Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Η ώρα είναι 4.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τι ωραία, τι καλά, και Παρασκευή και καλοκαίρι και εκπομπάρα. Τι να, σε παράδεισο ζούμε. Καλά τα λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και καλά κάνει ο Κωνσταντίνος Ρέκα, γιατί είναι εδώ και ρυθμίζει τον ήχο. Τι να σας πω, η Αφροδίτη Σιμίτη μας έχει στείλει σήμερα τα καλύτερα τραγούδια που μπορεί να ακούσετε στον ελληνικό ραδιόφωνο. Όχι μόνο, στο παγκόσμιο. Η Χριστίνα Μούγιου. Στιγμιότυπα ηχητικά που θα σας κάνουν μια ευχάριστη ημέρα, γιατί έχουν αυτή την ικανότητα να φτιάχνουν τη διάθεση. Ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Και απορώ, φαντάζομαι ότι δεν είμαι μοναδικός. Απορώ που βρίσκουν την όρεξη με τέτοιο ωραίο καιρό έξω να χαίρεται η φύση και να χαμογελάει πατέρα και να πλακώνονται μεταξύ τους. Ο Γιάννης Μιτσέλης τι έχει πάθει με τον Ουγγαρέζο? Ήτανε παλιά φίλοι. Τώρα λέει σκληρά πράγματα.
3: Το Survivor, εγώ θέλω να πεις, πώς είδες το Γιώργο, τον τελικό, που, όλο αυτό που έγινε.
4: Κοίτα, παιδιά, αυτό ήταν κάτι τραγικό που έγινε. Τραγικό. Και τι να πει ο Γιώργος και τι να πούμε τα υπόλοιπα παιδιά εκεί. Δηλαδή, δεν το περίμενε κανένας να συμβεί κάτι τέτοιο. Και εύχομαι τα καλύτερα στο παιδί. Δηλαδή, να μπορέσει να σταθεί και πάλι στα πόδια του. Γιατί τώρα πλέον με τεχνολογία γίνονται πάρα πολλά. Και δεν είναι πια θαύμα, είναι πραγματικότητα.
5: Να πούμε ότι τα όσα υπόθηκαν από τον Γιώργο Λιγιανό στην τελευταία εκπομπή του Survivor, κάπως λίγο δεν άρεσε στο Δημητρίου Γκαρέζο.
4: Δεν θέλω τώρα να φανώ γκρινιάρης, έχω πολλά να πω. Αλλά νομίζω ότι είναι δεύτερα σε αυτό που έχει σημασία. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο περισσότερο το πώς τοποθετούμαστε ως προς τα ελληνικά.
6: Όταν χωνέψει τα ντερά του Ουγγαρέζος, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για σας.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Μα για άντερα μιλάνε σήμερα. Τέτοιες μέρες ωραίες. Άντερα ξέρω ότι μιλάνε μόνο στα χασάπικα. Αυτά που λέει ο Τσιμιτσέλης, παλιά τα λέγανε τα χασαπάκια. Τα οποία χασαπάκια τα έχει μνήσει μια μεγάλη τραγουδίστρια, η Στέλλα Χασκίλ.

0: Τι ωραία έκφραση, τη μαχαιρίτσα του. Στο κούτσουρο, λέει στο κούτσουρο. Γιατί είναι ερωτευμένη η Στέλλα Χασκίλη και αυτό τα λέει αυτά. Όπως είναι ερωτευμένα πολλά νέα παιδιά, λόγω εποχής, λόγω ανάγκης, λόγω γνωριμιών. Κάποιοι άλλοι απλώς φιλοξενούν τα ερωτευμένα ζευγάρια. Και κοκκινίζει το μάγουλό τους, γιατί όπως φιλοξενούν τα ζευγάρια, καταλαβαίνετε. Ζευγάρια είναι, κάτι θα κάνουνε.
1: Θα μας φέρουν αφαλού.
2: Ναι, ναι, είχαν έρθει, κάνανε κατάληψη στον καραμπέ μου και κάνανε.
1: Ή ότι ήταν ο Λάπρος μαζί με την Έλενα.
2: Ήτανε, ναι.
1: Και είναι ζευγάρι.
2: Είδα και αυτός ο καναπές ένα φιλί επιτέλους. Δύο χρόνια έχει να δει. Πάσο με αυτός ο καναπές.
3: Αμα τώρα, άμα ξεκίνησε, ξέρεις, ε. Τι μάσου, σου έρχεται και σένα.
2: Μακάρι.
1: Α, μιλάμε για έρωτα.
4: Εσένα ο Λάμπρος.
2: Μακάρι.
1: Λέω μιλά.
3: Ό,τι υπάρχει τώρα.
1: Έρωτας.
2: Ναι, ναι, ναι. Άμα δεν έχουν τώρα στα ντουζένια τους τα παιδιά, πότε θα το έχουν.
3: Ωραίο ζευγάρι. Και αφήνω τον πυλακά. Ωραίο ζευγάρι.
2: Πολύ, πολύ. Φτουφτού.
3: Και ταιριαστό με τις
2: ταιριαστό
3: μουσικές.
2: Και ευγενέστατη και η Έλενα.
3: Καλά, μπράβο, μπράβο. Να έτσι ραφουντώνει.
2: Αυτό κάφρο.
3: Μπράβο, να φουντώνει ο έρωτα στην πόλη, κυρία
1: Σκρινού.
4: Α, είναι ωραίο.
1: Ναι, τα έχει με τον.
2: Αντί μάνα μου. Τον είπε.
1: New love.
3: Ποιο λέει, ποιο λέει.
2: Ποιο έπανε.
3: Λοιπόν, αφήνουμε και λίγο το κουτσομπολίκι.
0: Να τα αφήσουμε το κουτσομπολίκι. Και πάμε στον καναπέ, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο στιγμιότυπο και γενικότερα πρωταγωνιστής στη ζωή μας.

0: σκύλια στα δάκρυα. Σαν έρχεται το βράδυ.
1: Αυτά περνάει ένας καναπές. Ο καναπές βρίσκεται συνήθως στο σαλόνι. Υπάρχουν και άλλα δωμάτια σε ένα σπίτι, η κουζίνα για παράδειγμα, αλλά κουζίνες υπάρχουν και στα τηλεοπτικά πλατό. Η διαφορά με τις κουζίνες του σπιτιού είναι ότι στα σπίτια κάτι μαγειρεύεις. Στα τηλεοπτικά πλατό έχεις κουζίνα, αλλά δεν ανάβουν τα μάτια.
2: Τη βοήθεια κάποιου ανθρώπου από την παραγωγή, γιατί εδώ πέρα κάτι πίσω, δηλαδή κάποιου ηλεκτρολόγου μάλλον, γιατί αποφάσισε η κουζίνα να μην δουλέψει.
3: Α.
4: Αφού τα έχεις βρασμένα.
2: Λέει πάνω κάτι σαν... Ναι, και τις γαρίδες ασφαμωμές, σεβίτσε. Λοιπόν, και...
3: Δυνατή φωτιά, δεν θες.
2: Δυνατή θέλω, δεν τι έχει που αρρώστησε η...
3: Κάτι έγινε πάλι.
4: Στο 9 είναι ρε παιδιά.
2: Το βλέπω, αλλά δουλεύεις εσύ να είναι στο 9.
4: Θα γίνει, μην φοβάστε.
2: Πιστεύω ότι κάτι συμβαίνει με την τάση, γιατί πριν μου έγραφε low.
3: Low σου λέγε.
2: Ωραία.
4: Στην Ισλανδία έχει κρύο.
3: Δεν θα ψηθεί αυτό.
2: Δεν θα ψηθεί, παιδιά, όχι.
4: Βάλτε στο δίπλα μάτι.
2: Τι να κάνω, να αλλάξω μάτι.
3: Γεια.
2: Να μας κάσει θέλει η κουζίνα σήμερα.
4: Ρε παιδί μου, τώρα θα δουλέψει, δώστε της λίγο χρόνο. Μην της μιλάτε.
3: Κάτσε εδώ τη τσάντα. Α, στην κατεχάκι.
2: Τι να κάνουμε εδώ πέρα. Μπορεί να μου βοηθήσει κάποιος με αυτήν την κουζίνα. Ο ηλεκτρολόγος στο στούντιο που είναι. Έχω τρελαθεί.
4: Μισό λεπτό.
2: Ενώ μόρεση δεν παίρνει, δεν έχει. Δεν καίει. Μαζί.
3: Ναι.
2: Ρίχνω το μέλι.
4: Αυτό το μάτι που έχει βάλει δεν δουλεύει
2: καθόλου.
4: Ναι, μήπως αυτό ήταν λίγο καλύτερο. Γιατί είχε λίγο να δώσει.
2: Όχι, αυτό έχει λίγο να δώσει. Απλώς ξαφνικά έχει γίνει πολύ το φαΐ και έχει μπει και η γαρίδα υπαγωμένη μέσα.
4: Πάντως κάτι βγάζει εδώ.
3: Στο 9 το έχετε.
2: Ναι, βρε Φώτη μου. Εντάξει.
4: Εάν δεν ψηθεί, θα φάμε σκέτα νούντλς.
2: Καλά, θα χαλάσω εγώ τα σιγαρίδα.
3: Είσαι τρελή.
2: Θα το πετάξω 5 λεπτά στο φούρνο και θα γίνει κούκλα.
3: Καλέ.
4: Ο φούρνος δουλεύει.
2: Ο φούρνος, φαντάζομαι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ακούσαμε τη στήλη μαγειρικής από την ΕΡΤ, από την εκπομπή πρωί Αν σε είδον, όπου είχαν τα πάντα οι άνθρωποι, και την πρώτη ύλη και τη συνταγή, αλλά δεν είχαν ρεύμα. Συμβαίνουν αυτά στην ΕΡΤ. Εδώ έγινε ολόκληρη συνέντευξη. Είχαν το Σταμάτη Κραουνάκι, μιλούσε 20 λεπτά και δεν είχαν ήχο και είχαν βάλει κλασική μουσική. Αλλά είχαν τα βασικά, είχαν καλεσμένο, είχαν παρουσιαστές. Έλειπη συνέντευξη.
6: Από μικρή της άρεσε μες στην κουζίνα μόνη.
1: Στο πρωί Αν σε είδον είχαν συνταγές, αλλά δεν είχαν, όπως είπαμε, ρεύμα.

0: Εδώ που τα λέμε με τόση ζέστη, να έχεις και δίπλα σου κάτι να δουλεύει, ας πούμε, τα μάτια από την κουζίνα, δεν είναι πολύ καλό. Πώς αντιμετωπίζεις τη ζέστη, ή πας στο ψυγείο και μπαίνεις μέσα, ή αν φοράς ένα μπλουζάκι το βγάζεις, όπως έκανε η Ζαμάνη, θυμάστε? Ακόμα ασχολείται με αυτό το θέμα και ο κόσμος και η ίδια.
1: Δεν πρόκειται να μεταρακουνήσει κάτι.
2: Όλοι είχαν μια άποψη για σένα. Γιατί έβγαλε τον μπλουζάκι, ναι. Γιατί έκανε, γιατί κάνει τα μαλλιά της έτσι, γιατί είναι τα κιλά της έτσι. Δηλαδή δεν σε ζούρλανε.
1: Να με ζουρλάνει τι?
2: Το ότι όλοι έχουν μια άποψη για σένα.
1: Όχι, δεν με ζουρλαίνει καν αυτό. Γιατί η άποψη, από τη στιγμή που εγώ σαν ματούλα καταλαβαίνω και ξέρω ότι έκανα ό,τι περισσότερο μπόρεσα και ξέρω ότι εγώ τον μπλουζάκι μου το βγάζω 5 χρόνια και ξέρω ότι αυτό υπήρχε πολιτική σκοπιμότητα. Δηλαδή είμαι έτσι όπως είμαι, αλλά ψάχνω τα πράγματα. Ψάχνω, δημιουργώ καινούριους κόσμους. Τους φαντάζομαι, τους ονειρεύομαι και δεν θέλω τη μιζερίλα, την περικοθυρίλα, την άποψη, το ψευτικό. Δεν το θέλω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όλο αυτό έχει γίνει για πολιτικούς λόγους. Ανοίξτε τα μάτια σας και τα αυτιά σας. Και επειδή εμείς είμαστε αντιστασιακή εκπομπή, φάτε τη. Έχουμε τη Ζαμάνη σε απαγορευμένα τραγούδια.

0: Ευτυχώς προλάβαμε. Φέρτε ρε παιδιά τίποτα πιάτα να τα σπάσουμε εδώ πέρα να γίνει χαμός. Έλα φέρε κέφι, διαβολεμένο κέφι για ακόμη μια φορά. Αλφα Ρέντιο 989. Ρε φίλε πάνω που φτιάξαμε κέφι άρχισε στα ανατρεπτικά. Δεν έχουμε να σπάσουμε πιάτα, τι έχουμε?
1: Ρούτερ.
0: Να σπάσουμε ρούτερ. Τι είμαστε δε?
2: Είστε τα ρούτερ. Πετάξτε τα ρούτερ από τα σπίτια σας. Αλλά επειδή έχετε εξάρτηση και μπορείτε να τα πετάξετε, το βράδυ που κοιμόσαστε, κλείστε τα. Γιατί κάποια πρωί δεν θα ξυπνήσετε. Αυτό δουλεύει. Αυτό παρά για κτηνοβολία. Και εσύ κοιμάσαι για να ηρεμήσεις. Και αυτό μέσα σε τρελαίνει. Κλείστε και σπάστε και πετάξτε τα ρούτερ από τα σπίτια σας. Μπορείτε. Άμα δεν μπορείτε, αντίο ζωή.
0: Καλημέρα ζωή, εγώ ήξερα. Ήταν ένα σύριαλ πολύ ωραίο στον αντένα μας. Τώρα αντίο ζωή με τα ρούτερ. Και τα λέει ένας άνθρωπος του Θεού. Ένας καλόγερος που δεν θέλει τα κινητά, αλλά συνέχεια στο Instagram είναι. Γιατί γίνεται κάποιος καλόγερος? Τα λέει όλα ο Μάρκος και η Ρόζα Σκενάζη.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τι θέλετε να σας χαρίσω? Τον ουρανό μετάστρα δεν τα έχουμε. Έχουμε όμως ένα τηλεφωνικό κέντρο που είναι στη διάθεσή σας. 212-212-4800. Έχουμε και ένα email.

0: μηνύματι email oner@alfaradio989.gr. Ε, ωραίο όνομα. Και Viber 6947-989-989. Ό,τι θέλετε να πείτε, εδώ είμαστε. Θέλετε να μιλήσουμε λίγο, να επανέλθουμε στα πολιτικά, γιατί τα αφήσαμε τελείως σήμερα. Να πούμε για τις συντάξεις, να πούμε για τους μισθούς. Μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα για το εκπρόσωπο του, ότι δεν ξέρουμε τι μισθούς θα έχουμε, αλλά αυτό είναι το βασικό, δεν θα είναι η τωρινή, θα είναι κάποιοι άλλοι. Έχουμε τον κύριο Βελόπουλο να κάνει ρελάνς, γιατί σου λέει εδώ είναι το πεδίο μου, έχω ετοιμάσει σχέδιο, γιατί συμβουλεύεται διάφορους οικονομολόγους. Τι θα δώσω στον Έλληνα, τι σύνταξη θα του δώσω, ένα χιλιάρικο του φτάνει, όχι, δύο, ούτε, δυόμιση, κάτι παραπάνω, βάλε.
1: Επανέρχομαι στο θέμα των 3.000, γιατί προσωπικά το θεωρώ πολύ σημαντικό, έχοντας και γονείς συνταξιούχους, όπως οι περισσότεροι εξάλλου, και γνωρίζοντας αρκετά καλά ότι αυτή η αγορά εντός εισαγωγικών των συνταξιούχων είναι μια πολύ άδικη αγορά για τους ανθρώπους που ολόκληρη τη ζωή.
2: Μπορούν να δοθούν 3 με 4 χιλιάρικα συντάξεις εδώ, σαν βάθος χρόνου 8 μηνών, 9 μηνών.
1: Από τώρα που μιλάμε.
2: Από τώρα.
3: Μπορώ εγώ να κάνω πολιτική λέγοντας ψέματα. Μόλις πει στον Έλληνα τζάμπα και ψέματα, είναι μαζί σου.
2: 3 χιλιάρικα, 4 χιλιάρικα εμείς θα τα δώσουμε στους Έλληνες. Γιατί υπάρχει το σχέδιο. Μπορούν να δοθούν 3 με 4 χιλιάρικα συντάξεις εδώ, σαν βάθος χρόνου 8 μηνών, 9 μηνών. Τα χοροπηδάνε οι Έλληνες.
3: Αυτά τα ψέματα, ας τα πει πουθενά αλλού. Λεφτά υπάρχουν.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τρία με τέσσερα χιλιαρικάκια. Βέβαια θα περιμένουμε 8 μήνες. Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Μέχρι τότε μπορεί να δώσει δάνεια. Γιατί αν φέρει τα λεφτά του από την Γερμανία, γιατί να μην δώσει και δάνεια. Δεν πιστεύω ακόμα να λέτε αν ήμουν πλούσιος, θα γίνουμε πλούσιοι.

0: συνεταφώ.
1: Μπορεί να γίνεις πλούσιος, φίλε, εσύ που μας ακούει. Ο Δώρος Γεωργιάδης είναι. Ψήφισε Βελόπουλο. Με μία ψήφο γίνεσαι καραβοκύρης, βασιλιάς, ταξιδευτής. Τα είπαμε και πριν. Γίνεσαι με μία κουβέντα ο Νάσης. Αν πεις ο Νάσης είναι πεθαμένος. Ωραία. Μαύρα μεσάνυχτα έχεις. Πεθαμένος ο Νάσης.
2: Ο Αλέξανδρος ο Νάσης είναι ζωντανός.
3: Ζωντανός.
2: Είναι ζωντανός ο Αλέξανδρος.
3: Ο Μάικλ Τζάκσον.
2: Και ο Μάικλ Τζάκσον.
3: Είναι ζωντανός.
2: Ο Έλβις Πρίσλεϊ, όλοι αυτοί σκηνοθετούν το θάνατό τους στο ζενίθ της καριέρας τους, γιατί μετά ξεπέφτουνε. Το ίδιο και ο Έλβις Πρίσλεϊ. Νομίζω όμως ότι ο Έλβις Πρίσλεϊ από τις πληροφορίες που έχω πριν 2-3 χρόνια πέθανε, ήταν σε μια φάρμα. Η Νταϊάννα είναι ζωντανή.
3: Εσείς από πού τα γνωρίζετε όλα αυτά?
2: Έχω ανθρώπους που ασχολούνται και γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Όταν έχεις επαφές μαθαίνεις τι γίνεται.
4: Αυτά τα λόγια.
1: Αυτό δεν το περίμενα όμως ότι με τον Elvis Presley ότι πέθανε. Ακούστε τώρα τι πλούτη έχει ο Νάσης.
4: Πως εδώ μονάχα τα βουνά και μια κακία μένει.
1: Ναι.
4: Έλα πάμε Στάθη Κουκουλάρη.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τι γυρεύει ο Κωνσταντίνος Ρέκα εδώ μεσημεριάτικα? Χωρίς εκείνο δεν θα είχαμε ήχο, γιατί τον ρυθμίζει. Η Αφροδίτη Σιμίτη κάπου θα είναι, σε κάποια παραλία, αλλά έχει προλάβει και μας έχει στείλει τραγούδια. Η Χριστίνα Μούγιου εδώ μέσα στη ζέστη επιμελείται ταχυτικά. Και όταν λέμε ζέστη, άκου να δεις, στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε τη θερμότερη ημέρα του Μαΐου με 35,8 βαθμούς Κελσίου. Πού τώρα στην Αγγλία, έτσι? Ελάτε εδώ να δείτε ωραίες συνθήκες. Και έτσι και αρχίσει και το... Ο Σεφερλής, έτσι αρχίσει στο Δελφινάριο τα αστεία, θα δείτε τι ώρα θα περάσετε. Στη Γαλλία επίσης έχουμε μια πρωτοφανή κατάσταση για την εποχή που είναι καύσωνας, 5 πνιγμοί. Τι είναι αυτά, αρέσει, δεν θέλω να ακούω τέτοια, θέλω να πάμε σε ευχάριστα. Γέννησε η Κατερίνα Καινούργιο. Το ξέρετε. Έχει γεννήσει η Κατερίνα Καινούργιο. Και πηγαίνουν διάφοροι επισκέπτες στην εκπομπή της και τις πηγαίνουν δώρα για το παιδί. Λογικά πράγματα. Τι της πήγε η Μαρία Αντωνά, η οποία είναι και κοντά στο Γιώργο Λιάγκα, σε αντίθετη εκπομπή δηλαδή πήγε. Αλλά το θέμα είναι το δώρο το οποίο παρουσίασε.
3: Τη ελληνική τηλεόραση.
4: Γλυκούλα.
3: Αλλά εγώ σου έχω ένα δώρο για την πιο μικρή Βασίλισσα και θέλω να το δει.
4: Πάρα πολύ, σε ευχαριστώ.
5: Να σου πω, με συγκίνησες, μου στείλετε και το άλλο το δώρο με τον Γιώργο. Με συγκίνησατε πάρα πολύ. Μου στείλανε και πολύ ωραία πιζαμάκια για τη μικρούλα μου.
3: Όλη μας την αγάπη και με όλη μας τη χαρά.
4: Θα βάλεις θέμα η γλυκούλα μου.
3: Θα βάλεις θέμα.
4: Καλά, δεν το πιστεύω.
3: Πες μου λίγο, δεν είναι αυτό για τη μικρή Ξένια?
4: Καλά, δεν υπάρχει, είναι φανταστικό.
3: Δεν είναι τέλειο?
4: Είναι τέλειο, πού το βρήκες καλέ?
3: Θέλω να σου πω, λόγινε πολύ γρήγορα σήμερα, καθώς ερχόμουν εδώ. Και σκέφτηκα, ρε παιδί μου, ότι δεν θα μπορούσε από εσένα η κόρη σου να μην είναι η συνέχειά σου και να είναι η βασίλισσα της καρδιάς σου.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Τι ωραίο τραγουδάκι για το Μονουδάκι. Ένα στέμα για το μωρό. Του παίρνει un altro giorno. Μπαμπίνα. Μπαμπίνα. Μπαμπίνα.

0: Τυχερά τα σημερινά παιδιά. Το συγκεκριμένο μορδάκι θα έχει ένα στέμμα να μεγαλώσει με αυτό. Ένα άλλο ακόμα πιο τυχερό. Σε ένα χωριό ρε παιδιά, σε ένα χωριό ποιος το περίμενε. Είναι μια μητέρα και κρατάει στην αγκαλιά της το παιδάκι της. Και βλέπει το Τζίο, το Τζίο στο χωριό. Δεν θα του το δώσει να το ευλογήσει, είναι δυνατόν?
1: Τώρα χρεμονώ όταν με βλέπουν. Μου μπρο, έχει φτάσει στη φάση που ήμουνα σε ένα χωριό τώρα για ένα event, right? Και σε κάνει μια μητέρα έξω και μου λέει, Τζίο, please κράτησε το μωρό μου. Πρώτο παιδί ήταν ένα μηνών. Πλά να το κρατήσω. Το έδωσα και ένα φιλί στο κεφάλι, να το ευλογήσω. Το έδωσα πίσω, μάλλον και τρελάθηκε. You got me? Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σου εξηγήσω τι είναι αυτό το φαινόμενο μαζί μου. Δεν μπορώ. Απλά έτυχαν όλα αυτά τα πράγματα. Έτυχε peak virality, έτυχε Ελληνοαμερικάνος, έτυχε survivor, έτυχε just the two of us, έτυχε ότι είμαι top G. Όλα αυτά τύχανε από τη δουλειά που έχω κάνει στη ζωή μου.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν θέλω σχόλια, παρακαλώ, παρακαλώ. Να σκεφτούμε λίγο ανοιχτά. Ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Ο καθένας

0: Ο Τζίο που ακούσαμε προηγουμένως ότι ευλογεί τα παιδιά έγινε γνωστός κυρίως από το Survivor, αλλά μετά έφυγε. Από το Survivor έχει γίνει γνωστός και ο κύριος Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Πολύ ωραίο αγόρι. Το λέει και ο ίδιος, το λέει και ο ίδιος. Και είναι τόσο όμορφος που δεν είναι δυνατόν να περάσει, κυρίως όταν έχει τα γενέθλιά του τέτοιες γιορτές απαρατήρητος, όλοι τους στέλνουν ευχές. Τι να κάνει, ευχαριστεί εκείνος και τον κόσμο, αλλά και το Θεό που τον έκανε, μα τόσο κούκλο.
1: Καλημέρα, είμαι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Σήμερα γιορτάζω και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Ελλάδα. Ξέρω, δεν είναι εύκολο να βλέπεις καθημερινά τόση ομορφιά. Οι κοιλιακοί μου κουράζουν. Το πρόσωπό μου έχει δημιουργήσει ζήλιες, φιλίες, χωρισμούς. Αλλά παρόλα αυτά παραμένω ταπεινός. Με ρωτάς καθημερινά πώς αντέχω να είμαι τόσο όμορφος. Δεν αντέχω, αλλά παρόλα αυτά κάποιος πρέπει να το κάνει για την Ελλάδα. Σήμερα που γιορτάζω θέλω μόνο μία ευχή. Να βρεθεί κάποιος που είναι πιο όμορφος από μένα, ώστε να ξεκουραστώ και λίγο. Πολλά φιλιά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πού να βρεθεί, μωρέ Κωνσταντίνε. Κανείς δεν είναι σαν και εσένα. Σήκωσε αυτό το βάρος. Το βάρος της ομορφιάς. Ξέρουμε ότι σε κουράζει. Τα έχει πει αυτά. Ο Στέλιος Καζαντζίδης.

0: Γεια σου Στελάρα με τα ωραία σου. Μα είναι δυνατόν να τραγουδάει ο Στέλιος και να είναι από κάτω κάποιος και να του πει γεια σου Στράτο, ας πούμε, δεν γίνεται. Τους ξέρουμε, ο Στέλιος, ο Στράτος, ο Γρηγόρης, με τα μικρά τους ονόματα. Αλλά στη σύγχρονη εποχή, την εποχή της τηλεόρασης, επειδή έχουμε πάρα πολλές προσλαμβάνουσες από διάφορες πρωταγωνίστριες, μπερδεύουμε τα ονόματα. Για παράδειγμα τη Σκορδάρη, παιδιά, πώς τη λένε? Τη λένε, νομίζω, κάτι Σοφία είναι, έχει βαπτιστεί. Έχει μια κυρία που έχει πάει καλεσμένη. Είναι, παίρνει μια συνέντευξη και τη μιλάει. Αλλά υπάρχει ένα μπέρδημα με τα ονόματα.
1: Δηλαδή, μπορώ να πάω τώρα στο ληξιαρχείο και να πω δεν μ' αρέσει το Κατερίνα, πείτε μαλλιώ.
2: Λοιπόν, αυτά εμείς τα περιμέναμε. Mm-hmm. Τα περιμέναμε.
1: Κατερίνα, είναι καινούργιο.
3: Αν έπρεπε να το αλλάξει, τι θα επέλεγε? Αφροδίτη θα σου πήγαινε.
4: Γιατί αυτό τη πηγαίνει και αυτό θέλει ο κόσμο.
1: Τι λέτε, μου, αλλάξει ξαφνικά το όνομα 40 κάτι σου? Τι είναι αυτά που ακούμε?
5: Είναι απίστευτο. Και ξέρεις, Βίκη μου, και ξέρεις, Βίκη μου, γιατί...
6: Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα.
5: Βίκη μου.
6: Γιατί με λέτε Βίκη?
7: Θέλω να με λένε Μέλπο, ας πούμε.
6: Τι με λένε?
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πώς είπε ότι λένε? Πώς? Μέλπο. Α, Φέι, μπράβο, έτσι Φέι. Με έχει καλέσει, τουλάχιστον. Κάτσε να το σημειώσω κάπου να το λέω, Φέι.

0: 2 12 2 12 48 0 0 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Πάρε να μας πεις ό,τι θέλεις. Και email, είσαι το email oner@alfaradio989.gr, το έχουμε. Και Viber 6947-989-989. Ό,τι θες εδώ να μας πεις. Είμαστε ανοιχτοί στις προκλήσεις. Αλλά κυρίως στηρίζουμε τους νέους ανθρώπους που θέλουν να λάβουν τις τύχες της χώρας σε νέους σχηματισμούς. Όπως ξέρουμε, δημιουργήθηκε ένα κόμμα από την κυρία Μαρία Καριστιανού. Και κάποιοι έσπευσαν να την υποστηρίξουν. Κάποιες σπουδαίες προσωπικότητες από τον καλλιτεχνικό χώρο. Όπως ο κύριος Ζιάγκος. Δεν ξέρετε ποιος είναι ο κύριος Ζιάγκος. Ούτε εγώ τον ήξερα, σου πω την αλήθεια. Αλλά από ό,τι έμαθα, ήταν πρωταγωνιστής των βιντεοταινιών και είχε μεγάλη πέραση στα κορίτσια. Τα έχει πει όλα αυτά, τα ξέρουμε. Και ήταν όταν μαζεύτηκαν για να ετοιμάσουν την ιδρυτική διακήρυξη. Ήταν παρόν σε αυτή την ιστορική στιγμή. Και μιλάει ο κύριος Ζιάγκος. Μας λέει, αποκαλύπτει τι ακριβώς έγινε σε αυτή τη σκοτεινή αίθουσα της εξουσίας.
1: Σε ανακοινώσεις που έβγαλε η Καριστιανού, είσαι καλοδεχούμενος. Δηλαδή, άμα πήγαινες, θα σου καλοδεχόταν η Μαρία Καριστιανού. Γιατί εχθές έβγαλε μια ανακοίνωση και μίλησε για φυτευτούς και κακοπροαίρετους. Και μάλιστα είπε ότι όποιος έρχεται εδώ, καλά κάνει και έρχεται, δεν μπορούμε να ξέρουμε τις απόψεις του και τι έχει πίσω παρελθόν κτλ. Φαντάζομαι ότι μάλλον το είπε για σένα.
2: Δεν το είπε για μένα.
1: Δεν το είπε για σένα,
2: δεν θεωρείς. Το είπε για μένα. Εκεί μέσα τώρα μπαίνει κόσμος και Κορμάκης. Έτσι, ναι. Ίσως από τα λεγόμενα γύρω-γύρω να είπε μια γενική δήλωση ότι ναι, θα υπάρξουν και κάποιοι φυτευτοί, θα το δούμε κτλ. Όμως αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσει η ίδια.
1: Δεν τα είπε για σένα, είσαι σίγουρος.
2: Όχι, για μένα αποκλείεται. Τα είπε γιατί εγώ είμαι ένας καλλιτέχνης που όλοι ξέρουν ότι είμαι, πώς το λένε, μοναχικός καβαλάρης.
1: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πώς γνωριστήκατε με τη Μαρία, δηλαδή πώς έγινε η επαφή και πήγες εκείνη τη μέρα στο γραφείο που μαζεύονταν υπογραφές.
2: Ο Σταύρος, ο Σιουδάρης που λέγεται, είναι, μας έκανε ανταποκρίσεις από την Αγία Πετρούπολη, γιατί είναι μόνοι μας εκεί ο άνθρωπος, είναι σοβαρός άνθρωπος, επιχειρηματίας και διδάσκει ρώσικα και ελληνικά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βέβαια, και εγώ... διδάσκει ρώσικα στην ομάδα σου?
2: Όχι, ρώσικα εκεί στην Αγία Πετρούπολη.
1: Okay.
2: Έχει σχολή,
1: ναι,
2: που διδάσκει ρώσικα και ελληνικά. Και μας έκανε λοιπόν ανταποκρίσεις στο Facebook, στο TikTok και στα λοιπά, και μας δείχνει την Αγία Πετρούπολη, κομμάτια της Αγίας Πετρούπολης. Τώρα βγήκε ένας άλλος.
1: Ναι.
2: Αυτός κάποια στιγμή κατέβηκε εδώ πέρα και μου λέει, Νίκο, σου στέρνω, πάω με την Καριστιανού, υπογράφουμε σήμερα για τη διακήρυξη του κόμματος.
1: Έλα μαζί.
2: Θες να έρθεις? Με ρώτησε ο άνθρωπος. Θες να έρθεις? Αν θες, εκείνη η διεύθυνση. Και επειδή εγώ είχα ευαισθητοποιηθεί από τα Τέμπη, από όλα αυτά, σωστό, που είδαμε και τα λοιπά, είχα πει από τότε, πω ρε φίλε, πολύ πακέτο τώρα αυτό με τα παιδιά, ας πούμε, έτσι, όλοι πάθαμε ένα σοκ. Και είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου, αν ποτέ κάνει κόμμα, θα πω, και μόλις θα ακούω αυτό, λέω, έρχομαι.
1: Και εκείνη τη μέρα που πήγε στο γραφείο, γνωριστήκατε με τη Μάρια, μιλήσατε, ναι, συστηθήκατε δηλαδή?
2: Εκεί τη γνώρισε τη Μάρια.
1: Σε γνώρισε, είπαν ένα ηθοποιός, ναι, κτλ.
2: Το αστείο ποιο είναι, ο Σταύρος, επειδή ήταν και κουρασμένος άνθρωπος από όλα αυτά τα δεξίματα, δεν είχε πάρει χαμπάρι ποιος είναι δίπλα του και του λέει, Μαρία, βρε, δεν τον ξέρεις τον
1: Άρα σε ήξερε η Μαρία.
2: Ναι, η Μαρία, όσοι είναι μόνιμοι κάτι και εδώ πέρα τουλάχιστον και τα λοιπά.
1: Άρα ήξερε ότι είσαι ηθοποιός και ποιος είσαι και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι σου είπε, καλώς ήρθες στο κόμμα, ευχαριστούμε πολύ, τι σου είπε?
2: Εγώ της είπα, καλώς σε βρήκα, χαίρομαι πάρα πολύ. Είσαι, πώς το λένε, μια σύγχρονη μπουμπουλίνα, κάτι τέτοιο της είπα.
1: Τι στόπες, έτσι, γέλασε, πώς θα το πήρε?
2: Ναι, μωρή, κοίτα, είναι ζεστός άνθρωπος, είναι καλό παιδί, είναι θετικό πλάσμα και είναι και φωτεινό πλάσμα. Δηλαδή, λέω, πώς βρίσκεις το κουράγιο και χαμογελάς μετά από όλα αυτά?
0: Μια που αναφερθήκαμε στην Αγία Πετρούπολη, δεν υπάρχει τέτοια πόλη, έτσι. Μόνο εμείς τη λέμε Αγία Πετρούπολη. Στην πραγματικότητα είναι η πόλη του Αγίου Πέτρου, δεν είναι καμιά πόλη αγιασμένη. Αλλά στείλουμε όλοι μαζί τις ευχές μας να υποδοθούν όλες οι ευχές, όλα τα σχέδια που κάνει το ξανθό γένος, η Ρωσία.

0: Πού πάνε να κάνουν μπάνιο οι Ρώσοι, μπορείτε να μου πείτε. Οι περισσότεροι έρχονται εδώ στη Χαλκιδική. Αλλά αυτοί που δεν ταξιδεύουν, στο Βόλγα πηγαίνουν. Πω αηδία. Αν πεις εδώ εμείς που θα κάνουμε τα μπάνια μας. Συνήθως πηγαίναμε στις πλάζ, τις τουριστικές. Μεγάλη βλακεία. Γιατί όπως έχει πει ο Γιώργος Λιάγκας που ασχολεί με αυτά τα θέματα, κινδυνεύουμε. Έτσι και πάμε σε κάποια παραλία, θα πεταχτεί ένα σκυλόψαλο, θα μας κάνει μια χαψία.
1: Πάμε στο Καρχαρία. Οι ελληνικές θάλασσες βρίθουν καρχαριών. Εγώ το έχω πει ότι ο Σαρωνικός είναι μέσα στα 3-4 κομμάτια στην Ελλάδα που έχουν πολύ βρίθουν καρχαριών. Οι ελληνικές θάλασσες βρίθουν καρχαριοειδών. Πού είναι ο Καρχαρίας τώρα? Έχετε πολλούς εκεί. Πάμε στα Λουτρά ωραία Σελένης. Εγώ το ήξερα ότι εκεί υπάρχουν πολλά καρχαριάκια. Παιδιά, στο Καβούρι Καρχαρίας. Okay. Καρχαριάρες στην Επίδαυρο. Και στα Μέθανα απέναντι έχει, στο Ηφαίστειο από κάτω. Στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης και στην Ανατολική και στο Ανατολικό Αιγαίο έχουμε λευκούς καρχαρίες. Στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχουν και πολλοί λευκοί καρχαρίες, ολόλευκοι. Όλους μας,
2: ναι.
1: Μία φορά μας έχει πλησιάσει καρχαρίες και δεν το έχουμε καταλάβει.
2: Όλους μας.
1: Εγώ επειδή κάνω μπάνιο εκεί και είμαι μόνος μου μαζί με άλλους 2-3 που κάνουμε, τώρα δεν θα κόψω τα μπάνια. Οι πιθανότητες να σε πάει καρχαρίες στην Ελλάδα είναι 1 στους 10.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μην καθυσυχάζετε ότι εσείς είστε 9 στους 10, όχι. Μπορεί να είστε ο ένας. Γι' αυτό όταν πηγαίνετε να κάνετε μπάνιο, να κρατάτε και ένα όπλο μαζί. Όχι ψάρο ντούφεκο. Όπλο. Μεγάλο, κανόνι. Να αντιμετωπίσετε τα σκυλόψαρα. Και μετά μπλουμ. Έτσι.

0: Α, τι ωραίο, λέει, όταν η θάλασσα είναι σαν ένας πίνακας μπλε. Ω, πολύ ωραίο. Άλλοι λένε ότι η θάλασσα είναι τόσο ωραία που είναι σαν καθρέφτης. Το οποίο καθρέφτης δεν είναι και ωραία ως έκφραση. Να προσέχουμε τι λέμε. Οι καθρέφτες κρύβουν μυστηριώδεις κόσμους, σκοτεινούς. Γιατί οι καθρέφτες παίρνουν την εικόνα μας, την απορροφούν και βρισκόμαστε σε άλλη διάσταση. Γιατί οι καθρέφτες είναι καταραμένοι. Και ευτυχώς που υπάρχει ένα μηχάνημα που τους αποκαλύπτει ότι είναι καταραμένοι. Και έχουμε ένα ρεπορτάζ. Αν δεν αντέχετε να τα ακούσετε, πηγαίνετε να ακούσετε αηδίες γύρω-γύρω. Εδώ κάνουμε σοβαρή δημοσιογραφία.
1: Είναι ακόμα εδώ αυτή η γυναίκα που βρίσκεται πίσω από αυτόν τον καθρέφτη. Αναχωρείτε στην άβυσσό σας, όπου και αν ήρθατε. Ειρήνη και σιγή αναφέρονται. Ό,τι και αν είναι, αυτό θα τελειώσει απόψε. Σε σφραγίζω εκεί που ήσουν. Δεν ξέρω αν φαίνεται κάτι πίσω στην πλάτη μου ή στην κάμερα εδώ.
0: Ήταν ένας καθρέφτης που είχε φυλακισμένη μια γυναίκα, δαιμονισμένη. Ευτυχώς τη διώξανε, Παναγία μου, ησυχάσαμε. Αυτά στον καθρέφτη. Τι έχουμε σήμερα, Μπαγιαντέρας με Σαββόπουλο.
2: Ένας καθρέφτης...

0: ωραίο συνδυασμό. Μπαγιαντέρα, παραλαμβάνω, με το Σαββόπουλο. Δύο μεγάλε μορφέ τη τέχνη. Δύο άντρε που έχουν δώσει τα πάντα. Τώρα που λέω για άντρε, θέλω να σου πω κάτι.
1: Ένα καθρέφτη, ό,τι έχασα.
0: Κοιτά τον καθρέφτη και βλέπει ότι είσαι άντρα. Μετά τι κάνει, πα και παίρνει φάρμακα για τη χοληστερίνη. Παίρνει κάμποσα. Ξαναπά τον καθρέφτη και βλέπει ότι δεν είσαι πλέον ο άντρα που ήσουν. Έχει έρθει μια αλλαγή. Την οποία αλλαγή ποιο την έχει φέρει, ρε τούβλο? Η χοληστερίνη. Ξυπνήστε, βόδια.
2: Η τεστοστερόνη σου είναι αυτή που σε κάνει να μην είσαι γυναίκα. Μια ορμόνη είναι που σε κάνει άντρα. Αυτή η ορμόνη φτιάχνεται από τον οργανισμό χρησιμοποιώντας χοληστερίνη. Και πας στο γιατρό και σου κατεβάζει τη χοληστερίνη στο 150, στο 120. Δεν λέω ότι συγκεκριμένα ο γιατρός σου θέλει να σου κατεβάσει τη χοληστερίνη εκεί. Θέλει να μην είσαι άντρας, να μην είσαι δυνατός. Αλλά το λιγότερο που έχει πάθει είναι ότι έχει επηρεαστεί από άλλα κυκλώματα. Δεν θα σου πάω μακριά, τώρα είναι και επίκαιρο τώρα με τα αρχεία του Έπστιν. Βλέπεις πως οι ισχυροί προσπαθούν να μανιπιουλάρουν όλο τον κόσμο. Έχει πάψει πια όλο αυτό να είναι συνωμοσιολογία. Καταλάβετε το. Μην αφήνετε την υγεία σας στον κάθε τυχαίο γιατρούλι. Ψαχτείτε, ενημερωθείτε, γιατί θα μας κάνουν όλους αδύναμους.
0: Ο Έπστιν ή Επστάιν, όπως θέλετε να το πείτε, Έπστιν είναι το σωστό. Μας έχει ψεκάσει με χοληστερίνη για να χάσουμε τον αντρισμό μας, την τεστοστερόνη μας. Η αντίσταση, κοψίδια, όλα αυτά που έχουν χοληστερίνη. Δεν θα περάσει η νέα τάξη πραγμάτων.

αγκαλιάζεις. Ετοιμαστείτε. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Alpha Radio 989 είναι πανέτοιμο. Λίνα Κλήτου, εδώ είναι. Θα μάθετε τα πάντα. Προσφέραμε και εμείς βέβαια στην ενημέρωση αυτό με τη χοληστερίνη, δεν το λέει κανένας άλλος. Φοβούνται ή ντρέπονται. Καλά, να είμαστε, τα λέμε. Άντε, γεια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Δεν είναι Κυριακή, δεν είναι Σάββατο. Αν ακούτε αυτή τη γνώριμη μουσικούλα και αυτή τη γνώριμη φωνούλα, όχι, όχι, δεν είναι, δεν είναι. Είναι Δευτέρα, είναι το Αγίου Πνεύματος. Είμαστε σήμερα εκτάκτως εδώ μαζί σας 8 με 10 το πρωί. Απέναντί μου έχω το σταμάτι του Γκερλούτσο που φοράει ένα μπορδοδο κόκκινο. Double, τι λέει εκεί, δεν βλέπω. Double, trouble. Κάτι σχετικό και θα είμαστε παρέα και θα συζητήσουμε όλα όσα μας αφορούν, μας ενδιαφέρουν, θα σχολιάσουμε, θα μπόλικα, πολλά πολλά και διάφορα. Έχετε φύγει όλοι, δεν έχει μείνει άνθρωπος, αυτό από τη μία έχει τα καλά του για όσους έχουν μείνει πίσω, δηλαδή πρέπει να ήρθα στο τέταρτο, να ξέρετε, ενώ δηλαδή σκέψου τώρα ποια μέρα καθημερινή έχεις φύγει από το κέντρο για να έρθεις εδώ στην Κάτω Κηφισιά και να έχεις και ένα τέταρτο, τέτοια ώρα, δηλαδή πρέπει να είναι ρεκόρ, επί COVID. Τα κάναμε αυτά, να ξέρεις, που ερχόμασταν επάνω και μπορούσαμε να μετακυληθούμε εμείς γιατί είχαμε τη δουλειά. Διαφορετικά δεν υπήρχε περίπτωση, θέλεις τουλάχιστον, δεν ξέρω πόση ώρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, θα σχολιάσουμε, θα συζητήσουμε, θα τα πούμε, να μας στείλετε μηνύματα, να μας στείλετε τις καλημέρες σας. Έχει κολλήσει αυτό το Viber, δεν ξεκολλάει, τι του έχει πάθει εδώ. Ούτε το, όπως το λένε, το ποντίκι, ούτε η γάτα. Χορεύει η γάτα, χορεύει και το ποντίκι, χορεύουν όλα. Κωστάκι μου, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Δεν κουνιέται αυτό εσύ στα μάτια, δεν κάνει τίποτα, δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα τη βγάλουμε και χωρίς. Θα δούμε τον άλλον υπολογιστή. 6-9-47-9-89-9-89 είναι ο ρυθμός του Viber. Άμα καταφέρουμε να συνδεθούμε. Κάτι έχει πάει το Viber τελευταία, μου κάνει κόλπα. oner@alfaradio989.gr είναι το email μας και μας ακούτε ζωντανά στο www.alfaradio989.gr και στο τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι το 2 Sabotage, ναι, με τη version τη γαλλική. 212-212-48-00. Αυτά. Πού είστε, σε ποια παραλία λιάζεστε. Εν τω μεταξύ, ωραίος και ο καιρός, επιτέλους. Είναι δροσούλα έξω, κάνει και τη ζεστούλα του και επίσης έχω καιρό να βγω και να είναι μέρα. Τέτοια ώρα δηλαδή, είναι μέρα. Βέβαια μέρα ήταν και χθες, 6 ώρα πάλι, αλλά που ήρθαμε ξημερώνει νωρίτερα πια, αλλά έχει την ομορφιά του. Το να ξημερώνει και κάθε μέρα που ξημερώνει είναι ένα δώρο, να ξέρετε, ό,τι και να αντιμετωπίζουμε. Κόκκινες γραμμές στο ΝΑΤΟ από την Ελλάδα για την Τουρκία. Ξεκινάω με τα σκληρά, θέλετε να πάμε από εκεί. Κρίσιμη σύνοδος, 7 και 8 Ιουλίου θα έχουμε στην Άγκυρα. Η Αθήνα έχει στόχο να προβάλλει τον κρίσιμο ρόλο των διευκολύνσεων που παρέχει στις ΗΠΑ, να τονίσει τον παραλογισμό του κάζους Μπέλη και να κάνει σαφές πως η Τουρκία δεν μπορεί να μετάσχει στην ευρωπαϊκή άμυνα αν συνεχίσει την επιθετική της στάση. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Καλημέρα από Καπανδρίτη, μου στέλνετε εδώ. Περιμέτε να το πας και καταφέρω να το συνδέσω. Δευτερόλεπτο, περιμέτε. Τα φτιάξω όλα. Εδώ, όλα μαζί μπορούμε. Δουλεύει, δεν δουλεύει. Να το, ξεκόλλησε. Ξεκόλλησε. Όχι. Είναι θέμα ποντικού τελικά στα μάτια, να ξέρεις. Καλημέρα από το Καπανδρίτη με άραμα Σαββάτου, μου λέει εδώ ο Γιάννης. Καλημέρα, Σαμποτάζ. Σήμερα το Αγίου Πνεύματος, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Καλημέρα στη φίλη μου την Όλγα, όπου επίσης μας λέει εδώ το Άγιο Πνεύμα να φωτίζει το δρόμο της ζωής σας και να σας χαρίζει χρόνια γεμάτα υγεία, αγάπη, αλήθεια και φως. Τι να κάνει κι αυτό, προσπαθεί. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε κι εμείς, πώς και να το βοηθήσουμε. Αυτά εδώ είναι καρπούζια. Αχού. Αυτό είναι η δίαιτα του καρπουζιού. Τρως τα πάντα και μετά τρως ένα καρπούζι. Δεν συνδέεται αυτό. Ενώ αυτό συνδέεται. Τελειώσαν οι μπαταρίες. Δεν έχω μπαταρία. Είμαι ξεφόρτιστη. Είμαι εγώ ξεφόρτιστη. Είναι ο χαρακτήρας μου για να είναι ξεφόρτιστος. Δεν κουνάει αυτό. Και θα βάλουμε ένα τραγούδι και να τα βρούμε. Δεν πειράζει, ας μην κουνάει. Έχω εδώ το κουμπάκι, το χεράκι. Όλα γίνονται. Όρεξη να έχει στα μπάτη μου. Γιατί δεν γιορτάζει το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος κάπου σε κάποια παραλία πίνοντας καϊπυρίνιες. Και καϊπυρίνια, τι είναι αυτό τώρα, το έχεις πιει ποτέ, πίνεται αυτό, είναι της μοδός, όχι, εμείς πίνουμε τι πίνουμε, τσιπουρά, ναι, ωραία, εμείς πίνουμε αναψυκτικά, έχουμε και να σας πω και για τα μυστικά, έχουμε εδώ στον όροφο ένα μηχάνημα, όπου έχει διάφορα προϊόντα για να μπορέσεις, ξέρω εγώ, είναι Σαββατοκύριακο και δεν είναι ανοιχτά το καφέ ή κάποιες ώρες άλλες που μπορεί να θέλουμε και να είμαστε εδώ, να πηγαίνουμε να παίρνουμε διάφορα. Πάμε σαν σάντουιτς, αναψυκτικά, έχει και κάτι καφέδες αυτά τα. Οι άνθρωποι εδώ και λίγο καιρό δεν παίρνουν κάποια συγκεκριμένα αναψυκτικά που πίνω εγώ. Είναι συγκεκριμένο όμως. Ο αιμονικός ο άνθρωπος είναι αιμονικός σε όλα του. Τους πετυχαίνω τώρα το πρωί, λέω δεν έχετε. Τι γίνεται, ή δεν βάζετε. Του τρόμαξα από του ανθρώπου. Θα βάζουν από εδώ και πέρα. Οπότε χάρηκα και γι' αυτό. Αυτό το καρπούζι, Κώστα μου, δεν είναι η εποχή του όμω ακόμα. Δηλαδή, δεν είναι τώρα. Τι κάνει εκεί, πα και κάνει κάτι άλλο. Θε να βάλουμε ένα τραγουδάκι πρώτα. Να μπούμε σιγά-σιγά στο κλίμα, να τα δούμε όλα αναλυτικά. Ή δεν θε. Τι έχετε πάθει εντωμεταξύ, γίνεται ο χαμό. Μου έχετε στείλει και εγώ δεν ξέρω πόσα μηνύματα για τις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Δούκα, σχετικά με το να συμπορευτεί η Ελλάδα. Εγώ με τόσο light είμαι ήδη φωτισμένη, μου λέει ο Κόλ. Ωραίο είναι αυτό, δεν το είχα σκεφτεί. Λες γι' αυτό να είμαι φωτισμένη, πεφωτισμένη, να φταίει αυτό. Κανείς δεν ξέρει. Μπα, δεν νομίζω. Είναι γενετής το πρόβλημα, Κώστα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χτυπούν ξανά το Ιράν μετά την κατάρριψη Αμερικών ντρόουν. Σιρήνες συναγερμού στο Κουβέιτ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν βλέπω στα μετά πόλεμο. Τι θες, το θες. Πάρε το. Φέρε το. Δεν πήγε καλά το τραγούδι. Θες εσύ το πάρε το. Θα μου βάλεις ένα τραγούδι να ακούσω. Ή θα βάλεις εκεί μπαταρίες στο ποντίκι. Τι θες να κάνουμε πρωί-πρωί. Λοιπόν, είπαμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χτυπούν ξανά το Ιράν μετά την κατάρριψη Αμερικανικού ντρόουν. Σιρήνες συναγερμού είναι στο Κουβέιτ. Εξαπέλυσαν επιθέσεις σε ιρανικά ραντάρ και σε σημεία διοίκησης και ελέγχου ντρόουν στο Γκορούκ και στο νησί Κέσμ του Ιράν το Σαββατοκύριακο. Αυτό ανακοίνωσε αργά χθες το βράδυ η Αμερικάνικη Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή. Τα πλήγματα έγιναν σε απάντηση σε επιθετικές ιρανικές ενέργειες που περιελάμβαναν την κατάρριψη ενός Αμερικάνικου ντρόουν MQ-1. Δεν το ξέρω τι μάρκα είναι, αλλά εντάξει. Που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης, κάθε φορά που βλέπω οι φρουροί της Επανάστασης, θυμάμαι τους φρουροί της Αχαΐας. Το έχεις δει το σύριαλ, με τη Μιντενίση. Είμαι τόσο γριά εγώ. Ένας που μου στείλε μήνυμα χθες στο WhatsApp και μου λέει, στο Messenger, στο TikTok και μου λέει, θεία καλό το ημέρο, θιάφη του λέω. Είναι δυνατόν να με πει εμένα θεία, ρε, εσύ σταμάτη. Είμαι θεία. Πες αλήθεια, αλλά πες ελεύθερα τη γνώμη σου.
1: Όχι.
0: Γιατί το είπε, πιστεύεις. Θιεύω. Έχω γίνει ιδιότροπη. Ναι. Δεν δουλεύει το ποντίκι. Βάλα τραγούδι. Δεν πειράζει. Παντρεύτηκε η Ντουα Λίπα. Την είδες την Ντουα Λίπα, νύφη. Ρε, εσύ, τι ωραία γυναίκα είναι η Ντουα Λίπα. Τι θεά. Τι ωραίο νηφικό του οίκου Σιαπαρέλη. Άμα ξαναπαντρευτώ, και εγώ Σιαπαρέλη θέλω να φορέσω. Μου λείπουν βέβαια τα εκατομμύρια της Ντουα Λίπα και το κορμί της Ντουα Λίπα. Αλλά δεν πειράζει. Γιατί. Πάμε, βάλουμε τραγούδι. Άτε πάμε. Alfa Radio.

0: μου λέει ο Κώστας, έλεος βαδιά μου, έφυγε κι άλλο γάμο θα κάνεις. Το έχει το όνομα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα σας είπα στην αρχή. Σας είπα στην αρχή της εκπομπής. Καλό μήνα. Ότι μπήκαμε στον Ιούνιο, το κατάλαβες. Έχεις καταλάβει ότι έχουμε 1η Ιουνίου, εσύ σταματή. Το έχεις καταλάβει. Καλά, εσύ είσαι και ευφύης άνθρωπος, επειδή μου και τα καταλαβαίνεις αυτά. Με την πρώτη, αλλά μπήκαμε στον Ιούνιο. Καλά να είμαστε. Καλό μήνα λοιπόν σε όλους. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Σάκη. Αυτό, να το δει ο Λάμπρου το σκιτσάκι. Σάκη, δεν θα σου ξαναμιλήσει ποτέ. Τι είναι αυτό, καλημέρα στη φίλη μου την Ελευθερία. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Πραγματικά καλό καλοκαίρι. Πραγματικά να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι χωρίς φωτιές να κλείσει το φέρι. Κοίτα, αυτό είναι ο μόνος λόγος για να. Όχι μόνος, έχω κι άλλους. Αλλά από τους βασικούς λόγους. Αυτό το φεγγάρι το υπέροχο, το χθεσινό, το μπλε σελήνη, πώς τη λέγανε, μπλε φεγγάρι, μπλε ουρανός, δεν ξέρω κι εγώ τι ωραία. Ωραίο το φεγγάρι. Φεγγάρι, καράβι το φεγγάρι, το θυμάσαι το τραγούδι με τους ψήθιους καρδιάς. Στο σώμα κύλησε, είδες άμα έχεις μουσική παιδεία. Βρίσκεις ένα τραγούδι, το συνδυάζει με διάφορα. Λοιπόν, ο καιρός. Να σας πω τον καιρό, να ξεκινήσουμε από αυτά. Ποδαρικό με καλοκαιρινές θερμοκρασίες κάνει ο Ιούνιος. Έχει καλοκαιρινή διάθεση λοιπόν ο Ιούνιος. Είναι έθριος ο καιρός την πρώτη μέρα του καλοκαιριού. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη δυτικών διευθύνσεων. Μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, αμήν, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός στην Αττική, σταμάτη, δεν πρόκειται να δουλέψει, μην μπεδεύεσαι τσάμπα. Άσε, θα τα βγάλουμε αλλιώς σήμερα. Ε, δουλεύει. Τι λες. Να μιλάω εγώ, μάλιστα. Γενικά έθριος, μπορώ να μιλάω μέχρι αύριο, δεν έχω πρόβλημα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και το μεσημέρι απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, και αυτό είναι το σημαντικό, θα κυμανθεί από 17 μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο θα είναι και στη Θεσσαλονίκη, αλλά εκεί θα είναι 16 με 31 βαθμούς. Στη Μακεδονία και στη Θράκη, γενικά θα είναι έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, γιατί είναι και βοράς, όπως καταλαβαίνετε. Η Πελοπόννησος, τα μέρη μου, τα νησιά του Ιωνίου, θα έχει, μέχρι και 32 θα φτάσει. Η Κυκλάδες θα έχει ένα 28, το ανώτετο και το ανώτερο. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου για το Δωδεκάνησα επίσης 18 με 29. Μια χαρά καλοκαιράκι. Τριαντάρια, όπως βλέπετε. Ο καιρός την Τρίτη ανεβαίνει η θερμοκρασία. Όλο η θερμοκρασία δωματίου θα ανεβαίνει. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα κεντρικά και τα βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Θα φυσάει λίγο δηλαδή την Τρίτη, άμα βγείτε στα πελάγη, να ξέρετε. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34. Εμείς οι καλοκαιράκηδες ζητοκραυγάζουμε, να ξέρετε. Το ίδιο θα είναι και την Τετάρτη. Θα έχει πάλι μποφοράκια λίγα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Λίγο προς την Πέμπτη θα έχει μια μικρή πτώση. Θα φυσάει όμως, ανεβαίνουν τα μποφόρια. Και συνεχίζουμε Παρασκευή το ίδιο, λιγάκι, πολύ λίγο πτώση. Δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη, καλοκαίρι. Άμα μπορείτε να πάρετε άδεια από τις σημαίες εσείς που φύγατε για το τρίμερο και να μείνετε μέχρι Τετάρτη, μείνετε. Ωραία τα λέω, ε. Ωραία συμβουλές δίνω στον κόσμο. Φτούξε Ελευθερία με τα viral video. Μάλιστα, καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα. Τι μου λέει εδώ. Κάτσε Νικόλα, γιατί δεν βλέπω. Ποιος έφαγε την μπανάνα από το αριστούργημα του Κατελάν, αν έμαθα κάτι. Η αλήθεια είναι πως δεν έμαθα. Παρ' όλα αυτά, όταν παιδί μου φτιάχνεις ένα έργο. Και όπως και το κάνουμε, χρησιμοποιείς προϊόντα, πώς το λένε, τα οποία έχουν και μια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, όπως καταλαβαίνετε. Το πιο πιθανό είναι να, εντάξει, κάπως να μην πάει καλά αυτό. Απ' την άλλη, πολύ θαυμάζω τους ανθρώπους, να ξέρετε. Θα ήθελα πάρα πολύ. Ναι, ωραίο, ωραίο. Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο το κόνσεπτ. Αν δουλεύει το ποντίκι. Δουλεύει το ποντίκι. Βρες τα μάτια, όλα τα φτιάχνεις.
1: Συγχαρητήρια στα μάτια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δουλεύει και το ποντίκι, αλλά μπορώ να βλέπω και τα μηνύματά σας. Εν τω μεταξύ, Ρεσάκη, ήθελα να σου το πω από χθες. Δύο πράγματα.

0: Τελικά ποιος έφαγε την μπανάνα, δεν ξέρω. Εξαφανίστηκε ξανά. Κάτσε αυτό, θα διαβάσω την είδηση. Εξαφανίστηκε ξανά. Μήπως την αλλάζει κατά διαστήματα ο ίδιος μόνος του. Μα οριμάζει η μπανάνα. Μην είναι και γίνει και αυτό το μαύρο, το κατάμαυρο. Δεν την αλλάζει την μπανάνα στο έργο. Βάζει την ίδια μπανάνα μόνιμα. Αμα είναι να φτιάξω κι εγώ ένα τέτοιο έργο, να βάζω φράουλα. Όχι. Θα πατσουριάσει η φράουλα, γιατί πιο γρήγορα. Νιανιά. Τι να βάλω, να βάλω ένα. Α, πώς θα λένε αυτά που είναι σκληρό απ' έξω. Το μάγκο, όχι. Ποιο είναι το ακτινίδιο. Ποιο είναι αυτό, ο ανανάς. Α, βρήκα. Θα φτιάξω κι εγώ ένα έργο, Νικόλα. Και θα βάλω τον ανανά. Με άλλο χρώμα. Αυτό έλεγαν ορίτε. Ότι τους εικαστικούς με τις περίεργες ιδέες τους θαυμάζω. Μπορεί να πάει να το πουλήσω κι εγώ μετά 15 εκατομμύρια. Μήνυση κατέθεσε το μουσείο. Λοιπόν, περιμένετε. Άφαντο είναι για άλλη μια φορά το εμβληματικό. Αχάθηκε ολόκληρο το έργο. Ή μόνο η μπανάνα. Κάτσε εσύ, Νικόλα, γιατί αυτό είναι εδώ σημαντική είδηση. Να την ξεκινήσουμε, να την πιάσουμε μαζί. Λοιπόν, άφαντο είναι για άλλη μια φορά το εμβληματικό έργο τέχνης του Μαουρίτσιο Κατελάν, Comedian, που παρουσιάζει μια μπανάνα κολλημένη στον τοίχο με μονοτική ταινία. Να ξέρεις, το θυμάμαι αυτό. Ήμασταν πριν από χρόνια στην τηλεόραση επάνω. Πρέπει να ήταν ο Λάμπρου που έκανε με τη Άνια την Τζίμα που κάνανε εκπομπή. Είχαμε ένα μπίνακα, βάζαμε και εμείς μια μπανάνα, την κολλάγαμε. Λέγαμε και εμείς τα ίδια κάνουμε. Ήταν τότε πολύ της μοδός. Το κέντρο Πομπιντού Μετς στην Ανατολή. Μετς δεν είναι το Μετς εδώ, είναι στη Γαλλία, να ξέρετε. Όπου εκτίθεται το έργο, ανακοίνωσε σήμερα ότι υπέβαλε μήνυση κατά γνώστων. Τον περασμένο Ιούλιο, ένας επισκέπτης κατέβασε την μπανάνα και την έφαγε. Η νέα κλοπή διαπιστώθηκε από ένα φύλακα του μουσείου. Μόλον ότι, να τώρα, αντικαθίσταται κάθε τρεις μέρες η μπανάνα και η αξία του έργου βασίζεται στο πιστοποιητικό αυθεντικότητας και το πρωτόκολλο της παρουσίασής του, το μουσείο καταδίκασε την πράξη αυτή που θεωρείται προσβλητική για τα εκτιθέμενα έργα. Το έργο Comedian δημιουργήθηκε το 19, αν πείτε εμένα, το θυμάμαι. Και διερευνά την έννοια της τέχνης και της αξίας της. Παρουσιάζεται στο κέντρο Πομπιντού, πάμε πάλι, Πομπιντού Μετς, στο πλαίσιο της έκθεσης Κυριακή Χωρίς Τέλος, που φιλοξενείται στο μουσείο από το Μάιο του 25 και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 27. Τον Ιούλιο που μας πέρασε, είχε βρεθεί εκεί ένας άνθρωπος ο οποίος δήλωνε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ότι εκείνος έφαγε την μπανάνα και το μουσείο δεν κατέθεσε μήνυση. Αυτή τη φορά όμως η δικαστική οδός ήταν μονόδρομος, επειδή ο δράστης παραμένει άγνωστος και δεν είναι δυνατός ο διάλογος μαζί του. Επιπλέον, είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο και πλέον τίθεται θέμα σεβασμού στο έργο. Ναι. Όταν η μπανάνα εκτέθηκε για πρώτη φορά, ένας άλλος καλλιτέχνης την έφαγε επίσης. Υπέροχο είναι αυτό με την μπανάνα, να ξέρεις, Νικόλα, πεθαίνω. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την τιμή του έργου που έφτανε τότε τα 120.000 δολάρια. Πού έχει φτάσει η τιμή της μπανάνας? Πολύ ψηλά. Δύο χρόνια αργότερα, τον Νοέμβριο του 2021, ένα από τα τρία αντίτυπα, έχει τρία αντίτυπα φτιάξει, με τρεις διαφορετικές μπανάνες, πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 5,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Εσύ σταμάτη. Τώρα σοβαρά. Γιατί δεν έχω φτιάξει το έργο με τον ανανά ακόμα, που δεν θα χαλάσει κιόλας. Αγοραστής του είναι ο Justin Sun, ο ιδρυτής της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων Tron. Λίγες μέρες αργότερα την έφαγε ο ίδιος ο επιχειρηματίας, ενώπιον δεκάδων δημοσιογράφων. Είναι πολύ καλύτερη από τις άλλες μπανάνες, δήλωσε, αφού κατάπιε και την τελευταία μπουκιά της χρυσής μπανάνας. Νικόλα, ξεκινάει μια νέα καριέρα της εικαστικού. Κάθε μέρα θα βάζω από ένα φρούτο στον πίνακα. Θες διάλειμμα, τι θέλεις, διάλειμμα. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

0: Ακρόπολης.
1: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
2: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
1: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
0: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μισή ποσοστιαία μονάδα αναμένεται να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές από πρώτου του 27, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης, ελάφρυνση που θα συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης και των μισθών. Οι ευεργετικές συνέπειες του μέτρου θα αντισταθμίσουν την απώλεια εσόδων του ΕΦΚΑ, που υπολογίζεται σε 220 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η απώλεια θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό με το σκεπτικό ότι τα έσοδα του ΕΦΚΑ και φέτος εμφανίζουν αύξηση λόγω της αύξησης του κατώτατου και των μέσων μισθών καθώς και της απασχόλησης. Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξηση του κατώτατου μισθού, οι ασφαλιστές αποδοχές αυξάνονται κατά προσέγγιση κατά 244 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση, με την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 4,5% να ισχύει από την 1η του Απρίλη και τα έσοδα του ΕΦΚΑ να ενισχυθούν περίπου κατά 630 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που καλύπτει πλήρως το κόστος της μείωσης των εισφορών. Μια άλλη πηγή εσόδων που έχει εκπλήξει το οικονομικό επιτελείο είναι οι εισφορές και ο πόρος 10% που καταβάλουν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, οι οποίοι βάσει των δηλώσεων της εργασίας τους στην ειδική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ έχουν ξεπεράσει τις 300.000. Σε κάθε περίπτωση, το οικονομικό επιτελείο ζυγίζει το δημοσιονομικό κόστος για μια πιο γενναία παρέμβαση από τη μείωση της μισής μονάδας, αλλά προς το παρόν αυτό το σενάριο δεν έχει προχωρήσει. Τώρα, βέβαια, αντιλαμβάνεστε το γεγονός ότι όταν ένας συνταξιούχος συνεχίζει και δουλεύει, απ' τη μία βεβαίως είναι το γεγονός ότι είναι ενεργοί άνθρωποι και ενεργοί πολίτες, απ' την άλλη γιατί μπορεί και να μην βγαίνει μόνο με τη σύνταξη. Οπότε, δηλαδή, δεν ξέρω αν αυτό μας εκπλήσει ή όχι, είναι κάτι θέμα από συζήτηση. Καλημέρα στην Αθηνά. Καλημέρα, καλημέρα. Μου λέει, λοιπόν, εχθές είχε ένα φεγγάρι απόψε που λέει και το τραγούδι, έχει πανσέλινο απόψε και είναι ωραία. Και το μπαγκάλι. Το φεγγάρι ανέτειλε περίπου στις 8:36 και θα παραμείνει ορατό, λέει αυτό, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας μέχρι και τα ξημερώματα της Δευτέρας. Αυτό ήταν χθες. Να ξέρεις. Ήταν ωραίο, φαινόταν. Έβλεπες εκεί την Ακρόπολη, έβλεπες και το φεγγάρι από πίσω. Το οποίο ήταν το μπλε φεγγάρι. Και φαινόταν πολύ ωραία και από το Σούνιο και από τον Άφυλλο και από άλλα σημεία. Πολύ ωραία. Ένα καθηλωτικό τοπίο λοιπόν δημιούργησε στο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο η Πανσέλινος, που ανέτειλε επιβλητικά πάνω από το Αιγαίο, κλείνοντας με τον πιο ατμοσφαιρικό τρόπο την τελευταία ημέρα του Μαΐου. Η αυλαία αυτή του μήνα συνοδεύτηκε από ένα ιδιαίτερο αστρονομικό φαινόμενο, καθώς ο ουρανός φιλοξένησε το περίφημο Blue Moon, το μπλε φεγγάρι. Το φεγγάρι ανέτειλε στις 8:36, έμεινε ορατό όπως είπαμε μέχρι τα ξημερώματα της 1ης Ιουνίου μέχρι τις 4, προσφέροντας ένα μοναδικό θέμα για όσους βρέθηκαν εκεί στο Σούνιο και έστρεψαν το βλέμμα τους στον ουρανό. Πολύ ωραίες εικόνες βλέπω εδώ και στο Ναύπλιο και σε διάφορα άλλα σημεία. Φεγγάρι είναι, από όποια κοιτάξεις, τον ουρανό να κοιτάξεις, θα το δεις. Θα είναι μεγάλο, ωραίο και φωτεινό. Θες να πάμε σε τραγούδι? Τι θες να πάμε, σε διάλειμμα? Τι θες να πάμε, σε τι από τα δύο? Σε διάλειμμα θες να πάμε? Θες να μιλήσουμε κι άλλο για το φεγγάρι? Θα πάμε σε φεγγάρι? Ε, θα πάμε στο φεγγάρι, πού θα πάμε? Στο διάλειμμα θα πάμε. Ωραία, άντε πάμε και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο η Έλλη Σπυροπούλου. Εκτάκτως σήμερα γιορτάζουμε την ημέρα του Αγίου Πνεύματος Παρεούλα. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 και πάμε να βάλουμε τραγούδι επιλογής της λατρεμένης Αφροδίτης Σιμίτη.
1: Αλφα Radio 989.

0: Πόσα χρόνια το ακούω αυτό το τραγούδι εσύ? Είναι λατρεμένο, αγαπημένο και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, τώρα θα σας ρίξω. Καλά είχαμε ξεκινήσει την ημέρα με γέλια και χώρους και μπανάνες. Τα ξημερώματα της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος στην Καλαμάτα, νεκρή εντοπίστηκε 39χρονη μέσα στο σπίτι της. Γυναικοκτονία φαίνεται να είναι, όπως μεταδίδει το Θάρρος News. Όλα έγιναν περίπου στις 2 τα ξημερώματα, όταν γείτονες, ακούγοντας φωνές, ειδοποίησαν τις αρχές. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα στην Καλαμάτα, όπου 41 έτους σύζυγός της άνοιξε την πόρτα και ήταν γεμάτο αίματα. Η 39χρονη σύζυγός του εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρά τους, όπως αναφέρει το Θάρρος News. Η γυναίκα φέρει πολλαπλά τραύματα, ενώ στο χέρι της φέρεται να κρατούσε μαχαίρι. Στο σημείο έφτασε και ο ιατροδικαστής που την εξέτασε. Έχουν 2 μικρά παιδιά, τα οποία μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας και το ΑΤΑΦ Καλαμάτας έχει αναλάβει την εξιχνίαση της υπόθεσης. Ξέρετε, με κάθε Σαββατοκύριακο. Αυτό που με. Επειδή το ραντεβού μας είναι κάθε Σαββατοκύριακο εδώ το ραδιοφωνικό. Κάθε Σαββατοκύριακο λοιπόν, σας λέω για ατυχήματα και για δυστυχήματα που βλέπω και θλίβομαι. Καθημερινά πια όμως βλέπω τέτοια περιστατικά. Δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, προσπαθούμε να δούμε το φαινόμενο και από άποψη, ξέρετε, κοινωνική. Δεν υπάρχουν λόγια για κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω ακριβώς. Με ποιο τρόπο αυτό το θλιβερό κοινωνικό φαινόμενο, γιατί πρόκειται για κοινωνικό φαινόμενο, δεν μπορεί να ακούς κάθε μέρα μια γυναικοκτονία, για ένας άντρας ο οποίος σκοτώνει τη γυναίκα του, την πρώην γυναίκα του, την επόμενη γυναίκα του, την είναι γυναίκα του. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Υπάρχει στο μυαλό μας ότι έλα μωρέ, εντάξει, ατιμωρησία. Δεύτερον, ότι ξέρετε κάτι, είναι κτήμα μου, τελείωσε, δεν φεύγει, εδώ θα μείνει. Και έχουμε φτάσει το 2026 και ακόμα δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Συνελήφθη λοιπόν ο 41χρονος, διαβάζω εδώ πέρα και στο πρώτο θέμα, και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Δίπλα στο θύμα βρέθηκε ένα μαχαίρι. Γείτονες άκουσαν φωνές. Αυτό είναι που ακούνε πάντα οι γείτονες φωνές. Και τελικά κατόπιν ερωτής το βλέπουμε. Καλημέρα σε όσους μπαίνουν στην παρέα μας τώρα και μου στέλνετε καλημέρες και καλό μήνα. Όταν ο μήνας ξεκινά με την απώλεια μιας γυναίκας, δεν είναι καλός. Πολλαπλά τραύματα. Μάλιστα. Μετέβηκε το δικαστή στο διαμέρισμα προκειμένου να εξετάσει τη σώρο και να συμβάλλει στη διερεύνηση των συνθήκων του θανάτου. Πιο πολύ απ' όλα, γιατί ξέρετε, τις επιλογές μας τις κάνουμε εμείς μόνοι μας για τον εαυτό μας. Κουτσά στραβά. Το αν βλέπουμε από την άλλη πλευρά κάποιες επιθετικές συμπεριφορές και δεν θέλουμε να τις καταλάβουμε, είναι επίσης μια ευθύνη δική μας. Υπάρχει όμως ταυτόχρονα και το άλλο κομμάτι, το οποίο κρύβεται κάποιος για χρόνια και ξαφνικά βγάζει έναν άλλον εαυτό, τον οποίο δεν τον έχεις φανταστεί. Και αυτό λοιπόν συμβαίνει. Μέσα σε όλα αυτά, αυτό το οποίο είναι το τραγικό στην όλη υπόθεση είναι τα 2 ενήλικα παιδιά, τα οποία ήταν εκεί στο χώρο, είδανε, έζησαν τις στιγμές αυτές, έζησαν την απώλεια της μητέρας τους από το χέρι του πατέρα τους. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς διαχειρίζεται αυτό. Αλήθεια. Και με ψυχιατρική βοήθεια και με ψυχολογική βοήθεια, δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα διαχειρίζεται. Θα μου πεις, εδώ δεν καταλαβαίνω και σκοτώνω άνθρωπο. Θα κάτσω να ασχοληθώ για το να. Τι θα πούν τα παιδιά μου? Όχι, σαφέστατα. Αλλά οκ. Okay. Να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε. Βάλε τραγούδι, καλέ μου, Σταματάκο, και να επανέλθουμε σιγά σιγά να δούμε και περισσότερες πληροφορίες.
1: Αλφα Radio 989.

0: Σε πολύ λίγο θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό της γυναικοκτονίας, της νέας γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, που βρέθηκε τώρα τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της και έχει συλληφθεί ήδη ο σύζυγός της. 39χρονη γυναίκα στην Καλαμάτα, με τις αρχές να συλλαμβάνουν το 41χρονο σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Όπως είπαμε, το περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ακούστηκαν φωνές, μετέχει μεταβεί άμεσα ο ιατροδικαστής κλπ. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Από πού να πάω, να πάω στην Μέση Ανατολή, να πούμε ότι έχει πάλι ανάφλιξη. Να πούμε λοιπόν ότι την ώρα που η διπλωματία πασχίζει να δώσει μια λύση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχώρησαν στο βομβαρδισμό μέσα στο Σαββατοκύριακο ιρανικών θέσεων, κίνηση στην οποία απάντησε η Τεχεράνη, εξαπολύοντας βαλιστικό πύραυλο κατά αμερικανικών θέσεων και παράλληλα σε κατάσταση συναγερμού. Έχει τεθεί από νωρίς σήμερα η αεράμινα του Κουβέιτ, με παίρνει τα σούλα εντωμεταξύ, την οποία την έχω πάρει κατά λάθος. Καθίστε, θα τις απαντήσω live. Τα σούλα, λάθος άνθρωπο ήθελα να πάρω. Συγγνώμη για το πρωινό, για το γυναικοκτονία. Πήγα να σε πάρω και πήρα εσένα αντί να πάρω τη Μαθαντονάκη. Καλημέρα, είμαι αέρα, σ' αγαπώ. Και μας ακούνε. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τα σούλα Παπα-Νικολάου στις επάλξεις. Όπως βλέπετε, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση και του Α και του Σταρ. Σε λιγάκι θα επικοινωνήσουμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με αυτό το θέμα και για ποιο λόγο δεν μπορώ να το βρούμε το λόγο. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο πια, ξεκάθαρα. Είναι και μάλιστα μάλλον έχει νομίζω αυξηθεί ακόμα περισσότερο μετά τον COVID. Κάτι συνέβη εκεί, κάπως εκεί. Δεν μου αρέσει η λέξη αλτάραμε, αλλά τα κρύβαμε κάτω από το χαλί νωρίτερα. Δεν θέλαμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει και βγήκαν όλα μαζεμένα. Είναι η οικονομική κρίση που έχει ακόμα περισσότερο ενισχύσει την οποιαδήποτε κατάσταση, η οποία βεβαίως αν δεν υπάρχει μέσα σου το εγκληματικό στοιχείο, δεν σκοτώνεις. Ή τουλάχιστον δεν σκοτώνεις αν δεν είναι σε φάση άμυνας. Έτσι, γιατί και αυτό είναι. Μπορεί να κινδυνεύσει τα παιδιά σου, εσύ, η ίδια, η ζωή σου, είναι άλλο. Είναι άλλο αυτό και αλλιώς το κρίνει και το δικαστήριο. Και αλλιώς το κομμάτι το συγκεκριμένο που βλέπουμε συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Μία σκοτώνει τη σύζυγο ενώ κοιμότανε. Μία σκοτώνει τη σύζυγο γιατί τον ήθελε να τον χωρίσει. Μία δεν την πάει άλλη στην αστυνομία, τα θυμάστε, και γυρνάει πίσω γιατί δεν της δίνουν και την ανάλογη βαρύτητα. Και υπάρχει μάλιστα από ό,τι μου λέγανε τις προηγούμενες μέρες, μιας και είναι και ένα θέμα φοβερή συζήτηση αυτό για το μέλλον, μεγάλο χρονικό διάστημα στο οποίο πρέπει να γίνουν οι διαδικασίες για να μπορέσει να πάει μία γυναίκα σε μία δομή και να προφυλαχθεί αυτή και τα παιδιά. Δεν περνάει καιρός μέχρι να φτιάχνουν τα χαρτιά και όλα αυτά. Μου λέγανε. Δεν ξέρω τώρα αν ισχύει. Αυτό θα το ψάξουμε και θα το δούμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Καλό μήνα μου λέει. Τι μου λες εδώ, Κώστα μου. Άσε την πάρλα και έλα εδώ. Ωραίο είναι αυτό. Κοίτα, και εκεί που θα έρθω πάλι πάρλα θα έχω. Οπότε αυτό το πακέτο το παίρνει όλο μαζί. Δεν το γλιτώνει. 9 παρατέταρτο το πήγε η ώρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πού είναι τα προϊόντα που θα μας έχει στείλει εδώ, περιμένω. Λάδια, τι είναι αυτά από πίσω. Καλημέρα, βρε Κωστάκη μου, να είσαι καλά. Περίμενε με, εύχομαι να προλάβω γιατί έχουμε και δουλειές. Λοιπόν, 9 παρατέταρτο είναι η ώρα. Πάμε με το καλό να κάνουμε το διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
0: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Τι είναι αυτό, γραβιέρα, που μου έχει στείλει, τι είναι αυτό? Ρε Κώστα, δεν βλέπω. Τώρα να τα βλέπω σε φωτογραφία δεν μου κάνει κάτι. Τι λέω, παραδοσιακά προϊόντα Κρήτης, ο Μήνος, οικογένεια Ταμπάκη. Κάνω και διαφήμιση. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους λοιπόν. Καλημέρα στον Άγγελο που έχει μπει τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα σε όσους μας στέλνουν εδώ πέρα μηνύματα. Καλημέρα στην Όλγα, καλημέρα στην Δήμητρα. Καλημέρα. Τι ωραία είναι αυτά που μου στέλνετε εδώ, καλημέρα. Και ωραίες και καλημέρες και φωτογραφίες και παραλίες και όλα μαζί. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Αυτό είχαμε. Φωτιές ανάβεις, φωτιές. Όχι αυτές οι κανονικές, αυτές που θέλουμε να τις αποφύγουμε φέτος. Θα τις αποφύγουμε, λέτε? Μακάρι να τις αποφύγουμε. Δεν έχω πολλές ελπίδες, αλλά εύχομαι να τις αποφύγουμε. Φωτιές λοιπόν άναψε ο αγαπητός. Είναι αέρα ο Θέμης ο Κανελόπουλος. Πώς να βγει σε εμάς όταν είναι αέρα αλλού κάτω στην Καλαμάτα? Δεν πειράζει. Θα βλέπετε. Κάνουμε live το ρεπορτάζ μαζί με εσάς. Μαζί με εσάς για να βλέπετε και πώς γίνεται και το ρεπορτάζ. Όχι ότι έχει και κάποια σημασία, αλλά για να ξέρετε. Καθίστε να τον ρωτήσω τι ώρα τελειώνει για να μας δώσει το ρεπορτάζ κάτω στην Καλαμάτα. Λοιπόν, άναψε λοιπόν φωτιές μετά το σενάριο το οποίο είπε ο αγαπητός Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, για διάλογο και συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα είναι ένα κρίσιμο το πολιτικό συμβούλιο της Τετάρτης, με τις δημοσκοπήσεις να αναδιαμορφώνουν το πολιτικό σκηνικό και την κέντρο αριστερά να βρίσκεται σε φάση ανακατατάξεων. Οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα για διάλογο μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων προκαλούν νέο γύρο προβληματισμού στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Σκηνικό έντασης και εσωκομματικών συγκρούσεων λόγω των διαφορετικών απόψεων για την επόμενη μέρα των εκλογών φαίνεται ότι επανέρχεται στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή και το νέο γύρο δημοσκοπήσεων μετά από την ίδρυση των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Οι δηλώσεις λοιπόν του Χάρη Δούκα προμηνύουν έντονες αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό, μιας και παραπέμπουν στην πρόταση για μετεκλογική συνεργασία υπό προϋποθέσεις και με τον Αλέξη Τσίπρα. Παρότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ήδη αποκλείσει το σενάριο συνεργασίας της Ελλάς με άλλα κόμματα. Επιπλέον, οι αναφορές του στελέχους αυτού του ΠΑΣΟΚ θίγουν και το ζήτημα για το πρόσωπο που θα αναλάβει σε αυτό το σενάριο την ηγεσία, δίνοντας αν χρειαστεί τη μάχη του δεύτερου γύρου και παίζοντας καθοριστικό ρόλο για τη συγκρότηση μιας προοδευτικής κυβέρνησης. Τι είναι αυτό εδώ πέρα, μου στέλνετε, τι είναι αυτός εδώ? Αρχικά ήταν κεφαλοτήρι το τυρί, μάλιστα. Δεύτερον, θα καθαρίσεις εσύ με το σερτάκι και μην με νοιάζει, μα θέλω που είμαι εδώ. Δεν είμαι εδώ γιατί με έβαλε ο κύριος Στάκης με το ζόρι, μην ανησυχείς. Τον παρακαλώ να έχουμε, να ξέρετε. Λοιπόν, απαντά εδώ, λέτε εδώ για τον Αλέξη Τσίπρα, μάλιστα, ναι, βλέπω και τον Αντρέα, εντάξει. Καλημέρα αγαπημένε μου Θεμιστοκλή. Καλό μήνα με αγάπη και ευλογία σε όλους. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μαρία. Καλημέρα, τι λέτε εδώ, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όσους έχουν μπει λοιπόν στην παρέα μας. Η ώρα είναι 9 παρά 10. Τι μου στέλνεις? Μα έχετε λυσάξει. Αφήστε το πέρα να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Δεν πειράζει. Ξέρετε, το να υπάρχει πολυφωνία δεν είναι κακό. Αρκεί αυτή η πολυφωνία να εκφράζει τον ελληνικό λαό. Τον εκφράζει η πολυφωνία? Αυτή είναι η δική μου ερώτηση. Γιατί, βγαίνουν κόμματα, ξεπετάγονται. Την εκφράζουν τα προηγούμενα, θα την εκφράσουν τα επόμενα, τα υπάρχοντα? Δεν ξέρω. Λοιπόν, βάλε τραγούδι, γιατί με αρχίσω και μιλάω για αυτά. Δεν θα τελειώσουμε ούτε στις 12.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 9:05 στον Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καλούτσος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Συζητάμε, σχολιάζουμε, μιλάμε, λέμε εδώ πέρα διάφορα τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Η τελευταία είδηση την οποία βλέπουμε εδώ πέρα και η οποία εξελίσσεται είναι αυτό το. Ακόμα μία δολοφονία, γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Όπου έχει ένα 41χρονος σκοτώσει την 39χρονη γυναίκα του. Καλημέρα να πω στο Διονύση μας, καλημέρα να πω στο Μανώλη. Τι είναι αυτό εδώ? Αυτό είναι στο βλέπω τον πύργο του Άιφελ, υπέροχο. Υπέροχος φωτισμένος, μοναδικό, μπράβο, πολύ όμορφα. Ωραίες εικόνες. Λοιπόν, και η Ελλαδίτσα μας πανέμορφη όμως, γιατί όποιος είναι τυχερός και έχει φύγει και βρίσκεται σε μια ωραία παραλία τώρα σήμερα πρωί που έχει και ωραία μέρα, είναι καλή ιδέα για όλους, αλλά και όσοι μείνουν εδώ θα χαρούν την Αθήνα και την ηρεμία της, να ξέρετε. Λοιπόν, με διαφορετικούς κανόνες λειτουργούν δημόσιος και ιδιωτικός τομέας σήμερα, μιας και είναι η ημέρα εορτασμού του Αγίου Πνεύματος, καθώς η συγκεκριμένη ημέρα δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο για όλους τους εργαζόμενους. Για τον ιδιωτικό τομέα, η εορτή δεν αποτελεί γενική υποχρεωτική αργία. Σημαντικός αριθμός δεν θα εργαστεί, καθώς αυτό προβλέπεται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς επιχειρήσεων ή πρακτικές που εφαρμόζονται διαχρονικά σε συγκεκριμένους κλάδους. Στο δημόσιο τομέα, αντίθετα, η ημέρα θεωρείται αργία, με αποτέλεσμα οι δημόσιες υπηρεσίες να παραμείνουν κλειστές και θα είναι κλειστές και οι τράπεζες, ενώ δεν θα λειτουργήσουν ούτε τα σχολεία ούτε τα φροντιστήρια. Από την άλλη πλευρά, η αγορά αναμένεται να κινηθεί σε φυσιολογικούς ρυθμούς στις πιο πολλές περιοχές της χώρας. Τα σούπερ μάρκετ προβλέπεται να λειτουργήσουν κανονικά, όπως και η πλειονότητα των εμπορικών καταστημάτων. Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος δεν θεωρείται γενική υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα, γεγονός που σημαίνει ότι το λιανεμπόριο δεν επηρεάζεται σε πανελλαδικό επίπεδο. Τα σούπερ μάρκετ θα εξυπηρετούν το κοινό με το συνήθι προγραμματισμό τους, ενώ τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα ανοίξουν κανονικά. Σε κάποιες περιοχές, ωστόσο, ισχύουν ειδικές τοπικές ρυθμίσεις ή διατηρούνται έθιμα που διαφοροποιούν το καθεστώς λειτουργίας της αγοράς. Στη Θεσσαλία, για παράδειγμα, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους των 4 νομών, πρότεινε τη διατήρηση της αργίας, όπως συμβαίνει παραδοσιακά κάθε χρόνο. Παράλληλα, τοπική αργία εφαρμόζεται σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία αφορά συγκεκριμένα τα εμπορικά καταστήματα. Για το λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλούνται να ενημερώνονται από τους κατατόπους εμπορικούς συλλόγους για το ωράριο που θα ισχύσει στην περιοχή τους. Για τροχαία δεν έλεγα νωρίτερα. Νάτα, βλέπετε. Λοιπόν, ένα σοβαρό τροχαίο είχαμε σήμερα νωρίς το πρωί στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Έγινε γύρω στις 6 το πρωί όταν ο οδηγός Γιώταχη που κινείται επί της οδού Μοναστηρίου έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα. Μάλιστα, η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που στη συνέχεια το αυτοκίνητο που ήταν εν κινήσει ανετράπη στη μέση του δρόμου. Έχει εδώ και φωτογραφία που είναι, πώς το λένε, αναποδογυρισμένο. Συνέπεια του τροχαίου ήταν να τραυματιστεί ο οδηγός του Γιώταχη που καρφώθηκε πάνω στα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ο τραυματίας διεκομίστη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Αυτό γιατί άμα δεν πω και για ένα τροχαίο ένα Σαββατοκύριακο, μια Δευτέρα και του Αγίου Πνεύματος, δεν θα πάει καλά η μέρα. Προσέχετε λίγο στους δρόμους, προσέχετε. Κρίμα είναι να χάνουμε τόσες ανθρώπινες ζωές και να μην έχουμε και πόλεμο. Το Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία, λέει ο Τραμπ, και αυτή θα είναι καλή για τις ΗΠΑ. Ναι, άντε όμως, ολιμερείς το χτίζουμε το βράδυ. Γκρεμίζεται άνοδος άνω του 2% του πετρελαίου μετά την κλιμάκωση των επιχειρήσεων του Ισραήλ στο Λίβανο και διπλό κίνδυνο βλέπει η Goldman Sachs. Αυτό θα το πω μετά το διάλειμμα, μιας και ανακαλύφθηκε νέο είδος εντόμου. Βεβαίως. Επίσης, δεν ξέρω αν τα έχετε δει, εγώ και τα έχω δει και τα έχω καταλάβει, έχουν βγει παγανιά τα κουνούπια. Βρέθηκα χθες στο Χαλάνδο, όπως κατέβαινα, δεν έχει μείνει σημείο που να με έχει τσιμπήσει. Ήταν ένα εκεί, πρέπει να έχουμε προηγούμενα σε άλλη ζωή. Δεν ξέρω, κάτι είχε συμβεί, είχαμε τσακωθεί. Κάποια, κάτι δεν είναι φυσιολογικό. Είναι όλο μου το χέρι καταδαγκωμένο. Και μου είπανε ότι δεν είναι μόνο το δικό μου χέρι, είναι και τα δικά σας τα χεράκια. Βγήκανε νωρίς τα κουνουπάκια. Έχουμε ραντίσει. Δεν ξέρω, αλλά και 1η Ιουνίου τόσα κουνούπια, πολλά δεν είναι. Εμένα μου φαίνονται πολλά. Εμένα κυνηγάνε. Μπορεί να έχει πέσει σύρμα. Φάτε την. Δεν πάει καλά αυτό. 9. Πάμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Ανακαλύφθηκε λοιπόν ένα νέο είδος εντόμου σε σπηλιά στο Καστελόριζο και πήρε το όνομά του από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Μια εντυπωσιακή επιστημονική ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε εκεί όπου ερευνητές που μελετούσαν τη βιοποικιλότητα του νησιού εντόπισαν ένα νέο είδος εντόμου που δεν ήταν μέχρι σήμερα γνωστό στην επιστήμη. Το νέο είδος βρέθηκε να ζει στα τυχώματα υπόγειας σύραγγας και ανήκει στην οικογένεια των σπηλαιόβιων γρίλων. Είναι αυτό που λέει εσύ και ο γρίλος σου. Αυτό. Το έντομο έλαβε την ονομασία. Δύσκολο είναι αυτό τώρα. Ντολιχόποντα μπαλρόγκι. Βρίσκεις κι εσύ ένα έντομο. Το λες ντολιχόποντα μπαλρόγκι. Δεν του λες ένα πιο εύκολο. Εμπνευσμένη από τον μπάλρογκ. Το μυθικό πλάσμα που κατοικεί στα βάθη της Μόρια στο έργο του Τόλκιν, ο άρχοντας των δαχτυλιδιών. Ο συνειδημός βέβαια του άρχοντα των δαχτυλιδιών με το έντομο θέλει μια φαντασία μεγαλύτερη. Η ανακάλυψη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Orthoptera Research. Υπάρχει τέτοιο περιοδικό? Το ξέρεις εσύ το Journal of Orthoptera Research? Και πρέπει να είναι και πολύ σοβαρό, μην κοιτάς εγώ από το διακομωδό. Αλλά τέλος πάντων, προσθέτει ένα ακόμη μέλος στο γένος Ντολιχόποντα, μια ομάδα γρίλων που έχει εξελιχθεί ώστε να επιβιώνει σε σκοτεινά, υγρά και υπόγεια περιβάλλοντα. Τα συγκεκριμένα έντομα απαντώνται κυρίως σε περιοχές της Νότιας Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Άμα το δείτε, θα το χαρείτε ιδιαίτερος. Παρά το μικρό του μέγεθος, το Καστελόριζο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τους επιστήμονες, μιας και φιλοξενεί αρκετά σπάνια είδη ασπόνδυλων οργανισμών, θυμίστε μου να μην πάω, μεταξύ των οποίων σκορπιοί, ισόποδα, ακρίδες και σκαθάρια. Στις σπηλιές δεν βγαίνει στην παραλία στο Καστελόριζο, να ξέρετε. Στο πλαίσιο της ερευνάς τους για τη βιοποικιλότητα του νησιού, οι επιστήμονες εξερεύνησαν τον μοναδικό χερσαίο σπήλαιο της περιοχής, μια τεχνητή υπόγεια σύραγγα περίπου 25 μέτρων, η οποία βρίσκεται στις πλαγιές του όρους Βίγλα. Κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης, παρατήρησαν μεγάλους αριθμούς γρίλων να καλύπτουν τους τοίχους και τις οροφές, παραμένοντας προσκολλημένοι στις κάθετες επιφάνειες. Τους τράβηξε την προσοχή. Και είδαν οι αναλυτές ότι πρόκειται για ένα εντελώς νέο είδος το οποίο δεν είχε περιγραφεί ξανά. Θέλετε να σας πω πιο πολλές λεπτομέρειες? Έχει καφέ χρώμα και ιδιαίτερα μακριά καμπυλώτα πόδια. Λέω να αλλάξω θέμα. Λέω να πάω σε τραγούδι. Έχω αρχίσει και δεν μπορώ με τα έντομα. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι τα έντομα υπάρχουν όπως υπάρχουν τα πάντα στη φύση για συγκεκριμένο σκοπό. Πόσα τα φάνε τα βατραχάκια, για παράδειγμα. Καταλαβες. Το ξέρετε ανέκδοτο με το βατραχάκι και το Νόε. Στο έχω ξαναπεί. Ωραία, πάμε τραγούδι.

0: Άκου τώρα να δεις κάτι άλλο στα μάτια. Δεν είμαστε παχουλοί, είμαστε εργατικοί. Εσύ δεν είσαι βέβαια παχουλός. Έχει λίγο κυλίτσα, εντάξει. Λοιπόν, σύμφωνα με μια νέα έρευνα, οι άνθρωποι που εργάζονται πιο πολλές ώρες εμφανίζουν εξαιρετικά αυξημένες πιθανότητες να είναι παχύσαρκοι. Μια νέα διεθνής επιστημονική έρευνα συνδέει τις πολλές ώρες εργασίας με αυξημένα ποσοστά παχυσαρκίας, ενώ η μείωση του εργασιακού χρόνου μπορεί να λειτουργεί προστατευτικά για την υγεία. Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα 33 χωρών του ΩΣΑ, δείχνοντας ότι η σύνδεση αυτή δεν εξηγείται μόνο από τις διατροφικές συνήθειες, αλλά κυρίως από την έλλειψη χρόνου. Άρα, η εξάντληση, το χρόνιο άγχος και η έλλειψη ελεύθερου χρόνου οδηγούν σε κακή διατροφή, έλλειψη άσκησης και διαταραγμένο ύπνο. Η επικεφαλής της έρευνας εξηγεί ότι το στρες αυξάνει την κορτιζόλη που συνδέεται με αποθήκευση λίπους, ενώ πολλές εργασίες είναι καθιστικές. Τα ευρήματα αναζωπήρωσαν τη συζήτηση για την τετραήμερη εργασία στη Βρετανία, που πολλές εταιρείες την έχουν ήδη υιοθετήσει. Οι υποστηρικτές θεωρούν τη δημόσια υγεία ισχυρό επιχείρημα, πιστεύοντας ότι θα έδινε χρόνο για υγιεινότερες επιλογές, αναθεωρώντας το παλιό μοντέλο. Η συζήτηση επεκτείνεται στη φτώχεια χρόνου, δηλαδή την αδυναμία διάθεσης χρόνου για βασικές ανάγκες που ψυχολόγοι συνδέουν με την παχυσαρκία. Παρά την πίεση, η Βρετανική κυβέρνηση παραμένει επιφυλακτική με την παχυσαρκία να αναδεικνύεται ως βαθύτερο κοινωνικό ζήτημα. Καταλάβατε αυτό, έτσι είναι. Δεν είναι ότι είμαστε έτσι λίγο πιο έτσι, ευτραφείς, είναι ότι είπαμε ότι είμαστε εργατικοί. Οι γονείς πιστεύουν, βλέπω εδώ, ότι περισσότερα παιχνίδια θα κάνουν τα παιδιά ευτυχισμένα. Αλλά αυτό μπορεί να έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις από ό,τι νομίζουν. Η επιθυμία λοιπόν κάθε γονέα να βλέπει το παιδί του χαρούμενο, και συχνά αυτή η επιθυμία να μεταφράζεται σε περισσότερα δώρα και πιο πολλά παιχνίδια, δείχνει σύμφωνα με την ψυχολόγο Βιολέτα Ασέδο ότι η υπερβολική προσφορά παιχνιδιών και δώρων μπορεί να έχει συνέπειες που πολλοί ενήλικες δεν αντιλαμβάνονται άμεσα. Αντί να ενισχύει την ευτυχία και την ανάπτυξη, η αυθονία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υπομονή, τη συγκέντρωση, τη διαχείριση της απογοήτευσης και τη σχέση των παιδιών με τα υλικά αγαθά. Ειδικός εξηγεί ότι τα παιδιά χρειάζονται πολύ περισσότερα από παιχνίδια για να αναπτυχθούν ισορροπημένα, βέβαια. Χρειάζονται χρόνο, συναισθηματική σύνδεση, όρια και ευκαιρίες να βιώσουν την προσμονή και την αναμονή, στοιχεία που αποτελούν βασικά κομμάτια της ψυχολογικής τους ορίμανσης. Η Ασέδο υποστηρίζει ότι όταν ένα παιδί λαμβάνει υπερβολικά πολλά δώρα, ο εγκέφαλός του συνηθίζει σταδιακά στην άμεση ικανοποίηση, ως αποτέλεσμα δυσκολεύεται να αναπτύξει την ικανότητα να περιμένει ή να αποδέχεται ότι δεν μπορούν όλα να συμβούν αμέσως. Η αναμονή, η προσμονή και η διαχείριση του όχι επίσης αποτελούν σημαντικές συναισθηματικές δεξιότητες όπου κατακτώνται κατά την παιδική ηλικία. Όταν όμως οι επιθυμίες ικανοποιούνται διαρκώς και χωρίς καθυστέρηση, το παιδί στερείται ευκαιρίες να εξασκηθεί σε αυτές τις δεξιότητες. Έτσι αυτό οδηγεί μακροπρόθεσμα σε χαμηλότερη ενεκτικότητα, στη ματέωση και σε μεγαλύτερη δυσκολία διαχείρισης καταστάσεων που δεν εξελίσσονται σύμφωνα με τις προσδοκίες του. Και όλα αυτά καταλαβαίνετε από την υπερπληθώρα των δώρων που μπορεί να δίνουμε, γιατί μπορεί να νιώθουμε εμείς ότι είμαστε απόντες, π.χ. για παράδειγμα. Έτσι, να το ξέρετε. Ένα ακόμα ζήτημα που επισημαίνει η ψυχολόγος αφορά την προσοχή και τη συγκέντρωση. Πολλοί γονείς πιστεύουν ότι πιο πολλά παιχνίδια δίνουν πιο πολλές ευκαιρίες για δημιουργική απασχόληση. Η πραγματικότητα εδώ λοιπόν είναι συχνά διαφορετική. Σε ένα περιβάλλον γεμάτο ερεθίσματα, το παιδί δυσκολεύεται να εστιάσει σε μία δραστηριότητα, αντί να αφιερώσει χρόνο σε ένα παιχνίδι και να αναπτύξει τη φαντασία του μέσα από αυτό, μεταπηδά συνεχώς από το ένα αντικείμενο στο άλλο, και αυτή η συνεχής εναλλαγή δεν επιτρέπει τη βαθύτερη ενασχόληση και τη δημιουργικότητα. Η αναπτυξιακή ψυχολογία, και πάμε σε τραγούδι, δείχνει ότι τα παιδιά ωφελούνται περισσότερο όταν έχουν λιγότερα, αλλά πιο ουσιαστικά ερεθίσματα. Το δημιουργικό και συμβολικό παιχνίδι που αποτελεί θεμέλιο για τη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη ευνοείται από ένα πιο ήρεμο και λιγότερο φορτωμένο περιβάλλον. Άρα μη μόνο δώρα, γιατί μπορεί σας λέω τα δώρα να είναι επειδή νιώθουμε ότι λείπουμε, γιατί αυτή είναι η φυσική συνέχεια. Δώρα για να χαίρονται, αλλά συγκεκριμένα. Και όταν ζητάει και κάτι, δεν ανάγκη το πάρουμε και αμέσως, ακόμα και να μπορούμε. Λίγο πιο αργά, για να έχει και την δυνατότητα να μπορεί να καταλαβαίνει τη σημασία της αναμονής και της υπομονής. Τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

αυτές οι ξυπνάδες ότι σήμερα είμαι Πάπιος Λαούς Μπριτάνικα, Κώστα, και τις υπόλοιπες μέρες είμαι, απλά δεν προλαβαίνω να το εκδηλώσω. Κατάλαβες, είναι μια η γνώση, έρχεται με τα χρόνια και η πείρα επίσης μαζί. Τι να κάνω, δεν φταίω εγώ, είναι, τα φέρνει έτσι η ζωή, δεν είναι θέμα, καταλάβατε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Για να δω εδώ τι μου έχετε στείλει. Ναι, μου έχετε στείλει για αυτό το θέμα στην Καλαμάτα, το είπαμε νωρίτερα. Είπαμε για τις εισφορές. Μάλιστα. Είπαμε σήμερα το Αγίου Πνεύματος, πια οι τράπεζες είναι κλειστές, να ξέρετε. Είπαμε, δεν τα είστε εδώ. Τώρα ξυπνήσατε. Μάλιστα, καθίστε να σας πω για αυτό το θέμα. Λοιπόν. Η ελληνική αγορά ακινήτων παρουσιάζει αντοχή και δυναμική. Στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων, οι μισθωτικές αξίες έχουν αυξηθεί κατά 74%. Η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έχει αυξηθεί κατά 10% χοντρικά, 10,8, αλλά εντάξει. Με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από αγοραστές του εξωτερικού που αναζητούν νεόδμητες κατοικίες υψηλών προδιαγραφών, με μάτια σας Κώστα και κάνω σαραδάμ. Πρωταγωνιστές της αγοράς λοιπόν είναι τα νεόδμητα ακίνητα. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές όπου έχουν καταγραφεί υψηλότερες τιμές, γιατί είναι χαμηλότερες σε άλλες περιοχές. Δηλαδή πας αγοράσεις ένα παλιό. Καταρχάς πρέπει να το βρεις. Αρχικά. Σταμάτη. Παλιό καινούριο. Θέλω εγώ ένα σπίτι, ξέρω εγώ, να πάω στο Παλαιοφάλιρο. Πρέπει να. Ωραία περιοχή. Υπέροχη. Ναι. Βρες το. Είτε παλιό είτε καινούριο. Επίσης, έχεις τα λεφτά για να το πάρεις. Δεύτερο, βασικό, το πιο δύσκολο πρόβλημα είναι αυτό. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Μετά τώρα τα νεόδμητα, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία κάποια. Εγώ δεν ξέρω γιατί μ' αρέσουν πιο πολύ τα παλαιότερα σπίτια. Κάπως είναι πιο μεγάλα τα δωμάτια. Πιο, ενώ τα μικρά τα άλλα. Και λέει, παίρνουν ποσοστά, μην προκλέβουν. Παίρνουν από το μπαλκόνι, από το χώρο, από την κουζίνα. Ανοίγουν την κουζίνα, το φτιάχνουν πιο μικρό και είναι λίγο πιο. Δεν είναι. Είναι δική μου η αίσθηση. Ενώ κάτι, βλέπεις κάτι ψιλοτάβανα. Βέβαια, εντάξει, έχει άλλα χαρακτηριστικά. Είναι πιο. Πιθανόν να έχει άλλα θέματα με την θέρμανση. Είναι πιο καλά μονωμένα. Βάζουν κάτι ενδοδαπέδιες από κάτω. Έχει διάφορα πολύ ωραία. Ναι, εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Αλλά εδώ δεν είναι το θέμα να το αγοράσεις, όπως είπαμε. Και να νοικιάσεις, βρίσκεις. Καλά, δεν συζητάω τώρα. Να νοικιάσεις νεόδμητο. Αυτό πρέπει να είναι. Τι να πω, θαύμα, άμα μπορέσεις να το βρεις. Και εδώ είναι μια μεγάλη συζήτηση που ανοίγει επίσης σχετικά με το. Υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα τα οποία είναι κλειστά αυτόν τον καιρό. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα. Κάποια είναι λόγω του ότι έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε τράπεζες, σε funds. Κάποια άλλα είναι ότι ο κάθε ιδιοκτήτης λέει: τώρα κάτσε, εγώ τώρα θα μπω να στη διαδικασία να τον νοικιάσω. Καλά, το έχω κλειστό. Βάλε να τον νοικιάσω, βάλε να μου το χαλάσουν, βάλε τους φόρους, βάλε το να μην μου δίνουν το ενίκιο, βάλε το να τρέχω στα δικαστήρια. Θέλει κι άλλα πράγματα για να μπορέσει η αγορά να αρχίσει να κουνιέται ακόμα περισσότερο και να μην φτάνουν οι τιμές στο Θεό και των ενοικίων αλλά και των αγοραπολισιών. Πήγε 9 και 20 τσουκουτσούκου που λέει και ο φίλος μου που λέει το τσουκουτσούκου. Πήγε 9 και 20, 9 και 19 και 34 δευτερόλεπτα. Πάμε διάλειμμα. Άντε πάμε.

0: Γιατί βιάζεσαι τόσο?
1: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
0: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
1: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
0: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίταμε, χάσουμε την κλήρωση γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Λοιπόν, έβαλα μέσα στο ραδιοθάλαμο την Αγγελική Λάζου να μου μιλήσει για τον Νίτσε, γιατί εμείς αυτό το ραδιόφωνο, τον Αλφα Radio 989, έχουμε, παιδί μου, και μια γνώση έτσι, πώς το λένε, στο εγγυλί.
9: Παιδί μου, τι κυκλική. Κάνουμε ενδοσκόπηση, αυτό κάνουμε στην πραγματικότητα. Καλημέρα.
8: Ναι, καλημέρα.
9: Καλό μήνα.
8: Καλημέρα και καλή βραδιά. Καλό μήνα. Τι
9: είπα
8: κάνετε?
9: Να αναλύσουμε λίγο τα του Νίτσε σήμερα.
8: Οχ.
9: Που είναι και του Αγίου Πνεύματος και πρέπει να έχουμε και καλή φώτιση.
8: Ναι, αλλή,
9: γιατί οι προκλήσεις είναι μπροστά, ναι. Η χειραγώγηση δίνει και παίρνει.
8: Ναι. Τι έλεγε ο Νίτσε?
9: Ο Νίτσε έλεγε που εμένα με δυσκόλεψε πάρα πολύ.
8: Γιατί είχες μια τραυματική εμπειρία, αυτό μου λέγες.
9: Τραυματική εμπειρία.
8: Τι σου έκανε? Πού να το ξέρει και ο καημένος ο Νίτσε, τι τραυματικές εμπειρίες
9: δημιούργησε? Παιδί μου, ξέρεις, είναι 3 χρόνια να δίνεις εξετάσεις για τον Νίτσε.
8: Και
9: 3
8: να κόβεσαι,
9: χρόνια να δίνεις.
8: Κοβόσουνα.
9: Δεν κοβόμουν, αλλά είχα ενστάσεις πάρα πολλές, γιατί στα νιάτα σου τα βλέπεις λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Έχεις την ορμή, τη φόρα, έχεις. Οπότε είχα ένα τραυματικό με τον Νίτσε.
8: Ναι, και τι έκανες και δεν έβγαινε? Γιατί δεν παίρναγες δηλαδή και ξανάδινες και ξανάδινες με τον Νίτσε?
9: Παιδί μου, θα σου
8: τι
9: πω
8: μάθημα
9: γιατί,
8: ήταν.
9: Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον άνθρωπο.
8: Ναι.
9: Τελικά εκεί το αποδίδω μετά με τη σοφία που απέκτησα από τη
8: με
9: ζωή.
8: Τα χρόνια, ναι, ναι.
9: Είναι πάρα πολύ. Το πιο δύσκολο πράγμα για τον άνθρωπο, ναι, είναι να κοιταχτεί στον καθρέφτη και να είναι έτοιμος να ακούσει την αλήθεια.
8: Πολύ σωστό είναι αυτό που λέει.
9: Αυτό είναι. Δηλαδή, ο Νίτσε στην πραγματικότητα
8: δεν
9: σου έλεγε.
8: Αυτού σου, κούκλα μου, τι ωραία που είσαι σήμερα.
9: Άμα... αυτό να το λε.
8: Α, να το λε.
9: Οπωσδήποτε.
8: Εγώ το λέω.
9: Γιατί τονώνει την αυτοπεποίθηση.
8: Α, ωραία. Καλά πάμε με τον Νίτσε ως εκεί.
9: Αλλά για να την έχει την αυτοπεποίθηση, πρέπει πρώτα απ' όλα να ξέρει ποιο είσαι. Ποια
8: σωστό
9: είναι τα όρια σου, ποια είναι τα φίλτρα σου, τι τείχο θα σηκώσει και πού. Επίση, εγώ.
8: Κανεί δεν ξέρει τα όρια του, να ξέρει, μέχρι να ξεκινήσει να τα δει μπροστά του.
9: Όχι, αλλά...
8: όλοι νομίζουμε ότι έχουμε ένα όριο μέχρι ένα σημείο. Όταν βρεθούμε σε αυτό το σημείο και το ξεπεράσουμε, καταλαβαίνουμε ότι τελικά μπορεί να είμαστε και λίγο πιο κάτω. Έχει δείξει δική μου πικρή πείρα.
9: Απολύτως, αλλά αυτό δεν συσχετίζεται με το ηθικό ανάστημα του καθενός. Δηλαδή το ήθος σου είναι μετρημένο. Τώρα που μπορεί να σε οδηγήσει το ήθος να κατακτήσεις την κορυφή του βουνού είναι μια άλλη ιστορία, πολύ σοβαρή βέβαια, αλλά πριν απ' όλα οφείλουμε να προηγηθούμε στην κατάσταση αυτή, του να αναγνωρίσουμε ποιοι είμαστε.
8: Μιλάς με γρίφους.
9: Γέροντα.
8: Δεν το είπα το γέροντα.
9: Δεν πειράζει, το λέω εγώ. Και φεύγω τώρα γιατί πάω να καλημερίζω τη Βασιλική.
8: Μείνε. Εδώ φέρε και τη Βασιλική μέσα να μιλήσουμε για τον Νίτσε.
9: Η Βασιλική τώρα έχει να ενημερώσει τον κόσμο για
8: τον
9: Νίτσε.
8: Τον ενημερώσει στις 10. Έχουμε και εκεί μέχρι την ώρα.
9: Όχι τώρα, έχει δουλειά το κορίτσι μας.
8: Εντάξει, λοιπόν, άμα θέλετε πάντως κορίτσια να κάνουμε μια γυναικεία συζήτηση η οποία μπορεί να αφορά τον Νίτσε ή να αφορά την Νίτσα που σου λέγα και νωρίτερα, δεν με πειράζει, εγώ εδώ ναι, είμαι, πολύ θα το ήθελα.
9: Αν έχουμε κάνει τη σωστή δουλειά με τον Νίτσε, δεν θα δώσουμε σημασία στη Νίτσα.
8: Γιατί η Νίτσα τη θέλει τη σημασία τη.
9: Ναι, αλλά θα τη δώσουμε στη διάσταση που τη αναλογεί.
8: Που ξέρει εσύ τη διάσταση έχει η Νίτσα.
9: Καταλαβαίνει. Αυτό σου λέω, ότι τελικά, αν έχει δουλέψει σωστά τα του Νίτσε.
8: Εγώ νομίζω.

0: Νομίζω, αγαπητή μου Αγγελική Λάζου, ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μια γνώμη για τον εαυτό του, όπως έχει και κάτι άλλο. Όλοι έχουμε μια γνώμη. Ναι, ας μην επεκταθώ. Τη γνώμη που έχουμε για τον εαυτό μας την αποδεικνύει τελικά η ζωή μας. Δηλαδή, αν εγώ πιστεύω ότι είμαι η βασίλισσα της Αγγλίας, αλλά δεν έχω βασίλειο, ακόμα τουλάχιστον, πάει να πει ότι κάτι δεν καταλαβαίνω εγώ για τον εαυτό μου, σωστά. Αν στην πορεία της ζωής μου το αποκτήσω. Πάει να πει ότι κάτι άλλοι δεν καταλαβαίνουν. Είναι, πολιτική συζήτηση που κάνουμε.
1: Σου έχω απάντηση. Ναι. Το βασίλειο είναι ένας γεωγραφικός προσδιορισμός. Ναι. Αλλά όταν τα βάλεις κάτω, τα μετρήσεις και είναι βαριά, τελείωσε. Το έχεις το βασίλειο.
0: Μάστε. Πολύ ωραία.
1: Φεύγω, άντε, γεια.
0: Γεια σας. Καλημέρα, κυρία Σπυροπούλου. Είμαι πολύ πιστή σας ακροάτρια. Μαρία, ο κάθε άνθρωπος έχει και αυτό στα βεβαιώματά του και στα δικά σου, κορίτσι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμάς πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση της ψυχολόγου. Πού μπορώ να βρω αυτό το άρθρο? Άχου, κάτσε τώρα να δεις. Πώς λεγόταν αυτή η Σάδο? Πώς ήταν το προηγούμενο που διαβάσαμε? Δεν θυμάμαι το όνομα της ψυχολόγου. Αν πάντως γκουγκλάρεις σχετικά με τα δώρα, θα το ψάξω. Γιατί Google, να το, τη βρήκα. Λοιπόν, το βλέπω στο εφημερίδα, το άρθρο. Πρέπει να είναι σημερινό. Σημερινό είναι, πρώτη έκτου. Σημερινό είναι και η ψυχολόγος λέγεται Βιολέτα Ασέδο. Έτσι, να ξέρετε. Γιώργο, δεν ξεκινάω με Νίτσε. Η Αγγελική Λάζου ξεκίνησε με Νίτσε. Καλημέρα. Και να αγοράσει σπίτι συμφέρει, έχει μετά τον ταβαντζή το κράτος να σου ζητάει ενίκεια. Εγώ, να ξέρει, τα τελευταία χρόνια έχω καταλήξει. Μάλλον δεν έχω καταλήξει ακριβώς. Γιατί κάνω αυτή την ερώτηση, Γιώργη μου, σε κόσμο ο οποίος ασχολείται με την κτηματομεσητική αγορά. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφέρει το να βάλει ένα ποσό για να αγοράσει ένα ακίνητο, το οποίο μετά από λίγα χρόνια. Εσύ μπορεί να το αγοράσεις, ξέρω εγώ, να πει λες, το βλέπω, το λέμε. Πήρα ένα σπίτι εγώ για να το έχουν αύριο τα παιδιά μου. Τα παιδιά σου μπορεί να αποφασίσουν να πάνε να ζήσουν στην Ζιμπάμπουε. Και να έχουν το σπίτι στο Παγκράτη. Το δεύτερο που βλέπω. Πήρα αυτό το σπίτι γιατί με βολεύει, είναι δίπλα στη δουλειά μου. Φεύγεις από τη δουλειά, πας σε άλλη δουλειά. Δεν σε βολεύει. Πήρα ένα σπίτι γιατί με βολεύει. Πήρα ένα σπίτι με δάνειο γιατί επειδή παίρνω αυτό το μισθό, από το να το δίνω στον ιδιοκτήτη, καλύτερα να το δίνω στο δάνειο να μου μείνει το σπίτι. Έλα που χάνει τη δουλειά και μείνει μετά και σου μένει και το δάνειο. Δηλαδή είναι τόσες πολλές οι παραμέτρους του τελικά αν πρέπει. Αν πρέπει. Ότι ο καθένας κάνει αυτό που τον εξυπηρετεί η τσέπη του, η ζωή του, τα συμφέροντά του και αυτά που πιστεύει για το μέλλον του. Αλλά. Δεν έχω καταλήξει να σας πω την αλήθεια. Απ' την άλλη, ακούω πολλές φορές την άλλη γνώμη, η οποία λέει ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν θέλω να μετακομίζω κάθε τόσο και να έχω τον κάθε ιδιοκτήτη πάνω από το κεφάλι μου να μου λέει: α, αυτό δεν το έκανε σωστά. Α, εκείνο δεν το έκανε σωστά. Α, το άλλο, κάνε μου αύξηση. Εντάξει. Απ' την άλλη, είναι και αυτά όλα τα οποία πληρώνεις, μιας και όταν αγοράσεις το σπίτι, τα ετήσια, τα έμφυα, τα μέφυα και όλα αυτά. Κώστα, τι μου λες. Αγκαλίτσα. Πολύ ωραία. Τι λες εδώ, καλό μήνα. Καλημέρα τώρα με τους νέους φόρους, θα ανέβουν κι άλλο τα ενίκια. Τι έχει να γίνει, ψάχνω για σκηνή. Βολεύει. Τι λέει εδώ, καθίστε, δεν διάβασα εδώ τον φίλο μου τον Κώστα. Δεν συμφέρει το σπίτι, πάρε σκάφος. Κώστα, δεν θα το σχολιάσω. Για πάρα πολλούς λόγους δεν θα το σχολιάσω. Τραγούδι, πάμε τραγούδι.
2: Αλφα Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα σας. 9 και 33 πρώτα λεπτά. Είμαστε στον Αλφα Radio 89. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Είμαστε εκτάκτος σήμερα. Ναι, ναι. Είμαστε εκτάκτος σήμερα. Μην με αποσυντονίζεις, Καρλούτσε. Είμαστε εκτάκτος σήμερα του Αγίου Πνεύματος. Καλό μήνα σε όλους. Να έχουμε έναν όμορφο Ιούνιο. Είναι η πρώτη μέρα του καλοκαιριού, κανονικά και επισήμως. Έτσι, 1η Ιουνίου, αντιλαμβάνεστε. Σταμάτη, παιδί μου. Θέλω να είσαι, να με παρακολουθείς όταν μιλάμε για τα κίνητα. Δεν θέλω να παρακολουθείς άλλα πράγματα, να έχεις παρεμβολές από αδίπλανα κανάλια. Δεν θέλω να βλέπεις εδώ τι συμβαίνει εντός του ραδιοθαλάμου. Όχι τι συμβαίνει στο υπέροχο Happy Day που βλέπω εδώ τη σταματινάρα μας με την Κατερίνα Γερονικολού που είναι πολύ ωραία συνέντευξη. Τα δύο κορίτσια που είναι και τα δύο κούκλες. Καταλάβατε, έχω το σταμάτη εδώ, βλέπει τα κορίτσια, δεν κάνετε να πατήσει τα κουμπιά τα σωστά. Αποσυντονίζεται, τι να τον κάνω. Τόσα χρόνια τον ξέρω. Μου λέγει λοιπόν ο Σταμάτης, και έχει δίκιο τώρα εδώ από όλα. Και έχει δίκιο ότι εγώ, μου λέει, εδώ που μένω και νοικιάζω, και νοικιάζω τα τελευταία χρόνια, έχω δώσει, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 5-6 χρόνια, πόσα χρόνια Σταμάτη, 5-6, ένα σαραντάρι. Αν έβρισκε ένα παλιό σπίτι στην περιοχή και θα έκανε ένα 150, πώς θα τετραγωνικά το σπίτι που μένεις, το άνταψε όλα, 80, ωραία. Αν έβρισκε ένα διαμέρισμα το οποίο έκανε 200, θα το έχει να το αποσβέσει σε 20 χρόνια. Αλλά επειδή μένει που μένει και δεν έχει μεταφερθεί, δεν έχει αλλάξει η ζωή του. Δεν είναι ότι σηκώθηκε και έφυγε εδώ στον Α. Πόσα χρόνια τον ξέρω, εδώ παρέα είμαστε. Πόσα χρόνια σε ξέρω, Σταμάτη? Από το 14, 16, πότε ήρθα? Το 16 ήρθα. Είσαι από το 99. Ήμουν αγέννητη. Καλά. Μπορεί και να μην ήμουν αγέννητη. Μπορεί να ήμουν αναμπουσούλαγα. Μπορεί και να μην μπουσούλαγα. Βάλε να το αγούδι, δεν πάει καλά αυτό.

0: Τι τραγουδάρα. Αυτή η νύχτα μένει, αυτή η μέρα μένει. 9 και 40 πρώτα λεπτά. Αυτή η ώρα μένει. Για άλλα 20 λεπτά θα είμαστε εδώ παρεούλα σας στον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Εμείς είμαστε ή του Σαββατοκύριακου. Ήρθαμε και σήμερα λίγο 8 με 10. Μετά θα έχω Αγγελική Λάζου εδώ το μενού, να ξέρετε. Ετοιμάζεται να έχει ξεσπαθώσει και αυτή εδώ πέρα. Έχουμε το πρωί. Μας κλειδώνουν και μας αμολάνε μετά. Έτσι συμβαίνει, να ξέρετε, σε αυτό το μαγαζί εδώ πέρα. 6-9-47-9-89-9-89 είναι ο ρυθμός του Viber. Δεν είναι αυτό, δεν είναι. Τι, σε βλέπω λίγο να το σκέφτεσαι. Αυτό είναι. 6-9-47-9-89-9-89 ο αριθμός του Viber. Για να μας πείτε μια καλημέρα, μια καλή νύχτα, γιατί δεν ξέρεις και άλλες που βρίσκεται ο καθένας. Τι ωραία που είναι σήμερα. Πού είστε, πού πάτε. Πάτε για δουλειά, πάτε βόλτα, πάτε στην παραλία. Τώρα ξυπνήσατε, τώρα κάθεστε, τώρα μας ακούτε. Owner, παπάκι, alfaradio989.gr είναι το email μας. Αν προτιμάτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αν θέλετε να μας ακούσετε ζωντανά και δεν είστε. Μάλλον αν είστε τώρα και σας το λέω βέβαια. Δεν θα πρέπει να φύγετε, να είστε κάπου που να μην πιάνει το ραδιόφωνο. Παρ' όλα αυτά, εγώ σας το λέω ότι μπορεί για αύριο, για παράδειγμα. Αν θέλετε, μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά και από το www.alfaradio989.gr. Έχει ένα κουμπάκι εκεί που λέει live. Εκεί πάνω πατάτε. Μην το ψάχνετε, γιατί μου το ρωτάτε κι αυτό. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας. Και το τι θες, βρε Κώστα, περίμενε. Έχει στείλει και τη φωτογραφία μου. Εγώ με ξέρω πώς είμαι. Ξέρω ποια είμαι. Εδώ μόνος και παρέα θέλω, σήκω και έλα, μη φοβάσαι, ήμερος κριτικός σήμερα είμαι. Ήμερος κριτικός, υπάρχει τέτοιο είδος, είναι σαν το είδος προς εξαφάνιση αυτό. Καλημέρα, ήμερος ή ήρεμος, μήπως τις γράψει λάθος, λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω Κώστα μου, το κεφαλοτήρι θέλω να δω. Λοιπόν, 9 και 42 από τα λεπτά. Εδώ είμαστε για να δούμε, έχουμε και μια είδηση. Είχαμε στην αρχή της εκπομπής αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση, για να δω αν έχει καμία εξέλιξη. Με την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όπου ένας 41χρονος ο σύζυγός της σκότωσε, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι της ανήμερα σήμερα του Αγίου Πνεύματος. Γύρω στις 2 τα ξημερώματα ακούστηκαν φωνές και ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, άνοιξε ο σύζυγος την πόρτα γεμάτος αίματα. Η σύζυγός του εντοπίστηκε νεκρή, τα παιδιά έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Βλέπω εδώ και άλλο δυσάρεστο γεγονός αυτό με τα νέα δεδομένα για το τροχαίο που έχει συγκλονίσει την Πάτρα, όπου ένας 52χρονος πατέρας και ο 17χρονος γιος του έχασαν τη ζωή τους μετά από πτώση της μηχανής τους. Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση είχαν στρέψει τις ελπίδες τους στην κάμερα που έφερε ο 52χρονος στο κράνος του, εκτιμώντας ότι το οπτικό υλικό θα μπορούσε να αποκαλύψει τις συνθήκες υπό τις οποίες η μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού εξετράπη της πορείας της. Μετά το δυστύχημα, στελέχη της τροχέας έκαναν έρευνες εκεί στην περιοχή. Ο οδηγός συνήθιζε να χρησιμοποιεί κάμερα στις διαδρομές του. Η συσκευή βρέθηκε, μεταφέρθηκε για εξέταση. Όμως, σύμφωνα με το Tempo 24 News, η καταγραφή είχε διακοπεί λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη στιγμή της σύγκρουσης. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει βίντεο από το κρίσιμο χρονικό σημείο του δυστυχήματος. Έτσι, οι ερευνητές παραμένουν χωρίς σαφή εικόνα για τα αίτια της τραγωδίας και συνεχίζουν να αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες που ίσως είδαν τι έχει συμβεί. Αυτά, ο καιρός είναι καλός, μου λέτε εδώ πέρα διάφορα και για τον Νόλαν και για την Οδύσσια, δεν είναι τώρα η μέρα. Τι λες εδώ, μαζεύουμε υπογραφές για να αρχίζω στις 8, στις 8 τις εκπομπές. Λοιπόν, καλά να είμαστε, εμένα μου αρέσει η ώρα μου, την έχω βολευτεί με το 6-8, ό,τι αποφασίζει όμως το μαγαζί εδώ, αυτό κάνουμε, εδώ θα είμαστε έτσι κι αλλιώς, να είμαστε καλά, σε αυτό το μαγαζάκι τον Alpha Radio 989 που το αγαπάμε πάρα πολύ, που μας στηρίζει και το στηρίζουμε κι εμείς και που μας αφήνει να λέμε ό,τι θέλουμε, παιδιά. Να ξέρετε, είτε το λέμε στις 6, είτε το λέμε στις 8, είτε το λέμε στις 3 το πρωί. Μας αφήνει να λέμε ό,τι ακριβώς θέλουμε χωρίς φόβο και πάθος. 10 παρατέταρτο το πήγε η ώρα. Πάμε διάλειμμα. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
5: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα, μου λέει εδώ ο φίλος μου Δημήτρης, Έλλη και επιτελείο. Είμαστε λες και είμαστε στο γενικό επιτελείο, είμαστε να ξέρεις εδώ μέσα. Πάω χαμολιά να μαζέψω τις πευκοβελώνες. Τόνοι πέφτουν κάθε καλοκαίρι. Έτσι είναι οι πευκοβελώνες, ρε εσύ, Δημήτρη μου, πέφτουν. Επίσης, ελπίζω οι μαθητές να έρθουν με τις τσουγκράνες τους. Μην το συζητάς. Άλλο καημό δεν έχουν και εσύ τώρα. Πολύ, πολύ αισιόδοξο σε βρίσκω. Να βοηθήσουν και να κάνουν και μπάνιο. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Να είμαστε καλά, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Και να περάσουμε και πολύ όμορφα και να μην έχουμε και φωτιές και να έχουμε και ηρεμία και να μην γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο για να γίνουν τον Μάρτιο-Μάιο όπως έχει και εξαγγείλει έτσι κι αλλιώς ο Πρωθυπουργός, γιατί έχουμε και ένα καλοκαίρι, μην τρέχουμε Αύγουστο μήνα, Σεπτέμβριο μήνα αυτό δεν ξέρω. Από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα και με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, θα γίνουν το 27, οπότε θα είναι τουλάχιστον πολιτικά σε θέμα εκλογικό, γιατί σε θέμα ενδιαφέροντος πολιτικού, επειδή όπως είπαμε έχουν μπει και τα καινούργια τα κόμματα, θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον του να δούμε πώς θα εξελιχθεί και τι θα γίνει και τι συσχετισμοί και τι, το οτιδήποτε 54 λεπτά θέλει για να παράγγειλε το delivery, πού το φέρνουνε στην Αλγωνία, είναι, μα είχα πάει να το πάρω με τα πόδια, θα έχει έρθει στα μάτια ο καφέ σου και το φαΐ μου, καφέ, να παραγγείλω, δεν θες, τίποτα δεν θες, καλά, πάρα πολύ βολικές αυτές οι εφαρμογές, το έχω βρει σαν παιχνίδι. Όταν δεν έχω τίποτα αναγκαστικά σε σημείο που δεν μπορώ, παραγγέλνω διάφορα. Αυτό τι είναι ο λογαριασμός της ΔΕΗ, τι μου έχει στείλει το 2420, θες να σου στείλω το δικό μου. Τι είναι αυτό, εφορία, δώσει εφορία, να σου στείλω το δικό μου, θες, Κώστα μου, άστο τώρα εδώ πέρα πρώτη του μήνα, μην εφορία σε μαγαζί 18 τετραγωνικών, ναι, μήπως έχεις όμως ξόδεψη. Που λέμε και στο χωριό μου. Γιατί το 2420 από κάπου βγαίνει. Όχι ότι δικαιολογείται. Επίσης, ένα άλλο μεγάλο δράμα το οποίο θα αντιμετωπίζεις και εσύ, μιας και είσαι επιχειρηματίας, έμπορος εδώ, θα είναι το ΦΠΑ. Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, άσε τώρα πρώτη του μήνα του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Μην χαλάσουμε τις καρδιές μας. Καλά είμαστε. Λοιπόν, 10 παρα 10 είναι η ώρα, Νταν. Να βάλουμε το τραγουδάκι και σιγά-σιγά εμείς θα αποχαιρετήσουμε. Σιγά-σιγά έχουμε ακόμα χρόνο.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, πάμε πριν κλείσουμε να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στον καλό μου φίλο τον Μιχάλη τον Χριστοδουλή, τον ενεργειακό επιθεωρητή. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
0: Είπα να σε πάρω πρωί-πρωί να μας φτιάξει τη διάθεση με τα τιμολόγια Ιουνίου. Για πες μας εδώ, τι γίνεται.
1: Καταρχήν ο Ιούνιος έρχεται με σταθερές τιμές όπως ήταν οι τιμές του Μαΐου στα τιμολόγια της Λιανικής. Τις ίδιες τιμές περίπου θα έχουμε και τον Ιούνιο. Δεν υπήρχε αύξηση στη χοντρική αγορά του ρεύματος. Αυτό σημαίνει ότι συγκρατήθηκε η χοντρική αγορά του ρεύματος εξαιτίας της μεγάλης εισχώρησης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα. Σχεδόν 60% συμμετείχαν τα αιωλικά, τα φωτοβολταϊκά αλλά και τα υδροηλεκτρικά. Οι ταμιευτήρες είναι αρκετά γεμάτοι, με αποτέλεσμα να συγκρατήσουν μια αύξηση της χοντρικής εξαιτίας του ακριβού φυσικού αερίου. Άρα αυτό το οποίο θα δούμε είναι τιμές Ιουνίου στα ίδια επίπεδα, στα ίδια υψηλά θα έλεγα επίπεδα με τις τιμές του Μαΐου. Σκέψου ότι τα πράσινα τιμολόγια κινούνται από 13,5 λεπτά έως 20 περίπου λεπτά η κιλοβατόρα. Ναι. Τα μπλε τιμολόγια πάνω από 13,2 έως 19. Τα πιο φτηνά τελικά φαίνονται να είναι τα κίτρινα, στη συνέχεια είναι τα μπλε και μετά τα ακριβότερα είναι τα πράσινα.
0: Άσπρα κόκκινα κίτρινα μπλε μου θυμίζει αυτό το εδώ πέρα.
1: Ναι, άσπρα κόκκινα μπλε καραβάκια του Αιγαίου, έρχονται και τα γαλάζια από τον άλλο μήνα. Οπότε θα αυξηθεί η χρωματική παλέτα των τιμολογίων.
0: Αυτό να σε ρωτήσω κάτι, Βρεσί Μιχάλη. Όταν είχε πρωτοξεκινήσει το μέτρο σαν μέτρο, υποτίθεται ότι το αναφέραμε προκειμένου να υπάρχει μια δυνατότητα γενικότερη.
1: Να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός έγινε. Το μέτρο αυτό ξεκίνησε επί Σκυλακάκη, υποτίθεται για να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός.
0: Λειτουργήσε.
1: Όμως δεν λειτουργήσε. Μάλλον λειτουργήσε, αλλά προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω.
0: Δηλαδή, σε σχέση με την τσέπη του Έλληνα πολίτη, δεν έχει βοηθήσει.
1: Όχι, βέβαια δεν έχει βοηθήσει, διότι να σου εξηγήσω.
0: Τι θα έπρεπε να έχει γίνει για να γίνει κάτι διαφορετικό? Γιατί υπήρχε η πρόθεση του να ενισχυθεί το κομμάτι τουλάχιστον της τσέπης σε αυτά τα φορολογικά. Τα φορολογικά, λέω φορολογικά, με αυτά με καίνε. Τα θέματα αυτά τα οποία σημαίνει στη ΔΕΗ και στο ρεύμα.
1: Λοιπόν, καταρχήν θεωρώ ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί. Νομίζω ότι οι τάσεις είναι όλοι να συγκλίνουν σε μία μέση τιμή γύρω στα 15 λεπτά, όπου πάνω από τα 15 λεπτά έρχεται μία κρατική επιδότηση. Αυτό είναι λάθος, ας πούμε, θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να ισχύει κάτι τέτοιο. Και δεύτερον, οι τιμές στο ρεύμα είναι υψηλές. Παρόλο που έχουμε πάρα πολλά αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, αυτό δεν μεταφράζεται σε μείωση των τιμών στα τιμολόγια της Λιανικής. Ναι. Δηλαδή ο καταναλωτής συνεχίζει και πληρώνει πάρα πολύ υψηλά το λογαριασμό του ρεύματος, γιατί υπάρχουν και πολλές έξτρα χρεώσεις οι οποίες επιβαρύνουν επιπλέον το μηνιαίο λογαριασμό για διάφορους λόγους. Τέλη, φόροι, ΕΡΤ, ΕΤΜΕΑΡ, ΙΚΟ κλπ. Όλα αυτά περίπου, να ξέρεις, είναι γύρω στο 55% η επιβάρυνση σε ένα μηνιαίο λογαριασμό του ρεύματος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν γίνεται. Δηλαδή, βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-10 για παράδειγμα.
0: Και είναι και ένα αγαθό το οποίο δεν μπορεί να ζήσεις χωρίς αυτό, όπως καταλαβαίνεις. Άρα εδώ είναι πρόβλημα. Μάλιστα, λοιπόν.
1: Κοίταξε, το ρεύμα για μένα δεν θα έπρεπε να εκτίθεται στο χρηματιστήριο ενέργειας κατά 90% περίπου. Σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ενέργεια εκτίθεται στα χρηματιστήρια ενέργειας γύρω στο 25-30%. Θα έπρεπε να είναι η τιμή να διαμορφώνεται μέσα από την προθεσμιακή αγορά, όπως γίνεται στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μπορούν να κλειδώνουν οι πάροχοι μεγάλες ποσότητες και σε φτηνή τιμή το ρεύμα και αυτή να μεταφέρεται στους πελάτες, στους καταναλωτές. Αυτό δεν γίνεται στην Ελλάδα για διάφορους λόγους που δεν προλαβαίνω να τους εξηγήσω.
0: Δεν προλαβαίνουμε. Άργησε να δεις το μήνυμα. Την επόμενη φορά θα ξαναμιλήσουμε. Έχουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, Μιχάλη μου, Μιχάλη Χριστοδουλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αποχαιρετούμε μια και εντός του ραδιοθαλάμου η Βασιλική. Γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Α, τι ωραία που κάμισο. Με κρεμεζί που κάμισο, παιδί, από την Ανάβησο. Το θυμάστε αυτό το τραγούδι που έλεγε η αείμνηστη Μαρινέλα?
2: Όχι, να το τραγουδήσεις.
0: Δεν θα φύγει, θα φύγουν οι ακροατές. Να μην σε δω πια να περνάς από τα στενά της κοκκινιάς. Θα το απαγγείλω.
2: Ναι, βέβαια.
0: Με κρεμεζί που κάμισο, παιδί, από την Ανάβησο.
2: Έτσι.
0: Γεια σας. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 6 το πρωί. Καλημέρα να έχουμε. Καλημέρα.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Κλειστές είναι σήμερα οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και τα φαρμακεία λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος για ορισμένους κλάδους. Κανονικά λειτουργεί το λιανεμπόριο με ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ. Επιποδός βρίσκεται η τροχιά για την επιστροφή των εκδρομέων από το μεσημέρι και μετά. Απαγορεύεται από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ κίνηση των άνω των 3,5 τόνων στις εισόδους των εθνικών οδών. Συνελήφθη σήμερα στην Καλαμάτα ένας 49χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε μέσα στο σπίτι του στην 39χρονη σύζυγό του. Έπειτα από καταγγελίες, αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του δράστη και του θύματος, όπου εντόπισαν την 39χρονη χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Την ίδια ώρα βρισκόταν στο σπίτι ο 41χρονος, ο οποίος προχθές ήχθη στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας και εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία, ομολόγησε την πράξη του και συνελήφθη. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σταθμευμένα οχήματα και ανατράπηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί στη Δυτική Θεσσαλονίκη επί της οδού Μοναστηρίου στο ρεύμα εξόδου. Τραυματίστηκε ο οδηγός του οχήματος, διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, διερευνώνεται τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, επιφέροντας ακόμη ένα πλήγμα στην ισχύουσα εκεχηρία. Σε αδιέξοδο παραμένουν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο ιρανικά συστήματα ελέγχου ραντάρ και ντρόουν στην πόλη Γκορούκ και στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Τα πλήγματα έγιναν σε απάντηση σε επιθετικές ιρανικές ενέργειες που περιελάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού ντρόουν, το οποίο επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα. Λίγο μετά την ανακοίνωση του Αμερικανικού στρατού, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της Ιρανικής επικράτειας. Η τοποθεσία της βάσης δεν διευκρινίστηκε στην ανακοίνωση των φρουρών που μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο στρατός του Κουβέιτ από την πλευρά του ανακοίνωσε το πρωί ότι αντιμετώπιζε επίθεση με ντρόν και πυράβλους και σιρήνες ήχησαν σε όλη τη χώρα. Χθες βράδυ το CBS News μετέδωσε ότι η νέα πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες με ρήτρες που προβλέπουν το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και ένα πλαίσιο για επανέναρξη των πυρηνικών διαπραγματεύσεων. Ο Τραμπ επέμεινε χθες με ανάρτησή του στο Truth Social ότι το σχέδιο συμφωνίας δηλώνει πολύ ξεκάθαρα ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα και αυτό με πολύ αυστηρούς όρους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Το Ιράν επιμένει επίσης ότι οποιαδήποτε συμφωνία περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, που το Ισραήλ συνεχίζει με δηλωμένο στόχο να εξαλείψει τη φιλοϊρανική σιητική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του αντιμετωπίζει μια θηριώδη και καταδικαστέα επιθετικότητα από το Ισραήλ, το οποίο εντείνει την επίθεσή του εναντίον της Χεζμπολάχ, ιδίως με την κατάληψη χθες του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ. Τα συνεδρία έργα σήμερα το απόγευμα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να συζητήσει την κατάσταση στα Ολίβανο κατόπιν γαλλικού αιτήματος. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 35 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 49 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου. Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό κατέσχεσε εχθές ακόμη ένα δεξαμενόπλιο που υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και απέβλεψε από τη Ρωσία σε επιχείρηση που διεξήχθη στην ανοιχτή θάλασσα στον Ατλαντικό με την υποστήριξη πολλών εταίρων, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Η αναχέτηση έγινε περισσότερα από 400 ναυτικά μίλια δυτικά της ακτής της Βρετάνης σε ένα δεξαμενόπλιο που προερχόταν από τη Ρωσία. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί σε εργοστάσιο που ανήκει στο νοτιοκορεατικό όμιλο όπλων και αεροναυπηγικής, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Και ο καιρός σήμερα στην Αττική, γενικά έθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Ασθενείς ανέμους έως 4 από φόρ και τη θερμοκρασία μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα επιρροτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί Αγγελική Λάζου.

0: Έλα, καλώς ήρθατε. 10 και 7 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12, δηλαδή και στο μεσημεράκι. Καλό μήνα εύχομαι σε όλους. Καλή φώτιση πάνω και πέρα απ' όλα, γιατί σήμερα είναι του Αγίου Πνεύματος. Και τι μαθαίνουμε από τη χριστιανική διδασκαλία? Ότι το Άγιο Πνεύμα είναι από τις τρεις υποστάσεις ή πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, δηλαδή του ενός και μοναδικού Θεού. Καλή φώτιση λέμε, και γι' αυτό και γιορτάζουν τα σχολιά μας. Τι παιδιά, δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Δηλαδή εδώ τώρα μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Πάνω να σας βάλω στον καλό το δρόμο, το σωστό, να σας φωτίσω. Είναι απέναντί μου ο Σταμάτης Καρλούτσος και ο Θάνος Μπούπας. Και δεν μ' αρέσουν αυτά τα σωστά. Θα ρίξουμε καμιά κυβέρνηση? Είμαστε έτοιμοι? Με ποιον θα συνταχτούμε όμως? Κάτσε τώρα, γιατί γίνεται το μάλε βράσε. Διπλακώνεται ο ένας με τον άλλον. Ανεξαρτητοποιούνται, λέει, οι στελέχοι της Νέας Αριστεράς. Αχ, να χάρω εγώ, επανάσταση να χάρω. Δεν μπορώ πρωί-πρωί. Και είναι και τέτοια μέρα, καταλαβες. Εγώ ήθελα να ξεκινήσουμε με Νίτσε, παιδιά. Το χρουστό και από χτες, η αλήθεια είναι. Έτσι, να δούμε το μέσα μας. Να τα βρούμε με τον εαυτό μας. Να καταλάβουμε ότι πραγματικά η σιωπή είναι χρυσός ενίοτε. Και όχι για εμένα, βεβαίως, γιατί πολύ θα το ήθελα, αλλά δεν με εμπιστεύει κανείς. Με κοιτάς λίγο, σταματή, έχεις κάτι να πεις? Πες το. Πες το, παιδί μου. Δεν έχεις κάτι ψώνια να κάνεις? Είναι η ημιαργία σήμερα. Γιορτάζουν και απολαμβάνουν τη Θεία Φώτιση εκείνη του Πνεύματος. Δηλαδή οι τραπεζίτες, τα σχολεία, κάποιες υπηρεσίες δημόσιας, γιατί κουράζονται πάρα πολύ και χρησιμοποιούν το πνεύμα, κατάλαβες. Είναι, άμα το πνεύμα το κουράζεις, δεν υπάρχει τύχη καμιά, αλλά τα υπόλοιπα μπορείς να τα κάνεις. Άφησε τον, θέλει να πάει να πάρει κάτι ανταλλακτικά αυτοκινήτου.
1: Μιλάω για τεχνικά θέματα.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Πήγαινε να πάρεις, παιδί μου, την μπάσκα του αυτοκινήτου. Κοίτα να δεις. Δεν με παίρνει σοβαρά υπόψη σου και δεν μ' αρέσουν αυτά. Θα είσαι εδώ το επόμενο Σαββατοκύριακο? Για σένα μιλάω, σε σένα μιλάω. Τι έχεις να πάθεις? Γλυκό καφέ θα σου φέρω, βρε, γλυκό καφέ. Έτσι, για να βγάλω το άχτι μου. Πάμε στα του καιρού. Σήμερα λοιπόν, 1η Ιουνίου, μπαίνουμε και επίσημα, πολύ επίσημα στο καλοκαίρι. Γενικά αίθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Εντάξει, τώρα έχουμε μάθει από αυτά, είμαστε πιο οργανωμένοι. Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 αμποφόρ και τοπικά στα πελάγη. Με δυτικές διευθύνσεις θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τους 34. Στην Αττική, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη ασθενής και από το μεσημέρι και το απόγευμα νότιων διευθύνσεων 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά πας να κάνεις τον μπανάκι σου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Το βράδυ οι νεφώσεις θα αναπτυχθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Είπαμε χρόνια πολλά σε όλους μας. Καλή φώτιση να έχουμε, ψυχραιμία, δύναμη, αντοχές. Πρέπει να κάνουμε πολύ καλή και οργανωμένη ενδοσκόπηση για να καταλάβουμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Θα πω και για το Χάρη Δούκα, δηλαδή δεν μπορώ, αυτό το παιδί, αυτό το πολιτικό μέγεθος με ξεπερνά. Με ξεπερνά ενίοτε με τις τοποθετήσεις του, αλλά θα πάμε σε μια σύντομη, πολύ σύντομη βουτιά στην ιστορία και επιστρέφουμε.

1913 η Ελλάδα και η Σερβία συνάπτουν συνθήκη συμμαχίας. Ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος είναι κοντά. 1941 οι Βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις αποσύρονται από την Κρήτη μετρώντας βαριές απώλειες. Περίπου 3.000 Αυστραλοί χάνουν τη ζωή τους κοντά κατά την εκένωση του νησιού. 1943 ο διάσημος ηθοποιός Leslie Howard, ο Ashley Wilkes από τους πρωταγωνιστές της ταινίας «Όσα παίρνει ο άνεμος», σκοτώνεται όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε καταρρύπτεται από Γερμανούς. 1948 με ραδιοφωνικό του μήνυμα ο πρόεδρος της προσωρινής δημοκρατικής κυβέρνησης Μάρκος Βαφιάδης προτείνει τερματισμό του εμφυλίου. 1960 ο Αρμάνδος Δελαπατρίδης, κατά σειροήν υποψήφιος πρωθυπουργός, έμεινε γνωστός για τους στομφώδεις λόγους του στο Σύνταγμα. Υποσχόμενος Υπουργείου Έρωτος, πέθανε ξεχασμένος στο Δημοτικό Νοσοκομείο της Αθήνας σε ηλικία 65 ετών. Τα έξοδα της κηδείας του τα ανέλαβε η Δημοτική Αρχή. 1973 ο δικτάτορ Γιώργος Παπαδόπουλος με διάγγελμά του προαναγγέλει την εγκαθίδρυση κοινοβουλευτικής προοδευτικής δημοκρατίας. 1991 από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Αθήνα και στη συνέχεια στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρεται ο Γιώργος Κοσκοτάς, ο οποίος κατηγορείται για υπεξαίρεση και πλειστογραφία. Και το 2001 δολοφονείται το βασιλικό ζεύγος του Νεπάλ. Αυτή ήταν η πολύ σύντομη βουτιά στην ιστορία, έτσι, γιατί πρέπει, είχαμε και χρονοδελτίο και τέτοια κάτι και έχω να πω και πολλά. Και έχω πάντα την αγωνία ότι θα τα προλάβω, δεν θα τα προλάβω. Αισθάνομαι πάντα ότι αφήνω εκκρεμότητες. 6-9-47-9-89-9-89 για τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας και φυσικά ο nerpapakialfaradio989.gr για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με το οποίο ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας κυρίως με τους φιλουσιώτες. Εχθές παρακολούθησα, έκανε ένα ζάπινγκ εκεί στις μεσημεριανό πρωινό καταστάσεις, τέτοιες εκπομπές, και τι διαπίστωσα, ότι όλες αυτές οι εκπομπές, τι θα μου πεις, είναι όλα θέμα πολιτικής, αλλά που με παρέπεμψε όλη αυτή η ιστορία. Συνειδητοποίησα ότι η τηλεόραση, όπως και τα κόμματα, ασχολούνται πολύ περισσότερο με τον εαυτό τους παρά με τα υπόλοιπα που συμβαίνουν και μας αφορούν στην καθημερινότητά μας. Έτσι είναι και τα κόμματα. Τώρα βλέπουμε διασπάσεις, εκ νέου διασπάσεις. Θα παραιτηθούν, διαβάζουμε από τη Νέα Αριστερά, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος και ο Νάσος Ηλιόπουλος. Δηλαδή στενοί συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Τώρα θα μου πεις, τυχαίο είναι αυτό? Δεν έχει σίγουρα να κάνει με την Ελλάς του κόμματος, ενώ του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Εντελώς εκεί διαπίστωσαν τα παιδιά ότι μετά από 3 χρόνια δεν συντονίζονται, δεν συμπίπτουν οι σκέψεις, οι τοποθετήσεις, οι πολιτικές για το πώς θα πάμε παρακάτω. Είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Εγώ πάλι αναρωτιέμαι πόσες διασπάσεις χωρά ακόμα αυτός ο χώρος. Έτσι αναρωτιέμαι. Πόσες ακόμα διασπάσεις, και εν πάση περιπτώσει αν έχουν αποφασίσει να εξαϊλωθούν και να πάνε έτσι ως ένα σώμα, μια ψυχή στον Αλέξη Τσίπρα, στο κάνουν και να τελειώνει και αυτό το μαρτύριο της σταγόνας, γιατί είναι και προσβλητικό στο τέλος της ημέρας για όσους ψήφισαν και στήριξαν αυτή την προοδευτική αριστερά. Το ζήτημα για μένα, το μεγάλο ζήτημα, όπως καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις, και μη σπεύσετε τώρα να τις κατηγορήσετε, οι δημοσκοπήσεις έτσι κι αλλιώς δεν είναι εκλογικό αποτέλεσμα, δείχνουν όμως μία τάση. Θα μου πεις, πρέπει να εξετάσουμε ποιο είναι το δείγμα, ποιοι απαντούν, τι απαντούν, πώς το απαντούν, πώς τίθενται τα ερωτήματα, για να καταλάβουμε και τα ποιοτικά στοιχεία, αλλά σε κάθε περίπτωση η δημοσκόπηση είναι μία τάση. Να, ας πούμε, πώς είναι το ραδιόφωνο που βάζουμε ένα θέμα και αν ενδιαφέρει τον κόσμο, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, τόσα πολλά που δεν μπορούμε να τα, δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε όλα. Μετά μπορεί να έχει ένα θέμα που να μην πολύ ενδιαφέρει τον κόσμο ιδιαιτέρως, να μην συμμετέχει ιδιαιτέρως. Άρα να έχεις μια διαφορετική εικόνα για την πορεία μιας ραδιοφωνικής εκπομπής ή και μιας τηλεοπτικής εκπομπής, μιας και ξεκίνησα το σχόλιο μου από τα πρωινό μεσημεριανά πάνελ.
Κάπως έτσι πρέπει να αντιλαμβάνονται όλοι τη δημοσκόπηση. Είναι η τάση της στιγμής, είναι ο ενθουσιασμός που ενδεχομένως δημιουργείται από την έλευση νέων κομμάτων. Μετά μπορεί να είναι η απογοήτευση από τα ήδη υπάρχοντα κόμματα που δεν έχουν διατελέσει το ρόλο τους ως όφυλαν. Φαίνεται όμως από όποια πλευρά και να το δεις ότι εκείνος που είναι ο μεγάλος χαμένος είναι το Πασόκ. Και δικαίως, γιατί έγιναν κάποια λάθη στην στρατηγική που ακολούθησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ενώ του πιστώνεται και η καθαρότητα της προσωπικότητάς του και της πολιτικής του και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη για το παραμικρό, και γι' αυτό και θυμάστε όταν είχε τεθεί το ζήτημα για το ακίνητό του από την πλευρά του Άδωνη Γεωργιάδη, είχα τοποθετηθεί αρνητικά σε αυτό το σχόλιο από την πλευρά του Υπουργού Υγείας. Θα μπορούσε να πει χιλιάδες άλλα πράγματα και να αντιμετωπίσει πολιτικά το Πασόκ, και ήταν εκτός τόπου και χρόνου αυτό το σχόλιο, και όπως και να το κάνουμε δεν έχει κανένα σημάδι αδιαφάνειας ο Νίκος Ανδρουλάκης μέχρι και την σημερινή του πορεία, έτσι όπως το συζητάμε. Όμως ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στρατηγικής στο Πασόκ υπάρχει, και καταγράφηκε και όλο το προηγούμενο διάστημα και λίγο πριν το συνέδριο, και σε κάθε περίπτωση αν ο κύριος Χάρης Δούκας θέλει τόσο πολύ να ενταχθεί σε αυτό το νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα, ας το κάνει αξιοπρεπώς. Ας παραιτηθεί από το Πασόκ αφού δεν τον παραιτεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, και να πάει να ενταχθεί ο άνθρωπος. Ούτως ή άλλως μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Δούκας συνεργάζεται στο Δήμο της Αθήνας και έτσι και εξελέγει και έγινε δήμαρχος, όχι γιατί ξαφνικά τον αγάπησαν οι Αθηναίοι και είδανε στο πρόσωπό του το μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο που θα φτιάξει την καθημερινότητα των Αθηναίων, προφανέστατα και όχι, αλλά υπήρξε εκεί μια σύμπραξη πολλών προοδευτικών δυνάμεων που τον έφεραν εκεί που τον έφεραν. Εφόσον λοιπόν συνεργάζεται με αυτές τις δυνάμεις που όπως όλα δείχνουν θα στραφούν προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ας πάει να τελειώνουμε. Δηλαδή πρέπει κάθε τρεις και λίγο να ασχολούμαστε με το τι θα πει ο Χάρης Δούκας. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ αν ήμουν ο Νίκος Ανδρουλάκης θα του είχα ανοίξει την πόρτα διάπλετα, του έλεγα στο καλό και να μας γράφεις. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Δεν γίνεται να δημιουργεί τέτοια ζητήματα σε μια δύσκολη συγκυρία για το Πασόκ. Άρα δεν είναι στρατιώτης του Πασόκ. Κοιτάζει το προσωπικό του όφελος, το προσωπικό πολιτικό του όφελος, και για να μην τον αδικούμε βέβαια τον κύριο Χάρη Δούκα, σχεδόν το σύνολο του πολιτικού προσωπικού αυτό εξετάζει. Είναι η καρέκλα γλυκιά. Πώς να το κάνουμε?

0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
3: Πιάνω,
4: πιάλο,
3: βάζω, στο κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια μου
3: και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Είμαστε 10 και 22 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Εκτάκτως τα λέμε σήμερα και θα τα πούμε μέχρι τις 12. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Συνήθως μαζευόμαστε εδώ τα Σαββατοκύριακα. Αλλά και σήμερα αργία είναι. Πιο χαλάρα θα το πάμε. Πιο χαλάρα. Όσο μας επιτρέπουν δηλαδή, γιατί δεν μας αφήνουν σε ησυχία. Λέει εδώ ο αγαπημένος ο Παντελής, ευχές του Αγίου Πνεύματος για ηλεκτρολόγους. Ναι, βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι μου το είπε ο άντρας μου εχθές ότι αργούν και οι ηλεκτρολόγοι σήμερα λόγω της ενασχόλησης με την ενέργεια και το φως, καταλαβαίνω. Υγεία, ασφάλεια και επιτυχία και ευτυχία σε όλους, Παντελή μου, και στους ηλεκτρολόγους και σε όλους τους χειρονάκτες και σε όλους τους ανθρώπους που με το πνεύμα τους προσπαθούν να πετύχουν τα καλύτερα όσο γίνεται, όσο γίνεται, γιατί είπαμε, είμαστε και εμείς οι γονείς ανασταλτικός παράγοντας ευτυχίας. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Και το πιστεύω και βάζω και κυρίως τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, γιατί σίγουρα και εγώ θα έχω κάνει τα λάθη μου και τις παρεμβάσεις μου. Έβλεπα χτες το House, όπως ξέρεις, παρακολουθώ τρελά τον Dr. House. Να σου πω τώρα λίγο τελευταία, έχει ρίξει και μου τις πάει αυτός ο κινησμός του. Θυμώνω δηλαδή, του ρίχνω και κανένα γαλλικό εκεί. Αλλά χτες είχε ένα πάρα πολύ ωραίο επεισόδιο με τη μητέρα της Κόντι, η οποία είχε μία απάντηση σε όλα. Δηλαδή έλεγαν οι γιατροί ότι εν πάση περιπτώσει έχουν υπάρξει μελέτες από τότε που εσύ μεγάλωσες το παιδί σου, που σήμερα είναι 40, που θεωρούσες ότι η ζάχαρη του δίνει ενέργεια. Και ενώ απαντούσαν με μελέτες οι γιατροί, η μαμά ήταν εκεί... Δεν με ενδιαφέρουν οι μελέτες, έχω μεγαλώσει δύο παιδιά. Εντάξει, κυρία μου, τα έχεις μεγαλώσει, αλλά δεν σημαίνει ότι τα μεγάλωσες και σωστά. Το λέω και για όλες τις μανούλες, γιατί νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε, αλλά μπορεί και να μην κάνουμε αυτό που πρέπει. Βάλε μου λίγο Νίτσε να συνέρθω, γιατί μετά θέλω να πω για τον αγαπητό Χάρη Δούκα. Άσε, δε, είμαι και σκασμένη. Είμαι σκασμένη διότι ο αγαπημένος Πέδρο Σάντσεθ, ο λατρεμένος αυτός ηγέτης της Ευρώπης, φαίνεται ότι θα περάσει πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Μετά και τον ντου της αστυνομίας, πολύ δύσκολο καλοκαίρι θα πάει. Κοντεύω να σκάσω. Ξέρεις τώρα τι αδυναμία του έχω. Ξεπερνάω και τον Ανδρουλάκη στην αδυναμία. Για τον Σάντσεθ, βάλε λίγο ένα Νίτσε, σε παρακαλώ, να καταλάβουμε λίγο την αξία των λόγων, της γλώσσας, της τοποθέτησης. Έχουν όλα τη σημασία τους.
1: Ο Νίτσε δεν εμπιστευόταν τη γλώσσα, όχι επειδή ήταν ανεπαρκής, αλλά επειδή ήταν υπερβολικά αποτελεσματική. Τη θεωρούσε ένα εργαλείο εξημέρωσης του χάους, ένα σύστημα συμβόλων που δημιουργήθηκε όχι για να αποκαλύπτει την αλήθεια, αλλά για να την κάνει ανεκτή. Οι λέξεις, έλεγε, είναι κινητές μεταφορές, ψεύτικα νομίσματα που κυκλοφορούν τόσο πολύ, ώστε ξεχνάμε πως κάποτε ήταν απλές εικασίες. Όταν μιλάμε, δεν εκφράζουμε την ουσία μας. Στην ανθρώπινη επικοινωνία, ο λόγος λειτουργεί πρωτίστως ως άμυνα. Πριν γίνει γέφυρα, γίνεται τείχος. Ο τόνος, η ευγένεια, η ρητορική άνεση, ακόμη και το χιούμορ, συχνά δεν είναι παρά στρατηγικές επιβίωσης μέσα στο κοινωνικό πεδίο. Ο άνθρωπος μαθαίνει από νωρίς ότι η άμεση

0: Έκφραση του εσωτερικού του κόσμου είναι επικίνδυνη, εκθέτει, πληγώνει, δημιουργεί ρογμές. Έτσι, η γλώσσα μετατρέπεται σε προσωπείο, ένα φίλτρο ανάμεσα σε αυτό που βιώνεται και σε αυτό που επιτρέπεται να υποθεί. Για τον Νίτσε, όποιος παίρνει τα λόγια κατά γράμμα παραμένει στην επιφάνεια. Αν θέλεις να διαβάσεις έναν άνθρωπο, δεν πρέπει να ακούς τι λέει, αλλά γιατί το λέει έτσι.
1: Αυτό είναι το κλειδί, κατά την άποψή μου. Αυτό που μου αρέσει πολύ συχνά να σας λέω και να μοιράζομαι έτσι στην συντροφιά που κάνουμε τα Σαββατοκύριακα, να κοιτάτε πάντα πίσω τις γραμμές. Δηλαδή, ακούτε κάτι, αλλά έχει σημασία και ποιος το λέει και τι έχει αποδείξει με την πορεία του, όσο καιρό, εν πάση περιπτώσει, είναι στα ραντάρ σας, για να καταλαβαίνετε και τι, που θέλει να το πάει. Διότι είναι πολύ απλά τα πράγματα και ξεκάθαρα. Αρκεί να έχεις τη διάθεση να ασχοληθείς με τον απέναντί σου. Δηλαδή, εγώ έχω απέναντί μου το Θάνο Μπούπα. Εάν υπεροπτικά τον αντιμετωπίσω, δεν θα καταλάβω τίποτα για το Θάνο Μπούπα. Και θα πέσω από τα σύννεφα βλέποντας μια συμπεριφορά του. Αν όμως πραγματικά ασχοληθώ με το Θάνο Μπούπα και αρχίζω και κατανοώ αυτά που λέει, τα συγκρίνω, τα συσχετίζω με το παρελθόν και πώς έχει κινηθεί και ποιες είναι οι πράξεις του, γιατί στην πραγματικότητα οι πράξεις μετράνε, τότε σίγουρα το αποτέλεσμα που θα έχω για τον οποιοδήποτε άνθρωπο, τώρα λέμε το Θάνο επειδή είναι καλό παιδί, είναι απέναντί μου και εντάξει δεν μπορεί και να μηνθεί. Άρα μπορώ να πω και ό,τι θέλω. Για να είμαστε και δίκαιοι. Όχι, δηλαδή μπορεί, άμα θέλει, εκείνη το μικρόφωνο ας παρέμβει. Αλλά είναι πάρα πολύ σεβαστικό πλάσμα, γιατί το έχουν μεγαλώσει σωστά οι γονείς του και μπράβο, και δεν θα σε φέρει σε δύσκολη θέση. Άρα και εγώ από την πλευρά μου ως γυρεότερη, το λέω και αυτό γιατί έχει την αξία του, στο παπονέο στραγαλός μου, δεν ξέρω, φταίει το καιρός, δεν ξέρω. Αν βέβαια περπατήσω λίγο παραπάνω, ζεσταίνεται το σημείο και δεν πονάω. Αλλά τώρα έτσι που κάθομαι στην καρέκλα σταυροπόδι, δεν το λες και ακριβώς σταυροπόδι, αλλά δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Έχω το ένα πόδι τέλος πάντων πάνω και το άλλο κρέμεται. Έτσι κάθομαι στις καρέκλες από μικρή. Θα με πονέσεις λιγάκι. Μόλις θα σηκωθώ δηλαδή, θα το νιώσω τον πόνο. Άρα έχει σημασία να ακούμε με προσοχή. Η λέξη κλειδί είναι αυτή. Όπως την περιέγραφε με το έργο του ο Νίτσε. Διαβάζω τώρα για τον κύριο Χαριδούκα, δηλαδή δεν μπορώ. Λέει ο κύριος Δούκας μεταξύ πολλών άλλων, ναι, λέει, να πούμε ότι ο κύριος Χαρίς Δούκας, εκτός από ο Δήμαρχος Αθηναίων, είναι και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, γιατί έχει αυτό την αξία του. Ναι, λέει, το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει την αυτόνομη πορεία, ωστόσο εφόσον οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες ανατροπής, πρέπει να ξεκινήσει τις συζητήσεις πριν από τις εκλογές, είπε ο κύριος Χάρης Δούκας. Ξαναλέω, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα αυτή, γιατί η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα στο 25% να μην παίρνει μπόνους και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη ανατροπής, αναρωτήθηκε ο κύριος Χάρης Δούκας. Το άθροισμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, ακόμα και κυβερνητικά θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλίσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε, είπε ο κύριος Χάρης Δούκας, ο οποίος, όχι με συγχωρείτε, δεν έκλεισε απλώς το μάτι στον Αλέξη Τσίπρα, του έχει στρώσει και το κόκκινο χαλί νομίζω. Και μάλιστα, κάτι ακόμα χειρότερο, είπε ο κύριος Δούκας, νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά εντάξει, και άμα δεν είναι εκείνο ο Αλέξης Τσίπρας δεν τρέχει και τίποτα, μας λέει ο κύριος Χάρης Δούκας. Διακοπή και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 και 31 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Να δεις, από συνήθεια πήγαν από 10. Αλλά πώς γίνεται, σκέφτηκα αμέσως, ευτυχώς να είναι καλά αυτή η φιλόλογος που είχα στο σχολείο και μου έλεγε: πρώτα θα βουτάς τη γλώσσα στο μυαλό και μετά θα μιλάς. Κατάλαβες? Και ευτυχώς το πρόκαμα. Γιατί δεν λέω, συνειρμικά δεν μπορεί να λέω 10 και 31 και να απαντώ στο καπάκι ότι θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Δεν γίνεται, μέχρι τις 12. Θάνος Μπούπας, μάγος των πλήκτρων, Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Εσείς στην παρέα μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω την καλημέρα μου και στην Τίνα και στον Πάνο και στον Δημήτρη από την Χαμολιά και στο Γιώργη, ο οποίος είναι καυστικός όπως πάντα. Όχ, μου λέει, πόνο στον Αστράγαλο. Αρχίζει από τώρα η αποσυναρμολόγηση? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, αλλά είμαι στο σωστό δρόμο πάντως, Γιώργη. Έχω εμπεδώσει αυτό το πράγμα, με στεναχωρεί, δεν στο κρύβω. Αλλά τι να κάνουμε, σε λαβή που λένε και οι Γάλλοι. Άσε δε που κατά τον κύριο Δανέζη δεν υπάρχει θάνατος, αλλαγή συνθήκης υπάρχει. Βάλτε το και αυτό καλά στο μυαλό σας, εντάξει, μην σας στεναχωρώ τώρα. Ο αγαπημένος ο Κώστας έχει στείλει εδώ πέρα διάφορες φωτογραφίες. Ο αγαπητός ο Σάκης λέει, στέλνει και αυτός την καλημέρα του, στέλνει δύο πολύ ωραίες φωτογραφίες από τον Άγιο Γεώργιο Λυκαβητού. Εύχεται και εκείνος με τη σειρά του καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Πήρα την ανηφοριά μου, λέει, στον Άγιο Γεώργη. Ανέβηκα ψηλά και πολύ καλά έκανες, αγαπητέ Σάκη. Μακάρι να μπορούσαμε να είμαστε εμείς εκεί μαζί σου. Ο Πάνος μου λέει, αν δεν ήταν ο Ανδρουλάκης, δεν θα ήταν πουθενά δήμαρχος, και προφανέστατα, αλλά να σου πω. Αυτή η χώρα έχει πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Όποιον ευνοείς, παιδί μου, κάτι παθαίνει μετά. Κάπως του έρχεται. Αρχίζει και μπερδεύει το ανάστημα με τη σκιά. Αυτό είναι. Και πάσχουμε από αναστήματα. Αυτό είναι. Πάσχουμε από ηθικούς κώδικες. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία να θεωρούμε, όπως λέγαμε και νωρίτερα με την Έλλη, κάτι που δεν επέτρεπε ο Νίτσε στο έργο του. Και γι' αυτό το κρίνω και πολύ σημαντικό, αν και μου έβγαλε την Παναγία, σας το είπα, να ξέρουμε ποιοι είμαστε, να μετριόμαστε σύμφωνα με το μπόι μας και όχι με τη σκιά μας. Πολύ σημαντικό, ουσιώδες στη ζωή μας. Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Χάρης Δούκας, και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο κύριος Δούκας να έχει το δικό του μπαϊράκι. Νομίζω ότι εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, και παρά τα πάρα πολλά λάθη που έχει κάνει στη στρατηγική του το ΠΑΣΟΚ, γιατί η αλήθεια είναι, τα λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα, είχε μια πολύ δύσκολη συνθήκη να διαχειριστεί ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Είχε ένα κόμμα που ένα κομμάτι αυτού του κόμματος λοξοδρομούσε προς τα αριστερά, δηλαδή καλό βλέπε τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη Τσίπρα και με όλες αυτές τις δυνάμεις. Ταυτίστηκε κοινοβουλευτικά με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάτι που δημιουργούσε μια ευνοϊκή συνθήκη για αυτό το κομμάτι του κόμματος, όμως δεν βοήθησε καθόλου να ανοίξει τη γέφυρα με το χώρο του κέντρου, που κατά την άποψή μου εκεί θα έπρεπε να εστιάσει ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, διότι είναι ένα κόμμα που και έχει κυβερνήσει πάρα πολλά χρόνια και έχει σημειώσει πολλές και σημαντικές αλλαγές και στην διοίκηση του κράτους και στην κοινωνία, το ΠΑΣΟΚ εννοώ, αλλά δεν το έκανε. Ανέβηκε και αυτός στο κύμα, αλλά ενίοτε το κύμα επιλέγει τον καλύτερο εκφραστή του. Και δεν είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης σε αυτό το κομμάτι. Έχει ένα πιο σοβαρό προφίλ, πολιτικό προφίλ. Ξαναλέω, έχει πρόγραμμα το οποίο στο τέλος της ημέρας εκείνος το ανάλωσε με δική του ευθύνη, στρατηγική ευθύνη. Αντί να συζητούμε για το πρόγραμμα, συζητούσαμε για πάρα πολύ καιρό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μετά το προχθεσινό πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου και την παραδοχή του κυρίου Κακλαμάνη, στενού συνεργάτη του Νίκου Ανδρουλάκη, ότι προφανώς και αν γνωρίζαμε το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου δεν θα είχαμε ζητήσει προανακριτική για τους πρώην υπουργούς Λιβάνιο και Ραμπατζή. Όμως το κάνατε γιατί σπεύσατε να προλάβετε αυτό το κύμα ορμής που ερχόταν από τον Αλέξη Τσίπρα, και αυτά είναι πολιτικά λάθη που το κέντρο δεν τα συγχωρεί. Επίσης, όταν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δηλώνει ότι έχει διαραγή η σχέση του με τη δικαιοσύνη. Αυτό θα προσμετρήσει στο κεντρό κομμάτι στο οποίο ήθελε να απευθυνθεί, και την ώρα που έχει συμβεί αυτό και έχει μπει και έχει αποτυπωθεί στο υποσυνείδητο της μεσαίας, του μεσαίου χώρου, να πω του μεσαίου χώρου πολιτικά, έρχεται ο κύριος Αλέξης Τσίπρας και καταθέτει την διακήρυξη του, την διακήρυξη του κόμματός του στον Άριο Πάγο, συνοδευόμενος από την πρώην αντιεισαγγελέα του Άριου Πάγου, την οποία την κάναμε θεά. Ναι, ωραία, μια χαρά δίκασε τη Χρυσή Αυγή, πολύ καλά έκανε, αλλά να πούμε ότι από ό,τι διάβασα από πρόσωπο που εμπιστεύομαι απολύτως, γιατί ήταν 7.000 χρόνια στο δικαστικό ρεπορτάζ και η αρχισυντάκτριά μου στα ΝΕΕ, και την ευχαριστώ πολύ για τα χρόνια που συνεργαστήκαμε, την Τζόρτζια Κοντράρου, είναι η ίδια δικαστικός που είχε εγκρίνει όλα τα νομοθετήματα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τα φαντς και τους πληστηριασμούς. Έτσι, για να έχουμε όλη την εικόνα. Τώρα, στο τέλος της ημέρας, εσύ θα αποφασίσεις ποιον θέλεις, αλλά να έχεις όλη την εικόνα, αυτό έχει σημασία. Πρέπει να ξέρεις, γιατί έχω τώρα αρχίσει και θυμώνω και με αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει για τον κύριο Μαρατζίδη και ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδος ντοκουμέντο, όπου άφησε κάποιες σκιές ότι ενδεχομένως πληρώνεται, είναι σε κάποια υπηρεσία της Βρετανικής αντίστοιχης ΑΕΠ. Δεν με απασχολεί καθόλου, πρέπει να πω. Τουναντίον με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό που βλέπω να εξελίσσεται και αισθάνομαι ότι κάπως λίγο υποτιμά την νοημοσύνη μας. Δηλαδή, όσοι προοδευτικοί συντάκτες του πληκτρολογίου, στο προηγούμενο διάστημα που ο κύριος Μαρατζίδης δεν ήταν κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ, στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά ήταν κάπου πιο κεντροδεξιά, κεντρώα, είχαν πέσει να τον φάνε, και τώρα ξαφνικά ο Μαρατζίδης έχει γίνει ο ήρωας της προοδευτικής παράταξης. Παιδιά, λίγο να χαλαρώσουμε. Έχετε πρόβλημα με το μέτρο. Βγάλτε το και μετρήστε το επιτέλους σωστά. Δεν μπορούμε να το σηκώσουμε αυτό το πράγμα. Μετρήστε σωστά τα πράγματα. Δεν μπορεί τώρα να μας έχει γίνει ήρωας ο Μαρατζίδης. Κατά την άποψή μου, ο κύριος Μαρατζίδης είναι ένα πρόσωπο που προσωπικά το εκτιμώ. Το εκτιμούσα όσο και αν διαφωνούσα σε αυτά που έγραφε στο παρελθόν. Τον εκτιμώ όσο και αν διαφωνώ για τα πράγματα που γράφει στο παρόν. Αλλά η εκτίμησή μου παραμένει. Είναι ένας καθηγητής με αυτά τα χαρακτηριστικά. Κρίνεται για το έργο του, κρίνεται για τις θέσεις του, αλλά ούτε ήταν ήρωας στην προηγούμενη περίοδο, ούτε ξαφνικά έγινε ήρωας τώρα. Μήπως πρέπει αυτό λίγο να το μετριάσουμε. Είναι φοβερό, είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό μέχρι και αυτός ο Χρήστος Ράμος, ο Έρμος, δεν προλαβαίνει να κάνει αναρτήσεις, να σώζει τον ένα και τον άλλον. Μα αφήστε τον άνθρωπο στην ησυχία του. Τι τον βάζετε τώρα να χτίζει πολιτικά προφίλ? Υπάρχει λόγος? Νόμιζα ότι όλο το προηγούμενο διάστημα συζητούσαμε για αυτό το διαχωρισμό πολιτικής και δικαιοσύνης. Και πάτε και το βάζετε όλο και πιο βαθιά, όλο και πιο βαθιά. Εντάξει, κάπου λίγο αξιοπρέπεια που λέει και η Μαρία Ευθυμίου. Κάπου λίγο μπάστα, παιδιά, και λίγο αξιοπρέπεια. Να χαλαρώσουμε, να δούμε τα πράγματα όπως είναι και όχι όπως φανταζόμαστε. Γιατί, να σας πω και κάτι, όλη αυτή η μανία να μαζευτούμε, να συγκεντρωθούμε, να συντονιστούμε για να ρίξουμε το Μητσοτάκη, δεν κάνει καλό σε εσάς. Κάνει καλό στο Μητσοτάκη. Σας το έχω πει και με άλλες αφορμές. Όταν του καταλογίζονταν, δηλαδή μέχρι και ο έλεγχος του Facebook, σας είχα πει ότι ο αντίπαλος αποκτά τη διάσταση που του δίνουμε. Αν εσύ τον βλέπεις ως Captain America, στη συνείδηση του κόσμου θα πάει ως Captain America. Παρακαλώ λίγο ψυχραιμία. Συνεννοηθείτε μεταξύ σας τι θα κάνετε. Αποκτήστε ένα τρόπο επικοινωνίας με τον κόσμο που να αφορά τον κόσμο. Όχι εσάς. Μας κούρασαν τα εσωτερικά σας. Πραγματικά μας κούρασαν οι διασπάσεις, τα εσωτερικά σας, οι γκρίνιες, οι αντάρτες. Όποιος δεν συμφωνεί και έχει αξιοπρέπεια, παίρνει το καπελάκι του και φεύγει. Και αφήνει την έδρα να την πάρει κάποιος άλλος που θέλει να κάνει δουλειά για τη χώρα και όχι για το κόμμα. Διότι όλοι, προφανέστατα όλοι οι υποψήφοι, βρίσκονται υπό ενός πολιτικού σχηματισμού. Άλλοι είναι υποψήφοι με τη Νέα Δημοκρατία, άλλοι με το ΠΑΣΟΚ, άλλοι με το ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι με τη Νέα Αριστερά, άλλοι με την Πλεύση Ελευθερίας, άλλοι με την Ελληνική Λύση, άλλοι με τη Νίκη. Λέω τώρα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, έτσι. Έχω ξεχάσει κάποιον? Όχι. Ο καθένας λοιπόν είναι υποψήφιος με ένα πολιτικό φορέα, γιατί θέλει τα πράγματα να τα κάνει πιο σοσιαλιστικά. Θέλει να κάνει δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Πάρα πολύ ωραία και θαυμάσια. Όμως θα πω αυτό που λέω και για τους πρωθυπουργούς. Οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων προφανέστατα θα απευθυνθούν σε ένα συγκεκριμένο εκλογικό σώμα προκειμένου να πείσουν την πλειοψηφία. Και λέω πλειοψηφία γιατί αυτό θα μεταφραστεί στην κάλπη και όχι πλειονότητα που δείχνει την τάση. Προκειμένου λοιπόν να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία και να δημιουργήσουν μια κυβέρνηση. Πάρα πολύ ωραία, θαυμάσια. Από τη στιγμή όμως που εκλέγεστε και μπαίνετε στο κοινοβούλιο, έχετε βαρύτατη ευθύνη να φέρετε σε πέρας τις ανάγκες της κοινωνίας εν το συνόλο. Είτε σας συμπαθούν, είτε δεν σας συμπαθούν, είτε σας ψηφίζουν, είτε δεν σας ψηφίζουν, οφείλετε να λύσετε τα προβλήματα για το σύνολο της κοινωνίας. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, βάλε μου τώρα λίγο να συνέρθω, σε παρακαλώ, γιατί πρέπει να προσέχουμε τη χειραγώγηση. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μας δείχνει, μας το δείχνει. Ας μην εθελοτυφλούμε, ας μην πιστέψουμε ότι θα έρθει κάποιος ως σωτήρας γιατί μας αγάπησε. Όχι, όλοι έχουν ένα όφελος από τη δική μας εμπιστοσύνη και εμφανίζονται με πάρα πολλούς τρόπους. Ένας από τους αγαπημένους μου, που σας ομολογώ ότι δεν ήξερα ότι υπάρχει όρος λευκός υπότης στη χειραγώγηση, να είναι καλά το διαδίκτυο, να είναι καλά όσοι έτσι επιχειρούν να μας ανοίξουν λίγο τα μάτια για να κατανοούμε τι είναι αυτό που ξέρουμε αλλά δεν έχουμε το σωστό τίτλο να του βάλουμε. Βάλε παρακαλώ τον λευκό υπότη να χαρούμε όλοι μαζί.
1: Θα εμπιστευόσουν έναν καταδικασμένο δολοφόνο αν σου έσωζε τη ζωή? Οι περισσότεροι θα έλεγαν ναι. Από ευγνωμοσύνη. Αλλά να η παγίδα. Αν η απάντησή σου είναι ναι, επειδή πιστεύεις ότι άλλαξε, μπορεί να πέφτεις θύμα μιας χειραγώγησης που λέγεται μέθοδος του λευκού υπότη. Είναι όταν κάποιος κάνει μια μεγάλη, ηρωική πράξη για να σε αποσπάσει από το ποιος πραγματικά είναι ή ποιος ήταν. Είναι τεχνική χειραγώγησης που βασίζεται σε σόου μεταμόρφωσης. Δεν πρόκειται για πραγματική αλλαγή. Πρόκειται για να φαίνεται καλύτερο στα μάτια σου, κάνοντας κάτι που δεν μπορείς να αγνοήσεις. Σαν να σε σώζει, να σε υπερασπίζεται ή να σε γλιτώνει σε μια στιγμή αδυναμίας. Μόλις αρχίσεις να τον βλέπεις σαν σωτήρα, σταματάς να αμφισβητείς το παρελθόν του, χαλαρώνεις τα όριά σου. Βρίσκεις δικαιολογίες, τον κρατάς κοντά σου, παρόλο που όλα τα άλλα φωνάζουν κίνδυνο. Εκμεταλλεύεται τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη μας να πιστεύουμε στην αλλαγή, στη δεύτερη ευκαιρία. Και εκεί είναι ο κίνδυνος. Παίζει τον ήρωα όσο χρειάζεται για να κατεβάσεις τις άμυνές σου. Και μόλις τις κατεβάσεις, ο αληθινός εαυτός του επιστρέφει.
0: Καταλάβαμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Πολύ απλά τα πράγματα. Εμείς τα κάνουμε δύσκολα. Να πω την καλημέρα μου στον Κώστα. Λέει καλημέρα, καλό μήνα. Πολλά συγχαρητήρια στο Διονύση μας για το μετάλλιο χθες στους αγώνες κολύμβησης στη Βουλιαγμένη. Να είναι καλά. Μπράβο του. Πολλά συγχαρητήρια. Και ο Γιάννης λέει καλημέρα, καλό μήνα. Χρόνια πολλά από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Με αρκετούς επισκέπτες και 19 βαθμούς. Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Η αλήθεια είναι ότι κινήθηκε ο κόσμος, γιατί και εμείς χθες που βγήκαμε χθες να φάμε εκεί στην περιοχή μας στα γνωστά. Τα τσιπουράδικα, λαδάδικα πήγα να πω, του Εγάλεο, δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Δεν φαινόταν ότι είχε μετακινηθεί και έκανε πάρα πολύ καλά, γιατί είναι και οι συνθήκες πολύ ευνοϊκές να κάνεις το μπάνιο σου, να κάνεις πολλά πράγματα. Ο Σάκης εδώ μου στέλνει. Ο Σάκης είναι συνάδελφος και εργάζεται στα Κυπριακά Νέα και μπράβο του. Ναι, και έχεις ανεβάσει ένα θέμα, η μάχη για την Προεδρία στη Βούλη. Άραγε, λέει, θα έχουμε νέα πενταετία ανίταση, μήπως όχι. Τι να σου πω, αυτό θα το αποφασίσουν κοινοβουλευτικά, φαντάζομαι από εκεί. Καλημέρα και από τον Ομέρ. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλους. Προφανώς να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, να είμαστε ψύχρεμοι και να μην τους επιτρέπουμε να παίζουν με την νοημοσύνη μας. Και θα κλείσω τα της χειραγώγησης με έναν καθηγητή που λατρεύω, τον αναζητώ να το ξέρετε, τον κύριο Δανέζη, ο οποίος βάζει τη δική του οπτική στη χειραγώγηση και σε αυτά τις ψεύτικες ανάγκες που μας δημιουργούν ως υποχρεωτική συνθήκη. Και μάλλον με αυτό θα πάμε σε διάλειμμα. Ωραία.
2: Ο άνθρωπος να μην φοβάται. Δημιουργείται από την έννοια της ανάγκης. Ο άνθρωπος φοβάται μην ανεκπληρώσει κάποιες ανάγκες που χρειάζεται για την οικογένεια του και για τον εαυτό του. Μας δίνει όλο αυτό τον πλούτο των πραγμάτων για να μας δημιουργήσει μεγαλύτερους φόβους μη εκπλήρωση των αναγκών των ψεύτικων. Ένας άνθρωπος φοβισμένος είναι ένας άνθρωπος εύκολα χειραγωγούμενος. Το κατζετάκι είναι συνέχεια του εαυτού του. Μάθαμε ότι οι άντρες δεν είναι άντρες, αλλά οι άντρες εμφανίζονται άντρες από το αυτοκίνητο που έχουν. Λιγότερες ανάγκες, μιλάω για τις πλαστές, δεν μιλάω για τις πραγματικές που χρειαζόμαστε. Λιγότεροι φόβοι, λιγότερο χειραγωγούμενοι, περισσότερο θαραλέοι. Κανένας δεν είναι έτοιμος να θυσιαστεί για τις επόμενες γενιές. Αυτούς που πάμε και στεφανώνουμε, όλους τους ήρωες στην Κεσαριανή, εμείς όμως τους στεφανώνουμε αυτούς, αλλά ποτέ δεν θα θέλαμε κάτι να χάσουμε από την ευημερία τη δική μας για τα παιδιά μας. Ξεχνώντας ότι τη δυστυχία των παιδιών μας εμείς την έχουμε δημιουργήσει.
3: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: είμαστε, επιστρέψαμε 10 και 48 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapaki@alpharadio989.gr. Διαβάζω για μία ακόμα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα αυτή τη φορά, με τον 41χρονο ο οποίος σκότωσε τη γυναίκα του. Στο διπλανό δωμάτιο ήταν τα ανήλικα παιδιά τους. Ομολόγησε βεβαίως την δολοφονία, όχι αρχικά, γιατί το πρωί που διάβαζα το ρεπορτάζ από τους συναδέλφους εκεί στα τοπικά μέσα της Καλαμάτας δεν είχε αποδεχτεί το παραμικρό. Είναι μία ακόμα δολοφονία γυναίκας από το σύζυγο, σύντροφό της, και κάπου εδώ νομίζω ότι και η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Μιλάμε τώρα για νέους ανθρώπους, μιλάμε για 39 χρονών τη σύζυγο και 41 τον σύζυγο, δηλαδή νέοι άνθρωποι που μεγάλωσαν με άλλες συνθήκες, λίγο καλύτερα από τις παλαιότερες γενναίες, με μια διαφορετική κουλτούρα, για την ισότητα των φύλων, για το πώς σέβεσαι και αγαπάς τον σύντροφό σου, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα. Κοιτάξτε, εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο διαχωρισμός, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που χάνει τη ζωή του. Είτε είναι γυναίκα είτε είναι άνδρας, είναι ένας άνθρωπος που έχει χάσει τη ζωή του. Αλλά το κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας με ξεπερνά με ποια έννοια? Ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει μια οικογένεια που έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει. Και αυτή η οικογένεια οφείλει να προστατεύσει το ευάλωτο μέλος της. Θα μου πεις, πρέπει να θέλει και ο άλλος να σωθεί. Ναι, το καταλαβαίνω. Είναι ενήλικας, έχει την οικογένειά του, έχει έναν τρόπο που επικοινωνεί ο ένας με τον άλλον. Μιλάω πάντα για το ζευγάρι. Όμως δεν μπορεί ένα ζευγάρι να είναι στα καλά του, να περνάνε καταπληκτικά και ένα πρωί ή ένα βράδυ ο ένας να σκοτώνει τον άλλον. Δεν γίνεται. Αυτό είναι αποτέλεσμα πολλών προβλημάτων τα οποία σορεύονται και κάποια στιγμή αυτός ο κακοποιητής θα το εκδηλώσει, θανατώνοντας τον σύντροφο, τον οποίο κατά 99,9% τον θεωρεί και κτήμα του, άρα δεν μπορεί να κάνει βήμα χωρίς αυτόν. Αυτή η συμπεριφορά έχει αναπτυχθεί σίγουρα και στα παιδιά, και επιμένω στο κομμάτι της οικογένειας. Γιατί ναι, ακούω την κριτική ότι θέλουμε δομές, θέλουμε το ένα, θέλουμε το άλλο, το παράλληλο, όλα τα θέλουμε. Προφανώς έχουν γίνει κάποια βήματα τα τελευταία χρόνια, γιατί και οι γυναίκες έχουν αρχίσει πια να το συζητάνε, να το λένε, να διεκδικούν το διαφορετικό. Μην ξεχνάτε ότι για πάρα πολλά χρόνια η γυναίκα θεωρεί το υπό του συζύγου, με ό,τι αυτό σημαίνει. Ακόμα δηλαδή και φορολογικά πρέπει να σας πω ότι μέχρι το 2010, 2012, 2014, κάπου εκεί λίγο άλλαξαν τα πράγματα, η σύζυγος θεωρεί το υπό του συζύγου. Δηλαδή να μην δουλεύει ο σύζυγος, να δουλεύεις εσύ, να κάνεις φορολογική δήλωση εσύ, αλλά να μην έχεις πρόσβαση στην εφορία να σου δώσουν το εκαθαριστικό χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συζύγου. Δηλαδή τα έχουμε ζήσει και αυτά στη χώρα, και όχι πολύ παλιά. Έχουν γίνει κάποια πράγματα, προφανώς έχουν δημιουργηθεί κάποιες δομές, κάποιες κοινωνικές υπηρεσίες που έχουν λίγο ευαισθητοποιηθεί απέναντι στα ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας. Όμως πριν φτάσουμε εκεί, ξαναλέω, υπάρχει μια οικογένεια. Το πρόβλημα της χώρας μας είναι αυτό. Αναλώσαμε πολύ σάλιο και πολύ μελάνι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και λίγο πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου που αφορά στην ισότητα του γάμου. Και όμως δεν βρήκαμε το αντίστοιχο σάλιο, το αντίστοιχο μελάνι να μιλήσουμε για αυτό που θεωρούμε πυρηνική οικογένεια. Γιατί θυμίζω ότι και για πάρα πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που δεν ψήφισαν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο υπήρξε η επίκληση της πυρηνικής οικογένειας. Μα η πυρηνική οικογένεια έχει διαλυθεί ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Έχει διαλυθεί με ελευθεριότητες, με ανοησίες, με χίλια δύο άλλα πράγματα. Πάντως τη διαλύσαμε. Και τώρα βλέπουμε το κακό που κάναμε. Οφείλουν οι πολιτικές ηγεσίες να αλλάξουν λίγο την ατζέντα, λίγο να δουν τα πράγματα διαφορετικά. Και οι μαμάδες πρέπει να σταματήσουν να αναθρέφουν τα αγόρια τους σαν να είναι, ποιος να πω ρε παιδί μου, ποιος να είναι, ο Μέγας Αλέξανδρος ένα πράγμα, ο Σουλτάνος, δεν ξέρω ποιος, δεν ξέρω ρε κορίτσια τι έχετε στο μυαλό σας, αλήθεια, με ξεπερνά, γιατί και εγώ έχω μεγαλώσει και κορίτσι και αγόρι, δεν είχα ποτέ τέτοια σύνδρομα. Ο Πασάς μου, ποιος Πασάς σου καλέ, ποιος Πασάς, πάει τον Πασά τον καθαρίσαμε, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχουν πασάδες. Υπάρχουν άντρες και γυναίκες με ίσα δικαιώματα και ίδιες υποχρεώσεις. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Δεν μπορώ, βλέπω κάτι μαμάδες, ειδικά παλιότερα που πήγαινα κιόλας, γιατί πήγαινα με το ζόρι, σας το ομολογώ. Κάθε φορά που υπήρχε μια γιορτή στο σχολείο ή κάποια αθλητική δραστηριότητα που πηγαίναν τα αγοράκια να παίξουν μπαλίτσα και μαζί με την μπαλίτσα κατρακυλούσε και το μυαλό στα πόδια. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια, με συγχωρείτε. Δεν έχω κάτι με τους ποδοσφαιριστές. Όχι. Δεν έχω. Δεν έχω. Αντιθέτως, κάποιοι είναι πάρα πολύ έξυπνοι και έχουν βγάλει και πάρα πολλά λεφτά. Έχουν γίνει είδωλα. Δηλαδή, εγώ αυτή την προσωπολατρία, με εξαίρεση το Μαραντόνα, που ήταν άλλη τάξη ζήτημα ο ίδιος. Ήταν άλλο πράγμα. Δεν ήταν ο ποδοσφαιριστής που. Ήταν ο άνθρωπος που έμπαινε στο γήπεδο και είχε το θάρρος, είχε το θράσος να σηκώσει μια ολόκληρη χώρα στις πλάτες του. Μόνος του. Έπαιζε μπάλα μόνος του. Αλλά όχι επειδή έπαιζε την μπάλα μόνος του, δεν τον εκτιμώ γι' αυτό. Για όλο το υπόλοιπο. Okay, είναι κάποιοι εκεί ταλαντούχοι, βλέπε Μέση, το τραβήξαν από εδώ το παιδί, το τραβήξαν από εκεί το παιδί, τον κάναν παιχτάρα, έχει βγάλει μια περιουσία. Μπράβο του όμως, γιατί έχει κάνει πολλά παιδιά. Εγώ τους αθλητές που κάνουν πολλά παιδιά τους λατρεύω. Εξού και λατρεύω το Σπανούλη. Σπανούλη τον έχω θεούλη. Δεν υπάρχει, τον αγαπώ, έξι παιδιά έχει. Έξι δεν έχει. Τον αγαπώ. Τον αγαπώ. Τελεία και παύλα. Δεν με νοιάζει να μην ξανασχοληθεί ποτέ με τον μπάσκετ, να μην ξανακάνει τίποτα, να πηγαίνει στη συνεντεύξη τύπου να λέει good night to everybody. Τον κάνω πάρα πολύ κέφι, ρε φίλε, ναι. Ναι, τον κάνω πολύ κέφι. Το συμπαθώ. Δεν τον ξέρω. Μ' αρέσει όμως η φιγούρα του, μ' αρέσει η φυσιογνωμία του. Έβλεπα λοιπόν εκεί τις μαμάδες. Δεν υπάρχει αυτό που έχω ζήσει, δηλαδή πώς έχω επιβιώσει, είναι θαύμα. Πώς έχω επιβιώσει, ενώ και δεν έχω συλληφθεί. Γιατί κατά βάση θέλω να τις ξεμαλιάσω όλες. Να παίζει το παιδί ποδόσφαιρο, λέμε τώρα. Λέμε. Άσε, κυρία μου, που δεν ξέρεις καθόλου την μπάλα. Δεν την ξέρεις. Δεν την ξέρεις. Γιατί να κάνεις σχόλια. Δεν υπήρχε αυτό που ζούσα. Να βρίζουνε. Ναι. Ο τελευταίος τελικέρης δεν βρίζει έτσι. Στο λέω επειδή ήμουν σε ταλίκες με το συγχωρεμένο τον παππού μου. Και αντιραβριζόμασταν με ταλικέρδες. Τέτοιο οχετό δεν είχα ακούσει. Και όχι ότι με σεβόντουσαν, γιατί ήμουν πάρα πολύ μικρή και για να καταλάβω. 6-7 χρονών, ότι και να λέγανε πως τα καταλάβανε εγώ την ευρυσιά. Όχι. Γιατί για αυτούς θα ήταν η ρουτίνα τους. Το τι λέγανε τα στόματά τους. Τι τσαμπουκάδες κάνανε. Τι νομίζαν ότι είχαν το Ρονάλντο στην καλύτερη περίπτωση. Το παιδί. Άμπαλος. Αλλού βάρα για αλλού πήγαινε η μπάλα. Δηλαδή, εγώ που είμαι άσχετη, μόνο ως θεάτρια και όχι ως παίχτρια, θα το χτύπαγα καλύτερο. Δεν υπάρχει αυτό. Οι γυναίκες έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη για αυτούς τους άντρες που μεγαλώνουμε. Τελεία και παύλα. Μην με συγχύζετε άλλο, δεν μπορώ. Φταίμε. Φταίμε για αυτούς που μεγαλώνουμε. Λέει ο Κώστας, οικογένεια, λέει, πού στην Ελλάδα, χαχαχα, πλάκα έχετε. Τι θες, Χριστιανέ μου, φυσικά και υπάρχει οικογένεια στην Ελλάδα και σε καλύτερα επίπεδα από άλλες χώρες. Εμένα λέει οι γονείς μου έχουν χωρίσει εδώ και 23 χρόνια, μου λέει ο φίλος, με τον πατέρα μου δεν έχουμε καλές σχέσεις και δεν μιλάμε καθόλου εδώ και μια δεκαετία περίπου. Εντάξει, γιατί ο πρώτος είσαι ο τελευταίος. Αλλά να σου πω κάτι, Σάκη, ένα μερίδιο ευθύνης που δεν μιλάς με τον μπαμπά σου το έχει και η μαμά. Αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί το ζευγάρι μπορεί να χωρίζει. Για τον οποιοδήποτε λόγο. Τα παιδιά όμως παραμένουν παιδιά και των δύο. Γίνεται ακόμα και σε αυτό οι γυναίκες κάνουν πολύ λάθος διαχείριση. Πολύ λάθος. Χρησιμοποιούν τα παιδιά για να πληγώσουν τον άντρα. Ας τον, Χριστιανέ μου, να φύγει. Άμα δεν του κάνεις, δεν σου κάνει. Ας τον να πάει στην ευχή του Θεού και της Παναγίας. Να έχεις κι άλλο καημό στο κεφάλι σου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Πρέπει να το ξαναδούμε όμως. Επιμένω, πρέπει να ξαναδούμε το θέμα της οικογένειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι τώρα που λαμβάνουμε. Όχι για να μην λες ότι δεν παίζω μουσική. Όχι για να μην το λες. Γιατί έχω και το Θάνο Μπούπα εδώ πέρα, ξέρετε τι μου κάνει. Δηλαδή, είμαι ηρωίδα. Είμαι ηρωίδα, σας λέω, πρέπει να το πιστέψετε. Έχω μπροστά μου, επίσης να πω και αυτό, σε παρακαλώ, ένα καταπληκτικό βιβλίο από τον κύριο Νίκο Ράπτη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το έστειλε. Μου είχε τηλεφωνήσει, μου είχε πει θα στο στείλω άμεσα. Από τον σοσιαλισμό στη βιωσιμότητα. Παρακολούθησα στα social media ότι πήγε πάρα πολύ καλά η παρουσίασή του. Ήταν μαζί του και η πολύ αγαπημένη μου φίλη, η Αθηνά Δρέτα. Και θέλω να ελπίζω ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο, ίσως την Κυριακή, να καταφέρουμε να έχουμε τον κύριο Ράπτη στο στούντιο εδώ στο Ραδιοθάλαμο, να δούμε πώς θα το καταφέρουμε. Αρχικά πρέπει να σας πω ότι μου αρέσει ο τίτλος, γιατί τι είχαμε μάθει μέχρι τώρα? Λέγαμε από το σοσιαλισμό στη βαρβαρότητα. Αυτό δεν λέγαμε? Έχει αντικατασταθεί η λέξη βαρβαρότητα και πολύ μου αρέσει αυτό. Και πάμε σε μια πραγματική κατάσταση που λέγεται βιωσιμότητα. Γιατί στο τέλος της ημέρας, όπως πολύ σωστά αναφέρει στο βιβλίο του κύριο Ράπτης, διαγώνια το έχω διαβάσει, θα το μελετήσω όμως την εβδομάδα που ξεκινά από αύριο, γιατί σήμερα είναι αργία. Έχει μέσα μία αναπτύσσει τη σκέψη του για το πώς θα απαλλαγούμε από το ζυγό της νεοφιλελεύθερης επικυριαρχίας που πλακώνει ακόμα και τις δικές μας αντιλήψεις, δηλαδή ολονών τις αντιλήψεις. Έχουμε επηρεαστεί πάρα πολύ από αυτό που συμβαίνει και θα δούμε ποιες είναι οι προτάσεις, προοδευτικές προτάσεις για το σήμερα και το αύριο της πατρίδας. Και ελπίζω ο κύριος Νίκος Ράπτης να έχει το χρόνο να μας εξηγήσει στο τέλος της ημέρας τι είναι αυτή η πρόοδος, γιατί ακούμε προοδευτικές δυνάμεις, προοδευτικές πολιτικές, που δυστυχώς όμως όταν πας να τις ξεφυλείς αυτές τις προοδευτικές πολιτικές, στην πραγματικότητα το μόνο που αντιλαμβάνεσαι είναι παροχημένες λύσεις, αναχρονιστικές τοποθετήσεις που δεν νομίζω ότι έχουν να πούν κάτι στους νέους ανθρώπους. Θα το επιδιώξουμε. Ελπίζω να έρθει ο κύριος Ράπτης. Διαβάζω επίσης, έτσι για να ολοκληρώσω και τα όσα είπα για τον κύριο Μαρατζίδη, ότι ο πρόλογος στο βιβλίο ανήκει στον κύριο Νίκο Μαρατζίδη και αυτό από μόνο του μας βάζει σε μια δεύτερη σκέψη, ότι ίσως οι δυνάμεις που συναντήθηκαν στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Ράπτη να είναι και οι δυνάμεις που θα σταθούν δυνητικά στο πλευρό του νέου εγχειρήματος της Ελλάς, δηλαδή της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Λοιπόν, δεν θα το πω με το τραγουδάκι, θα το κρατήσω, θα σας το πω μετά εγώ ακαπέλα. Βασιλική Γιούτσου, Δελτίο Ειδήσεων, και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Χαϊδάρη, στο ύψος της Στιβών, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Επίποδος βρίσκεται η τροχαία για την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Θα απαγορεύεται από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ η κίνηση των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εισόδους των εθνικών οδών. Κλείστε σήμερα, είναι οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και τα φαρμακεία. Κανονικά λειτουργεί το λιανεμπόριο με ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ. Συνελήφθη σήμερα στην Καλαμάτα ένας 41χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι του στην 39χρονη σύζυγό του. Έπειτα από καταγγελίες κατοίκων, οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του δράστη και του θύματος, όπου εντόπισαν την 39χρονη χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Εκείνη την ώρα βρισκόταν στο σπίτι ο 41χρονος, ο οποίος προσήχθη στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας. Εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία, ομολόγησε την πράξη του και συνελήφθη. Κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σταθμευμένα οχήματα και ανατράπηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί στη Δυτική Θεσσαλονίκη επί της οδού Μοναστηρίου στο ρεύμα εξόδου. Τραυματίστηκε ο οδηγός του οχήματος, διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της πόλης. Διερευνώνται τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, επιφέροντας ακόμη ένα πλήγμα στην ισχύουσα εκεχηρία, ενώ σε αδιέξοδο παραμένουν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο ιρανικά συστήματα ελέγχου ραντάρ και ντρόουν στην πόλη Γκορούκ και στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Τα πλήγματα έγιναν σε απάντηση σε επιθετικές ιρανικές ενέργειες που περιελάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού ντρόουν, το οποίο επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα. Λίγο μετά την ανακοίνωση αυτή του Αμερικανικού στρατού, οι φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της Ιρανικής επικράτειας. Ο στρατός του Κουβέιτ από την πλευρά του ανακοίνωσε το πρωί ότι αντιμετώπισε επίθεση με ντρόουν και πυράβλους και σιρήνες ήχησαν σε όλη τη χώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε χθες με ανάρτησή του στο Truth Social ότι το σχέδιο συμφωνίας δηλώνει πολύ ξεκάθαρα ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα, και αυτό με πολύ αυστηρούς όρους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ταχεράνη επανέλαβε σήμερα ότι η προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου αποτελεί μια εκεχηρία στον Λίβανο, όπου ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τα πλήγματά του κατά της Χεζμπολάχ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του αντιμετωπίζει μια θηριώδη και καταδικαστέα επιθετικότητα από το Ισραήλ, το οποίο εντείνει την επίθεσή του εναντίον της Χεζμπολάχ, ιδίως μετά την κατάληψη χθες του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ. Συνεδριάζει σήμερα αργά το απόγευμα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να συζητήσει την κατάσταση στον Λίβανο κατόπιν γαλλικού αιτήματος. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου στο Ισραήλ διέταξε τον Ισραηλινό στρατό να βομβαρδίσει σήμερα τα νότια προάστια της Βυρτού. Συνελήφθη χθες στην περιοχή του Δρυμού στη Θεσσαλονίκη ένας 42χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κρατούσε αλυσοπρίον έξω από σπίτι οικογένειας προκαλώντας αναστάτωση. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε και έσπευσε στο σημείο με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Ο 42χρονος, σύμφωνα με τις αρχές, είχε διαφορές με 49χρονο άνδρα και μετέβη έξω από το σπίτι του όπου βρισκόταν η σύζυγός του 69χρονου, εξύβριζε και κρατούσε ένα ηλεκτρικό αλυσοπρίον χωρίς να το έχει θέσει σε λειτουργία. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 35 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 49 ναυτικά μίλια νότια-νότια-ανατολικά της Γάβδου. Από σήμερα 1η Ιουνίου αυξάνονται βασικοί μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά 2% σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό. Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό κατάσχεσε χθες ακόμη ένα δεξαμενόπλιο που υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και απέκλεψε από τη Ρωσία σε επιχείρηση που διεξήχθη στην ανοιχτή θάλασσα στον Ατλαντικό με την υποστήριξη πολλών εταίρων συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Με την εξέταση των μαθηματικών συνεχίζονται αύριο Τρίτη οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων συνεχίζουν τις εξετάσεις τους από την ερχόμενη Τετάρτη με μάθημα προσανατολισμού. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα ανέμους ασθενείς έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος ο καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφει η Αγγελική Λάζου.

0: είμαστε, επιστρέψαμε 11 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Να πούμε, είναι του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Καλή φώτιση σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Διαβάζω τώρα ένα δελτίο, μια δήλωση που έχει κάνει ο κύριος Χάρης Δούκας, όπου μας αναφέρει ότι σεβασμός, ότι σταθερά τα υποστηρίζει αυτά που θα σας πω. Ξεκινάω το Χάρη Δούκα για να πάω στον Λάς, για να απαντήσω λίγο στον αγαπημένο μου το Γιάννη, να του εξηγήσω για ποιο λόγο με ακούει θυμωμένη. Λέει λοιπόν ο Χάρης Δούκας, θέση που σταθερά υποστηρίζω, σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στην οποία υπήρξα και βασικός εισηγητής για απόρριψη κάθε μορφής και σενάριου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, στήριξη της απόφασης του συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Ας το κάνουμε πράξη, δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις. Αυτός είναι ο δρόμος για την αλλαγή πολιτικών και την πολιτική αλλαγών. Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Χαριδούκα, εγώ λέω πάντως ότι αν ήμουν ο Νίκος Ανδρουλάκης, που δεν είμαι, εδώ που έχει φτάσει το πράγμα και μη έχοντας τίποτα να χάσει, θεωρώ ότι πρέπει κάπου εδώ να πάρει μία απόφαση για τα του κυρίου Χαριδούκα, ο οποίος μονίμως δημιουργεί μία διάθεση εσωστρέφειας και εσωτερικής συζήτησης για τις δύο γραμμές στο ΠΑΣΟΚ. Και με δύο γραμμές και με τρεις γραμμές και 53 γραμμές δεν μπορείς να πας μπροστά, δεν μπορεί να σε εμπιστευτεί ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας για να διακυβερνήσεις, διότι είναι εύλογο να σκεφτεί ο χύψη, ο μέγα ψηφοφόρος. Εγώ θέλω, ας πούμε, να έχω μια σταθερότητα, όποια και αν είναι αυτή, όπως μου την περιγράψει το κόμμα που θα επιλέξω, αλλά θα είναι αυτό. Δεν γίνεται να προσπαθεί ένας πρωθυπουργός να πάρει μια απόφαση και να λειτουργούν ως τροχοπέδι 2, 3 και 4 υπουργοί του. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν έγιναν. Αυτό ήταν και μια επιτυχία του Αλέξη Τσίπρα, να το πούμε και αυτό, για να είμαστε και δίκαιοι. Ο Αλέξης Τσίπρας, προερχόμενος από ένα κόμμα με πάρα πολλές τάσεις και διαστάσεις και ομπρέλες και διάφορα τέτοια, κατάφερε με την συμπόρευση των ανεξαρτήτων Ελλήνων, γιατί νομίζω ότι εκεί ήταν το κλειδί για να καταφέρει ο Αλέξης Τσίπρας να υπερκεράσει τις διαφορετικές φωνές στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Κατάφερε λοιπόν να διακυβερνήσει εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα αυτό των δανειστών, όπως παραδέχτηκε εκ των υστέρων, με πάρα πολλές μικρές παρεμβάσεις του ιδίου, ενώ της κυβέρνησής του, εκεί προς τα μέσα τέλη του 2018, όπου ήταν ελάχιστες, για να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, ήταν πολύ λίγα τα πράγματα που μπορούσε να κάνει τότε πρωθυπουργός, δηλαδή κατάφερε εκεί προς τα τέλη του 2018, με υπουργό την κυρία Χτσιόγλου, να καταργηθεί ο υποκατώτατος, ευτελιστικός υποκατώτατος μισθός για τους κάτω των 25. Μέχρι εκεί δεν υπήρξαν δυνατότητες στη χώρα, γιατί δεν πρέπει να αδικούμε τον Αλέξη Τσίπρα για το οικονομικό πρόγραμμα. Πρέπει να αδικούμε τον... Να καταλογίζουμε στον Αλέξη Τσίπρα τα λάθη που έκανε ως πολιτικός αρχηγός και ως πρωθυπουργός, γιατί ήταν πάρα πολλά, και στον τρόπο διαχείρισης των συνεργατών του και των στελεχών του κόμματος, και αυτό το είδαμε να αποτυπώνεται ραγδαία μετά την ήττα των εκλογών του 2023. Γιατί εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη πάρα πολλών ανθρώπων που υποστηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ να διαγράψουν, να ξεγράψουν όλα αυτά που συνέβησαν, αλλά καλό είναι να μην τα ξεγράψουμε, γιατί θα τα ξαναβρούμε μπροστά μας με ένα άλλο αφήγημα, με μια άλλη μορφή. Είμαι πεπισμένη γι' αυτό. Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Μπορεί να προσαρμόζονται, αλλά δεν αλλάζουν. Διαβάζω λοιπόν εδώ πέρα στον πρόλογο του βιβλίου που σας έλεγα λίγο νωρίτερα ένα απόσπασμα από αυτό που έχει γράψει ο κύριος Νίκος Μαρατζίδης, επειδή είναι και της επικαιρότητος. Λέει ο κύριος Μαρατζίδης το εξής: σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η κοινή μας εκτίμηση ότι χρειάζεται ένα πολιτικό υποκείμενο, ένα πολιτικό κόμμα δηλαδή, που δεν θα φοβάται να κυβερνήσει, αλλά δεν θα τρέμει και τις δημοσκοπήσεις. Ένα κόμμα που θα είναι διατεθειμένο να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης χωρίς να υποτάσσει κάθε στρατηγική επιλογή στη βραχυπρόθεσμη λογική της επικοινωνιακής επιβίωσης. Η πολιτική, όπως τη σκεπτόμαστε, είμαστε, δεν μπορεί να περιορίζεται στη διαχείριση εντυπώσεων. Απαιτεί σχέδιο, βάθος χρόνου και την τόλμη να ληφθούν αποφάσεις που μπορεί να μην είναι άμεσα δημοφιλείς, αλλά είναι αναγκαίες για τη μακροπρόθεσμη ευημερία της κοινωνίας. Εγώ λοιπόν θα κρατήσω αυτό ως φυλαχτό, θα το κρατήσω και θα περιμένω να δω την ελληνική αριστερή συμπαράταξη να το κάνει πράξη. Πολύ το θέλω. Αλήθεια, το θέλω πάρα πολύ. Τα πρώτα δείγματα όμως δεν είναι ενθαρρυντικά. Δηλαδή αυτή η ειρωνία έναντι άλλων κομμάτων και του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, που να θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ την κυρία Καριστιανού την είχε σημαία, την πήγαινε και την έφερνε στην Κομισιόν για να λέει πόσο διεφθαρμένη είναι η κυβέρνηση που έχουμε, πόσο λαμόγια είναι, τι εγκληματική οργάνωση είναι. Αυτά τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και θα όφιλε στο πλαίσιο του μικρού αποσπάσματος που διαβάζω από τον κύριο Μαρατζίδη, ο οποίος την χάνει να είναι και νομίζω πολύ στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ήταν fair, πώς το λένε ρε παιδί μου, ήτανε, δεν είχε ηθικό, δεν μπορώ να μιλήσω, ναι, προϊβάλλτε με βράδυ να μπορώ να μιλάω σαν άνθρωπος που δεν θα ακούνε τα μικρά παιδιά. Οπότε Γιάννη μου, καταλαβαίνεις, εγώ είμαι πάρα πολύ θυμωμένη και για έναν άλλο λόγο. Θέλεις να πάρεις μαζί σου το νέο εγχείρημα του ΧΥΨΙ ΩΜΕΓΑ ΔΕΛΤΑ 23, πες τους καλέ μου άνθρωπε, πες τους, πες εγώ με αυτούς έκανα μια πολύ καλή κυβέρνηση, είχα αυτά τα αποτελέσματα και τους παίρνω και τους θέλω. Μην κάνεις αυτό το ύπουλο πράγμα της σταγόνας, του μαρτυρίου της σταγόνας, το είπα και χτες. Και τραβάς, ανεξαρτητοποιούνται, παρετούνται. Όποιος είναι μάγκας να το βγάλει και να το μετρήσει, τη μαγιά του εννοώ, να τη βγάλει και να τη μετρήσει και να πει εγώ ζυγίζω 20 κιλά φίλε. Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Γιατί πιστεύω στον Αλέξη, γιατί είναι χαρισματικός, γιατί λέει ωραία παραμύθια. Μ' αρέσει ρε παιδί μου να ακούω τα παραμύθια μου με τη φωνή του Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχω το δικαίωμα. Άλλος θέλει να ακούει τη Σταχτομπούτα από τον Θάνο Μπούπα. Εγώ θέλω να την ακούσω από τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι δικαίωμά μου. Αλλά βγες και πες. Αυτό το πράγμα που πας πάλι υπογείως να διαλύσεις σχηματισμούς και σε αυτό το είπα και πριν από 3-4 εβδομάδες. Δυστυχώς ο κύριος Σωκράτης Φάμελος αδικεί τον εαυτό του. Πρέπει χτες να καλέσει τα όργανα, χτες να τα καλέσει και να πει παιδιά αυτοί είμαστε και αυτό πάμε να κάνουμε. Και εκεί να δει τι δυνάμεις θα συσπηρωθούν στον ΣΥΡΙΖΑ, ποιες δυνάμεις θα φιλορροούν. Όλα αυτά όμως πρέπει να τα κάνει χτες ο κύριος Φάμελος. Σε διαφορετική περίπτωση επιβεβαιώνει απολύτως τα όσα έχει πει ο κύριος Πολάκης ή υπονόησε ο κύριος Πολάκης για κρυφή ατζέντα. Δηλαδή βάλε βρε Γιάννη τον εαυτό σου, εσύ που έχεις κάνει τόσους αγώνες. Τα λέω στο Γιάννη γιατί γνωριζόμαστε και σε προσωπικό επίπεδο και έχουμε μιλήσει και για τους αγώνες, που οι αγώνες γίνονται στο δρόμο, δεν γίνονται ούτε στη σκηνή τη θεατρική, ούτε όταν σου στρώνουν το κόκκινο χαλί για να πάρεις το χειροκρότημα. Οι αγώνες γίνονται στο δρόμο. Είναι τώρα ωραίο πράγμα αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ? Είναι ωραίο πράγμα να έχεις ένα πρόεδρο που είναι άφωνος? Τι πάει να πει, δηλαδή, okay, εγώ το καταλαβαίνω, τη συμπόρευση την καταλαβαίνω, αλλά η συμπόρευση και η συνεργασία πρέπει να είναι αποτέλεσμα τίμιας διαπραγμάτευσης. Δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα ύπουλης διαρροής και άλλων καταστάσεων. Δηλαδή, ωραία, okay, θα φύγει ο κ. Τζανακόπουλος και η κυρία Χτσιόγλου. Μετά από 3 χρόνια κατάλαβαν ότι δεν συμφωνούν με τη Νέα Αριστερά. Εάν ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε ανακοινώσει την Ελλάς, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς? Θα το είχε κάνει, θα είχαν παραιτηθεί? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, Τάκη, που λέει και ένα ανέκδοτο, δεν ήταν αυτό, ή διαφήμιση? Λοιπόν, αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Δεν είναι. Δεν μπορεί αυτό να λειτουργήσει ως θετικό βήμα όταν πας να κάνεις κάτι τόσο πρωτοποριακό, έτσι τουλάχιστον όπως το περιγράφει και ο κύριος Μαρατζίδης. Γιατί εγώ συμφωνώ απολύτως με ένα πολιτικό αρχηγό που θα αποφασίσει επιτέλους να σπάσει τα αυγά να κάνει την ομελέτα. Πρέπει να ξαναδούμε τον εαυτό μας και τον καθρέφτη μας. Δεν μπορεί αυτή η χώρα πια να αναπνεύσει με όλα αυτά τα γύρω τριγύρω λαμόγια που μαζεύονται. Δεν μπορεί να αναπνεύσει. Είναι τροχοπέδι για τις υπόλοιπες υγιείς δυνάμεις. Και έτσι οι υγιείς δυνάμεις εγκαταλείπουν αυτή τη χώρα, η οποία γερνάει και μένει Να μην πω σε ποια δεκαετία έχει σταματήσει. Βάλε μου τώρα για την αριστερή διανόηση, παρακαλώ, αυτά που σου είπα, έτσι, να συνέρθουμε λίγο. Αυτά που έχουμε πει, τα Κωνσταντίνου.
1: Πήραμε τηλέφωνο και τα άμαθα όλα.
2: Λοιπόν.
1: Δημόσιος κίνδυνος η αδελφή σου.
2: Έκανε όλο κατοχριό.
1: Η πιο επικίνδυνη αναρχική.
2: Τι είμαι σαν αρχική. Η αδελφή μου. Η Ντίνα. Ναι. Η αδελφή του μας είναι αναρχική.
1: Να μια φακελάρα, λέω στην όμως.
2: Όχι, όχι, κλείσει το φάκελο. Όχι, φάκελο, δεν θέλω να ακούσω φάκελο. Δεν μου λες για φάκελο, όχι.
1: Ο πρόεδρος υποσχέθηκε να εξαφανίσει το φάκελο, αλλά ζητούσε ανταλλάγματα και καταλαβαίνεις έγινε ό,τι έγινε.
2: Δεν μου λες εσύ. Είναι αλήθεια αυτά που λέει αυτός.
3: Τι πράγμα.
2: Πράγμα. Ότι είσαι αναρχική. Ότι είσαι αριστερή.
3: Ναι, γιατί κακό είναι. Ο καθένας έχει την ιδεολογία του.
2: Άκου τι λέει την ιδεολογία του. Ακούστε τι είμαι, κύριε. Ακούστε τι είμαι, αδελφή του Βασίλη. Μάνα, γιατί τη γέννησε.
3: Τι να κάνω, παιδί μου.
2: Κράτησε με, μωρά, δεν μου δεις.
3: Άκουσε να σου πω, Βασίλη, και πάψε να φωνάζεις να το πάρεις απόφαση. Ο καθένας έχει τις ιδέες του. Εσύ τις δικές σου, εγώ τις δικές σου.
2: Έχει τις ιδέες της. Ακούστε, έχει τις ιδέες της. Ακούστε, κύριε. Αρχίζει ο εμφύλιος πόλεμος.
1: Και το μυαλό μου είναι θολό. Πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο.
2: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό και το δικό της πιο λυψό. Σας εθολώσαν τα λεφτά. Γεια σου, φανφάρα, φαφλατά!
0: Πάρα πολύ ωραίες ελληνικές ταινίες, είναι διδακτικές, Κατέρινα. Ομολογώ ότι δεν καταλαβαίνω το μήνυμά σου. Αν θέλεις, μου το ξαναστέλνεις. Πάρα πολύ ευχαρίστως να το διαβάσω και να το συζητήσουμε. Ο Κώστας εδώ μου στέλνει πάρα πολλές φωτογραφίες. Πάω λίγο στο μήνυμα του Γιώργη. Κάποιες μαμάδες, λέει, έρχεται στην κουβέντα που κάναμε λίγο νωρίτερα. Μεγαλώνουν τους γιους τους σαν να είναι πρίγκιπες και μετά απορούν γιατί συμπεριφέρονται σαν φεουδάρχες. Τους μεγαλώνουν σαν αφεντικό, σε αντίθεση με μία κόρη που μπορεί να έχουν, την οποία μεγαλώνουν σαν προσωπικό. Αυτό που έχω παρατηρήσει και πάρα πολλά χρόνια είναι σίγουρα το πρόβλημα. Δεν είναι ότι οι μάνες αγαπούν τους γιους τους, είναι ορισμένες που τους αγαπούν τόσο πολύ με αποτέλεσμα να τους γλιτώνουν ακόμα και από την επαφή με την πραγματικότητα. Προφανώς, Γιώργη μου, ακριβώς σε αυτό αναφέρομαι και εγώ. Δημιουργείς στο παιδί σου, στο γιο σου, το μεγαλώνεις με έναν τρόπο που είναι ο πασάς, κυριολεκτικά όμως. Τον μεγαλώνεις με αυτά τα χαρακτηριστικά, ότι ο κόσμος του ανήκει, ο κόσμος του χρωστάει, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα, είναι όλα για πάρτι του. Αυτό το παιδί, όταν θα γίνει ενήλικας και θα σε έχει συνέχεια δίπλα του, να του μαζεύεις ακόμα και το πιάτο που τρώει. Δηλαδή, να μην το βάλεις στον νεροχύτη να το πλύνει, το αγοράκι μου, μη σπάσει κανένα νύχι, αλλά μόνο κάνει καμιά φουσκαλίτσα, το αγοράκι μου. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό που κάνουν πάρα πολλές μαμάδες. Και είναι ό,τι πιο αναχρονιστικό, ό,τι πιο άσχημο μπορούν να κάνουν. Δεν ξέρω τι παθαίνουν οι μαμάδες. Εγώ δεν τα πιστεύω και τα είδη πόδια και τα λοιπά. Στο υπογράφω δηλαδή. Όλα αυτά είναι δικαιολογίες μόνο και μόνο για να δώσουμε ένα άλοθη στον εαυτό μας για την απαράδεκτη συμπεριφορά. Δηλαδή βλέπεις, παιδί μου, η μαμά να τσακώνεται με τον μπαμπά γιατί η μαμά παίρνει τη θέση του γιου. Υπάρχει μεγαλύτερη παράνοια? Όχι, συγγνώμη κιόλας. Δεν υπάρχει. Θα πάρεις το μέρος του παιδιού σου εφόσον έχει δίκιο. Αν δεν έχει δίκιο, είτε είναι αγόρι είτε είναι κορίτσι, δεν έχει δίκιο. Τελεία παύλα. 6-9-47-9-89-9-89 για τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και φυσικά στο nerpapakialfaradio989.gr για τη διαδικτυακή μας επικοινωνία. Περιμένω την Κατερίνα να μου στείλει τις διευκρινήσεις για τα αυγό και την κότα για να το συζητήσουμε. Μπορεί να είναι μια καλή αφορμή να πάμε και σε ένα άλλο κεφάλαιο, γιατί θέλω να πω και για τον Σάντσεθ, κοντεύω να σκάσω. Θα έχει πολύ δύσκολο καλοκαίρι το παιδί. Δηλαδή τα διαβάζω εδώ πέρα και δεν πιστεύω στα μάτια μου. Τι έχει να τραβήξει ο έρμος. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικού.

Καλό μήνα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή φώτιση να έχουμε. Σήμερα είναι Δευτέρα, 1η Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ετοιμαζόμαστε έστω και νοερά, έστω και με φευγαλέα για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Σκεφτόμαστε λίγο πού θα πάμε, πώς θα πάμε, πόσες μέρες θα μπορέσουμε να μείνουμε, τι λεφτά θα έχουμε στη διάθεσή μας. Τώρα θα γίνουμε πλούσιοι, γιατί ακούσα ότι ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, το καθιερωμένο το Κυριακάτικο, δίνει και κάτι 150 ευρώ για τα παιδιά, κάτι fuel pass για τη βενζίνη. Μια χαρά, θα την κάνουμε τα ράτσα, παιδιά. Δεν υπάρχει. Είμαστε πολύ τυχεροί. Αλλά έχουμε να ελπίζουμε στη ΔΕΘ, γιατί εκεί πια και ο Πρωθυπουργός θα μπει στη διαδικασία που θα μπουν όλα τα κόμματα σιγά σιγά της προεκλογικής περίοδου και θα αρχίσει να μοιράζει. Είναι αυτό που λέμε το αφεντικό τρελάθηκε, ναι. Θα δούμε βέβαια. Εύχομαι και ελπίζω να ακούσουμε επιτέλους μια κανονική λύση για τους ελευθεροπαγγελματίες, να καταργηθούν αυτά τα τεκμήρια. Θυμάμαι ότι ο κύριος Χατζηδάκης είχε πει όταν έφερε αυτό το νόμο ότι θα είναι προσωρινός νόμος, λίγο να το ισορροπήσουμε, λίγο να καταλάβουμε τι γίνεται και αυτό μετά δεν θα χρειάζεται να υπάρχει. Νομίζω ότι είμαστε σε αυτό το σημείο, κύριε Χατζηδάκη, του ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει, λέω εγώ τώρα. Αν κρίνουμε και από τα έσοδα και αν κρίνουμε και από το αφήγημα που προκρίνει και πολύ σωστά ο κύριος Πιερακάκης, ότι τα έσοδά μας κατά τόσο, ένα πολύ μικρό ποσοστό, δεν το έχω πρόχειρο, συγχωρέστε με, ένα πολύ μικρό ποσοστό αφορά σε έσοδα του ΦΠΑ και τα υπόλοιπα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, είναι από την πάταξη της φοροδιαφυγής. Άρα αφού το έχεις πετύχει, δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Περιμένουμε να το ακούσουμε. Να ακούσουμε και κάποιες διευκρινήσεις και βοήθειες που θα δοθούν και για τους ιδιοκτήτες ταξί αναφορικά με την κατάργηση των κλασικών οχημάτων και την μετάβασή τους στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, και νομίζω ότι εκεί θα αρχίσουμε πια να βλέπουμε μια δίκαιη αντιμετώπιση. Όχι ότι λύνεται το πρόβλημα θα λυθεί όταν θα μπορούμε να πηγαίνουμε όλοι μας στο σούπερ μάρκετ χωρίς να παθαίνουμε 27 εγκεφαλικά και φυσικά όταν θα πληρώνουμε το ενίκιο μας χωρίς τις αντίστοιχες ανακοπές. Τότε θα είμαστε μια χαρά. Τότε ναι, μπορούμε να κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση και μάλιστα να το ρίξουμε και στη φιλοσοφική συζήτηση. Διαβάζω τώρα εδώ τον αγαπημένο μου Πέδρο Σάντσεθ. Σας το λέω, το διαβάζω από έντυπη έκδοση, φύλα προσκύμενη στην πρόοδο και την αριστερά. Δηλαδή δεν έχει καμιά δεξιούρα να πεις. Αντιμέτωπος λοιπόν με ένα μακρύ και δύσκολο καλοκαίρι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, καθώς τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες πρόκειται να εκδικαστούν υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν τον αδερφό του, τη σύζυγό του και τον προκάτοχό του, Χωσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο. Πολλά θου. Ο σοσιαλιστής ηγέτης, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία πριν από 8 χρόνια, αφού κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας για να ανατρέψει την κυβέρνηση του Συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος, η οποία είχε βαλτώσει στη διαφθορά, επέμενε ότι δεν έχει διαπραχθεί καμία παράβαση από την οικογένειά του, έχει υπερασπιστεί το Θαπατέρο και το δικαίωμα στο τεκμήριο της αθωότητας και πάρα πολλά άλλα. Όμως, ο νεότερος αδερφός του Ισπανού Πρωθυπουργού, ο Νταβίτ Σάντσεθ, θα δικαστεί στην νοτιοδυτική περιοχή της Εξτρεμαδούρα την Πέμπτη, κατηγορούμενος για αθέμητη άσκηση επιρροής, κατάχρηση δημόσιας εξουσίας, και 10 ακόμα άτομα αντιμετωπίζουν τις ίδιες κατηγορίες. Είναι πάρα πολλά τα δικήματα. Τώρα δεν ξέρω αν θα καταφέρει ο κύριος Σάντσεθ να παραμείνει στην εξουσία, και αυτό γιατί θυμίζω ότι το κόμμα του έχει συμπράξει με 2 μικρότερα κόμματα της αριστεράς και έχει την ανοχή από 2 άλλα μικρότερα κόμματα που δεν συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό, αλλά μέσω ανοχής υποστηρίζουν την κυβέρνηση. Αλλά φανταστείτε τώρα να καταδικαστεί ο αδερφός του, να καταδικαστεί η σύζυγός του, να καταδικαστεί ο στενός του συνεργάτης, ο οποίος εκδιώχθηκε για ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης και οικονομικά σκάνδαλα. Άρα δεν καταλαβαίνω πώς θα μπορούσε να παραμείνει όντας κυβέρνηση μειοψηφίας. Δεν ξέρω, θα μου πεις, Ισπανή είναι αυτή, είναι τρελή. Τουλάχιστον έχει βγάλει γλώσσα, η αλήθεια είναι, στην Ευρώπη. Έχει υποστηρίξει τα δικαιώματα της Γάζας, αλλά του λούμιασε στο ξύλο τους ακτιβιστές. Να τα λέμε και αυτά, να τα λέμε, γιατί εγώ σπαρτιάτισα, δεν μένω στα λόγια, μένω στις πράξεις. Έχει στείλει μια πάρα πολύ ωραία
φωτογραφία «Η Ελπίδα» με το Χάρη Κλίν.

0: και γράφει: ο Έλληνας έχει δύο φωνικά όπλα, το εκλογικό βιβλιάριο και το δίπλωμα οδήγησης. Πόσο μπροστά και πόσο αληθινός και πόσο λείπει. Πραγματικά λείπει, γιατί ακόμα να σας πω κάτι, αυτά τα σύνδρομα και τα και οι προκαταλήψεις που έχουμε μεταξύ της αριστεράς, της πρόοδου, της δεξιάς, δυστυχώς έχουν λειτουργήσει πολύ αρνητικά και στις τέχνες. Πλέον η σάτιρα είναι μονομερής. Και μάλιστα η σάτιρα, για να πάει καλά, θα πρέπει να πιάσει το κλίμα της κοινωνίας που του έχουν φουσκώσει τα μυαλά και του λένε το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Και γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί βρίσκουν έδαφος. Γιατί όταν σε υποτιμά ένα πολιτικό σύστημα, σε υποτιμά και σου υποβαθμίζει τη ζωή χωρίς να έχεις ευθύνη, έχοντας πληρώσει ως υποζύγιο τα βάρη των μνημονίων. Και ειλικρινά σας το λέω, εγώ που είμαι πάρα πολύ αυστηρή μαζί μας και το ξέρετε, πρώτα βάζω τον εαυτό μας αυτά και τη δική μας ευθύνη απέναντι στα πράγματα, δεν ήταν δική μας πολιτική επιλογή ούτε να φορτώσουμε με χρέη τη χώρα, ούτε να δημιουργηθούν συνθήκες, πώς να το πω, ρωτώντας για τα κόμματα. Εντάξει, έχουμε την ευθύνη μας το ότι ανεχτήκαμε αυτή την κατάσταση να διαιωνίζεται. Αλλά από την άλλη ανεχτήκαμε και αυτό το διαχωρισμό που μας έχει γίνει, που ποτέ δεν το κατάλαβα. Η δεξή και η αριστερή, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου? Τι μίσος είναι αυτό? Τι πάει να πει? Έχεις προοπτική? Έχεις να μου δείξεις πρόοδο? Είναι μια προοδευτική πρόταση και σας το είπα, την άκουσα εδώ στον Alpha Radio, παίξαμε και το αντίστοιχο ηχητικό στον Τάκη Χατζή και την Αθηναίδα Νέγκα. Βγήκε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος, μισό λεπτό να πω το όνομά του γιατί δεν τον γνωρίζω, είναι από τα καινούργια πρόσωπα, ο κύριος Μπαλατσούκας, και είπε ότι θα καταργηθούν οι Πανελλήνιες. Και είπα ναι, ψηφίζω και με τα δύο χέρια. Είναι αναχρονιστικό, δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες, ούτε και στις ανάγκες, ούτε και σε αυτά που έχουν τα παιδιά στο μυαλό τους. Ούτε καν και στην αγορά εργασίας, για να το πούμε και όπως είναι. Άρα ναι, για ποιο λόγο να παραμένει αυτό το σύστημα? Όχι να καταργηθούν, να περνάνε όλα τα παιδιά στο πανεπιστήμιο, να υπάρχει ένα έτος στο οποίο θα γίνεται ένα ξεσκαρτάρισμα, ας το πω έτσι με απλοϊκούς όρους, από τους ίδιους τους ακαδημαϊκούς. Ποια είναι η τάση του παιδιού, ποια είναι η ροπή του, πού μπορεί να ανταπεξέλθει, τι του αρέσει. Ας δοθεί στο παιδί, στον πρώτο χρόνο του πανεπιστημίου, αυτό που συνήθως δεν δίνεται από τις οικογένειες. Να αναπτύξει τα ταλέντα του και να δείξει τι είναι αυτό που θέλει να κάνει. Γιατί τα παιδιά μεγαλώνουν με την προτροπή των γονέων να γίνουν δικηγόροι, γιατροί, πολιτικοί, μηχανικοί. Εντάξει, τους είδαμε και τους πολιτικούς μηχανικούς. Τους είδαμε και τους γιατρούς. Τους είδαμε και τους δικηγόρους. Αχρίαστη να είναι και οι τρεις. Δηλαδή πραγματικά είναι ευχή να μην χρειάζεται στη ζωή σου ούτε πολιτικό μηχανικό, ούτε δικηγόρο, ούτε γιατρό. Γιατί σημαίνει ότι η ζωή σου θα κινείται με κανονικούς ρυθμούς, χωρίς προβλήματα. Πρέπει να πάω σε διακοπή για διαφημίσεις. Θα το παίξω όμως το τραγουδάκι. Θα το παίξω τώρα μόλις γυρίσουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε, 11 και 31 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Να πω ότι το πιο σοβαρό για μένα που περιμένουμε τις επόμενες μέρες, γιατί 7-8 Ιουλίου έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, είναι με τι χαρτιά θα προσέρθει η χώρα μας σε αυτή τη Σύνοδο. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει απογειώσει τον πρέσβη της Τουρκίας, τον πρέσβη τον Αμερικανό στην Τουρκία, τον Μπάρακ, ο οποίος θυμόμαστε τι είπε για τον Ερντοάν, για αυτή την υπέροχη χώρα, για το ότι μπορεί να τα πάρει όλα και δεν θέλω να μιλάω, λέει, για να μην στεναχωρηθούν οι φίλοι μου οι Έλληνες και δεν μου αφήσουν να πηγαίνω στη Μύκονο. Δηλαδή, εντάξει, τώρα μιλάμε πολιτική στο πόδι, για να μην πω κάτι άλλο, που είναι και πρωί. Αλλά καταλαβαίνετε, αυτές είναι πολιτικές για κάτι πλατφόρμες που μπαίνεις και απασχολείσαι. Απασχόλησε τους οφθαλμούς σου, αλλά μπορεί και να γνωρίσεις και κάποιον. Εντάξει, το πληρώνεις λίγο παραπάνω, αλλά υπάρχουν. Τέτοιου επίπεδου πολιτική ασκείται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δυστυχώς, το βλέπουμε στο πώς εκδηλώθηκε η επίθεση στο Ιράν. Το βλέπουμε στο τι γίνεται στην Ουκρανία. Το βλέπουμε στο τι έγινε στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτά είναι καταστάσεις της απόλυτης σύψης. Εμείς προφανώς είμαστε μία μικρή χώρα. Εχθές άλλωστε παίξαμε αυτό το απόσπασμα από διάφορες εκπομπές που γίνονται στο διαδίκτυο, βεβαίως με την εφαρμογή του AI, και περιέγραφε τη σχέση της Ελλάδας με τη Ρωσία. Εμείς τώρα έχουμε μία αιμονία και ότι η Ρωσία είναι καμία σχέση. Η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για την Ελλάδα. Η Ρωσία παίζει αλλού το παιχνίδι, με άλλους όρους, και θέλει και μεγάλο παίχτη απέναντί της. Γι' αυτό και έχει επιλέξει σταθερά τους Τούρκους. Το θυμόμαστε και κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και σε διάφορες άλλες περιόδους. Τώρα εμείς έχουμε πεισμώσει εκεί πέρα και λέμε όχι, οι Ρώσοι. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν συμφέροντα στις διεθνείς σχέσεις. Μας τα έλεγε και ο πρέσβης ο κ. Παπασταύρου πριν από δύο Σαββατοκύριακα, τον είχαμε εδώ και κάναμε ακριβώς αυτή τη συζήτηση. Υπάρχουν διεθνείς σχέσεις που όμως πάντα η βάση τους είναι το συμφέρον. Βλέπεις τι συμφέρον έχω από εδώ, τι συμφέρον έχω από εκεί, τι συμφέρον έχω παραπέρα, και κάπως έτσι δημιουργούνται οι συμμαχίες. Δεν νομίζω ότι πολύ καλά κάνει η χώρα μας και διατηρεί αυτές τις συμμαχίες και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με το Ισραήλ και με τη Γαλλία, αλλά καμία Γαλλία δεν θα είναι εδώ. Καμία Ισπανία δεν θα είναι εδώ, κανένας δεν θα είναι εδώ όταν θα χρειαστεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη και για το ΝΑΤΟ εγώ τα έχω πει πάρα πολλές φορές, τα λέω χρόνια, δηλαδή ήδη από το 2006 και μετά έχω τοποθετηθεί για το ΝΑΤΟ, που δεν επιτελεί το ρόλο του σε κανένα επίπεδο, η αλήθεια είναι αυτή, και δεν καταλαβαίνω, δεν μπορώ να επεξεργαστώ λογικά, αλλά ούτε και στρατηγικά, αυτή την απάθεια που επιδεικνύει το ΝΑΤΟ όταν μία χώρα μέλος του, η Τουρκία εν προκειμένου, με μία έτερη χώρα μέλος του, την Ελλάδα, να επιτρέπει να υπάρχει το casus belli, δηλαδή ένας όρος στο σύνταγμα της Τουρκίας υπό προϋπόθεση πόλεμου. Αυτό δεν μας το απάντησε κανένας από τους γενικούς γραμματείς. Νομίζω ότι δεν θα μας το απαντήσει ούτε και ο σημερινός. Δεν, αυτός περιμένει πώς θα ξυπνήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, τι θα του πει, αν θα του χαϊδέψει το μάγουλο, αν θα του τραβήξει λίγο το μαλάκι, έτσι να βγάλουν μια ωραία φωτογραφία. Μέχρι εκεί. Και υπό αυτή την έννοια, πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να δούμε πώς θα μπει η χώρα μας, τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, που είναι τον επόμενο μήνα, και τι θα ζητήσει αναφορικά με το casus belli. Είναι πολύ κρίσιμο, με δεδομένο ότι περιμένουμε και αυτή τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία από την Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα, και ήδη η προπαγάνδα των γειτόνων καλά κρατεί. Έτσι, εδώ βγάλανε ένα βίντεο του περσινό, του 25, με το ελληνικό λιμενικό να εκδιώχνει από τα ελληνικά χωρικά ύδατα ψαράδες, με τα τουρκικά δίκτυα να αναφέρονται στο περιστατικό σαν να έγινε προχθές και μάλιστα σαν να είναι σε διεθνή ύδατα. Ούτε διεθνή ήταν τα ύδατα, ούτε αυτό έγινε χτες. Αυτό είναι περιστατικό του 2025 και πολύ σωστά το λιμενικό εκδίωξε από τα ελληνικά χωρικά ύδατα τους Τούρκους ψαράδες. Και τώρα θα πάω σε τραγούδι, γιατί πονάει ο λαιμός μου να τραγουδήσω ακαπέλα και δεν ξέρω και τι να πω τώρα.
Δεν έχω και κάποιο τραγούδι να μ' αρέσει στην παρούσα φάση. Βάλε και έτσι μπορούσα να την έρθουμε.

0: Πάνω φταίει για όλα. Λοιπόν, παιδιά, μην με συγχύζετε πρωί-πρωί. Είμαι σε κρίσιμη ηλικία. Θα πάω κανένα εγκεφαλικό εδώ πέρα μέσα και δεν υπάρχει και γερανός να με σηκώσει. Θα διαβάζω το μήνυμα της Μαρίας. Λέει, τι λες σοβαρά? Γι' αυτό το λόγο θα ξεχάσουμε να μιλάμε ελληνικά. Ωραία προοδευτική πρόταση. Άρε, τι έχει να γίνει? Αν εννοείς, Μαρία, ότι τα παιδιά ξάφνου θα σταματήσουν να μιλάνε ελληνικά γιατί θα αποδεσμευτούν από την υποχρέωση του να δώσουν πανελλήνιες, μάλλον έχεις κάτι καταλάβει λάθος. Τα παιδιά έχουν ξεχάσει τα ελληνικά γιατί είναι στοχοπροσιλωμένα σε 4 κεφάλαια και that's it. Μπλοκάρει το μυαλό τους, μπλοκάρει η σκέψη τους, μπλοκάρουν τα όνειρά τους και η ευτυχία τους. Δεν ξέρω τι ακριβώς δεν καταλαβαίνεις. Ενώ εμείς στη Σπάρτη αυτά τα είχαμε λυμμένα. Δηλαδή γεννούσε η μάνα, το έπαιρνε το παιδί το κράτος και το έκανε άνθρωπο. Δηλαδή έλεγε, έλα εδώ παιδί μου, εσύ είσαι να πας με τον Λεωνίδα, να φυλάξεις Θερμοπύλες, δεν ξέρω τι του λέγε, να πας στην Αθήνα να βρεις τον ποιον. Εσύ μπορείς να κάνεις αυτό. Δεν είμαστε οι γονείς, δεν έχουμε την απόλυτη αλήθεια. Άσε δε που καμιά φορά από την υπερβολική μας αγάπη κάνουμε κακό στα παιδιά. Από την αγάπη μας, αχ μη μου το πειράξουν, αχ μη μου το πληγώσουν, αχ μη το ένα, αχ μη το άλλο, τα κάνουμε τα παιδιά μαμούχαλα. Δηλαδή, εσένα τώρα σ' αρέσει. Βλέπεις ένα αγόρι, χτες γυρνάγαμε με το γιο μου, είχαμε πάει να φάμε. Εν πάση περιπτώσει και έπρεπε στο αυτοκίνητο, επειδή ήμασταν ένας παραπάνω, να πάρει αγκαλιά το κορίτσι του. Το κορίτσι του είναι ένα πολύ λεπτό πλάσμα. Με το που την παίρνει αγκαλιά, ακούω τον Παναγιώτη, οχ! Του λέω, σοβαρά τώρα? Σοβαρά, του λέω, είσαι εσύ αγόρι, είσαι εσύ άντρας. Παίρνεις το κορίτσι σου αγκαλιά και υποφέρεις. Κατέβα και λέμε τα πόδια. Δεν κατέβηκε βέβαια. Αλήθεια τώρα. Είναι δυνατόν, να έτσι τα κάνουμε. Τα κάνουμε μαμούχαλα. Ναι, αγοράκι μου, ναι, τι θέλεις, δεν σ' αρέσουν τα φασολάκια, κάτσε να σου φτιάξω μια μπριζολίτσα. Όχι, ρε φίλε, να μην του φτιάξει μπριζολίτσα. Να φάει φασολάκια. Δεν θέλει να μην φάει τίποτα. Φάει τα πόδια του. Αυτό μου λέγε η μάνα μου. Δεν σ' αρέσει, παιδί μου, το φαγητό. Δεν πειράζει, φάει τα πόδια σου. Τα τρως, δεν τα τρως τα πόδια σου. Από την αγάπη μας το κάνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε όμως ότι καμιά φορά είναι, παιδί μου, πώς μπαίνεις εκεί και ερωτεύεσαι έναν τύπο. Ή αυτός ερωτεύεται σε ένα τρελά παράφορα και είναι κάθε μέρα με τα λουλούδια, με τις πάστες, με το αυτό. Αγάπη μου, μωρό μου, πού είσαι? Σε παίρνει τηλέφωνο, να έρθω να σε πάρω. Όχι ρε φίλε, στο τέλος καταλήγεις να με πνίγεις και την κοπανάω. Δεν χρειάζονται όλα αυτά. Η αγάπη, να ξέρετε, φαίνεται στα σοβαρά και στα δύσκολα. Όχι στο αν θα την παίρνεις 27 τηλέφωνα τη μέρα να δεις που είναι. Αυτό δεν είναι αγάπη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δηλαδή, ένας λόγος που δεν μπορώ να ακούω αυτό το τραγούδι των Πολύ στο Every Breath You Take είναι αυτό. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Είναι πιο καταπιεστικό τραγούδι, δεν υπάρχει. Τώρα καταλαβαίνεις τι μας έλεγε ο καλλιτέχνης. Θα παίρνεις ανάσα και θα σε παρακολουθώ? Όχι ρε φίλε, δεν θέλω να με παρακολουθείς. Έλα Χριστέ μου. Μου έχει στείλει ο μήνυμα ένα, ο Παναγιώτης λέει, σήμερα επισκεφθήκαμε το νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία κατόπιν σύσταση παιδιάτρου με βρέφος ηλικίας μικρότερης των 3 μηνών και πυρετό 38,5. Παρά τη σοβαρότητα που συνεπάγεται ο πυρετός σε τόσο μικρή ηλικία, η αναμονή για αξιολόγηση ξεπέρασε τις 2 ώρες. Η εμπειρία αυτή αναδεικνύει ένα ευρύτερο πρόβλημα υποστελέχωσης και ανεπαρκών υποδομών υποδοχής και διαλογής περιστατικών στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Το ζήτημα δεν αφορά την προσπάθεια των επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι εργάζονται υπό μεγάλη πίεση, αλλά την ανάγκη επαρκούς στελέχωσης και οργάνωσης, ώστε βρέφη και παιδιά που χρήζουν άμεσης εκτίμησης να εξυπηρετούνται έγκαιρα και με ασφάλεια. Η δημόσια παιδιατρική η περίθαλψη χρειάζεται ενίσχυση, ώστε οι οικογένειες να μην βιώνουν αγωνία και βεβαιότητα σε στιγμές που απαιτούν άμεση ιατρική φροντίδα. Εύχομαι να εξεταστεί σύντομα το μωρό και να μην πρόκειται για κάτι σοβαρό, γιατί η υγεία ενός βρέφους δεν μπορεί να περιμένει την επόμενη εφημερία για να βρεθεί διαθέσιμο προσωπικό για επαρκής υποδομή. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου, Παναγιώτη, μαζί σου. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, βέβαια, είχα βρεθεί και εγώ στο Παίδων με την κόρη μου 9 μηνών με πολύ ψηλό πυρετό και με ουρολίμωξη. Τώρα καταλαβαίνεις 9 μηνών με ουρολίμωξη και δεν περίμενα μόνο τις ώρες που περιγράφεις εσύ, περίμενα 4-5 ώρες και εκεί βέβαια εγώ είχα μια πολύ διαφορετική αντιμετώπιση, διότι ο κύριος ο Εκαβίτης, γιατί δεν υπήρχε θάλαμος στο Αγία Σοφία και πρέπει να πάμε στο Παίδων Πεντέλης. Ο κύριος του ΕΚΑΒ χαργετιζόταν με τις νοσηλεύτριες και περίμενε να του έρθει ένα άλλο περιστατικό για να μην πηγαίνει τώρα μόνο του το ασθενοφόρο με ένα μωρό. Και πέρασαν 4-5 ώρες και κάποια στιγμή πάω στον παιδίατρο και του λέω... Δεν φεύγει. Είχα πάει 4-5 φορές, γέλαγε ότι δεν τον ξεχάσω ποτέ. Δηλαδή και σήμερα να τον πετύχω στο δρόμο και αυτόν και τις δύο νοσηλεύτριες, δεν θα τις ξεχάσω ποτέ. Να πρέπει το παιδί να πάρει ενδοφλέβια θεραπεία, γιατί 9 μηνών με ενδοφλέβια θα αντιμετωπιζόταν η ουρολίμωξη, και αυτοί να ξύνουν τα αυτιά τους. Να μην πω κάτι άλλο. Δεν θα τους ξεχάσω ποτέ. Πάω στον παιδίατρο λοιπόν. Και μου λέει δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, θα περιμένουμε με μία πάθη. Ωραία, του λέω. Α, και μου λέει αν βιάζεστε, μου λέει ο παιδίατρος, να το πάρετε, να το πάτε εσείς. Πάρα πολύ ωραία, του λέω. Βεβαίως, θα μου υπογράψεις εσύ εδώ πέρα ως γιατρός ότι μπορώ να πάρω το μωρό να το πάω εγώ και εγώ θα το πάρω και θα πάω. Μα δεν υπάρχει, μα του λέω, αδερφέ. Θα μου υπογράψεις, θα μου βάλεις και τη σφραγιδούλα σου, γιατί αν γίνει το οτιδήποτε, εσύ αύριο δεν θα είσαι νοσοκομείο. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Και έτσι βρέθηκε το ασθενοφόρο, έφυγε τελικά με ένα μωρό, καταλαβες. Αλλά αυτό έγινε το 2006. Όχι, το 2003. 3+4. Είναι κρίμα τώρα να έχουμε τέτοια ζητήματα. Πάω σε διάλειμμα και θα επιστρέψω με τον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, λίγο να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι έγινε χθες στην Αλβανία με τα βία επεισόδια που είχαμε, διότι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή της Αλβανίας, στο Σβέρντετς. Γίνεται ένα έργο, αλλά δεν φαίνεται ότι συμφωνούν με αυτό το έργο πάρα πολλοί κάτοικοι. Φοβούνται ότι θα χάσουν την περιουσία τους. Είναι και οικολογική σημασία η περιοχή. Θα μας πει ο κύριος Καλογερόπουλος, γιατί έχει ρεπορτάζ από την πηγή, που λέω κι εγώ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε. Να πω την καλημέρα μου στον Δημήτρη. Να πω την καλημέρα μου και στον Τιμολέον. Ο Τιμολέον είναι γείτονας και μου λέει μη στεναχωριέσαι, γιατί και εγώ με γερανό σηκώνομαι. Έχω γείτονα, μου στέλνει και το link. Οπότε θα με εξυπηρετήσεις. Okay. Το δέχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Όπως σας είπα λίγο πριν το διάλειμμα, είχαμε αυτά τα βία επεισόδια εχθές στην Αλβανία. Ο κύριος Δημήτρης Καλογερόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είναι στην γραμμή μας. Εντάξει, δεν σας κάλεσα ως δημοσιογράφο, κύριε Καλογερόπουλε, αλλά επειδή έχετε την εικόνα από ανθρώπους εκεί, μπορείτε λίγο να μας δώσετε να καταλάβουμε τι συμβαίνει εκεί. Βεβαίως υπήρξε και ένα διάδειγμα του Υπουργείου Εξωτερικών στην αλβανική κυβέρνηση, αλλά δεν έχουμε καταλάβει τελικά τι γίνεται εκεί.
4: Καλό μήνα, κυρία Λάζου.
0: Καλό μήνα.
4: Χρόνια πολλά, καλή φώτιση να έχουμε για την ημέρα που είναι.
0: Μακάρι, δεν το βλέπω, είμαστε λίγο πίσω στη φώτιση, αλλά κάτι θα κάνουμε.
4: από φίλους που έχουμε εκεί και είναι στον Αυλώνα κοντά, γιατί εκείνη η περιοχή και ονομάζεται και περιοχή, η περιοχή ονομάζεται Άρτα. Στην ουσία, γιατί ήταν πολύ αρτινοί, έχουν επώνυμα οικονόμου κτλ. Ένα από τα παλικάρια αυτά, δηλαδή τα οποία διαμαρτυρήθησαν, ήταν Έλληνας. Αυτόν που σέρνανε στο βίντεο ήταν και το στέλνανε κάποιοι σεκιουριτάδες, ιδιωτική ασφάλεια του χώρου, φύλαξη του χώρου. Εκεί λοιπόν ήταν μια περιοχή Natura, ένας καυκόνας πανέμορφος, όπου κάποιοι, εκεί υπήρχαν όμως και ιδιοκτησίες κοινοτικές, αλλά και ιδιωτικές. Εκεί εικάζεται ότι θα πάει ο γαμπρός του Τραμπ να κάνει μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι μιλάνε εκεί ντόπιοι, λένε ότι μπορεί να μην είναι ο Τραμπ, να είναι κάποιος άλλος. Αλλά κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς θα γίνει. Δηλαδή, οι ίδιοι δεν μπορούσαν να δομήσουν και ήταν δικές τους περιουσίες. Η απαλωτρίωση, δεν ξέρω, ξέρετε τα γεγονότα που έχουν προκύψει και πριν από τις ευρωεκλογές.
0: Βέβαια, όμως η εταιρεία έχει απαντήσει, κυρία Καλογερόπουλε, και λέει ότι εμείς ό,τι έχουμε είναι ιδιωτικό, έχει αγοραστεί, υπάρχουν τα συμβόλαια, υπάρχουν όλα που το αποδεικνύουν.
4: Αυτά τα συμβόλαια, προσέξτε, με βία απαλωτρίωση τα οποία κάνανε, θα πήραν το κράτος. Θέλω να πω λοιπόν, δεν είναι ότι έχουν πάρει τα συμβόλαια από τον κάθε ιδιοκτήτη. Δεν ξέρω αν με καταλάβατε. Εκεί είναι μια τεράστια έκταση η οποία αποκλείεται σε προσβασιμότητα και από τους πολίτες για να τη χαρούν, να μπουν στη θάλασσα. Δεν είναι όπως είναι σε εμάς ότι πρέπει να υπάρχει δίωση κτλ. Δεν ξέρω τι νομοθεσία επικρατεί. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το σκηνικό, όπως το ακούτε, δημιούργησε την διαμαρτυρία κάποιων πολιτών που είναι εκεί της περιοχής. Δεν είναι κάποιοι τυχαίοι, δηλαδή πήγαν απαλού και πήγαν να διαμαρτυρηθούν. Εκεί λοιπόν οι σεκιουριτάδες, οι οποίοι δεν είναι και το ότι καλύτερο, γιατί μπορεί να είναι και υπόδικοι για οτιδήποτε άλλο, τους λένε σαν στη φάπα. Πώς λέμε στην καθομιλουμένη. Ναι. Μεταξύ αυτών είναι και το παιδί το οποίο φαίνεται στο βίντεο που το σέρνουν. Αυτός είναι ο Έλληνας που τον σέρνουν. Αλλά θέλω να πω σωστά άμεσα αντίδραση στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτό δεν είναι το θέμα με αυτή τη στιγμή, γιατί και αλλού υπάρχουν πάλι περιουσίες ελληνικές, όπου δήθεν για ανάπτυξη τουριστική πάρε και τα παρατρέουν πυρπαρά. Αυτό είναι ένα θέμα, το θυμάστε είχε γίνει και με τον Μπελέρη τότε που έχουμε προβουλευτεί αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που εντάξει, έτσι αποφασίζει και μην ξεχνάτε ότι ο Ραμά ήταν εδώ, έκανε κάποιες κουβέντες και συνεχώς μιλάει να βρεθεί μια διευθέτηση, διότι κανείς δεν έχει απόψεις αλυτρωτικές. Άρα λοιπόν εδώ το θέμα είναι πως μια ελληνική, Έλληνες είναι αυτοί που ζουν εκεί, θα μπορούν να έχουν τα δικαιώματά τους κανονικά σε μια χώρα στην οποία έχουν την υπηκότητα και τα δικαιώματά τους είναι και η ιδιοκτησία, είναι και το μέλλον των παιδιών τους, είναι τα πάντα.
0: Μάλιστα.
4: Αυτή είναι η ιστορία. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει, γιατί αμέσως παρετήθηκε ότι ο διευθυντής διευθύνσεως της αστυνομίας από τον Αυλώνα και παράλληλα πήραν πίσω την άδεια της εταιρείας Security που ήταν στη διαδικασία της. Δεν ήταν σεκιουριτάδες, αυτή ήταν σκοτώνο.
0: Μάλιστα.
4: Θέλω να πω λοιπόν, γιατί μην νομίζετε ότι είναι τα καλύτερα παλικάρια εκείνοι που πάρει και ασχολούνται εκεί στην περιοχή με τέτοια φύλαξη και βέβαια με την ανοχή της αστυνομίας. Γι' αυτό λοιπόν και το Υπουργείο Εξωτερικών μέσω του προξενείου και της πρεσβείας ζήτησε ανάμεσα να δουν εξειδίσεις και το τι συμβαίνει. Και βέβαια πρέπει να πείραξε πολύ για την αλβανική κυβέρνηση το γεγονός όπως εξελίχθηκε και με τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει. Και γι' αυτό ακριβώς υπήρχαν και άμεσες αντιδράσεις. Ευελπιστούμε να υπάρχει καλύτερη διευθέτηση για αυτό το θέμα για τους ομογενείς μας που είναι εκεί και βεβαίως όχι μόνο για αυτούς αλλά και για τους υπόλοιπους.
0: Για όλους. Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Καλογερόπουλε. Να είστε καλά. Καλό μήνα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Θέλω να πω στο μήνυμα της Μαρίας. Λοιπόν, λέει η Μαρία. Ραδιοφωνική ντροπή σήμερα αυτή. Ξέρω όλα που είχε το Βήμα σήμερα από τις 11 και μετά. Τι μας είπε, οι Ισπανοί είναι τρελοί. Οι Ισπανοί είναι αυτοί, τρελοί είναι. Επειδή προφανώς δεν εγκρίνει το Σάντσεθ. Κοιτάξτε, ότι έχεις ένα πρόβλημα κατανόησης είναι δικό σου θέμα. Είναι πραγματικά δικό σου θέμα. Και επειδή εγώ δεν εγκρίνω τον Σάντσεθ και εσύ τον εγκρίνεις, δεν σημαίνει κάτι. Για σένα μπορεί να είναι πάρα πολύ ωραίος τύπος και πολύ καλός πρωθυπουργός. Εγώ περιέγραφα συγκεκριμένα γεγονότα και δικαστικές εκκρεμότητες που σχετίζονται με στενά μέλη της οικογένειας του Σάντσεθ, με τον συνεργάτη του στο κόμμα, με τον αδερφό του, με τη σύζυγό του. Και είναι πολύ συγκεκριμένες οι κατηγορίες. Μάλιστα, δικαστήρια αυτών των υποθέσεων γίνονται το επόμενο διάστημα, το πολύ επόμενο διάστημα, δηλαδή μες τη βδομάδα, λέω εγώ τώρα. Άρα, εσύ μου λες ότι αφού εγκρίνουμε το Σάντσεθ, δεν πειράζει να μην σχολιάσουμε. Ωραία, δικαίωμά σου. Εσύ μην το σχολιάσεις. Εσύ δες το κανονικό. Εγώ δεν θα το δω ποτέ κανονικό αυτό το πράγμα. Και από την άλλη, είπα ότι αυτός ο πρωθυπουργός, τον οποίο τον έχουμε, και το λέω πολλές φορές αυτό, μέρη μου, έτυχε μάλλον σήμερα το ακούσεις, το λέω με κάθε ευκαιρία, ότι δεν μου αρέσει αυτό που κάνουμε εμείς οι Έλληνες, που θεοποιούμε κάποιον μόνο και μόνο γιατί δεν είναι Έλληνας. Ως χώρα και ως πολιτικό προσωπικό έχουμε να αναδείξουμε πολύ καλύτερους και πολύ σοφότερους από οποιονδήποτε στο εξωτερικό. Φέρνω λοιπόν πολύ συχνά τον Σάντσεθ ως παράδειγμα, γιατί για κάποιο λόγο τον έχουμε κάνει το super duper πρωθυπουργό. Όχι. Υπάρχει πολιτικό προσωπικό στη χώρα που είναι πολύ αξιολογότερο, κατά την άποψή μου, και έχοντας παρακολουθήσει την πορεία της ζωής του. Όπως είπα και για τον Νίκο Ανδρουλάκη στην αρχή της εκπομπής, ότι δεν μπορεί κανείς να του καταλογίσει το παραμικρό. Αλλά μου γράφεις, δεν ρώτησε ο πολύπαθος λαός της Μαδρίτης. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι πολύπαθος λαός ο λαός της Μαδρίτης, και προφανώς δεν θα με ρωτούσε, αλλά καταλαβαίνω τώρα το συσχετισμό που κάνεις, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, μας αφαιρείς το δικαίωμα να επικρίνουμε? Όχι, δεν θα το επιτρέψω αυτό. Είναι δικαίωμά μου να πω αυτά που ξέρω σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν. Όχι επειδή δεν μ' αρέσει η κόμη του ή κάτι άλλο. Μεταφέρω γεγονότα που συμβαίνουν. Υπάρχουν άνθρωποι που ελέγχονται δικαστικά και είναι στο περιβάλλον του Πέδρο Σάντσεθ. Τελεία και Παύλο. Πάμε παρακάτω. Τέλος, λέει, μας είπε το φοβερό. Μακάρι να μην χρειάζεται ποτέ κανείς στη ζωή του πολιτικό, μηχανικό, δικηγόρο, γιατρό. Δηλαδή, η μισή Ελλάδα πώς θα ζήσει? Κλέφτες θα γίνουν αυτοί οι επαγγελματίες? Τι να σου πω, μέρη μου, είναι ειλικρινά, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δεν έχω να σου πω κάτι. Ειλικρινά δεν έχω να σου πω κάτι. Αλλά συνήθως όταν χρειάζεσαι ένα δικηγόρο, δεν το χρειάζεσαι για καλό. Δηλαδή, εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους δικηγόρους και πάντα αυτό τους λέω και γελάνε. Παιδιά, να πίνουμε τους καφέδες μας. Μόνο χρειάζεται να είστε. Γιατί όταν δικηγόρο τον θέλεις να σε υπερασπιστεί σε κάτι, μάθανε διαζύγιο, μάθανε κληρονομικά, θα είναι τέτοια ζητήματα. Δεν είναι όπως ο ψυχολόγος που θα πας να ανοίξει την καρδιά σου, να πεις αντιμετωπίζω αυτό το ζήτημα. Αλλά οκ, μέρη μου, έχεις κάθε δικαίωμα να τα λες αυτά που λες. Κάθε δικαίωμα έχεις. Εγώ πάλι θα επιμένω και θα βάζω τα ζητήματα όπως προκύπτουν από το ρεπορτάζ και όχι από το φανταστικό μου περιβάλλον. Γιατί αν και εγώ επικαλεστώ το φανταστικό μου περιβάλλον, μπορώ να σου αποδομήσω πάρα πολλούς από αυτούς που έχουμε τώρα τους 300 και τους χαιρόμαστε, και μπορώ άλλους τόσους να τους ανεβάσω στα ουράνια. Προτιμώ όμως να απαντώ με δεδομένα, με γεγονότα. Την αξιοπιστία, ξέρεις, δεν τη θυσιάζω για να σου χαϊδέψω σε ένα ταυτιά και κανενός. Προτιμώ να είμαι αξιόπιστη και όχι ευχάριστη, παρά να είμαι ευχάριστη και αναξιόπιστη. Βέβαια θα μου πεις, εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, η αλήθεια είναι ότι όσο πιο αναξιόπιστος, τόσο καλύτερα. Εντάξει, με συγχωρείς, αλλά εγώ δεν θα το κάνω. Καλό μήνα, μου λέει. Θα το λέει μάλλον γιατί πήρε το πρωτάθλημα με Μπαρτσελόνα. Α, δεν ξέρω γιατί το λέει. Δεν με απασχολεί γιατί το λέει. Είναι δικαίωμά της να το πει. Δεν έχει κανένα δικαίωμα όμως να επικρίνει τα στοιχεία που προκύπτουν από το ρεπορτάζ. Μπορεί να μου πει ότι εγώ, φίλοι μου, τον κάνω κέφι το Σάντσεθ. Μπράβο σου και πολύ καλά τον κάνεις. Και εγώ με 3-4 συναδέλφους που βρεθήκαμε στα σεμινάρια της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, που κάναμε μια πολύ σοβαρή δουλειά, μα και οι 4 συνάδελφοι ήταν λάτρες του Σάντσεθ. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Μα κανένα, μέρη. Μια χαρά τα είπαμε, πολύ ωραία τα πήγαμε τα πράγματα παρακάτω. Οκ. Αλλά εγώ, αγαπημένη μου μέρη, τα γεγονότα σου φέρνω στο επίκεντρο. Όχι το αν τον κάνω κέφι το Σάντσεθ ή όχι. Λέει, επιμένεις, επειδή έχει, λέει, το μικρόφωνο ασκεί μια μικρή. Σε μένα τα λες, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά σε μένα τα στέλνεις. Δεν μιλάς σε κάποιον τρίτον. Μπορεί να ελέγχονται δικαστικά, αυτή είναι η είδηση. Είπες ή δεν είπες ότι οι Ισπανοί είναι τρελοί? Είπα εγώ ότι είναι Ισπανοί τρελοί? Όχι, δεν το είπα. Ισπανοί είπα, είναι ό,τι θέλουν κάνουν. Δεν είπα τέτοιο πράγμα, δεν ξέρω που το άκουσες. Δεν θα ασχοληθώ άλλο μαζί σου. Να πω την καλημέρα μου και στο Βαρκάρι στον Αχέροντα. Μετά από τόσα χρόνια, λέει, δεν έχει συνηθίσει τους Ιλουμινάτι. Αυτό είναι. Όχι. Αρνούμε κατηγορηματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις. Καλό μήνα εύχομαι σε όλους. Καλή φώτιση. Εσείς μένετε εδώ. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 8. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και όλα τα καλά μπροστά σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: 9.89. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλό μήνα. Έχει ξεκινήσει επιστροφή των εκδρομέων του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος, χωρίς ωστόσο να καταγράφονται καθυστερήσεις στις εισόδους των εθνικών οδών. Η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί από το μεσημέρι και μετά. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ θα απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εισόδους των εθνικών οδών. Κλείστες είναι σήμερα οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες αλλά και τα φαρμακεία. Κανονικά λειτουργεί το λιανεμπόριο με ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ. Συνελήφθη το πρωί στην Καλαμάτα ένας 41χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι του στην 39χρονη σύζυγό του. Έπειτα από καταγγελίες, αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του δράστη και του θύματος, όπου εντόπισαν την 39χρονη χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Ο δράστης βρέθηκε μέσα στο σπίτι και τελικώς ομολόγησε. Εκείνη την ώρα, τα δύο παιδιά της οικογένειας 10 και 6 ετών κοιμόντουσαν. Η Ταχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για συνέχιση παραβιάσεων της εκεχηρίας και επαναλαμβάνει πως βασική προϋπόθεση για όποια συμφωνία είναι η εκεχηρία στον Λίβανο. Οι δύο χώρες ανακοίνωσαν εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο ιρανικά συστήματα ελέγχου ραντάρ και ντρόουν στην πόλη Γκορούκ και στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της Ιρανικής επικράτειας. Να σημειωθεί πως ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε το πρωί ότι αντιμετώπισε επίθεση με ντρόν και πυράβλους, αναφέροντας πως θεωρεί το Ιράν πλήρως υπεύθυνο για αυτές τις επιθέσεις. Ο Τραμπ επέμεινε χθες με ανάρτησή του στο Truth Social ότι το σχέδιο συμφωνίας δηλώνει πολύ ξεκάθαρα ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα και αυτό με πολύ αυστηρούς όρους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεδριάζει αργά σήμερα το απόγευμα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να συζητήσει την κατάσταση στον Λίβανο κατόπιν γαλλικού αιτήματος. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του αντιμετωπίζει θηριώδη και καταδικαστέα επιθετικότητα από το Ισραήλ, το οποίο εντείνει την επίθεση εναντίον της Χεζμπολάχ, ιδίως με την κατάληψη χθες του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διέταξε σήμερα τον Ισραηλινό στρατό να βομβαρδίσει τα νότια προάστια της Βηρυτού. Συνελήφθη χθες στην περιοχή του Ιδρυμού στη Θεσσαλονίκη ένας 42χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κρατούσε αλυσοπρίον έξω από σπίτι οικογένειας με την οποία είχε διαφορές, προκαλώντας αναστάτωση. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε, έσπευσαν στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και συνελήφθη. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 35 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 49 ναυτικά μίλια νότια-νότια-ανατολικά της Γάβδου. Από σήμερα 1η Ιουνίου αυξάνονται οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχείων υπαλλήλων κατά 2% σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό. Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πίτερ Μαγιάρ, δήλωσε σήμερα μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της χώρας, Τάμα Σούλιοκ, ότι αν ο τελευταίος δεν παραιτηθεί, η κυβέρνηση θα εκκινήσει νομική διαδικασία για την απομάκρυνσή του από το αξίωμα. Ο Μαγιάρ τόνισε σε δημοσιογράφους ότι θα συναντηθεί αργότερα σήμερα με τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας. Μετά τη σαρωτική νίκη του στις βουλευτικές εκλογές τον Απρίλιο, ο Μαγιάρ έχει επανειλημμένως ζητήσει από τον πρόεδρο της χώρας, Σούλιοκ, να παραιτηθεί. Με την εξέταση των μαθηματικών συνεχίζονται αύριο 3η πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι των γενικών συνεχίζουν τις εξετάσεις από την ερχόμενη Τετάρτη με μαθήματα προσανατολισμού.
0: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, ανέμους ασθενείς έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα επιρωτικά ορεινά.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Στο δίωρο που αυτή τη σεζόν ο Alpha Radio 989 αφιερώνει στις τέχνες και τον πολιτισμό. Η Ματίνα Καλτάκη είναι στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Ρέκα φροντίζει και αυτό το Σάββατο τους ήχους και από σήμερα μπορούμε και επισήμως να μιλάμε για την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν αφού ξεκίνησε το Φεστιβάλ Αθηνών με την παράσταση Sliman 3 του Heine Gebels. Τι να πω, αυτή είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση της πόλης, με αυτή ξεκινάει το καλοκαίρι των φιλότεχνων. Από χθες λοιπόν και για 92 μέρες, αυτές που ακολουθούν δηλαδή, το ιστορικό Φεστιβάλ Αθηνών και Πειδαύρου θα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας με 104 παραγωγές όλων των καλλιτεχνικών ειδών για τις οποίες εργάστηκαν και συνεργάστηκαν εκατοντάδες καλλιτέχνες και συντελεστές, Έλληνες και ξένοι. Και καθώς η φετινή διοργάνωση αποτελεί την πρώτη της τριετούς θητείας του Μιχαήλ Μαρμαρινού στην καλλιτεχνική διεύθυνση, θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε μαζί του σε λίγα λεπτά για να μας δώσει το στίγμα, τους βασικούς άξονες και τα στοιχεία του προγράμματος που ξεχωρίζουν τόσο στην Αθήνα, δηλαδή στο Ηρώδιο και την Πειραιώς 260, όσο και στο Μεγάλο και Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου. Στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών 2026 για το Οδείο Ηρώδου Αττικού, το οποίο το έχουμε πει ήδη σε προηγούμενες εκπομπές, φέτος θα ανοίξει μόνο τον Ιούνιο για παραστάσεις και συναυλίες και στη συνέχεια θα κλείσει για εργασίες συστηματικής συντήρησης, αναγκαίες αν σκεφτούμε ότι το αρχαίο μνημείο καταπονείται από τις πολλές χιλιάδες ανθρώπων που το επισκέπτονται ή παρακολουθούν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις επί πεντάμινο κάθε καλοκαίρι. Στο Ηρώδιο λοιπόν στις 9 Ιουνίου ο λαουτίστας Βασίλης Κώστας, που μαθήτευσε και συνεργάστηκε επί χρόνια με τον σπουδαίο Πετρολούκα Χαλκιά, μαζί με 20 μουσικούς της νεότερης γενιάς που συναποτελούν το επίλεκτο υπηρωτικό ανσάμπλ, μας καλούν σε ένα αφιέρωμα στις μουσικές της Υπήρου, στη μνήμη του Πετρολούκα Χαλκιά, που έφυγε από τη ζωή πριν ακριβώς από ένα χρόνο, για την ακρίβεια στις 15 Ιουνίου του 2025. Το αναφέρω γιατί ο Βασίλης Κώστας θα είναι μαζί μας στη δεύτερη ώρα του Pop Art. Μουσικό ενδιαφέρον όμως έχει ένα ακόμα θέμα της σημερινής εκπομπής, αφού στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος στις 11 Ιουνίου έχει πρεμιέρα η μουσικοθεατρική παράσταση «Μανώλης, καρδιά σε τέσσερις χορδές», αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Μανώλη Χιώτη. Η Όλη Ανδρεάδη και ο Άρης Ασπρούλης, που έγραψαν το έργο, θα μας μιλήσουν για αυτό το σκηνικό εγχείρημα. Η Όλη σκηνοθετεί την παράσταση. Δεν έχει γράψει μόνο μαζί με τον Άρη το έργο. Αλλά και εικαστικά περιλαμβάνει το σημερινό μας μενού, αφού ο Δημήτρης Τρίκας θα μας συναντήσει στον αέρα του Alpha Radio 989 για να μας δώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τη μεγάλη έκθεση που επιμελείται στο Εθνικό Αστεροσκοπείο από 4 Ιουνίου και για ένα μήνα. Αλλά πριν ξεκινήσει η βόλτα, λίγη μουσική, Κωνσταντίνε.

0: Επανήλθαμε, Pop Art, το δύο ώρα για τις τέχνες και τα γράμματα με τη Ματίνα Καλτάκη και ο Μιχάλη Μαρμαρινός είναι μαζί μας στον αέρα του Alpha Radio 989, ένα σκηνοθέτης που πολύ αγαπάμε, που συνδέεται με το σύνολο των εκλεκτών του θεάτρου που από τη δεκαετία του 90 επαναπροσδιορίσαν την ελληνική θεατρική σκηνή με τον τρόπο που διεκδίκησαν να υπάρχουν και να δημιουργούν. Μετά την εμπειρία της διεύθυνσης της Ελευσίνας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2023, ο Μιχάλη Μαρμαρινός κλήθηκε να δοκιμαστεί και στη διεύθυνση του πλέον σημαντικού φεστιβάλ της Αθήνας, του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Τόσο η ιστορία του, όσο και η συνολική συνεισφορά του Φεστιβάλ Αθηνών στην καλλιτεχνική παιδεία και στην ψυχαγωγία μας επί 70 έτη, καθιστούν τις ευθύνες του διευθυντή, όσο και τις προσδοκίες του κοινού, ιδιαιτέρως υψηλές. Οπότε, να καλωσορίσουμε αμέσως τον Μιχάλη Μαρμαρινό, που πολλά, υποθέτω, έχει να μας πει για το ρόλο του Φεστιβάλ και για το φετινό πρόγραμμα. Καλό μεσημέρι, Μιχαήλ. Καλώς ήρθες στον αέρα εδώ.
1: Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
1: Μπαίνω και εγώ στη μικρή μεγάλη σας παρέα.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία είναι που σε έχουμε εδώ, γιατί εσύ είσαι ο οδηγός μας αυτό το καλοκαίρι για αυτό το φεστιβάλ και θα ήθελα λίγο να μας βάλεις λίγο στο σκεπτικό πάνω στο οποίο στηρίχτηκες για να παρουσιάσεις αυτό το ενδιαφέρον φετινό πρόγραμμα.
1: Όπως ίσως φαντάζει το καθένα, το φεστιβάλ παρέχει, αν θέλεις, στους πολίτες μιας χώρας,
0: ναι,
1: μιας πόλης καταρχήν, μια και η Ελλάδα, η Αθήνα είναι
0: μισή Ελλάδα,
1: μισή χώρα, έχει δυνατότητα να προσφέρει ό,τι πιο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή διαμείβεται στο χώρο των παραστατικών τεχνών παγκοσμίως, ούτε καν μόνο ελληνικά, δηλαδή, ούτε καν μόνο ευρωπαϊκά. Δηλαδή έχει ένα πολύ μεγάλο εύρος, ας πούμε, επιλογών και οι προθέσεις είναι τέτοιες. Mm-hmm. Κάτι το οποίο, αν σκεφτεί κανείς, το κοινό δεν θα έχει τη δυνατότητα να συναντήσει ή να δει τέτοια πράγματα παρά μόνο αν το ίδιο εξατομικευμένα ταξίδευε.
0: Ναι, όπως μόνο αν πάει στο εξωτερικό να δει παραστάσεις
1: να
0: συνδυάσει.
1: Ναι. Εδώ λοιπόν, έτσι όπως κάποια στιγμή με χαριτολογώντες ανέφερα, εδώ το φεστιβάλ είναι πάντοτε, η έννοια του φεστιβάλ είναι αυτή, είναι ένας Αη Βασίλης για μεγάλους, έτσι, εκτός Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Όλη τη χρονιά κυκλοφορεί, μαζεύει, συγκεντρώνει, βλέπει και φέρνει ό,τι πιο ενδιαφέρον υπάρχει σήμερα στο τομέα της τέχνης και κυρίως
0: διαθέσιμο, εν πάση περιπτώσει.
1: Διαθέσιμο, φυσικά, και κυρίως στον παραστατικό τεχνό. Αυτό είναι μια κατηγορία. Αυτή είναι μια κατηγορία που συγκεντρώνει ό,τι υπάρχει και που μπορεί να έχει ενδιαφέρον να ιδωθεί. Απ' την άλλη, το ίδιο το φεστιβάλ κινητοποιεί δραστηριότητες, παίρνει πρωτοβουλίες, προτείνει πράγματα και πάλι και σε διεθνές επίπεδο, αλλά και σε ελληνικό, εννοείται ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να προάγει και την ελληνική δημιουργία, mm-hmm, όπως φροντίζει και την ξένη, ισότιμα, ίσως και με μια μεγαλύτερη φροντίδα για την ελληνική δημιουργία, γιατί αυτό που θέλει το φεστιβάλ είναι να μπορέσει να φέρει κοντά όλους αυτούς, γιατί είναι ένα δυναμικό πεδίο το φεστιβάλ, όλους αυτούς τους δημιουργούς Έλληνες και ξένους, mm-hmm, σε έναν διάλογο ο οποίος δεν είναι απλώς παθητικός, και το παθητικό έχει πολύ μεγάλη σημασία, το ότι έχουμε δει πράγματα που έχουν διαμορφώσει το γούστο μας και το mm-hmm πεδίο μας, αλλά και να προάγονται και συνεργασίες ανάμεσα σε φορείς, ανάμεσα σε καλλιτέχνες, ανάμεσα σε οργανισμούς. Όλα αυτά είναι αφροντίδα του φεστιβάλ. Με βάση λοιπόν αυτό το ευρύτερο σκεπτικό, θα λέει κανείς, mm-hmm, που είναι οι πολύ αδρές γραμμές του, γιατί έχει και άλλες λεπτομέρειες, συντίθεται και συστήνεται ένα ιδιαίτερα πλούσιο, απαιτητικό πρόγραμμα για το Φεστιβάλ Αθηνών, θα έλεγε κανείς, για όλα τα κριτήρια, κυρίως τα καλλιτεχνικά κριτήρια.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, το θέατρο πάντα είναι το αγαπημένο μας πεδίο. Αυτό φέτος πώς υπηρετείται από το Φεστιβάλ Αθηνών? Ας δούμε λίγο, ας πιάσουμε 2-3 ξένα καταρχάς, γιατί το πρόγραμμα είναι μεγάλο και πρέπει να μπει ο κόσμος, το κοινό μας, στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Αθηνών, να δει τι ακριβώς τον ενδιαφέρει από τα πολλά που προσφέρονται. Αλλά αν θέλαμε να ξεχωρίσουμε 2-3 περιπτώσεις παραστάσεων, είτε θεάτρου είτε και χορού βεβαίως, τι θα μας έλεγες?
1: Ωραία, έχει ενδιαφέρον που το θέτεις έτσι. Και με το που το έθεσες, το θέατρο είναι το αγαπημένο μας πεδίο για να δούμε τι μπορούμε να προτείνουμε, αμέσως δυσκολεύτηκα.
0: Εννοώ για σένα και για μένα το αγαπημένο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ενώ είναι ο τομέα. Μου είναι ο τομέα μα με τον τρόπο κλπ. Αμέσω δυσκολεύτηκα με την εξή έννοια. Αυτό που είναι κοινή φροντίδα του φεστιβάλ είναι οι παραστατικέ έχουν με την ευρεία έννοια. Δηλαδή έχει εξαιρετική θεατρικότητα αυτό το θέμα, αυτό το έργο που λέγεται Σλίμαν 3 που παρουσιάζεται στην Πειραιό χθε που έκανε την πρεμιέρα σήμερα, αύριο.
0: Και μεθαύριο.
1: Του Χάινερ Γκέμπελς, ενός Γερμανού, ο οποίος έχει βραβευτεί δύο φορές με το μεγάλο ευρωπαϊκό βραβείο, και το οποίο είναι ένα είδος που δεν μπορεί να το κατατάξει κανείς εύκολα. Πέρα από αυτά που ξέρουμε σαν θέατρο, με την μπλοκή που γνωρίζουμε, και αυτό που εμένα γενικότερα με ενδιαφέρει, ακόμα και στο θέατρο, είναι, θα έλεγε κανείς, η θεατρικότητα των πραγμάτων και όχι τόσο το θέατρο στενά. Ναι. Αν μάλιστα ψάξουμε το συνειδητοποιημένο.
0: Η θεατρικότητα των πραγμάτων, συγγνώμη, διακόπτω, αφορά και τη συνάντηση των τεχνών στη σκηνή.
1: Ακριβώς.
0: Για να το καταλάβουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι.
1: Το έφτασε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, είναι η συνάντηση των τεχνών. Γιατί πια, αν θέλει, και το θέατρο που χωράει μπροστά στη γλώσσα του. Αναζητεί τη γλώσσα του, αν θέλει, στη συνάντηση με το χορό, στη συνάντηση με τη μουσική, με την παραστατική εκδοχή τη μουσική. Οπότε, με αυτή την έννοια, έχουμε ένα εξαιρετικά θεατρικό θέαμα σήμερα. Το οποίο όμως δεν μπορεί να το πει κανείς ότι είναι θέατρο με την τυπική έννοια του όρου.
0: Δεν βάζει το
1: κουκλόσπιτο, δεν είναι αυτή η κατηγορία. Έτσι.
0: Είναι μια σύνθεση κειμένων, η οποία έχει και πολλή μουσική όμως. Μάλλον ο λόγος και η μουσική αλληλοσυμπληρώνονται ή κάπως έτσι. Εγώ θα τη δω τη Δευτέρα, οπότε δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη σαφή.
1: Ο λόγος, η μουσική, η εικόνα, η ερμηνεία, το τραγούδι είναι μια σύνθεση, είναι ένα έργο αυτόνομο. Και αυτό που θα μπορούσα να πω, ας πούμε, και όλες με βάση τη λειτουργία του φεστιβάλ φέτος, είναι ότι προάγεται η αυτονομία της γλώσσας της σκηνικής. Δηλαδή υπάρχει ένα μέλημα σε αυτό, να αναπτύσσεται η σκηνική γλώσσα ως μια γλώσσα που έχει μια αυτονομία, μια δυνατότητα γραφής, είτε σκηνικής γραφής, είτε και κυριολεκτικά γραφής, ας πούμε έτσι. Ταυτόχρονα με το παράλληλο και με το κλασικό θέατρο έχουμε και έργα, όχι πολλά όμως, που είναι θέατρο. Θα έλεγα, ας πούμε, ξέρω εγώ, υπάρχει από τους Ιταλούς που παίζουν τον Ευαγγελισμό της Κασάνδρας, του Δημήτρη Δημητριάδη.
0: Του Δημητριάδη, βέβαια.
1: Ναι, που είναι, μιλάω τώρα για πιο γνωστά κείμενα. Όπως, ας πούμε, η Κριστιάν Τζαταΐ από την Βραζιλία που παίζουν τον εχθρό του λαού του Ήψεν. Σε μια πάντα βέβαια πιο φρέσκια προσέγγιση. Αλλά
0: αυτό τελικά αναδεικνύεται σε ένα πολύ αγαπημένο έργο παγκοσμίως, διεθνώς, γιατί τελικά αυτή η διάδραση με το κοινό που επιτρέπει αυτό το έργο το κάνει πολύ δημοφιλές. Το έχουμε δει αρκετές φορές και το ξαναβλέπουμε πάντα σε σχέση με τη δημοκρατία και με το πώς λειτουργεί η δημοκρατία.
1: Οπότε, γιατί ακριβώς. Και αυτό θα έχει
0: πολύ ενδιαφέρον.
1: Ενώ είναι ένα έργο πάνω από ενός αιώνα γραμμένο. Έχει τη δυνατότητα να μιλάει για ζητήματα που απασχολούν οποιαδήποτε κοινωνία. Οποιαδήποτε κοινωνία, θα έλεγα σύγχρονη, και υπονοώντας φυσικά την κοινωνία του Ήψεν, που ήταν έτσι, το τέλος του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου κτλ. Οπότε, με αυτή την έννοια, έχει κάτι να πει. Έχει κάτι να μιλήσει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει θεατρική παράσταση, δεν υπάρχει θεατρικό έργο με την ευρεία έννοια που αν δεν έχει κάτι να πει στο παρόν, έχει λόγο να ανεβαίνει ή να αντιμετωπίζεται.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Δηλαδή,
0: όμως να σου πω κάτι σε αυτό. Ναι. Επειδή πολλές παραστάσεις είναι καινούργιες, άρα δεν τις γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε τι προσπαθούν ή τελικά τι καταφέρνουν, αυτό θα μπορέσουμε να το διαπιστώσουμε εκ των υστέρων, δηλαδή άμα δούμε τις παραστάσεις. Γιατί είναι και αυτό ένα στοίχημα του φεστιβάλ, να παρουσιάζει και καινούργιες παραγωγές, αδοκίμαστες.
1: Ακριβώς. Μα το νόημα ενός φεστιβάλ είναι αυτό. Να μπορεί να σε φέρει σε επαφή με την υποβόσκουσα ταραχή της δημιουργίας σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή, αν να δούμε κάτι γνωστό, δεν είναι. Το φεστιβάλ δεν συνεχίζει μια θεατρική σεζόν του χειμώνα.
0: Αυτό πρέπει να γίνει πολύ σαφές στον κόσμο, ότι δεν είναι αυτό.
1: Δεν έχει σχέση με αυτό. Και αυτό αφορά και τους καλλιτέχνες, αλλά και το κοινό.
0: Και αφορά και όλα τα φεστιβάλ αναλόγου.
1: Όλα τα μεγάλα φεστιβάλ. Όλα τα φεστιβάλ τέχνης.
0: Σε όλο τον κόσμο, ναι.
1: Σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι, αν θέλετε, το trademark τους, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό είναι το κριτήριο που τα κάνει σπουδαία φεστιβάλ.
0: Έτσι.
1: Αυτό που συμβαίνει στο φεστιβάλ δεν είναι κάτι που μπορεί να συμβεί εύκολα.
0: Στην αγορά, σεζόν, την ελεύθερη, ας πούμε, τη σεζόν.
1: Δεν μπορεί να συμβεί. Σε φεστιβάλ συμβαίνουν εξαιρετικά πράγματα.
0: Αυτό είναι.
1: Από πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες, αλλά στις εξαιρετικές τους εκδοχές.
0: Γι' αυτό το αγαπάμε το φεστιβάλ Αθηνών. και τα υπόλοιπα φεστιβάλ, αλλά αυτό έχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας και γι' αυτό και αγωνιούμε και επιθυμούμε την επιτυχία του, άρα και την επιτυχία της διεύθυνσης κάθε φορά, της δικής σου εμπροκειμένου. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ωραία. Για να μας πεις για τα καινούρια.

0: Θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο Παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
3: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρενα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ποπάς με τη Ματίνα Καλτάκη στον Αλφαρέντιο 989. Είναι μαζί μας ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών και Πηδαύρου, και προσπαθούμε σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα που έχουμε στη διάθεσή μας να δώσουμε λίγο, να μεταφέρουμε έτσι λίγο ατμόσφαιρα, πνεύμα, κάποια highlights από την φετινή διοργάνωση, η οποία είναι και η 70η στην πραγματικότητα. Συμπληρώθηκαν τα 70 χρόνια του φεστιβάλ, βαδίζουμε στον 71ο. Ταυτόχρονα συμπληρώθηκαν και 20 χρόνια λειτουργίας του συγκροτήματος της Πειραιός 260, που ανανέωσε πραγματικά και το φεστιβάλ και την καλοκαιρινή φεστιβαλική ζωή μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να ξεχωρίσουμε από όλα αυτά, Μιχαήλ.
10: Ναι, καταρχήν θέλω να πω κάτι ακόμα.
9: Ναι.
10: Επειδή φέτος εορτάζονται και τα 20 χρόνια της Πειραιός 260 και με έναν τρόπο και είναι και ένα αφιέρωμα απέναντι στον Γιώργο Λούκο που έκανε όλη αυτή τη μεγάλη χειρονομία αλλαγή. Γιατί αυτή, από τον Γιώργο Λούκο ξεκίνησε η Πειραιός 260 μέσα από χώρος πολιτισμού αυτής της εκτάσεως, σαν τόπος, σαν ο βασικός τόπος, το λίκνο του Φεστιβάλ Αθηνών.
9: Ναι, ναι, που έλειπε.
10: Μαζί με τα μνημεία, όπως είναι το Ηρώδιο κτλ. Κάτι το οποίο έλειπε απολύτως, δεν μπορούσε απολύτως να έχει ένα φεστιβάλ.
9: Και εδώ, αν θέλεις και ένα μικρό σχόλιο από την πλευρά μου, που νομίζω θα συμφωνήσεις, φαίνεται η σημασία της προσωπικότητας στην ιστορία γενικώς και στην ιστορία του πολιτισμού. Δηλαδή, χρειάζεται κάποια στιγμή, παρά την προσπάθεια πολλών, να βρεθεί ο ένας που θα τολμήσει να σκεφτεί κάτι που δεν το έχει σκεφτεί κανείς μέχρι τότε. Ο Λούκος σκέφτηκε και είδε αυτή τη δυνατότητα που είχε αυτός ο χώρος και πραγματικά τον ευγνωμονούμε γι' αυτό. Τώρα μάλιστα που αναστηλώνεται, ανακαινίζεται και αναμορφώνεται, θα είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό κτήμα για την πόλη.
10: Ακριβώς. Και την χειρονομία που ξεκίνησε από αυτόν τον άνθρωπο.
9: Ναι, ναι.
10: Τον οποίο με έναν τρόπο τιμούμε και φέτος με το αφιέρωμα που του κάνουμε.
9: Γιατί υπάρχει
10: ένα ντοκιμαντέρ για τον ίδιο τον Λούκο, για τα Πειραιός 260 και πολλά άλλα. Θα τα δείτε. Αυτό συμβαίνει. Θα γίνει 13 Ιουνίου αυτό το αφιέρωμα.
9: Ωραία.
10: Τώρα, εκτός από αυτό, πριν από αυτό που θέλω να πω κάτι, η Πειραιός είναι άλλη. Δηλαδή, όποιος επισκεφθεί την Πειραιώς θα δει ότι υπάρχουν μερικές δομικές αλλαγές στον ίδιο τον τόπο. Από τον τρόπο που μπαίνουμε πια στην Πειραιώς, ποια είναι η είσοδος, πού μπορούμε να συμπροστούμε, η ενεργοποίηση ξανά του κήπου που είναι πίσω από το Δέλτα. Πράγματα που δημιουργούν μια αίσθηση και το έζησα και χθες αυτό το πράγμα. Να πας ακόμα και μόνο για να γευθείς αυτή την οσμή τέχνης που κυκλοφορεί δίπλα, ακόμα και αν δεις την στάσταση.
9: Ναι,
10: ακόμα και αν
9: ναι.
10: Είναι μόνο στον κήπο ή στην πλατεία.
9: Ναι.
10: Ή πας, όπως έγινε χθες, στις 12 η ώρα το βράδυ, ήρθανε μόνο για να δουν το after.

0: υπάρχει.
1: Ναι, δηλαδή, μα είναι μια σειρά, την είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, μια σειρά συναυλιών live και ναι, DJ set που μαζεύουν τον κόσμο μετά τις παραστάσεις ναι, και κάνουν την Πειραιώς 260 ένα τόπο συνάντησης πέρα από τα καλλιτεχνικά γεγονότα.
0: Ναι, και που ήδη η Πειραιώς θα το καταλάβεις όταν θα έρθεις,
1: ναι,
0: θα δεις ότι έχει μια άλλη, έχει μια μετακίνηση, εσωτερική μετακίνηση, θα το αισθανθείς σαν ατμόσφαιρα, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές.
1: Ένα αυτό.
0: Δεύτερον, μιλώντας για νέα πράγματα, έτσι, οι καινούργιες χειρονομίες θα έλεγα.
1: Ναι, ναι.
0: Μία είναι αυτό που λέμε το Gen 260. Που είναι έξι παραστάσεις, ένα μικρό φεστιβάλ μέσα στο φεστιβάλ, τελείως νέα γενιά σκηνοθετών που βγαίνουν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και από το Εθνικό Θέατρο, από τη σχολή. Οι σκηνοθέτες που μόλις εκολάφθηκαν και που οι δουλειές τους στις πτυχιακές εξετάσεις είχαν πάρα πολύ νόημα να τις δει κανείς, να αντιμοιραστεί. Mm-hmm. Είναι παραστάσεις μεσαίου μήκους, γύρω σε μια ώρα, μία και τέταρτο maximum. Και που είναι όλοι αυτοί οι νέοι που έρχεται κανείς σε επαφή και είναι δουλειά του φεστιβάλ να το κάνει κιόλας.
1: Με τη νέα γενιά, βέβαια, των καλλιτεχνών.
0: Είναι νέο αίμα. Είναι αυτοί που θα είναι οι σημαντικοί καλλιτέχνες του αύριο, η εκκλασική του αύριο, δεν ξέρω πώς μπορεί να το πει κανείς αυτό. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, που επίσης θέλω να δώσω σημασία, είναι μην χάσετε καταρχήν για τις παραστάσεις πέρα από το θέατρο, γιατί το γνωρίζουμε την Πειραιώς κυρίως για το θέατρο, κυρίως ας πούμε. Μην χάσετε τις παραστάσεις χορού
1: στην
0: Πειραιώς, σε διεθνές επίπεδο, και τις ελληνικές και τις ξένες. Δηλαδή έχει από την Ιρλανδία, έχει από το Ιράν, έχει από την Κίνα. Δηλαδή ανέφερα τώρα τις προχείρως, τρεις που είναι εξαιρετικές και τις νέες ελληνικές. Οπότε το κομμάτι του χορού είναι πάρα πολύ φροντισμένο επίσης φέτος. Μου είχε λείψει λίγο αυτά τα χρόνια, οπότε τώρα έχει πάρει ένα ιδιαίτερο βάρος. Όπως επίσης πάλι στην Πειραιώς, αυτό το πρόγραμμα που λέγεται See Music Now, δηλαδή το Contemporary Music Now, και που είναι η παραστασιακή διάσταση της σύγχρονης μουσικής, κάτι το οποίο και η σημερινή παράσταση με έναν τρόπο συνομιλεί με αυτό,
1: ακριβώς,
0: η παράσταση του Σλίμαν. Και αυτό εκεί μπορεί κανείς να καταλάβει αυτό που έλεγα στην αρχή, πόσο οι τέχνες πια συνομιλούν μεταξύ τους.
1: Και μπορεί να δει και κάτι ακόμα λίγο παραξηγημένο από τους δικούς μας εδώ, τους ντόπιους καλλιτέχνες του θεάτρου, ότι η συνάντηση της μουσικής με τις άλλες τέχνες δεν είναι να βάλουμε και τρία τραγούδια μέσα σε μια συμβατική κατά τα άλλα παράσταση. Είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο.
0: Ναι,
1: η σχέση των τεχνών πρέπει να είναι οργανική. Δεν είναι βάζουμε τρία τραγουδάκια και είμαστε μοντέρνοι.
0: Απολύτως. Αυτό είναι ένα άλλο είδος, ας πούμε.
1: Ναι. Δηλαδή, όχι, γιατί το βλέπουμε και αυτό πολύ συχνά πια. Οπότε να το διευκρινίσουμε.
0: Ένας από τους λόγους που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα είναι, πέραν το ότι είναι εξαιρετικά παραστατικά, είναι το φεστιβάλ έχει πάντα και ένα επιμορφωτικό χαρακτήρα. Να μας φέρει σε επαφή, να φέρει και το σώμα των καλλιτεχνών σε επαφή με το τι συμβαίνει.
1: Ακριβώς.
0: Γενικότερα ως ανάγκη εκφραστική και καλλιτεχνική.
1: Mm-hmm.
0: Άρα μίλησα για το χορό, μίλησα για το Music Now.
1: Πάμε να μιλήσουμε για το σύστημα. Μπράβο. Και να μας πεις και δύο λόγια για την Επίδαυρο και να ολοκληρώσουμε εδώ αυτή τη μίνι παρουσίαση. Έτσι κι αλλιώς εμείς θα ερχόμαστε συχνά και στις επόμενες εκπομπές στα διάφορα σημαντικά που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο του φετινού προγράμματος. Αλλά τώρα μια έτσι γενική εικόνα μπορούμε να έχουμε. Το σύστημα λοιπόν.
0: Το οποίο είναι μια συνεργασία και σύμπραξη ανάμεσα στο Φεστιβάλ Αθηνών, στο Εθνικό Θέατρο και στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.
1: Mm-hmm.
0: Που δημιουργείται μια πλατφόρμα με επιλογές παραστάσεων, καλούνται πρόγραμμες και διευθυντές φεστιβάλ από όλο τον κόσμο για να δουν ποια είναι η σύγχρονη ελληνική δημιουργία και σε ποιο βαθμό αυτή τους ενδιαφέρει να προσκυθεί και να ταξιδέψει. Ήδη έχει μια αρκετά μεγάλη επιτυχία αυτό το γεγονός. Ήταν το πρώην Great που ήταν πέρσι.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα λέγεται σύστημα γιατί είναι η σύμπραξη και των τριών μαζί και μάλιστα με μια πιλωτική μορφή επιλογής από το ελεύθερο θέατρο.
1: Mm.
0: Δηλαδή προσπαθεί κανείς να δημιουργήσει μια πλατφόρμα όπου όλη η ελληνική δημιουργία να μπορεί να εκπροσωπηθεί και να τη δουν μέσα σε ένα σύστημα αυτοί που θα έρθουν.
1: Πολύ
0: και
1: ωραία.
0: Και συμβαίνει 20 με 26 Ιουλίου. Και συμβαίνει στην Αθήνα, στην Πειραιώς.
1: Θα δούμε το συγκεκριμένο θέατρο, πρόγραμμα 8 Ιουνίου θα το ανακοινώσετε.
0: Ακριβώς, 8 Ιουνίου θα ξέρουμε.
1: Mm-hmm. Ακριβώς. Ωραία.
0: Αλλά είναι 26 Ιουλίου.
1: Τέλεια.
0: Και πάμε λίγο στην Επίδαυρο. Η Επίδαυρος έχει 2-3 χειρονομίες που είναι εντελώς νέες. Πέρα από το γεγονός ότι η μικρή Επίδαυρος αυτονομείται σαν ένα φεστιβάλ πόλης, είναι το φεστιβάλ μικρής Επιδαύρου,
1: mm-hmm,
0: που συμβαίνει κυρίως στο Αρχαιοθέατρο, αλλά ενεργοποιείται λίγο και η πόλη σε 2-3 χειρονομίες, για πρώτη φορά.
1: Και εκτός θεάτρου, δηλαδή, εκτός του μικρού θεάτρου της Επιδαύρου.
0: Και λίγο εκτός του μικρού θεάτρου. Αλλά το νόημα είναι και το φεστιβάλ του θεάτρου να αποκτήσει τη δική του αυτονομία και τη δική του σημασία. Και αυτό συμβαίνει φέτος. Υπάρχουν καταρχήν δύο διεθνείς παραγωγές. Μία είναι η παγκόσμια πρώτη, που συμβαίνει παρακαλώ στην Κύπρο. Και στην μεγάλη. Έτσι, είναι το έργο του Ιβάν Δηρυπάεφ, που λέγεται I-1 και είναι ένας απόϊχος μιας σύγχρονης μύδιας αυτό. Έτσι προέκυψε, δεν ήταν σκοπός να γίνει μια σύγχρονη μύδια. Προέκυψε μέσα από τη γραφή και φυσικά στη συνομιλία του με την σύγχρονη τεχνολογία, ο τρόπος που η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να επηρεάσει έναν εγκέφαλο. Mm. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ένα άλλο σημείο, ξέρω εγώ, είναι η Μάρτα Γκορνίτσκα με το Mothers, που μιλάει επίσης πάρα πολύ ιστορικά και πολιτικά. Η Πολωνέζα αυτή νεαρή εξαιρετική σκηνοθέτης, η οποία φέρνει κοντά μητέρες από τη Λευκορωσία, την Ουκρανία και την Πολωνία. Έτσι, αυτές οι χώρες δεν έχουν αγαστές σχέσεις, δεν και καλά όλες. Έτσι, είναι,
1: βέβαια,
0: είναι,
1: γιατί έχουν βρεθεί σε αντίπαλα στρατόπεδα, σε αντίπαλες δυνάμεις κατά την ιστορία του προηγούμενου αιώνα.
0: Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή, μέσα αυτή την παράσταση, που είναι ένα χωρικό γυναικών, βλέπει κανείς μια άλλη πνοή, μια άλλη σύμπνοια, κάτι μόνο η τέχνη μπορεί να το κάνει.
1: Αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν, ίσως.
0: Ακριβώς, αυτά που μας ενώνουν. Mm-hmm. Με όλη τη διαλεκτική του πράγματος, αλλά αυτά που μας ενώνουν σε μια αναπνοή, σε έναν ήχο, σε ένα τραγούδι, σε ένα χορό, αυτά που μας ενώνουν. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι το ζήτημα πια σήμερα.
1: Και το άλλο πολύ ενδιαφέρον είναι το Ασκλήπιο, αυτές οι αρχαιολογικές συναντήσεις στο χώρο του άλλοτε ιερού του Ασκλήπιου, που συνομιλούσε με το θέατρο, δηλαδή, και το θέατρο ήταν μέρος της θεραπευτικής αγωγής, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Απολύτως. Δηλαδή, φανταστείτε ότι αυτές οι ηρωές των ανθρώπων, των θεατών, που ακόμα και σήμερα τους βλέπουμε να σειραίουν για μια παράσταση, αυτή η ροή των ανθρώπων είναι μέρος μιας ροής στον χρόνο, γιατί έτσι συνέρεαν κάποτε, αλλά το θέατρο ήταν απόλυτα συνειδητά κομμάτι μιας θεραπευτικής διαδικασίας. Ναι. Μα και σήμερα απολύτως αυτό είναι. Κανείς δεν πάει στο θέατρο για να περάσει άσχημα. Πηγαίνει για να περάσει καλά. Δηλαδή για να περάσει καλύτερα. Δηλαδή για να αισθανθεί καλύτερα από ό,τι αισθανόταν λίγο πριν. Mm-hmm. Αυτή είναι εσωτερική όρη, δεν είναι απαραίτητα να είναι συνειδητή, αλλά αυτό, μια ευτυχία και μια καλυτέρευση είναι αυτή που μας πρόχνει στην τέχνη.
1: Έτσι,
0: και στο θέατρο ακόμη πιο πολύ, γιατί είναι ζωντανή τέχνη και γιατί εμπλέκεται το σώμα μας και η αναπνοή μας μαζί. Λοιπόν, το θέατρο ήταν κομμάτι ενός ευρύτερου ιερού, όπως και το αρχαίο στάδιο εκεί, ευρύτερου ιερού, του ιερού του Ασκληπίου, που ήταν συνομιλούσε συνεχώς με τις θεότητες, τις θεραπευτικές θεότητες, την υγεία, τον Ασκληπίο, τον Ιπποκράτη, τον Απόλλωνα καταρχήν, γιατί επειδή ξεκίνησε όλο. Λοιπόν,
1: και κάπως έτσι νομίζω συναντάμε και αυτό που λέγεται σήμερα πολιτιστική συνταγογράφηση, δηλαδή έπειτα από 2.500-3.000 χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Αρχίζει επισήμως πια και η πολιτεία ίδια να αναγνωρίζει ότι η ενασχόλησή μας, η εμπλοκή μας με την τέχνη λειτουργεί πολύ καλά γενικότερα για τη συνολική μας υγεία.
0: Ναι, αυτό είναι συγκλονιστικό να το σκεφτεί κανείς.
1: Ναι.
0: Και αυτό συνέβαινε γιατί τότε εκείνοι οι άνθρωποι είχαν αυτή τη λεγόμενη ολιστική προσέγγιση στη ζωή.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό αρχίζει να συνειδητοποιούμε 2.500 χρόνια μετά με έναν απόϊχο. Έστω κάτι αργά, παρά ποτέ που λέει ο λόγος.
1: Ναι.
0: Πήρε λίγο παραπάνω χρόνο, αλλά έτσι είναι. Και μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας υπάρχει μια δραστηριότητα που λέγεται αφηγηματική αρχαιολογία. Έχει έναν υπότιτλο που λέγεται Σώμα και το μυστήριο της ίασης. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι μια διαδρομή, όπως είναι οι ξεναγητικές διαδρομές, θα λέει κανείς, αλλά πολύ διαφορετική. Είναι ο τρόπος που μετατρέπεται η αρχαιολογική πληροφορία σε εμπειρία για τον επισκέπτη.
1: Πολύ ωραία και πολύ.
0: Όποιος το ζήσει αυτό, δεν ξεχνάει εύκολα που βρίσκεται.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και
1: λοιπόν,
0: σε όρισε πρωινές ή σε απογευματινές, μπορεί μετά να δει κανείς στο θέατρο.
1: Αν κάναμε μία έρευνα, πόσοι από τους χιλιάδες επί χιλιάδων θεατών που έχουν φτάσει στην Επίδαυρο για να δουν παράσταση, πόσοι από αυτούς έχουν επισκεφθεί και το Ασκληπείο, θα είναι πολύ λιγότεροι. Οπότε είναι συνολικά πολύ χρήσιμη αυτή η αφορμή που δίνεται.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασε η ώρα, Μιχαήλ.
0: Ευχαριστώ,
1: διαβάσουν οι ακροατές μας την ωραία συνέντευξη που διάβασα στη LIFO και δεν ξέρω αν έχεις δώσει και κάπου αλλού, όπου εκεί πλέον μπορεί να αναπτυχθεί η σκέψη διαφορετικά από ό,τι αναπτύσσεται μέσω μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπες. Καλή επιτυχία στο φεστιβάλ. Να πάνε όλα καλά που θα πάνε. Είμαστε φύση αισιόδοξοι άνθρωποι. Και είμαστε εδώ για να προβάλλουμε κάθε τι σημαντικό του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και καλή αντάμωση.
1: Καλή αντάμωση, λοιπόν, ναι. Ευχαριστούμε και πάλι. Γεια χαρά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε, pop-art με τη Ματίνα Καλτάκη και δεν βάλαμε τυχαία το τραγούδι «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς» σε στίχους και μουσική του Μανώλη Χιώτη, αυτού του σπουδαίου μουσικού του μπουζουκιού και συνθέτη μεγάλων επιτυχιών, που εισήγαγε καινοτομίες στο παίξιμο του μπουζουκιού και στις ενορχιστρώσεις, που έφερε αλλαγές ακόμα και στον τρόπο ερμηνείας των λαϊκών και ελαφρολαϊκών τραγουδιών. Για να μην αναφερθώ βέβαια στη συνεργασία του με τον Μίκη Θεοδωράκη κατά τη δεκαετία του 60 σε δίσκους όπως ο Επιτάφιος και οι Λιποτάκτες. Η αναφορά λοιπόν στο Μανώλη Χιώτη συνδέεται με μια παράσταση με το έργο «Μανώλης, η καρδιά σε τέσσερις χορδές» που έγραψαν ο Άρης Ασπρούλης και η Όλη Ανδρεάδη. Παράσταση που θα παρουσιαστεί στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος της Οδού Πειραιός από τις 11 Ιουνίου, με πρωταγωνιστές τον Γεράσιμο Γενατά, την Μπένι Μπαλτατζή, τη Βανέσα Δαμοπούλου, τον Αργύρη Αγγέλου και άλλους, και μουσικούς τον Παύλο Παφρανίδη, τον Βαγγέλη Καλαμάρα, την Κατερίνα Σεγκούνα, τον Κωνσταντίνο Σαπούνη και άλλους. Μάλιστα, στο ρόλο της μητέρας του Μανώλη Χιώτη θα εμφανιστεί και η Πίτσα Παπαδοπούλου για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων. Αλλά είναι μαζί μας στον αέρα του Alpha Radio 989 η Όλη Ανδρεάδη και ο Άρης Ασπρούλης για να μας μιλήσουν για την έρευνα που έκαναν ως προς τη ζωή και το έργο του Μανώλη Χιώτη, προκειμένου να γράψουν αυτό το έργο. Μανώλης, η καρδιά σε τέσσερις χορδές. Οι κυρίες βέβαια προηγούνται πάντα, Άρη. Καλώς ήρθατε και οι δύο. Αλλά θα δώσουμε σε σένα πρώτα το λόγο για να μας μιλήσεις για το έργο, ώστε η Όλη να μας μιλήσει για τον τρόπο που σκηνοθέτησε την παράσταση. Καλώς ήρθατε και πάλι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ματίνα, και σε σένα και στους ακροατές σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Για πες μας, Άρη, λοιπόν, για αυτό το έργο. Πώς προέκυψε ο Μανώλης?
1: Ο Μανώλης είναι ένα ταξίδι ουσιαστικά που προέκυψε μέσα από την αγάπη που και η Όλη και εγώ είχαμε για τα τραγούδια του, για τη μουσική του. Ήμασταν φανατικοί ακροατές και κάποια στιγμή σκεφτήκαμε ότι θα μας άρεσε να δημιουργήσουμε μια παράσταση που να έχει ως βασικό όχημα τη ζωή του, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουμε πολλά για αυτήν. Σταδιακά ψάχνοντας, βρίσκοντας, αυτό που στάθηκε ως εφαλτήριο ήταν περισσότερο το γεγονός ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος μόλις σε 49 χρόνια δημιούργησε αυτό το μύθο γύρω από τον εαυτό του, τον απολύτως δικαιολογημένο μύθο, και μάλιστα από τις περιπτώσεις ανθρώπων που τα κατάφεραν μόνοι τους. Ένας άνθρωπος που ορφάνεψε πολύ μικρός, δολοφόνησαν τον πατέρα του μπροστά στα μάτια του. Ένας άνθρωπος δηλαδή που κουβαλούσε πολύ μέσα σε αυτό το performance που εμείς γνωρίζουμε, τα τραύματά του και όλη του τη διαδρομή.
0: Η αλήθεια είναι ότι ψάχνοντας κι εγώ για τη ζωή του και το έργο του για να μιλήσω μαζί σας, πραγματικά εντυπωσιάστηκα, γιατί δεν ήξερα πάρα πολλά πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέθανε νεότατος καταρχάς.
1: Ναι, δηλαδή,
0: έχοντας την εικόνα όλων αυτών των τραγουδιών που έχει γράψει, είχα την εντύπωση ότι ο άνθρωπος, ας πούμε, έζησε αρκετά, ενώ έφυγε τελικά νεότατος.
1: Νεότατος. Ναι, ήταν μια ζωή πολύ συμπυκνωμένη ουσιαστικά. Ήταν ένας μεγάλος στάρ, πρόλαβε να κάνει καριέρα και στο εξωτερικό.
0: Στην Αμερική ιδίως είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά είχε και πολύ δραματικές στιγμές που συνδέονται με το τέλος της σχέσης του με τη Μέρι Λίντα, έτσι.
1: Ναι, ούτως ή άλλως ήταν ένας άνθρωπος που τις γυναίκες που αγάπησε, τις αγάπησε πολύ. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και στα τραγούδια του. Δηλαδή ζούσε ό,τι ζούσε, το ζούσε βαθιά. Αυτές ήταν οι βασικότεροι άξονες που μας οδήγησαν στην έρευνα, ας πούμε, αυτού του κειμένου, και μετά ο πιο ουσιαστικός καταλήτης ήταν ο γιος του, η συνάντηση με το γιο του.
0: Ο Διαμαντής Χιώτης.
1: Ο Διαμαντής Χιώτης, που είναι ένας εξίσου εξαιρετικός και ιδιαίτερα ιδιοφυής μουσικός, με μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό, ο οποίος μας άνοιξε, θεωρώ, μια άλλη πόρτα, μια άλλη πόρτα μέσα στον ίδιο το Μανώλη, γιατί άρχισε να αντιλαμβάνει και τον τρόπο που δουλεύουμε εμείς, ότι δουλεύουμε λίγο βαθιά τις βιογραφίες, και όταν διάβασε το Κόκαλο, το έργο που έχουμε γράψει για τον Αντωνένα Αρτό, είπε ότι αν σκάψετε στο Μανώλη τόσο βαθιά, θέλω να το κάνουμε.
0: Μπράβο,
1: οπότε μας απελευθέρωσε για να δημιουργηθεί αυτό το έργο που θα δείτε στον ελληνικό κόσμο.
0: Και οπωσδήποτε η συνεργασία του μαζί του θα επέτρεψε να έρθουν στο φως και πληροφορίες που είναι άγνωστες. Υποθέτω, σωστά?
1: Ναι, φυσικά. Στο έργο αυτό υπάρχουν πληροφορίες που δεν έχουν ξαναδεί το φως δημοσιότητας. Επίσης καταρρύπτονται μύθοι που δεν ισχύουν.
0: Για πες μας έναν, ας πούμε.
1: Όλο αυτό με τον Τζίμι Χέντριξ για παράδειγμα, ή ότι γεννήθηκε και πέθανε την ίδια ημέρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλοι αυτοί οι μεγάλοι
0: πράγματα, ναι.
1: Ναι, έχουν κάποιες υπερβολές να τους ακολουθούν. Αυτό ο Διαμαντής δεν το ήθελε και συμφωνούσαμε απολύτως μαζί του. Αλλά ξέρετε, κυρίως δεν ήταν οι πληροφορίες που αναπαράγονται πιθανόν στο έργο, αλλά περισσότερο η θερμοκρασία της ιδιοσυγκρασίας του που μας μεταφέρθηκε, το οποίο θεωρώ ότι είναι το πιο ουσιαστικό σε ένα βιογραφικό project.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή να είμαστε κοντά στο ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος πραγματικά, πώς σκεφτόταν, πώς ένιωθε και ούτω καθεξής.
0: Και η δομή που υιοθετήσατε στο κείμενο είναι γραμμικά εξελίσσεται, δηλαδή είναι χρόνο με το χρόνο ή έχει flashback που είναι πιο ελεύθερα έτσι και πιο ανοιχτά?
1: Τον τρόπο που δομήθηκε το κείμενο νομίζω ότι μπορεί να σας τον περιγράψει καλύτερα η Όλη, που ούτως ή άλλως ήταν και η δική της ιδέα, δηλαδή να μπει όλη αυτή η συνθήκη μέσα σε ένα όνειρο.
0: Σαν όνειρο.
1: Ώστε ναι, ώστε να μπορούμε να κάνουμε πολλά flashback, να μην παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο οι ηλικίες και τα πρόσωπα.
0: Η πιστότητα,
1: ναι. Αλλά περισσότερο αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το πόσο όλοι οι άνθρωποι αυτοί γράφτηκαν μέσα στην ψυχή του Μανώλη. Οπότε σας δίνω την Ιόλη να σας μιλήσει περισσότερο γι' αυτό.
0: Η Ιόλη, που την καλωσορίζουμε αμέσως, θα μας μιλήσει αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Εντάξει.
2: Τέλεια, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε, καλημέρα και θα τα πούμε σε πολύ λίγο, Ιόλη.
2: Ωραία.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
8: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
7: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
9: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Μιλάμε για ό,τι ζούμε εδώ στον Αλφα Radio 989. Κάποιοι από εμάς είναι ευτυχείς που ζουν μέσα στο χώρο τον ευρύτερο των τεχνών. Έχουμε μαζί μας τον Άρη Ασπρούλη και την Ιόλη Ανδρεάδη, ένα συγγραφικό δίδυμο που έχει γράψει πολλά ενδιαφέροντα έργα, αρκετά μάλλον για την ακόμα νεότατη ενδιαφέροντα έργα, και τώρα γράφουν κάτι που ίσως εκπλήξει το παραδοσιακό κοινό, ας πούμε. Το έργο Μανώλης, η καρδιά σε τέσσερις χορδές, που συνδυάζει μουσική και πρόζα. Πώς, θα μας πει τώρα αμέσως η σκηνοθέτης Ιόλη Ανδρεάδη. Για πες μας λοιπόν, Ιόλη, αυτό το κείμενο που καθίσατε και γράψατε έπειτα από έρευνα στη ζωή και στο έργο του Μανώλη Χιώτη, πώς πήρε μορφή στη σκηνή και μάλιστα σε μια σκηνή ανοιχτή στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος?
2: Αρχικά το κείμενο είχε μια συγκεκριμένη δομή που είπαμε ότι θα περιστρέφεται γύρω από κάποιες συγκεκριμένες σημαντικές στιγμές στη ζωή του Μανώλη Χιώτη, όπως το λίγες μέρες πριν το τέλος του που έκανε μια καντάδα στις φυλακές του Οροπού, έξω από τις φυλακές του Οροπού, στον Μίκη
0: στο Θεοδωράκη. Ναι, ναι, ένα συγκλονιστικό γεγονός. Και μόνο που το ανέφερες έτσι ανατρίχιασα. Πήγε και έπαιξε μπουζούκι έξω από το στρατόπεδο αυτό του οροπού που έμενε τότε ο Θεοδωράκης.
2: Ναι. Και έτσι ξεκινάει το έργο. Mm-hmm. Έτσι είναι, ξεκινάει δηλαδή δομημένο από το
0: από
2: τέλος.
0: Το τέλος. Mm-hmm.
2: Και έπειτα επιστρέφει στον Χιώτη να μιλάει για την αρχή του mm-hmm. και την αρχή ουσιαστικά του ταξιδιού του που είχε να κάνει με το μπουζούκι. Δηλαδή πώς ήταν τα πρώτα χρόνια, πότε ήταν η πρώτη επιτυχία που ήταν πολύ νωρίς, ήταν στα 17 του χρόνια.
0: Ναι.
2: Και ήταν το τραγούδι «Το χρήμα δεν το λογαριάζω». Και
0: κάπως έτσι πιάνετε τα βασικά επεισόδια, ας πούμε, τη ζωή του, έτσι, και
2: κάποια από τα βασικά επεισόδια, ναι. Γιατί πάντα πρέπει να γίνεται μια επιλογή, δηλαδή εννοώ πολλά πράγματα φυσικά τα έχουμε αφήσει απ' έξω, έχουμε σταθεί σε κάποια και έχουμε πει ότι αυτά τα κάποια θα σταθούμε τώρα, θα τα σκάψουμε. Mm-hmm. Δεν θέλαμε δηλαδή να είναι μια αναφορά, μια
0: ένα πέρασμα έτσι χρονολογικό.
2: Ένα πέρασμα,
0: ναι.
2: Αλλά πιο πολύ να σκάψουμε λίγο σε κάθε στιγμή, ναι, ναι, που μας αφορούσε εμάς, και έτσι κάθε στιγμή, δεν είναι πολλές δηλαδή οι στιγμές, είναι 7 σκηνές και βασισμένες σε 7 περίπου στιγμές που
0: ξεχωρίζουν, ας πούμε, από τη ζωή του.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Η μουσική τώρα πώς έρχεται, δηλαδή κάθε ένα από τα 7, από τις 7 αυτές σκηνές διανθίζεται με τραγούδια που έγραψε τη δεδομένη περίοδο?
2: Δεν διανθίζεται με τραγούδια που έγραψε τη δεδομένη περίοδο, γιατί έχει αυτό το πιο ελεύθερο...
0: Την πιο ελεύθερη δομή, ναι.
2: Το έργο, την πιο ελεύθερη δομή που πηγαίνει και κάνει και flashback και πάει και μπρος πίσω, και δεν έχουμε μείνει πέρα από κάποιες αναφορές που είναι πιστές, όπως το «Χρήμα δεν το λογαριάζω» ή το «Σε πότισα ροδόσταμο»
0: με πότισες φαρμάκι,
2: ναι, που τραγουδάει στις φυλακές του οροπού. Είναι και άλλα τραγούδια τα οποία εξυπηρετούν τη δράση μια δεδομένη στιγμή, είναι όλα του Χιώτη.
0: Αυτό που θέλω να πω, γιατί φαντάζομαι ότι ενδιαφέρει και τον κόσμο, είναι αν θα ακούσει αυτά τα τραγούδια που αγαπάει στο πλαίσιο ή τέλος πάνω σε αυτή τη συγκροτημένη δομή της παράστασης.
2: Θα ακούσει 25 από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Μανώλη Χιώτη.
0: Υπάρχει επίσης ταύτιση ηθοποιών με πρόσωπα, δηλαδή ας πούμε ο Γεράσιμος Γενατάς υποδύεται τον Χιώτη, ή και ο τρόπος που αντιμετωπίζεις τους ηθοποιούς είναι πιο ελεύθερος?
2: Όχι, υποδύεται το Μανώλη Χιώτη ο Γεράσιμος Γενατάς, η Πέννη Μπαλτατζή υποδύεται τη Μέρι Λίντα. Ωστόσο δεν έχουμε πάει καθόλου προς μία εξωτερική μίμηση των προσωπικότητων, των προσώπων. Όχι, των σχέσεων, ναι, μιλάμε για τις σχέσεις τους, αλλά δεν τους παρουσιάζω, ξέρω εγώ, σε στυλ πιο ρεαλιστικό ή τηλεοπτικό, να τον βλέπει κάποιος το Γεράσιμο για να τα επισκηνήσει και να λέει είναι ντυμένος, ξέρω εγώ.
0: Να, ο Μανώλης Χιώτης, ας πούμε.
2: Χιώτη, ναι. Ή με μακιγιάζ και τα λοιπά. Είναι όμως μια θεατρική διαπραγμάτευση του Μανώλη Χιώτη, και πιο πολύ έχει να κάνει με το τι θεωρούσαμε εμείς σαν συγγραφείς με τον Άρη, ότι
0: αξίζει να προσέξουμε
2: ένα χαρακτήρα που να μιλάει για την ψυχή του Μανώλη Χιώτη. Πώς ήταν αυτή η ψυχή, πώς τα βίωσε αυτά τα σημαντικά γεγονότα. Πιο πολύ εκεί στεκόμαστε παρά στο, ξέρω εγώ, πώς ακριβώς
0: κατάλαβα, είναι αυτή
2: όταν έπαιζε και τα λοιπά.
0: Αυτό το έργο θα τυπωθεί, φαντάζομαι, αν δεν έχει τυπωθεί ήδη.
2: Έχει τυπωθεί και κυκλοφορεί από την ΚΑΠΑ Εκδοτική.
0: Ωραία, οπότε θα υπάρχει και τις μέρες των παραστάσεων, μπορεί να το προμηθευτεί ο κόσμος για να δει ακριβώς τι έχετε γράψει, πώς είναι γραμμένο το έργο.
2: Ναι, ναι.
0: Και να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Αυτή είναι μια διαφορετική συνθήκη, το ανοιχτό θέατρο, ένα μουσικοθεατρικό έργο, ένα κοινό που έρχεται για να ψυχαγωγηθεί και να ακούσει και ωραία τραγούδια. Αυτό λίγο σε προβληματίζει σε σχέση με ό,τι έχετε κάνει κατά το παρελθόν?
2: Δεν με προβληματίζει, μου αρέσει, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το θέμα.
0: Mm-hmm.
2: Το θεωρώ μια σημαντική, δηλαδή θέλω να πω, είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, πολύ σημαντική προσωπικότητα για την Ελλάδα, ο Μανώλης Χιώτης.
0: Και βεβαίως να σου πω κάτι, όλοι, δεν ξέρω κιόλας αν το σκέφτεσαι κι εσύ έτσι, είναι μια ευκαιρία να συναντηθείς και με ένα κοινό που δεν σε ξέρει ίσως. Με ένα κοινό ευρύτερο που...
2: Φυσικά το οποίο έρχεται για τον Μανώλη Χιώτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και θα δει.
0: Παρεπιπτόντως θα δει και θα γνωρίσει και τη δουλειά σας.
2: Θα γνωρίσει και τη δουλειά μας παρεπιπτόντως, και η οποία θα είναι μία μη ρεαλιστική απεικόνιση
0: της ζωής
2: του Μανώλη Χιώτη.
0: Νομίζω θα το κατάλαβα.
2: Είναι πολύ ένα ψυχογράφημα, ένα ταξίδι στην ψυχή του, σε στιγμές από τη ζωή του. Μία παράσταση πιο, ας πούμε, ταυτόχρονα art, να το πω έτσι χοντρικά,
0: ναι,
2: αλλά που είναι για το ευρύ κοινό, τόσο λόγω του θέματος όσο και λόγω της δομής του έργου, της σκηνοθεσίας. Δηλαδή δεν έχει κάτι το οποίο είναι απροσπέλαστο για το ευρύ κοινό,
0: ναι,
2: αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και, πώς να πω, δεν είναι μια επιθεώρηση, δεν είναι μια...
0: Ναι, ναι.
2: Άλλου τύπου παράσταση.
0: Σαφές. Οκ, okay, λοιπόν, η πρεμιέρα είναι, είπαμε, στις 11 του μήνα, έτσι?
2: Μάλιστα, ναι, ναι.
0: Αναμένουμε την πρεμιέρα, αναμένουμε να σας να δούμε το Μανώλης, η καρδιά σε 4 χορδές, στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας για κάποιες εμφανίσεις και η Πίτσα Παπαδοπούλου, η οποία ως πολύ νεαρή τραγουδίστρια είχε συνεργαστεί με τον Χιώτη.
0: Τέλεια, τέλεια. Πολύ ωραία. Τέλεια. Ωραία, λοιπόν, μια συνάντηση διαγενειακή θα έλεγα,
2: ναι,
0: να τον γνωρίσουν και οι νεότεροι και να γνωρίσουν και ορισμένα στοιχεία για την δημιουργία και το πόσο δύσκολη ή εύκολη ήταν εκείνη την εποχή, το 60 και το 70 κυρίως. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σένα Ιώλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη. Εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε και εν προκειμένου στο έργο Μανώλης Καρδιά σε 4 χορδές. Να είστε καλά, ευχαριστώ και πάλι.
2: Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή επιτυχία, γεια.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλό μήνα. Έχει ξεκινήσει η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, χωρίς ωστόσο να καταγράφονται καθυστερήσεις στις εισόδους των εθνικών οδών. Η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ θα απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εισόδους των εθνικών οδών. Κλειστές είναι σήμερα οι τράπεζες σε δημόσιες υπηρεσίες. Κλειστά και τα φαρμακεία. Κανονικά λειτουργεί το λιανεμπόριο με ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ. Συγκλονίζει νέα γυναικοκτονία. Συνελήφθη το πρωί στην Καλαμάτα ένα 49χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι σκότωσε τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι του στην 39χρονη σύζυγό του. Έπειτα από καταγγελίες κατοίκων, αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του δράστη και του θύματος, όπου εντόπισαν την 39χρονη χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Ο δράστης βρέθηκε μέσα στο σπίτι και ομολόγησε. Εκείνη την ώρα τα δύο παιδιά της οικογένειας, 10 και 6 ετών, κοιμόντουσαν. Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της. Ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Όλα θα τακτοποιηθούν, προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του έξω επικεφαλής της Ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. Επαναλαμβάνει πως ο ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στον Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για τη μη τήρηση εκεχηρίας από την Ουάσιγκτον. Οι δύο χώρες ανακοίνωσαν εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο ιρανικά συστήματα ελέγχου, ραντάρ και ντρόουν στην πόλη Γκορούκ και στο νησί Κέσμα στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της επανάστασης στο Ιράν δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της Ιρανικής επικράτειας. Να σημειωθεί πως ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε το πρωί ότι αντιμετώπισε επίθεση με ντρόουν και πυράβλους, θεωρώντας πως το Ιράν είναι πλήρως υπεύθυνο για αυτές τις επιθέσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε χθες με ανάρτησή του στο Truth Social ότι το σχέδιο συμφωνίας δηλώνει πολύ ξεκάθαρα ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα, και αυτό με πολύ αυστηρούς όρους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεδρίαζε αργά σήμερα το απόγευμα το Συμβουλίο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να συζητήσει την κατάσταση στον Λίβανο κατόπιν γαλλικού αιτήματος. Ο Πρόεδρος του Λιβάνου δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του αντιμετωπίζει μια θηριώδη και καταδικαστή επιθετικότητα από το Ισραήλ, το οποίο εντείνει την επίθεσή του εναντίον της Χεζμπολάχ, ιδίως μετά την κατάληψη χθες του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διέταξε σήμερα τον Ισραηλινό στρατό να βομβαρδίσει τα νότια προάστια της Βηρυτού. Συνελήφθη χθες στην περιοχή του Δρυμού στη Θεσσαλονίκη ένας 42χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κρατούσε αλυσοπρίον έξω από σπίτι οικογένειας με την οποία είχε διαφορές, προκαλώντας αναστάτωση. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε, έσπευσαν στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 35 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θελέσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου. Από σήμερα 1η Ιουνίου αυξάνονται οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά 2% σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον επισητισμό τουρισμό. Ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πίτερ Μαγιάρ, δήλωσε σήμερα μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της χώρας, Τάμα Σούλιοκ, ότι αν ο τελευταίος δεν παραιτηθεί, η κυβέρνησή του θα κινήσει νομική διαδικασία για την απομάκρυνσή του από το αξίωμα. Με την εξέταση των μαθηματικών συνεχίζονται αύριο Τρίτη πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων συνεχίζουν τις εξετάσεις τους από την ερχόμενη Τετάρτη με μαθήματα προσανατολισμού.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα ανέμους ασθενείς έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Επανήλθαμε, Pop Art, το πολιτιστικό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη και μια τιμητική βραδιά για τους πρωταγωνιστές του λεγόμενου παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου διοργανώνει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η Φίνος Φιλμ και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουνίου. Σαν συνέχεια της συγκινητικής εκδήλωσης που έγινε τον Νοέμβριο του 2025 στο πλαίσιο του τελευταίου 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα τιμηθούν μεταξύ άλλων η Ξένια Καλογεροπούλου, ο Δημήτρης Καλυβοκάς, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, η Μάρο Κοντού, η Αλεξάνδρα Λαδικού, η Χλόη Λιάσκου, ο Σωτήρης Τζαβελέκος, η Μπέτη Αρβανίτη, ο Γιάννης Βογιατζής, η Μάρθα Βούρτσι, η Άννα Φόνσου, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο Βαγγέλης Βουλγαρίδης και πολλοί άλλοι. Θα σας κουράσω αν πω όλα τα ονόματα. Έπρεπε να τιμηθούν όλοι αυτοί οι αγαπημένοι ηθοποιοί. Αργήσαμε, αλλά επιτέλους τη Δευτέρα 8 Ιουνίου θα συμβεί και αυτό. Θα τιμηθούν οι άνθρωποι αυτοί με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, αλλά με σειρά προτεραιότητος. Στη διάρκεια της βραδιάς θα προβληθεί η επαιτειακή ταινία «Τα αστέρια είναι παντοτινά», παραγωγής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και στη σκηνοθεσία του Νίκου Πάστρα. Στην ταινία αυτή, 18 από αυτούς τους αγαπημένους παλιούς ηθοποιούς μοιράζονται ιστορίες και αναμνήσεις. Τις συνεντεύξεις πήρε η δημοσιογράφος Στέλλα Χαραμή και διανθίζονται στη δομή αυτή της ταινίας χαρακτηριστικές σκηνές από αγαπημένες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου από σπάνια αποσπάσματα και φωτογραφίες. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν οι ηθοποιοί Άκης Ακελαρίου, που συμβαίνει να είναι και πρόεδρος του ΔΣ του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, και ο Στέλιος Μάινας. Εννοείται, όλα έγιναν σε συνεργασία με τη Φίνος Φιλμ, την εταιρεία παραγωγής που καθόρισε κινηματογραφικά την εποχή στην οποία μεσουράνησαν οι καλλιτέχνες που θα τιμηθούν.

0: Αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, ακούτε Alpha Radio 989, την εκπομπή για τις τέχνες και τον πολιτισμό με τη Ματίνα Καλτάκη και μια βραδιά αφιερωμένη στην παραδοσιακή μουσική της Ηπείρου και στη μνήμη του μοναδικού δεξιοτέχνη του κλαρίνου Πετρολούκα Χαλκιά θα απολαύσουμε στο Ηρώδιο στις 9 Ιουνίου. Ο λαουτίστας, συνθέτης και παιδαγωγός από την Ήπειρο, Βασίλης Κώστας, βρίσκεται πίσω από τη συναυλία, επικεφαλής ενός μουσικού συνόλου 20 μουσικών της νεότερης γενιάς, του επίλεκτου ηπειρωτικού ενσάμπλ Μέδρα τα Ιωάννινα, που μελετούν και διαδίδουν τη σπουδαία μουσική μας παράδοση, εκκινώντας από τη μουσική της Ηπείρου και τον αείμνηστο Πετρολούκα Χαλκιά. Να πω ότι η παρακαταθήκη του Πετρολούκα Χαλκιά αποτελεί σημείο αναφοράς για τους νέους μουσικούς, για το πώς η μουσική μπορεί να αποκτήσει νέα πνοή μέσα από τις επόμενες γενιές. Θα το πω, αλλά ο λόγος ανήκει στον Βασίλη Κώστα, ο οποίος μαθήτευσε επί 10 χρόνια και συνεργάστηκε με τον Πετρολούκα Χαλκιά και διαμόρφωσε τη μουσική του αντίληψη με την βοήθειά του, με την καθοδήγησή του. Μαζί έκαναν και το δίσκο «Η ψυχή της Ηπείρου» άλλωστε. Με τη συναυλία στο Ηρώδιο στις 9 Ιουνίου θα διαπιστώσουμε τον δημιουργικό διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στην αυθεντική ερμηνεία των παραδοσιακών σκοπών και νέες ενορχιστρωτικές προσεγγίσεις. Όμως είναι μαζί μας στον αέρα του Alpha Radio 989 ο Βασίλης Κώστας. Τον καλωσορίζω αμέσως με πολλά μπράβο για όσα προσπαθεί ο ίδιος και η υπόλοιπη μουσική του επίλεκτου ηπειρωτικού ενσάμπλ. Καλώς ήρθατε, κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την όμορφη εισαγωγή και τόσο ακριβείς πληροφορίες, μάλιστα.
0: Εσείς θα μας δώσετε τώρα το ακριβές στίγμα της προσπάθειας και της συναυλίας που κάνετε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς ξεκινήσατε εσείς να παίζετε, να μαθαίνετε και να παίζετε λαούτο, αυτό το ιδιαίτερο όργανο που το γνωρίζουμε από τις παραδοσιακές μουσικές και από την Κρήτη πολύ. Το λαούτο είναι πολύ αγαπημένο όργανο και πολύ βασικό και στην παραδοσιακή μουσική της Κρήτης και σε όλη την Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει. Πείτε μας όμως εσείς.
1: Ακριβώς. Σπούδαζα στη Βοστόνη, στο Berklee College of Music. Σπούδαζα jazz κιθάρα, αλλά λόγω της καταγωγής μου από τα Γιάννενα, την Ήπειρο και των βιωμάτων των δικών μου εδώ, την οικογένεια που τραγουδούσαν ηπειρώτικα ακούσματα βαριά, οι πατούδες μου, η οικογένειά μου. Όταν σπούδαζα λοιπόν στη Βοστόνη, αισθάνθηκα αυτή την ανάγκη να έρθω πιο κοντά στις ρίζες μου. Και από την κιθάρα, μετά από 20 χρόνια που έπαιζα αυτό το όργανο, άλλαξα στο λαούτο. Γιατί ήθελα να εφαρμόσω στο λαούτο ό,τι έπαιζε ο Πετρολούκας Χαλκιάς στο κλαρίνο. Αυτή ήταν η αρχική μου σκέψη, όσο τρελή και αν ακούγεται. Έτσι άρχισα σιγά σιγά με το να μελετάω το σκάρο του. Γνωριστήκαμε στη Βοστόνη μετά από ένα χρόνο. Εκεί με άκουσε, μου λέει: παίζεις τα δικά μου τα πράγματα στο λαούτο. Λέω: κύριε Πέτρο μου, πώς είμαι κακό αυτό? Όχι, μου λέει: όχι, δεν είναι κακό, αλλά θα συνεχίσεις και θα βγάλεις όλα μου τα κομμάτια στο λαούτο. Και έτσι άρχισε μια πολύ ωραία σχέση.
0: Μπράβο του πάντως που ήταν τόσο ανοιχτός και δεκτικός και σας έδωσε και κίνητρα και όθηση.
1: Από αυτή την ανοιχτωσιά άρχισαν όλα πραγματικά το 2015.
0: Φαίνεται.
1: Γιατί θα μπορούσε να πει: εσύ παίζεις λαούτο, εγώ παίζω κλαρίνο, ο καθένας θα κάνει τη δουλειά του. Αλλά με είδε ότι πήγαινα προς τη μουσική του, με είδε ότι ήμουν εμπνευσμένος από αυτόν. Και έτσι με πολύ μεγάλη γενναιοδορία άνοιξε τον κόσμο του μέχρι και την περασμένη χρονιά που συγχωρέθηκε δυστυχώς. Ήμασταν σαν οικογένεια, σαν παππούς με εγγονό δηλαδή κανονικά, με μεγάλη αγάπη και σεβασμό.
0: Αν θέλαμε, κύριε Κώστα, να ξεχωρίσουμε τον Πετρολούκα Χαλκιά σε σχέση με τους άλλους βιρτουόζους του κλαρίνου, τι θα λέγαμε, ποια είναι τα ειδικά σημεία, ας πούμε, που ξεχωρίζουν τον τρόπο του?
1: Μιλάμε για ένα τεράστιο ταλέντο με μεγάλη δημιουργικότητα και φαντασία, και αυτό που τον ξεχώριζε πάρα πολύ ήταν η αιμονή στην τελειότητα. Ο Πέτρος δεν θα άφηνε τίποτα μα τίποτα στην τύχη του. Τα είχε τόσο οργανωμένα όλα στο μυαλό του και γι' αυτό έφτασε την ηπειρώτικη μουσική και την παραδοσιακή μουσική γενικότερα σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο. Θυμάμαι όταν έπαιζα τις μουσικές του στους δασκάλους μου, τους jazz masters στην Βοστόνη, τρελαινόντουσαν, γιατί δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι αυτό που ακούνε είναι παραδοσιακή μουσική για μας. Το οποίο ίσως να περίμεναν κάτι πιο απλοϊκό, κάτι διαφορετικό.
0: Αλλά στη δική μας μουσική υπάρχει το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού εν γενές, ούτως ή άλλως.
1: Υπάρχει αυτό, υπάρχει το ρίσκο πολύ και υπάρχουν και μεγάλοι παίχτες από τις Πετρολούκες που πραγματικά έκανε τη μουσική και τον αυτοσχεδιασμό στα όρια. Γιατί ήξερε τα όρια και τις ελευθερίες του. Αυτό το πρόβλημα του. Να γνωρίζω ποιο είναι το πλαίσιο στην παραδοσιακή μουσική, ναι. Ποια είναι τα όρια και πώς μέσα σε αυτά τα όρια μπορώ να είμαι πραγματικά ελεύθερος.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Και αυτό κάνουμε και είναι την ισχύ σε αυτό το επίλεπτο κυριαρχικό ενσάμπλ που τελείωσε την αιγίδα της Μητρόπολης Ιωαννίνων και της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, της Αποστολής μάλιστα, της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με έδρα τα Γιάννενα. Παίρνουμε υλικό το οποίο έχουμε δουλέψει με τον Πετρολούκα, έχουμε καταγράψει τους δύο δίσκους μας, ψυχή πύρου 1 και 2, και προσπαθούμε αυτό το υλικό αυτούσιο, χωρίς να χάνεται ο χαρακτήρας της υπηρότητας μουσικής, να μεταφράζεται σε διαλόγους και ενορχιστρώσεις από τα σαντούρια στα βιολιά, τα βιολιά στα κλαρίνα, το ακορντεόν, στο ούτι, στις φωνές, τα λαούτα. Είναι ένα πολύ όμορφο εγχείρημα, είναι παιδιά από όλη την Ελλάδα, από την Αθήνα, από την Κομοτηνία, από τις Σέρες.
0: Τα παιδιά που αποτελούν το επιλεκτο υπηρωτικό ενσάμπλ, μιλάτε.
1: Βεβαίως, που έρχονται στα Γιάννενα τα τελευταία 4 χρόνια κάθε εβδομάδα από όλα αυτά τα μέρη,
0: ναι.
1: Από όλη την Ελλάδα, για να μελετήσουν την υπηρώτικη μουσική σε βάθος.
0: Μα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που μας λέτε και πολύ συγκινητικό, θα έλεγα κιόλας. Αυτό το ενδιαφέρον των νέων παιδιών να μάθουν την παραδοσιακή μουσική και βεβαίως να την προχωρήσουν και με τον τρόπο τους και με τα νιάτα τους και με τις μουσικές αντιλήψεις τις σημερινές.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, όπως και να έχει, επειδή έχει φτάσει στο επίπεδο πάρα πολύ ψηλά και από τον Πετρολούκα και από τους προκατόχους, τον Φίλιπ Παρούντα, τον Κίτσο Χαρισιάδη, τον Τάσο Χαλκιά, η νέα γενιά σήμερα πρέπει και αυτή να περάσει μέσα από το στάδιο της
0: μαθητείας.
1: Της επιμονή και της μαθητείας και της μελέτης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Ναι, ναι.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς. Πρέπει να μάθεις πρώτα την παράδοση για να δεις μετά τι, αν και τι μπορείς να κάνεις μέσα από αυτή.
0: Αυτό είναι και αυτό δεν είναι εύκολο. Αντιθέτως απαιτεί χρόνο, συγκέντρωση, κόπο, αλλά ανταμείβει. Ανταμείβει είναι βέβαιο και νομίζω ότι θα το διαπιστώσουμε στη συναυλία στο Ηρώδιο. Κύριε Κώστα, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για να μας πείτε πώς ακριβώς έχετε δομήσει το πρόγραμμα της συγκεκριμένης βραδιάς, τι θα ακούσουμε δηλαδή.
1: Πολύ ωραία, πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Pop Art, το δίωρο για τις τέχνες και τον πολιτισμό του Αλφα Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη. Είναι μαζί μας ο λαουτίστας Βασίλης Κώστας, ο Ιθήνο Νους πίσω από τη συναυλία της 9ης Ιουνίου στο Ηρώδιο, όπου το μουσικό σύνολο επίλεκτο υπηρωτικό ensemble θα μας μοιήσει στον κόσμο της παραδοσιακής μουσικής της Ηπείρου και τον τρόπο του Πετρολούκα Χαλκιά, όπως διασώζεται μέσα από την προσπάθεια των νέων μουσικών να προσδιορίσουν αυτή τη μουσική στη σημερινή εποχή. Λοιπόν, κύριε Κώστα, για πείτε μας τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε μάλλον το βράδυ της 9ης Ιουνίου στο Ηρώδιο.
1: Έχουμε ένα ποικίλο ρεπερτόριο από την υπηρώτικη μουσική παράδοση, όσο γίνεται να εκφράσουμε αυτή την ποικιλομορφία που υπάρχει και αυτόν τον πλούτο που υπάρχει εδώ στην Ήπειρο σε 1,5-2 ώρες. Δεν είναι εφικτό, αλλά έχουμε αντιπροσωπευτικά παραδείγματα. Και έχουμε και
0: αν θέλαμε
1: φυσικά,
0: χοντρικά να μας πείτε ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες, ναι. Ας πούμε, ποιες θα ήταν.
1: Έχουμε από ποιμενικά ακούσματα, μέχρι, ναι, μυρολόγια, μέχρι πεντατονικά απογονήσια. Ακούσματα από το Πογόνι, από εκεί που καταγόμαστε με τον Πετρολούκα επίσης. μέχρι κλέφτηκα. Και μαζί με τη νέα γενιά, μαζί με την ορχήστρα, έχουμε φυσικά μαζί μας και τρεις σημαντικούς εκπροσώπους της υπηρώτικης μουσικής παράδοσης.
0: Βεβαίως,
1: και οι δύο πρώτοι είναι συνεργάτες του Πετρολούκα, είναι κύριος Αντώνης Κυρίτσης και ο Κώστας ο Τζίμας, εξαιρετικοί τραγουδιστές, αλλά και στο τραγούδι. Και φυσικά ο εγγονός του Πετρολούκα, ο Πέτρος Χαλκιάς, που είναι εξαιρετικός και αυτός στο κλαρίνο. Οπότε είναι ένας διάλογος διαγενειακός με την ορχήστρα, με τα νεαρά παιδιά. Το πιο νεαρό παιδί είναι 16 χρονών και θα πρέπει να παίξει κάτι μετά από τον Αντώνη Κυρίτση. Αυτό είναι ένα μάθημα επίσης επισκηνής για τη νέα γενιά. Οπότε δεν το θεωρώ μονάχα μια συναυλία.
0: Έτσι. Και πώς τα βλέπετε τώρα τα πράγματα, γιατί μια μουσική που προέρχεται από συγκεκριμένα βιώματα άλλων εποχών και συνθήκων ζωής από τη δική μας, πώς ακριβώς, τι είναι το μαγικό της μουσικής μάλλον που επιτρέπει σε νέους ανθρώπους που έχουν ζήσει εντελώς διαφορετικά, που ζουν εντελώς διαφορετικά, να επιστρέφουν σε αυτό που αποτελεί κιταρική μνήμη, ας πούμε?
1: Ακριβώς, και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βλέπω αυτά τα νέα παιδιά, όπως και εγώ στην περίπτωσή τους και παλιότερα και τώρα. Δηλαδή καταλαβαίνεις την αξία αυτής της μουσικής από το πρίσμα της ίδιας της μουσικής πρώτα απ' όλα, ότι στέκεται σε ένα παγκόσμιο το οποίο δεν έχει να ζηλέψει κάτι από οποιαδήποτε άλλη παράδοση πραγματικά. Και η πυρώτικη μουσική και η ελληνική και η ελληνική παραδοσιακή μουσική ευρύτερα. Και βλέπεις μετά ότι όσο μελετάς και ερευνάς αυτή την παράδοση και ανακαλύπτεις τι σημαίνει το μυρολόι και αυτά τα ακούσματα για τους ανθρώπους εδώ της κοινωνίας, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι να μελετάς, να διατηρείς και να εξελίσσεις με τον τρόπο σου όσο μπορείς αυτή την παράδοση.
0: Βέβαια. Για το λαούτο τι θα μας λέγατε ως όργανο? Είναι ιδιαίτερο, πολύ ιδιαίτερο και στον ήχο του αλλά και στον τρόπο που συνήθως χρησιμοποιείται.
1: Υπάρχει και στην Κρήτη, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά είναι ένα τελείως διαφορετικό όργανο. Εδώ μιλάμε για το όργανο Στεριανό Λαούτο. Το χρησιμοποιούμε στην Ήπειρο για να συνοδεύουμε κυρίως τραγουδιστές, κλαρινίστες, βιολινίστες κτλ. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση το λαούτο, γιατί ναι, μεν χρησιμοποιείται συνοδευτικά, αλλά υπήρχαν και στην ιστορία σολίστες, όπως ο Μέτης από τον Παρακάλαμο ή ο αείμνηστος Χρήστος Ζώτος, δάσκαλος του λαούτου και δικός μου δάσκαλος που συγχωρέθηκε πριν 3 χρόνια, που έκαναν σοβαρές προσπάθειες. Δηλαδή είναι ένα όργανο με πολύ παρθένο έδαφος μπροστά.
0: Να φανεί στο δηλαδή οποίο, αυτονομία, το ότι μπορεί να σταθεί ως αυτόνομο και βασικό όργανο μόνο του, μαζί με τα άλλα.
1: Βεβαίως, και σίγουρα έχει αυτή τη δυνατότητα και δεν εξαρτάται από το λαούτο ή από το σαντούρι. Είναι πάντα ο άνθρωπος, η θέλησή του και η επιμονή του.
0: Έτσι είναι. Ωραία.

0: Για να κάνουν
1: ίσως για να φτιάξουν.
0: Ναι, φυσικά.
1: Εννοείται. Και πάντοτε, κοιτάξτε, ο χρόνος δείχνει τι μένει, τι φεύγει. Δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς τώρα αν αυτές οι προσπάθειες.
0: Με κανένα τρόπο, γιατί ξεκινούν καταρχάς από αγάπη, κύριε Κώστα. Αγαπούν τη μουσική αυτή και με τον τρόπο τους προσπαθούν να την κάνουν δική τους και να την δώσουν και στον κόσμο. Οπότε είναι ευγενές το κίνητρο καταρχάς.
1: 100%. Και εγώ πάντοτε συγκινούμε, όπως σας είπα και για τα νέα τα παιδιά της ορχήστρας, όταν βλέπω ότι υπάρχει μελέτη πάνω σε μια παράδοση. Δηλαδή, πριν δω τι μπορώ να κάνω με μια παράδοση. Γιατί συνήθως αυτό το πράγμα έρχεται οργανικά. Και φυσικά μέσα από την τριβή με μια παράδοση. Πρώτα υπάρχει μελέτη και μάλιστα συστηματική βαθιά μελέτη. Εγώ είναι κάτι το οποίο το εκτιμώ πολύ και βλέπω στοιχεία του χαρακτήρα που μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Νομίζω
1: η επιμονή
0: ναι.
1: είναι αρετές.
0: Είναι οπότε σαφές, το έχετε κάνει ξεκάθαρο ναι. νομίζω. Θέλω να μου πείτε όμως πριν κλείσουμε και για τον καινούριο προσωπικό δίσκο σας. Κυκλοφόρησε Βεβαίως. Πριν από ένα μήνα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Λένα, ονομάζεται, ο τίτλος της.
1: Ονομάζεται Λένα. Είναι αφιερωμένο στη μνήμη της μητέρας μου Λένας. Εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε αυθεντικές συνθέσεις. Δεν πρόκειται δηλαδή για διασκευές πάνω στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Είναι original compositions, οι οποίες φυσικά όμως είναι επηρεασμένες από τη δική μου πορεία μέσα στιγμής, δηλαδή και από τους δασκάλους μου στην Αμερική, από τον Πετρολούκα φυσικά, από τα ακούσματα που έχουμε στη Μεσόγειο.
0: Από την jazz μουσική Ελλάδα. Που επίσης έχετε με κάποιο τρόπο θεραπεύσει και στις σπουδές σας και αργότερα.
1: Βέβαια, όλα τα... Και γι' αυτό σας είπα πριν ότι έρχεται κάποια στιγμή που όλα τα ακούσματα και επιρροές ενός μουσικού βγαίνουν με μια φωνή προς τα έξω. Χωρίς να χρειάζεται εσύ να τα πιέσεις.
0: Ακριβώς.
1: Για να βγουν. Εγώ αισθάνομαι ότι τώρα ήταν η δική μου στιγμή. Ήταν η δική μου ώρα δηλαδή για να γίνει αυτό το πράγμα με έναν φυσικό, οργανικό τρόπο. Οπότε ο δίσκος κυκλοφορεί σε όλες τις πλατφόρμες. Μπορεί να τον ακούσει ο κόσμος. Λένα ονομάζεται.
0: 10 συνθέσεις είναι.
1: 10 συνθέσεις. Γραμμένες από το 2006 μάλιστα. Η πρώτη σύνθεση τότε μέχρι και σήμερα. Και με εξαιρετικούς μουσικούς μέσα στο δίσκο, όπως ο Σοκράτης Συνόπουλος στη λύρα. Πιανίστες από τη Βοστόνη, ο Αλάν Μαλέο, ο Τσέις Μόριν, εξαιρετικοί πιανίστες από το Μπέρκλι, δηλαδή από τη Βοστόνη, και φίλοι που είχα την τιμή να τους έχω μέσα στο δίσκο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία και καλό ταξίδι στο δίσκο, να φτάσει στον κόσμο, να τον ακούσει και να τον χαρεί. Και βέβαια καλή επιτυχία στη συναυλία στο Ηρώδιο στις 9 Ιουνίου. Όλα τα καλά πάρα και για σας και για τους υπόλοιπους νέους του επίλεκτου υπηρωτικού Ανσάμ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αναμένουμε να σας χαρούμε και να σας απολαύσουμε.
1: Με το καλό.
0: Καλή επιτυχία, κύριε Κώστα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επανήλθαμε από πάρτε τη Ματίνα Καλτάκη, το 2 ώρα για τις τέχνες και τον πολιτισμό του Αλφα Radio 989. Και η πρώτη Μπιενάλε σύγχρονης κεραμικής είχε γίνει προδιετία στη Σαντορίνη με μεγάλη επιτυχία, καθώς επιδιώκει τη σύνδεση της σύγχρονης καλλιτεχνικής κεραμικής δημιουργίας με τη μεγάλη ελληνική παράδοση που εκκινεί από την πολύ μακρινή αρχαιότητα. Η δυναμική της διοργάνωσης φάνηκε από την πρώτη στιγμή και η δεύτερη Μπιενάλε σύγχρονης κεραμικής, που θα φιλοξενηθεί στη Ρόδο, επιβεβαιώνει την ισχύει πραγματικά του οράματος της Λουκίας Θωμοπούλου που την ξεκίνησε και την τρέχει. Έτσι, την ερχόμενη Παρασκευή στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου, όπου θα πραγματοποιηθούν τα εγγένειά της, θα διαπιστώσουμε ότι η σύγχρονη κεραμική είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, διαρκώς εξελισσόμενο μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης, αλλά και ένα πεδίο διαπολιτισμικού διαλόγου, ιδίως μεταξύ των χωρών της Μεσογείου. Τα έργα που θα εκτεθούν σε 5 ιστορικούς χώρους της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου δημιούργησαν 42 καλλιτέχνες από 18 χώρες. Μέσω της Μπιενάλε, που επιμελήθηκαν η Σταματία Δημητρακοπούλου, η Λουκία Θωμοπούλου και η Ανίσα Τουάτη, αποκαλύπτεται το εντυπωσιακό εύρος και διαφορετικές πρακτικές που δοκιμάζουν οι σύγχρονοι κεραμίστες. Καθ' όλη τη διάρκεια της Μπιενάλε, ξεναγήσεις, performance, προβολές ντοκιμαντέρ, εργαστήρια κεραμικής, εκπαιδευτικά προγράμματα και ομιλίες συμπληρώνουν το πλούσιο πρόγραμμα δράσεων της διοργάνωσης. Είπαμε από 5 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου στην πανέμορφη Ρόδο.

0: Ακούτε Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη και μήπως έχετε προσέξει τη λατινική φράση κάτω από το αέτομα της πρόσωψης του Εθνικού Αστεροσκοπίου στο Λόφο των Νυμφών στο Θησείο. Είναι οι δύο λέξεις «servare indaminatum» που σημαίνουν «να διατηρηθεί ανέπαφο». Προφανώς εννοεί η φράση το όμορφο σταυροειδές οικοδόμημα του αστεροσκοπίου. Και αυτές τις δύο λέξεις επέλεξε ο Δημήτρης Τρίκας ως τίτλο της έκθεσης σύγχρονης τέχνης που επιμελείται στο αστεροσκοπείο με επεξηγηματικό τίτλο «Κλιματική κρίση από το αόρατο στο ορατό» ή «Πώς να αναπαραστήσεις το αδιανόητο». Πράγματι, από τις 4 Ιουνίου και για έναν μήνα, ο Λόφος των Νυμφών μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης σύγχρονης τέχνης, επιστήμης και δημοσίου διαλόγου γύρω από την κλιματική κρίση με τη συμμετοχή 22 καλλιτεχνών, 6 ομάδων performance και περισσότερων από 25 ομιλητών. Η έκθεση είναι βαθιά πολιτική, θα μας εξηγήσει όμως ο Δημήτρης Τρίκας, ο επιμελητής της έκθεσης, γιατί ακριβώς είναι βαθιά πολιτική. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Με χαρά σε καλωσορίζω στο Pop Art. Και θέλω να ξεκινήσουμε από την επιλογή ως παραγωγού, ως παραγωγός και επιμελητής, να κάνεις εκθέσεις σε απρόβλεπτους χώρους. Δηλαδή να πιάσουμε λίγο το νήμα από τα προηγούμενα χρόνια και τις πρώτες εκθέσεις σου σε χώρους παράδοξους ίσως, όπως είναι το Δρομοκαΐτιο, ναι, για παράδειγμα.
1: Ναι. Και πάλι καλημέρα, καλό μεσημέρι, Ματίνα, και σε σένα και στους ακροατές του Άλφα.
0: Σε καλά, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση. Όντως υπάρχει ένα νήμα που συνδέει τις μεγάλες εκθέσεις που έχω κάνει, που έχω επιμεληθεί από το 2022, ξεκινώντας από το Δρομοκαΐτιο και με θέμα τους εγκλισμούς, που τότε μάλιστα πρόσφατα είχαμε βγει από μια τέτοια κατάσταση, συνθήκη που μας είχε διαλύσει όλους σε όλο τον πλανήτη. Ναι, και στη συνέχεια πήγαμε στον Ελαιώνα για να μιλήσουμε για το οκτώνιο στοιχείο που έρχεται από την αρχαιότητα, με την ιερότητά του, την τελετουργική του διάσταση, την εφορία του, μιας και εκεί στην περιοχή πέρναγε ο αρχαίος Κηφισός και γι' αυτό είχαμε και τον τεράστιο Ελαιώνα, αλλά και μετά μια γόνιμη καλλιεργήσιμη γη η οποία κατέληξε στη διαδρομή με την παρέμβαση του ανθρώπου και της οικονομίας του να χτίσει, να δημιουργήσει μια βιομηχανική ζώνη στην πραγματικότητα.
0: Στον αρχαίο οποία... Ελαιώνα, είναι τρομερό, έτσι, αν Ελαιώνα, το καλοσκεφτεί κανείς.
1: Και να αποδειχθεί ότι όλα αυτά τα απορρίμματα πάσης φύσεως που προξένησε όλη αυτή η βιομηχάνηση της περιοχής, η οποία στο τέλος και εγκαταλείφθηκε βέβαια, έτσι, και έχουμε τώρα τα άδεια και λύφη, ήταν τόσο ριζική που το χώμα σκάβοντας για το μετρό στα 80 μέτρα ήταν όλο σαθρό, απογόνιμο, είχε ήδη σαπίσει. Λοιπόν,
0: ναι,
1: αυτό ήταν μια παρέμβαση, ένα αποτέλεσμα στο φλοιό της γης, ένα μεγάλο βάθος της οικονομικής δραστηριότητας του ανθρώπου. Μετά πήγαμε να μιλήσουμε στο Χημείο το παλιό και στο Μαράζιδιο για την τεχνητή νοημοσύνη και την ανθρώπινη κατάσταση.
0: Αυτό τελικά, ναι, αποδεικνύεται dominant το θέμα. Μου φαίνεται πως από εδώ και στο εξής, κατά κύριο λόγο θα μιλάμε γι' αυτό, υπάρχει κίνδυνος υπερκορεσμού. Αλλά εσύ ήσουν από τους πρώτους ήδη που το καταπιάστηκες με αυτό σε σχέση με τα εικαστικά. Και μετά είναι το 2025 η έκθεση στο Δύο Αθηνών.
1: Στο Δύο Αθηνών, το με θέμα του τις ουτοπίες, ακριβώς, ένας παραλληλός, γιατί μια ουτοπία και του Δεσποτόπουλου για ένα συναρπαστικό θα ήταν αν γινόταν πνευματικό κέντρο των Αθηνών με 5 τέτοια κτίρια και άλλους χώρους σαν και αυτά που είτε τώρα το Δύο Αθηνών, που τελικά κατέληξε σε αυτή τη συρρήκνωση, μόνο το κτίριο το οποίο έχουμε σήμερα, που μέσα το περπατήσαμε στη διάρκεια της έκθεσης και ήταν επίσης συναρπαστικό.
0: Το οποίο όμως τώρα... ξεκίνησε τη δεκαετία του 70 και ολοκληρώθηκε πέρσι. Ακόμα ίσως να υπάρχουν...
1: Ξεκίνησε, 58 ξεκίνησε.
0: Α, ναι,
1: και ολοκληρώθηκε το 73, το σταμάτησαν δηλαδή, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
0: Ναι.
1: Και ολοκληρώθηκε πριν από 5-6 χρόνια.
0: Ακριβώς,
1: με διάφορες
0: και ακόμα
1: δωρές,
0: τώρα γίνονται διάφορα έργα, εν πάση περιπτώσει.
1: Και τώρα γίνεται η ανάπλαση του εξωτερικού χώρου, όπου θα πάρει την τελική του μορφή το πράγμα.
0: Πήρε μερικές δεκαετίες, αλλά έγινε τελικά.
1: Όπως πάντα, έτσι, στην Ελλάδα. Μερικές δεκαετίες πάντα. Λοιπόν, τώρα είμαστε στο αστεροσκοπείο Αθηνών, στο λόφο νυμφών, στη γειτονιά της Αγίας Μαρίνας, δηλαδή στο Θησείο.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που βλέπει ο καθένας ή καθεμία το βράδυ με το φωτισμό, αυτό τον υπέροχο τρούλο έτσι που είναι σαν να ύπταται στον ουρανό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το κτίριο, όσοι δεν έχουν πάει εκεί, είναι ευκαιρία να πάνε, γιατί όταν μπαίνεις μέσα στο χώρο αυτόν, είναι πραγματικά, το λέμε και το ξαναλέμε, α, μαγικός χώρος, α, μαγικός τόπος.
0: Ναι.
1: Ναι, μερικοί τόποι είναι μαγικοί, αυτός δηλαδή, και πού είναι η μαγεία, όχι μόνο στην ομορφιά του, αλλά και στο ότι πας εκεί και ακούς τα πουλάκια και βλέπεις ένα περιβάλλοντα χώρο που δεν έχει καμία σχέση με την υπόλοιπη πόλη, και που την πόλη τη βλέπεις σαν καρποστάλ, αλλά δεν την ακούς.
0: Ναι.
1: Είναι το μαγικό.
0: Είναι μαγικό
1: άλλων,
0: πραγματικά, γιατί ένα από τα τεράστια προβλήματα που έχουμε πια είναι αυτή η τρομερή έκθεση στο θόρυβο. Θόρυβος παντού είναι.
1: Εκτός των άλλων.
0: Δεν είναι τυχαίο που υπάρχουν τόσοι νευροπαθείς γύρω μας.
1: Καλά, αυτό ξέρω.
0: Ο θόρυβος είναι ένα από τα στοιχεία που οδηγούν σε αυτό. Λοιπόν.
1: Σερβάρα είναι τα μηνά του, που έλεγε.
0: Τι λες?
1: Έτσι. Το σερβάρα είναι τα μηνά του, λέω.
0: Ναι, ναι, μπράβο, για πες μας λίγο γι' αυτό.
1: Σου, mm-hmm. Που είναι η Ιταλική ρίση που επελέγει, ας πούμε, στο κτίριο του Σίνα. Ο Σίνας,
0: με δωρεά του Σίνα έγινε.
1: Χρηματοδότησε αυτό το κτίριο, όπως και το οφθαλμιατρίο. Έτσι είναι αυτό.
0: Και νομίζω είναι του Θεόφιλου Χάνσεν. Είχαν μεσολαβήσει διάφοροι, αλλά νομίζω ο Χάνσεν τελικά υπογράφει το αρχιτεκτονικά το οικοδόμημα αυτό.
1: Που σημαίνει να το παραδώσει όπως το παρέλαβες, να το διατηρήσεις ανέπαφο δηλαδή. Έτσι.
0: Πολύ, κάτι σκεφτόταν αυτό.
1: Κάτι σκεφτόταν.
0: Ο Σίνας όταν το πρότεινε.
1: Σωστά. Οπότε συμβολικά και μεταφορικά νομίζω ότι είναι δύο χρυσές λέξεις σε συνδυασμό που μας δίνουν μια επιταγή. Mm-hmm. Όχι να είμαστε ακίνητοι στη ζωή και να μην εξελισσόμαστε, να μην πάμε αλλού, να μην είμαστε ρευστοί, αλλά να διατηρούμε τον πλανήτη ζωντανό όπως τον παραλάβαμε. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα από το άλλο.
0: Να διατηρούμε τα πράγματα που αξίζουν ανέπαφα, ακόμα και προχωρώντας, αλλά εμπροκειμένως σε σχέση με την έκθεσή σου, να φροντίσουμε να διατηρήσουμε ακέραιο τον πλανήτη με κάποιο τρόπο. Όσο είναι αυτό εφικτό σήμερα.
1: Ματίνα, πώς είναι εφικτό. Με πάρα πολύ κόπο, πάρα πολύ χρήμα και βούληση. Η οποία ούτε υπάρχει, ούτε υπάρχει διάθεση να δοθεί αυτό το χρήμα παγκοσμίως και από καμία κυβέρνηση, αλλά ούτε και στους πολίτες υπάρχει. Όλοι καταγνωρίζουν το πρόβλημα, αλλά επειδή είναι πλανητικό και δεν είναι τοπικό, αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις και
0: ότι
1: κάτι.
0: Ότι είσαι αδύναμος, δεν μπορείς
1: κάπου
0: να...
1: Κάπου τα αφήνεις κάτω από το χαλί και λες εντάξει τώρα όλα αυτά,
0: ωστόσο,
1: καλά είναι όλα αυτά. Αλλά
0: υπάρχουν συλλογικότητες, Δημήτρη, που κάτι προσπαθούν και αν μη τι άλλο δίνουν ένα παράδειγμα για πιο συλλογική συμμετοχή.
1: Πολλές και δυναμικές. Πολλές και δυναμικές και κάνουν εξαιρετική δουλειά στην καθημερινότητα. Εδώ το θέμα είναι απλώς να καταλάβουμε ότι δεν τίθεται ζήτημα προστασίας με τη λογική του μην πετάτε τα τσιγάρα κάτω, μην λερώνετε, μην πετάτε τα πλαστικά στο δρόμο.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρεις, η παραγωγή του ίδιου του πλαστικού και η διάχυσή του εκεί που νομίζουμε ότι είναι η κάδη ανακύκλωσης, όλο αυτό, αν δει κανείς και μελέτες σύγχρονες, υπάρχει ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε και στα ελληνικά, ενός Αλεξάνδρ Κλαπ, ο οποίος είναι Αμερικάνος δημοσιογράφος που πηγαίνει έρχεται στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο, έχει κάνει καταγραφή συγκλονιστική των τεράστιων χωματερών που υπάρχουν στον πλανήτη, κυρίως βέβαια στον τρίτο κόσμο, που είναι μια νέα μορφή απικιοκρατίας, όπου ο πρώτος κόσμος της Δύσης τι κάνει, τα απορρίμματά του που λέει ότι ανακυκλώνει ένα 10%, το υπόλοιπο φεύγει με τεράστια πλοία και πηγαίνει σε αυτές τις χωματερές, π.χ. στην Γκάνα, η οποία είναι η μεγαλύτερη που είναι σαν χώρα, ας πούμε, και σε άλλα σημεία, και δημιουργείται έτσι ένα στρώμα στο δέρμα της γης, το οποίο σιγά σιγά το αλλοιώνει. Και όλο αυτό είναι τα απορρίμματα του δυτικού λευκού καταναλωτή, υπερκαταναλωτή, έτσι μαθημένου, γιατί δεν είναι μόνο η βιομηχανία, είναι και η κατανάλωση. Γιατί η βιομηχανία παράγει, εμείς καταναλώνουμε. Δεν είναι προσωπική μας ευθύνη, το να σταματήσω εγώ να καταναλώνω, δεν λύνω το πρόβλημα, αλλά όλοι συμμετέχουμε με μια διαδικασία αρνητική στο να, όταν αποφασίζουμε να μην μας ενδιαφέρει αυτό και να υπερκαταναλώνουμε τα πάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Από πετρέλαια και ορυκτά καύσιμα που εξορίζονται συνέχεια και δημιουργούν το τεράστιο πρόβλημα, μέχρι τα απορρίμματα που δεν μας νοιάζει στο τέλος, στο κάτω-κάτω της γραφής, αυτό δεν τα βλέπουμε μπροστά μας, δεν μας νοιάζει και που πάνε, έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν όμως πάμε να κάνουμε το μπανάκι μας και γεμίζει ο τόπος το Α, το Β, το Γ, λέμε πω χάλια ήταν σε αυτήν την
0: πόλη. Χάλια, βρώμικα το ένα, το άλλο.
1: Ο αέρας δεν αναπνέεται, καρκίνος παντού.
0: Γελάω, αλλά είναι πραγματικά τρομακτικό και γελίο ταυτόχρονα. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι μια σειρά πολύ σοβαρών θεμάτων, τα οποία εσύ καλείσαι να αντιμετωπίσεις ως επιμελητής μέσω εικαστικών, μέσω έργων τέχνης.
1: Ναι,
0: αυτό
1: μέσω
0: πόσο εργοντέχνης. Εύκολο είναι, δηλαδή, αυτή η σχέση να είναι όσο θέλουμε ομιλητική.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ πρώτα απ' όλα θέλω να πω ένα πράγμα στην αρχή και όχι για να γκρινιάξω για τα οικονομικά του χώρου και του όλου ζητήματος, αλλά γιατί είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να αντιλαμβάνουμε υπόψη μας όταν ακούμε για τέτοια πράγματα.
0: Να μας πεις οπωσδήποτε.
1: Υπάρχει λοιπόν μια τεράστια ανισότητα από τη μεριά της πολιτείας, τη χρηματοδότηση κάποιων θεσμών σε σχέση με την υπόλοιπη σκηνή. Δεν μιλάω για προσωπικά ζητήματα τώρα.
0: Γενικά,
1: αυτή την
0: ναι.
1: έκθεση. Mm-hmm. Μιλάω για η οποία. Έχουμε κάνει την αίτηση του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως κάνουμε πάντα κάθε χρόνο και παίρνουμε μια συμπαθητική επιχορήγηση με βάση την οποία και γίνεται η δουλειά, χωρίς να αμείβεται στην ουσία να υπάρχει δυνατότητα αμοιβής για κανέναν. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, οπότε αυτό που λέω είναι ότι.
0: Φέτος δεν πήρατε.
1: Των εναλλακτικών. Α, δεν έχουν βγει ακόμα φέτος.
0: Α, δεν έχουν βγει ακόμα.
1: Το ξεκινάμε okay. κάνοντας το σταυρό μας.
0: Okay.
1: Λοιπόν, οι εξαίσεις αυτές, οι εξωθεσμικές, ας πούμε την έννοια ότι δεν είμαστε κάποιος θεσμός επίσημος.
0: Δεν είστε μουσείο ή έτσι, οτιδήποτε, πινακοθήκη ή οτιδήποτε, ναι.
1: Τα αυτά, έτσι, γίνονται με τη χορηγία των καλλιτεχνών. Εντάξει, να το σημειώσουμε αυτό. Ένα το
0: με την προσφορά των έργων τους δηλαδή.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Εδώ τώρα το καλό είναι ότι δεν είναι έργα τα οποία έχουν ήδη γίνει και έχουμε κάνει μια επιλογή από τα υπάρχοντα για να ταιριάξουν κάπως. Τα 9 στα 10 ας πούμε έργα είναι καινούρια.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έχουν μπει στη διαδικασία οι καλλιτέχνες σε συζήτηση και συνεννόηση μαζί και φτιάχνουν καινούρια έργα.
0: Νομίζω και με τις προηγούμενες εκθέσεις το επιδίωξες αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Υπάρχει τεράστια ανταπόκριση και αυτό ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλη την καλλιτεχνική κοινότητα με την οποία συνεργαζόμαστε δηλαδή.
0: Να τους ευχαριστήσουμε γιατί δείχνουν μια γενναιοδορία η οποία ξεφεύγει πια από τα τεράστια εγώ και απευθύνεται στην κοινότητα.
1: Ακριβώς, να το λέμε αυτό. Mm-hmm. Πρέπει να το λέμε και να το επισημαίνουμε. Το δεύτερο είναι ότι όταν κάνεις έναν εντός ή εκτός εισαγωγικών δημόσιο χώρο έκθεση, έχεις όλες τις δυσκολίες αυτές. Δηλαδή, λες, θα βάλω ένα έργο εδώ, ένα έργο εκεί. Πώς θα το φωτίσεις,
0: ακριβώς.
1: Πρέπει να τραβάς παροχές, να τραβάς γραμμές. Δηλαδή, μιλάμε για μια τεράστια δουλειά. Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές, δεν είναι εκθεσιακός χώρος κλασικός.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ, βέβαια, από την άλλη μεριά είναι και το ενδιαφέρον του πράγματος, διότι περπατάς χώρους που δεν τους περνάς διαφορετικά, δεν θα πήγαινες αλλιώς, εκεί μπορείς να πας στην Ξενάγηση, να συμμετάσχεις. Αλλά θέλω να πω μαζικά, ούτε στον Ελαιώνα θα πήγαινες, ούτε μέσα στο Δρομοκαίτιο θα πήγαινες,
0: ναι,
1: ούτε
0: ναι.
1: Μέσα στο Μαράζιο θα πήγαινες ή στο παλιό χημείο όπως είναι τώρα, ούτε στο αστεροσκοπείο
0: οπότε
1: όσοι δεν έχουν πάει.
0: Συνδυάζεται η βόλτα και η γνωριμία με ένα πιθανώς ναι. άγνωστο μέρος της πόλης με το να δεις έργα τέχνης και να σκεφτείς γι' αυτά.
1: Από εκεί και πέρα ένα στοίχημα είναι το να είμαστε όλοι μέσα στη θεματολογία. Έτσι, που το επιδιώκουμε επίσης πάντα και οι καλλιτέχνες ανταποκρίνονται σε αυτό. Και το άλλο είναι να συνομιλείς με το χώρο. Δηλαδή δεν πας σε ένα χώρο επειδή είναι ωραίο κέλυφος
0: ναι.
1: ή να επιβληθείς ή επειδή είναι ωραίο κέλυφος, άσχετο από την νοηματοδότησή του δηλαδή. Πας εκεί επειδή θες να πεις κάτι με το οποίο σχετίζεται ο χώρος.
0: Ακριβώς. Πολύ ωραία.
1: Έτσι, ναι. Εκεί σχετίζονται όλα. Σχετίζεται το περιβάλλον, σχετίζεται η ατμόσφαιρα, σχετίζονται οι ηχοματερές, όλα αυτά.
0: Οι έρευνες, οι λύσεις που μπορεί να βρεθούν ή που βρίσκονται.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: είμαστε λοιπόν σε ένα φυσικό
0: Δημήτρη,
1: χώρο. Που το...
0: Περίμενε. Ναι. Πριν μας πεις και για τα έργα και για τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν, να κάνουμε το αναγκαίο διαφημιστικό, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως. Ευχαριστώ πολύ.
1: Βεβαίως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Και εδώ ακούτε pop art, δηλαδή πράγματα που έχουν να κάνουν με τις τέχνες και τον πολιτισμό. Η Ματίνα Καλτάκη είναι στο μικρόφωνο και είναι μαζί μας ο Δημήτρης Τρίκας, επιμελητής μιας μεγάλης έκθεσης που φιλοξενείται στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, στο Λόφο των Νυμφών στο Θησείο, με τίτλο Servare Indaminatum, που σημαίνει να διατηρηθεί ανέπαφο. Εδώ το μέλημά μας είναι ο πλανήτης και ο κόσμος στον οποίο ζούμε, ο οποίος πρέπει με κάποιο τρόπο να διασωθεί. Γι' αυτό μιλούν οι καλλιτέχνες μέσα από τα έργα που εκτίθενται στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, τα οποία θα τα δούμε πότε, την Πέμπτη έχετε πρεμιέρα. Εγκαίνια.
1: Εγκαίνια, ναι. 5η, ακριβώς, 4 Ιουνίου. 7 η ώρα μέχρι τις 10.30, 11 παρά. Οπότε θα έχουμε και τη συνθήκη του φωτός και τη συνθήκη.
0: Θα είναι πάρα
1: του
0: πολύ ωραία έτσι. Το Λυκόφως και μετά.
1: Και του τεχνικού φωτισμού που θα έχουμε στα έργα. Και θα μπορεί. Η έκθεση απλώνεται σε όλο το Λόφο των Νυμφών. Δηλαδή μέχρι τις σπηλιές κάτω-κάτω. Και ακούμε τώρα τη λέξη σπηλιές και είμαι σίγουρος ότι ελάχιστη θα τη θυμούνται από την προηγούμενη έκθεση της πριν από 7 χρόνια. Είχε γίνει μια μεγάλη έκθεση του Βίλα Ρόχας
0: από τον Νέον, από τον
1: τεράστια του Νέον, βεβαίως. Εδώ τώρα και είχε χρησιμοποιήσει και αυτός όλο το χώρο με έργα του. Λοιπόν, υπάρχουν 4 σπηλιές στο λόφο αυτόν που δίνουν μια τελείως διαφορετική εικόνα και διάσταση και σε αυτό το οποίο.
0: Έχεις βάλει να και εκεί έργα τέχνης, φαντάζομαι.
1: Παντού, έχουμε απλώσει παντού και μέσα στο,
0: και μέσα στο χώρο, στο κτίριο.
1: Που περιέγραψες. Δύο καλλιτέχνες είναι εκεί μόνον. Δεν ήθελα να είναι έξω η έκθεση, αλλά εκεί επειδή είναι σχέδια σε χαρτί, ζωγραφική κλπ. Δεν μπορούσα να είναι έξω, οπότε είναι αυστηρά μέσα για αυτούς τους λόγους.
0: Τα πιο ευάλωτα. Άρα,
1: έχουμε και το μουσείο, ναι, έχουμε ένα άλλο μικρό τίσμα που λέγεται Συγκρού, το απάνω είναι το Σίνα, κάτω είναι το Συγκρού, που έχει ένα πάλι προπολεμικό, τι προπολεμικό, των αρχών του περασμένου αιώνα τηλεσκόπιο, που εκεί θα υπάρχει επίσης μια διαμόρφωση του χώρου με προβολές του Γιώργου Δρόσου, που θα δημιουργηθεί μια σπηλιά, ας πούμε, που θα μπαίνει μέσα κάποιος και θα βλέπει το έργο. Και αυτό είναι το μοναδικό έργο με εικόνα, μαζί με ένα βίντεο της Ελένης Πανουπλιά. Όλα τα άλλα έργα, θέλω να το επισημάνω αυτό, και αυτό το θεωρώ μια διαφοροποίηση από τις μέχρι τώρα εκθέσεις που έχουν τέτοια θέματα περίπου, και έχουν γίνει και εδώ και αλλού, δεν έχουμε τόση τεχνολογία, έχουμε έργα χειροποίητα. Και έργα που είναι κατασκευές των καλλιτεχνών με πάρα πολύ κόπο και τσίκι-τσίκι, μερικά από αυτά ιδίως. Θα τα δει κάποιος όταν έρθει και θα καταλάβει τι ακριβώς εννοώ.
0: Νομίζω ότι και αυτό ικανοποιεί πλέον μία ανάγκη μας, γιατί παραέχει μπει η τεχνολογία μέσα στον σύγχρονο εικαστικό κόσμο και κάπου τεχνολογία στην καθημερινότητα, τεχνολογία και στα εικαστικά, κάπου γίνεται λίγο, ξέρεις, ζητάς και το άλλο, το πιο αργό, το χειροποίητο που λες. Αυτό που έχει.
1: Γιατί είναι και μια κουλτούρα αυτό, ξέρεις.
0: Ναι, που έχει κατασκευαστεί πώς το λένε, με ανθρώπινα κριτήρια και σε ανθρώπινο μέγεθος. Πώς να το πω, δεν ξέρω.
1: Και με κόπο. Και με ανθρώπινο κόπο.
0: Βέβαια,
1: το κόπο το βάζω και το ξαναβάζω για τα έργα, τα συγκεκριμένα, και θα το δει το κοινό που θα έρθει. Θα συμφωνήσει, είμαι σίγουρος, ότι υπάρχει κόπος σε όλα σχεδόν τα έργα τα οποία υπάρχουν εκεί.
0: Συνολικά πόσα έργα είναι.
1: Είναι 22 καλλιτέχνες και πάνω από 30 έργα.
0: Και πάνω από 30.
1: Ναι, γιατί κάποιοι έχουν και περισσότερα το από δύο. Λοιπόν, είναι 22 καλλιτέχνες, είναι 6 performers που θα διαχειριστούν καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης, η οποία θα κρατήσει ένα μήνα, να το σημειώσουμε αυτό, 4 Ιουνίου εγκαίνια, 7 η ώρα, με 4 Ιουλίου και 4 Ιουλίου δηλαδή.
0: Και πρέπει να μας πεις και κάτι για το δημόσιο πρόγραμμα πριν
1: και
0: κλείσουμε.
1: Έχουμε και ένα μεγάλο δημόσιο πρόγραμμα πάντα σε όλες τις εκθέσεις, γιατί πιστεύω ότι ο λόγος και η σκέψη έχουν μια ισότιμη παρουσία σε δρόμενα τέχνη, σε project τέχνη, με τα έργα. Μην ακουστεί υπερφύαλο αυτό υπέρ του λόγου. Δεν είναι. Χρειάζεται. Η κριτική σκέψη έχει πολλά πόδια και στα οποία στηρίζεται και την αισθητική και την καλλιτεχνική διάσταση.
0: Και την
1: και
0: πολιτική
1: τη
0: που είπαμε.
1: Και την πολιτική βέβαια.
0: Που μας απασχολεί ιδιαιτέρως λόγω του θέματος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, οπότε έχουμε και 6 σχήματα performances και βέβαια έχουμε πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες στη διάρκεια των στρογγυλών τραπεζιών που θα γίνουν σε εξωτερικό χώρο πάλι. Μην νομίζει κανείς ότι θα μπει
0: κάπου σε μια έξοδο.
1: Θα είμαστε στο γρασίδι εκεί μπροστά του αστεροσκοπίου σε καταπληκτική συνθήκη για να συζητήσουμε και να δούμε και να ακούσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Φαίνεται συνολικά όλο το πρόγραμμα πολύ συγκροτημένο και πολύ ενδιαφέρον, και δεν το λέω έτσι για να το πω. Πραγματικά και οι ομιλητές και οι καλλιτέχνες που είπαμε ότι είναι 22, και θα ήταν τώρα πολύ κουραστικό να αναφέρω όλα τα ονόματα, αλλά είναι ένας και ένας, που μπορούν να μπουν οι ακροατές μας να βρουν πληροφορίες.
1: Ναι, Ματίνα, υπάρχει ήδη το Art for Society, που είναι η πλατφόρμα ομπρέλα των δράσεων, που είναι σελίδα στο Facebook και που θα εμπλουτίζεται με το υλικό της έκθεσης.
0: Ωραία. Art of Society.
1: Στο Instagram επίσης, στο Facebook και στο Instagram. Μέσα στη βδομάδα θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα βγει και το site με τον ίδιο τίτλο, artforsociety.gr, όπου θα είναι όλο το υλικό. Θα έχουμε χάρτη ειδικό για την περιήγηση του κοινού, το οποίο θα παραλαμβάνει στην είσοδό του. Και το πρόγραμμα και των performances και των συζητήσεων ανακοινώνεται ήδη και θα είναι σε διάφορα site από σήμερα και σιγά σιγά μέχρι την Τρίτη Τετάρτη. Θα μπορεί να το δει κανείς σε διάφορες πηγές, και στις δικές μας και στο
0: θα το υπενθυμίσουμε εμείς και το επόμενο Σαββατοκύριακο, να μπει ο κόσμος στα ψηφιακά μέσα, στα κοινωνικά δίκτυα που παρέχονται αυτές οι πληροφορίες, για να μην την χάσει αυτή την έκθεση. Είπαμε Servare Indaminatum στο Εθνικό Αστεροσκοπείο και γενικότερα στο Λόφο των Νυμφών στο Θησείο. Η έκθεση με έργα από 22 σύγχρονους εικαστικούς καλλιτέχνες. Δημήτρη, εύχομαι κάθε επιτυχία. Είναι σίγουρη, νομίζω, είναι πολύ ενδιαφέρον και το θέμα αλλά και ο τρόπος που το έχεις διαχειριστεί. Σε ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σου στο Pop Art. Να είσαι καλά, καλή επιτυχία εύχομαι.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι ότι καλύτερο σε όλους και όλες, και βέβαια και σε εσένα και στην εκπομπή σου.
0: Να είσαι καλά, καλό τριήμερο, καλή επιτυχία και πάλι.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ.
0: Για χαρά.

Αλλά η ώρα πλησιάζει 2 και το πρόγραμμα του σταθμού τρέχει. Εμείς αναχωρούμε. Έρχεται όμως η Βασιλική Γιούτσου για το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Νικόλας Καμακάρης για το 2ωρο που ακολουθεί. Θα σας ξαναβρούμε πάλι εδώ στη συχνότητα του Alpha Radio 989 αύριο. Την ίδια ώρα στις 12 το μεσημέρι και μέχρι τις 2. Από τον Κωνσταντίνο Ρέκα που φρόντισε για τους ήχους και τη Ματίνα Καλτάκη, να έρχεται ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, τριήμερο μάλλον, με καλή διάθεση και όμορφα συναισθήματα. Η φύση για τους τυχερούς που έφυγαν εκτός Αθηνών είναι στην καλύτερη φάση της, όσο για μας είναι τόσες πολλές και ενδιαφέρουσες οι καλλιτεχνικές προτάσεις που παράπονο δεν έχουμε. Να είστε καλά, τα λέμε πάλι αύριο, γεια και χαρά.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλό μήνα. Συγκλονίζει νέα γυναικοκτονία. Συνελήφθη το πρωί στην Καλαμάτα ένας 41χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι σκότωσε τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι τους την 39χρονη σύζυγό του. Έπειτα από καταγγελίες κατοίκων, αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του δράστη και του θύματος, όπου εντόπισαν την 39χρονη χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Ο δράστης βρέθηκε μέσα στο σπίτι και ομολόγησε. Εκείνη την ώρα τα δύο παιδιά της οικογένειας, 10 και 6 ετών, κοιμούντουσαν. Ο γυναικοκτόνος φέρεται να σκηνοθέτησε ένα σκηνικό αυτοάμυνας, υποστηρίζοντας πως εκείνη επιχείρησε να το επιτεθεί με μαχαίρι, ωστόσο ο ίδιος δεν εμφανίζει σημάδια πάλης ή αμοιχές. Έχει ξεκινήσει επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, χωρίς ωστόσο να καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στις εισόδους των εθνικών οδών. Η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ θα απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εισόδους των εθνικών οδών. Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της. Ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Όλα θα τακτοποιηθούν, προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του X ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, Μοχάμαντ Μπαγέρ Χαλιμπάφ. Επαναλαμβάνει πως ο ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στον Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για τη μη τήρηση ακιχηρίας από την Ουάσιγκτον. Οι δύο χώρες ανακοίνωσαν εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο ιρανικά συστήματα ελέγχου ραντάρ και ντρόουν στην πόλη Γκορούκ και στο νησί Κέσμε στα στενά του Ορμούζ. Η φρουρή της επανάστασης στο Ιράν δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της Ιρανικής επικράτειας. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε το πρωί ότι αντιμετώπισε επίθεση με ντρόουν και πυράβλους, αναφέροντας πως θεωρεί το Ιράν πλήρως υπεύθυνο για αυτές τις επιθέσεις. Ο Τραμπ επέμεινε χθες με ανάρτησή του στο Truth Social ότι το σχέδιο συμφωνίας δηλώνει πολύ ξεκάθαρα ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα και αυτό με πολύ αυστηρούς όρους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως υποστήριξε ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε συμφωνία. Συνεδρίαζε έργα σήμερα το απόγευμα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να συζητήσει την κατάσταση στον Λίβανο κατόπιν γαλλικού αιτήματος. Ο Πρόεδρος του Λιβάνου δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του αντιμετωπίζει θηριώδη και καταδικαστή επιθετικότητα από το Ισραήλ. Καλά στην υγεία τους είναι οι 12 επιβαίνοντες επιβατηγού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας που συγκρούστηκε με ιδιωτικό αλλιευτικό σκάφος με έναν επιβαίνοντα στην θαλάσσια περιοχή περίπου ένα ναυτικό μίλι έξω από τη Μαρίνα Ζέας. Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση στην περιοχή, διενεργείται προανάκριση. Ένας 61χρονος εργαζόμενος ιδιωτικού συνεργείου τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια εργασιών σε φορτηγό χηματαγωγό πλοίο, το οποίο βρισκόταν ελιμενισμένο στην δεύτερη προβλήτα της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης περάματος. Ο 61χρονος διακομίστηκε με ιδιωτικό μέσο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Ελευσίνας Τριάσου, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες. Διερευνώνται οι συνθήκες του εργατικού ατυχήματος. 83 αλλοδαποί διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις νότια της Κρήτης υπό τον συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού και Έρευνας και Διάσωσης. Από σήμερα 1η Ιουνίου αυξάνονται οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχείων υπαλλήλων κατά 2%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό. Σημαντικά λιγότεροι άνθρωποι μετανάστευσαν στη Γερμανία το 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Κυρίως μειώθηκαν οι αιτήσεις ασύλου από Σύρους και Αφγανούς. Με την εξέταση των μαθηματικών συνεχίζονται αύριο Τρίτη οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, ενώ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων συνεχίζουν τις εξετάσεις τους από την ερχόμενη Τετάρτη με μαθήματα προσανατολισμού. Και ο καιρός αύριο στην Αττική γενικά αίθριος με ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια και στα ορεινά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό σαν πιο κάραβο. Time, weather,

0: Εδώ είμαστε, καλό μεσημέρι, καλό μήνα, η ώρα είναι 2 και 6 πρώτα λεπτά, Δευτέρα σήμερα 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος. Χρόνια πολλά, ευχόμαστε ότι καλύτερο και καλό μήνα φυσικά και καλό καλοκαίρι φυσικά, γιατί ημερολογιακά μπαίνει από σήμερα το καλοκαίρι και αυτό νομίζω αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στις γεμάτες παραλίες και εδώ στην Αττική και νομίζω σε όλες τις περιοχές της χώρας όπου αρκετοί και αρκετοί Αθηναίοι έχουν σπεύσει με αφορμή αυτό το τριήμερο. Καλό μεσημέρι σε όλους. Λίγοι, τελειώνει το τριήμερο σήμερα. Κοιτάξτε να το ευχαριστηθείτε αυτές τις τελευταίες ώρες. Από αύριο φαντάζομαι οι περισσότεροι επιστρέφετε στις εργασιακές υποχρεώσεις. Εάν φύγατε και το απολαύσατε κάπου εκτός των τυχών, μακριά από τη βάση σας, ακόμα καλύτερα. Και εδώ όμως, αν δεν καταφέρατε να δισκαπουλάρετε, εύχομαι να περάσετε καλά με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Πόπι Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο εκτάκτος και σήμερα, Δευτέρα 1η Ιουνίου, Αγίου Πνεύματος, ο Νικόλας Καμακάρης. Φυσικά και εσείς, εκτάκτως από όλες τις απόψεις μαζί μας, με τα μηνύματά σας και τις καλησπέρες σας και με τα σχόλιά σας και με τις παρατηρήσεις σας και με τις διαφωνίες σας και με ό,τι άλλο θέλετε και για τα της ειδησιογραφίας, τα μεγάλα ή τα μικρότερα, αλλά και άλλα ζητήματα. Εδώ είμαστε πρόθυμοι να τα συζητήσουμε. On Air Papaki, alfaradio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Μπορούμε να τα συζητάμε όλα και στο Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί ευπρόσδεκτα μηνύματα, καλησπέρα, σχόλια, παρατηρήσεις, απόψεις, διαφωνίες και ό,τι άλλο εσείς θεωρείτε πως αξίζει να συζητηθεί. Λοιπόν, είπαμε το Αγίου Πνεύματος σήμερα με καλοκαιρία, με ηλιόλουστο καιρό, με καλοκαιρινό καιρό, με υψηλές θερμοκρασίες που θα ανέβουν και άλλο τις επόμενες ημέρες από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Μπαίνουμε κανονικά στο καλοκαίρι και νομίζω ότι θα είναι και αρκετά δύσκολο από άποψη ζέστης το καλοκαίρι. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να χαλάσω την ωραία ατμόσφαιρα του τριημέρου, αλλά η πρόγνωση των μετεωρολόγων αυτό λέει, αυτό δείχνει. Ήδη συζητάμε όλες τις προηγούμενες ημέρες για αυτό το θερμικό θόλο που έχει κάτσει πάνω από την Ευρώπη και έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τις χώρες τις ευρωπαϊκές με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ισπανία. Υπάρχουν σχετικές προγνώσεις, θα τις πούμε αναλυτικότερα συνέχεια και για την χώρα μας για ένα καυτό καλοκαίρι, όλα αυτά χαρακτηριστικά φυσικά της κλιματικής κρίσης. Στα μεγάλα της ειδησιογραφίας, όπως είναι η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, έχουν βαλτώσει εντελώς αυτές οι προσπάθειες που γίνονται για να πάνε σε διαπραγματεύσεις οι δύο χώρες. Είναι εξαιρετικά έθραυστη η συγκεκριμένη εκεχηρία που έχει παραταθεί νομίζω αρκετές φορές έτσι κι αλλιώς, με κάποιες έτσι πάλι αψιμαχίες, κάποια ανταλλαγή πληγμάτων ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αλλά είναι καθιστικός ο Τραμπ. Αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα και μπορεί όλους να μας καθησυχάσει και να συνεχίσουμε τον ύπνο μας. Δεν θα έλεγα κυριολεκτικά, αλλά σίγουρα μεταφορικά. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στα της κυκλοφορίας, να ξέρετε ότι τα πράγματα είναι ιδανικά στο λικανοπαίδιο. Δεν υπάρχει σημείο που θα μπορούσε να σας ταλαιπωρήσει, εάν και εφόσον είστε φυσικά στο κλίνον άστι, εάν και εφόσον αποφασίσετε να βγείτε έξω. Γενικά νομίζω το έχουμε παρατηρήσει όλες τις τελευταίες τρεις μέρες. Αρκετός κόσμος έφυγε και τώρα όλοι όσοι δεν έχουν φύγει για μια εκδρομή σε κάποιο εξοχικό ή σε κάποιο φιλικό σπίτι, βρίσκονται στην παραλία. Δηλαδή ενδεικτικό είναι ότι σε ό,τι αφορά στα της κυκλοφορίας υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση μόνο στην παραλιακή, από το ελληνικό μέχρι τη Βούλα. Μόνο σε αυτό το κομμάτι έχει αυξημένη κίνηση το λεκανοπέδιο. Εκεί ενδεχομένως να ψιλοκολλήσετε. Κατά τα άλλα όμως τα πράγματα είναι ιδανικά. Λοιπόν, το Αγίου Πνεύματος σήμερα. Είπαμε, είναι αργία για τους ανθρώπους του πνεύματος που λαμβάνουν φώτιση σε παραλίες, σε εξοχικά, νησιά κτλ. Να μαζευτούμε λοιπόν εμείς οι υπόλοιποι, οι ταπεινοί χειρόνακτες ή αλλιώς, όπως έχω συνηθίσει να λέω, οι εργάτες ενημέρωσης. Πόπι.
1: Πολύ καλό.
0: Καλό, πάμε σε τραγούδι.
2: Αλφα Radio 989.

0: 2 και 4, εδώ είμαστε. Μεσημέρι Αγίου Πνεύματος, μεσημέρι Δευτέρας, 1η Ιουνίου. Καλό μήνα σε όλους. Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. Να έχετε βάλει κάτω τα δεδομένα, να έχετε βρει μια άκρη με τις άδειες, με τις, το συνδυασμό των αδειών, ειδικά ανάμεσα στα ζευγάρια που είναι σε διαφορετικό χώρο εργασίας, για να μπορέσετε να ξεκλέψετε αυτό το χρόνο που μας δίνουν τη δυνατότητα να ξεκλέψουμε την περίοδο των διακοπών. Εν τω μεταξύ, τι καταλαβαίνω, δεν κατάλαβα ποτέ, η αλήθεια είναι, τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά, δεν κατάλαβα ποτέ αυτά τα ρεπορτάζ από τις παραλίες. Ποτέ δεν τα κατάλαβα, η αλήθεια είναι. Με όλο το συμπάθειο έτσι για τους συναδέλφους και για τα κανάλια, δεν το κατάλαβα ποτέ. Δηλαδή, αυτός που είναι στην παραλία, σε καμία περίπτωση φαντάζομαι δεν θέλει μέσα στα πόδια του ένα τηλεοπτικό συνεργείο να τον τραβάει και να λέει: κοίτα τι ώρα πέφτει στη θάλασσα και κοίτα πόσο κόσμο έχει στην παραλία και κοίτα τι ώρα περνάνε. Πόσο μάλλον αυτός που είναι στο σπίτι και δεν έχει καταφέρει να πάει στην παραλία και κάθεται να δει ειδήσεις και συχτηρίζει και λέει: κοίτα ρε μπαχα, όλοι είναι στη θάλασσα να μην κάνουν μπάνιο και εγώ κάθομαι μέσα στο σπίτι και λιώνω ή είμαι στη δουλειά. Ναι, νομίζω δεν έχει νόημα να πει. Το μοναδικό πράγμα είναι που δεν έχει νόημα στα μέσα ενημέρωσης. Μην σπεύσετε να απαντήσετε ή καλοπροαίρετη. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού, τις πρόγνωσεις του καιρού. Για σήμερα φυσικά γενικά έθριος καιρός. Από το απόγευμα θα έχουμε κάποιες νεφώσεις και στα ορεινά θα έχουμε τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή σήμερα, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη δυτική, νοτιοδυτική έως 5. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες. Στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς. Τοπικά στα βόρεια και τα ανατολικά επιρροτικά 33 με 34. Και επαναλαμβάνω ότι η πρόγνωση των μετεωρολόγων είναι ότι την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου που ξεκινάει από σήμερα θα έχουμε και άλλες και 34 και 35 νωρίς στα βάσανα. Λοιπόν, στην Αττική σήμερα γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα. Η άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άρια συννεφιά, βαθμία θα πυκνώσει και από το βράδυ θα έχουμε και εκεί τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς και από το απόγευμα θα είναι νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη έως 31 βαθμούς. Σε μια γενική πρόγνωση για αύριο Τρίτη, αρχή της εργάσιμης εβδομάδας, έτσι, λόγω της σημερινής αργίας, γενικά έθριος καιρός και αύριο, από το μεσημέρι στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά της ανατολικής υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια ως 6, χωρίς αξιόλογη μεταβολή αύριο η θερμοκρασία, αλλά σε υψηλά επίπεδα, έτσι. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 29 με 32 βαθμούς. Τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά αύριο 33 με 34 βαθμούς. Αύριο στην Αττική ηλιοφάνεια, καλοκαιρινή μέρα με ασθενείς ανέμους και από το μεσημεράκι νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική από 18 έως 30. Στη Θεσσαλονίκη αραιές συννεφιά αύριο, παροδικά πυκνότερη από το μεσημέρι, οπότε και στα γύρω ορεινά αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιάδες. Η θερμοκρασία αύριο στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση για σήμερα και για αύριο. Να ξέρετε πώς ακριβώς θα πορευτείτε σε αυτό το καλοκαίρι που ξεκίνησε, όπως καταλαβαίνετε, με τον πιο νομίζω ξεκάθαρο τρόπο, με τις υψηλές θερμοκρασίες. Εάν είστε στην παραλία φυσικά, εάν είστε είτε σε μια εκδρομή είτε σε μια κοντινή παραλία, καθώς δεν μπορέσετε να φύγετε, να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα. Αυτό το ίδιο ισχύει και για όλους όσοι δεν κατάφεραν να πάνε σε μια παραλία, δεν κατάφεραν να πάνε μια εκδρομή και είναι στη βάση τους και στην δουλειά τους ενδεχομένως. Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ λίγο σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ με τις πρώτες καλησπέρες σε επιπροσωπικού, με τα δικά σας μηνύματα, με τις απόψεις σας και τις απορίες σας, εάν και εφόσον μπορούμε να τις απαντήσουμε. Είμαστε πιο χαλαροί έτσι και αλλιώς τα Σαββατοκύριακα και τα τριήμερα και μπορούμε να συζητάμε και ενδεχομένως και με λίγο περισσότερο χιούμορ και πιο χαλαρά κατά των πολιτικών εξελίξεων που ήταν αρκετά πυκνές στο τελευταίο διάστημα και φαντάζομαι όλοι λίγο πολύ τις δουλεύετε στο μυαλό σας, ασχέτως που είσαστε μέχρι τώρα, που τοποθετήσετε πολιτικά, κομματικά, σίγουρα έχετε, έχετε μια πρώτη γνώμη, μια πρώτη άποψη για τα νέα κόμματα της κυρίας Καριστιανού, του κυρίου Τσίπρα και για το πώς μπορούν αυτά να διαμορφώσουν το πολιτικό περιβάλλον μέχρι τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989 έως τις 4, σαν ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Δεν είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, είπαμε, μακριά από εμάς. Καλημέρες, καλησπέρες θα πάμε να πούμε. Τα πρώτα μηνύματα τα δικά σας. Στη Μαρία θα ήθελα καταρχάς να στείλω την καλημέρα μου. Γιατί ρωτάει, εάν ξέρουμε, λέει, γιατί στη Θεσσαλονίκη είναι όλα κλειστά σήμερα, ενώ στην Αθήνα οι δούλοι δουλεύουν και όλα τα καταστήματα είναι ανοιχτά. Με πολλά ερωτηματικά. Ευχαριστώ. Είπαμε, κανονικά δεν είναι αργία, είναι επίσημη αργία μόνο για το δημόσιο και για τις δουλειές που υποτίθεται έχουν σχέση με το πνευματικό έργο, όπως είναι, ξέρω εγώ, η εκπαιδευτική, για παράδειγμα. Από εκεί και πέρα, όμως, δηλαδή, δεν δουλεύουν τα φροντιστήρια, ξέρεις. Από εκεί και πέρα, βέβαια, έχει να κάνει και με τις τοπικές αποφάσεις που θα πάρουν οι σύλλογοι. Και τώρα, ξέρεις, Μαρία μου, εγώ δεν έχω καμιά ειδική γνώση από Θεσσαλονίκη, δεν έχει τύχει να μείνω ή να την επισκεφτώ πολλές φορές, αλλά γενικά στη Θεσσαλονίκη είναι πιο χαλαρή. Εξού και το χαλαρά που μας έρχεται από, και από τους βόρειους. Είναι χαλαρή, πιο χαλαρή. Σου λέει τώρα που να τρέχουμε. Εδώ έχουμε έρχεσαι και γινόμαστε χαλαροί εμείς εδώ πέρα. Τώρα, γιατί κάποιοι δούλοι δουλεύουν. Αυτό μπορούμε να το ρωτήσουμε και στον εαυτό μας, Μαρία. Έτσι. Καλημέρα να στείλω στον Κώστα. Καλώς τον εδώ, από τους σταθερούς στην παρέα του Αλφα Radio. Πάντα εμείς οι βλάκες και τα κορόιδα, λέει ο Κώστας. Επειδή δεν δουλεύουμε, φαντάζομαι, εννοείς, έτσι. Εντάξει. Ναι, αλλά θα προκόψουμε πρώτον και δεύτερον θα βγάλουμε και πολλά λεφτά. Αυτό που το βάζεις. Καλημέρα στο Μάνο. Καλώς τον, καλώς τον καπετάνιο, λέει. Με το ωραίο σκίτσο εδώ του Αρκά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, στέλνει και ο Μάνος.

0: τουλάχιστον τις εκλογές. Ήδη πάντως πρέπει να παραδεχθείς ότι η ανακοίνωση του κόμματος, με όλες οι ιδιαιτερότητες, ξέρω, και με το θέμα που με τον τρόπο που παρουσιάστηκε, με το όνομα, έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και έχει ανακατέψει αρκετά την τράπουλα. Τώρα αυτό, αν το ανακάτεμα θα παραμείνει έτσι ή θα επιστρέψουν τα χαρτιά στις θέσεις τους, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Πάντως, τα μικρότερα κόμματα της αριστεράς είναι υποδιάλυση. Νομίζω ότι είναι πια δεδομένο ότι αυτή την εβδομάδα που θα ανοίξει αύριο, τουλάχιστον σε διαφορά εργασιακά, τελειώνει η νέα αριστερά. Δεν θα έχει πια ούτε κοινοβουλευτική ομάδα, καθώς θα αποχωρήσουν αρκετοί βουλευτές. Προφανώς, φαντάζομαι, αυτό είναι το λογικό, προαλήφονται, προετοιμάζονται για να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ πιεσμένος και στις δημοσκοπήσεις φαίνεται αυτό. Με τους μισούς να θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα, οι άλλοι μισοί να θέλουν να συνεχίσουν αυτόνομα. Ο Φάμελος είναι κάπου στη μέση. Πάντως θα έχει πολλή δουλειά η κατάσταση εκεί στα κόμματα της αριστεράς και η πλεύση ελευθερίας φαίνεται πως έχει δεχθεί πίεση από τα νέα κόμματα και από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το ΠΑΣΟΚ, τώρα είπαμε, νομίζω δική μου τώρα αυτή η πρόβλεψη, έτσι που δεν είμαι και πολιτικός αναλυτής, θα είναι οι δύο πόλοι τώρα, το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, που θα κονταροχτυπηθούν για το ποιος θα πάρει το πάνω χέρι στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και ενδεχομένως να καταλήξουμε να πάρουν ένα 12-15% ο καθένας και να ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα κάνει κυβέρνηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που κατά πως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις παραμένει πρώτος με τσεκουρεμένα ποσοστά, αλλά η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης παραμένουν πρώτοι στην επιλογή των πολιτών. Βέβαια, μου λέει, και σας το έλεγα και χθες ένας ταξιτζής προχθές, ότι να μην τις ακούσει τις δημοσκοπήσεις, μου λέει. Στημένες είναι. Να δεις τι θα γίνει στις κάλπες. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Κοντός, ψηλός, δεν ξέρω. Αλλά θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Την καλησπέρα μου να στείλω, τελευταία καλησπέρα για αυτό το πακέτο μηνυμάτων, στην Παναγιώτα που μπήκε στην παρέα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές για καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Φαντάζομαι πως όλοι είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Έλα Ιωάννη τώρα, έλα σε παρακαλώ, δεν θέλω να ρίχνουμε την... Λοιπόν, ο Ιωάννης λέει... Διαφωνεί με αυτό που είπε νωρίτερα η φίλη ακροάτρια, ότι ο Τσίπρας θα κάνει μια τρύπα στο νερό. Από ό,τι καταλαβαίνω, εσύ έχεις άλλη άποψη, θεωρείς ότι θα βγει ισχυρός. Θα το δούμε, Ιωάννη, θα το δούμε. Εγώ δεν μπορώ να αμφισβητήσω τίποτα. Σίγουρα έχει ανακατέψει την τράπουλα αρκετά. Και αυτό φαίνεται θα συνεχίζεται μέχρι την εκλογική διαδικασία. Πάντως, εγώ λέει, φάγα μακαρόνια με κοιμά σήμερα. Καλό μήνα, συνάδελφε. Εργάτης θάλασσας ο Ιωάννης, εργάτης ενημέρωσης εγώ. Εντάξει, κάπου θα συναντηθούμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στις 2:30. Πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία. Θα κάνουμε μία σύντομη διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ για τη συνέχεια της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας. Φυσικά συνεχίζετε και εσείς να στέλνετε τις καλησπέρες σας και τα σχόλιά σας, γιατί βλέπω ότι ανάβει κουβέντα σχετικά με το μελλοντικό πολιτικό σκηνικό και έχει κι άλλα να δώσει το μελλοντικό πολιτικό σκηνικό. Θα τα πούμε συνέχεια τώρα για να μην καθυστερήσουμε την απαραίτητη διακοπή. Εδώ είμαστε και θα είμαστε στους 4.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας, onair@alpharadio989.gr, αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Μπορούμε να τα λέμε και στο Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και οι καλησπέρες σας και τα σχόλιά σας και οι προβλέψεις σας για το πολιτικό σκηνικό. Γιατί έχει πυροδοτήσει τώρα η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, έχει πυροδοτήσει μια κουβέντα για το πώς θα διαμορφωθεί ο ευρύτερος χώρος της κεντροαριστεράς και ποιος θα μπορέσει τελικά να πάρει τη μερίδα του Λέοντος και να αποτελέσει το αντίπαλο δέος στην Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και όχι για κανένα λόγο, εγώ νομίζω το λέω από την αρχή, ότι αυτή η κατάρρευση, αυτός ο κατακαιρματισμός του ενός πόλου του πολιτικού συστήματος αποτελεί πρόβλημα και για την ίδια την κυβερνητική παράταξη. Το να μην υπάρχει μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση προκαλεί πρόβλημα και στην κυβερνητική παράταξη και στην αποτελεσματικότητά της. Και πολλές φορές, ξέρετε, και αυτή η αλαζονία που εκφράζεται από κυβερνητικά στελέχη έχει να κάνει με αυτό. Όταν δεν νιώθεις την πίεση, όταν νιώθεις ότι είσαι άχαστος, ότι δεν πρόκειται να χάσεις, ότι ο άλλος δεν μπορεί να σε κοντράρει, φυσικά και θα γίνεις αλαζονικός. Μην πάει το μυαλό σας τώρα στον Άδωνη, έτσι. Για άλλους μιλάγα. Κάποιοι από το χωριό δεν τους ξέρετε. Βλέπω, για παράδειγμα, τώρα, προχθές την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε και μια κουβέντα με την κυρία Μαρία Καρακλείου, με την πολιτική αναλύτρια, και επεσήμανε, και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο δίκιο, ότι πέρα από τον κατακαιρματισμό της κεντροαριστεράς, το οποίο είναι όμως εμφανής, τον βλέπουμε πολύ καιρό τώρα και υπάρχει αυτό το στριμωξίδι που προσπαθούν όλοι να κάνουν ένα δικό τους μετερίζι και μέσα από αυτό να διεκδικήσουν ό,τι μπορούν να διεκδικήσουν. Φαντάζομαι για την κοινωνία, φαντάζομαι. Έτσι. Αν πεις, μπορεί να έχεις μεγάλη φαντασία, αλλά εξακολουθώ να την αξιοποιώ. Πέρα λοιπόν από το χώρο της κεντροαριστεράς, μας επεσήμανε η κυρία Καρακλείου ότι υπάρχει ζήτημα και στην κεντροδεξιά. Γιατί και εκεί υπάρχουν κομματίδια δεξιά της Νέας Δημοκρατίας που τις παίρνουν ένα σημαντικό ποσοστό, όπως για παράδειγμα ο κύριος Βελόπουλος με την Ελληνική Λύση και η κυρία Λατινοπούλου. Καλά το είπα.
2: Ναι.
0: Ελληνική Λύση του κύριου Βελόπουλου. Η κυρία Λατινοπούλου είναι φωνή λογικής, ναι. Συγγνώμη, γιατί έχουμε και τόσα πρέπει να κάνουμε τώρα καθημερινά επανάληψη τα ονόματα των κομμάτων. Ήδη υπάρχουν αυτά κόμματα. Και υπάρχει και ο παράγοντας Αντώνης Σαμαράς, που όλο και γίνονται πιο πυκνά τα σχετικά δημοσιεύματα και οι σχετικές αναλύσεις και τα πολιτικά ρεπορτάζ που λένε ότι θα το κάνει το κόμμα. Διαβάζω τώρα για παράδειγμα, εδώ στην εφημερίδα των συντακτών, που επικαλείται όμως, προσέξτε, επικαλείται την εστία. Και όσα γράφει ο διευθυντής της εφημερίδας, ο κ. Μανώλης Κοτάκης, στο κυριακάτικο πρωτοσελίδο της, ότι κλείδωσαν οι αποφάσεις για νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Και ότι ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται να τονίζει ότι ο κύβος ερήφθη και ετοιμάζει και πολιτική εξόρμηση, αρχικά στην Κρήτη. Και μάλιστα, τουλάχιστον αυτό γράφει ο κ. Κοτάκης, έτσι, ότι περιγράφει τα πολιτικά του σχέδια για ένα πατριωτικό, ταυτωτικό κόμμα τύπου De Gaulle. Και λέει όλα στην ώρα τους. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, ένα νέο κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας δεν θα είναι το ίδιο πρόβλημα και το ίδιο μεγέθους αγκάθι με το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου και με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Θα προκαλέσει μεγαλύτερη αναστάτωση και μεγαλύτερη αναταραχή και θα πάρει περισσότερα κουκιά από την κατσαρόλα του κυρίου Μητσοτάκη. Και φαντάζομαι ότι και στο Μαξίμου δεν περνάει απαρατήρητο και φυσικά υπάρχει ένα σχετικό άγχος για το πώς τελικά θα πορευτεί ο κύριος Σαμαράς και τι αποφάσεις θα πάρει και τι επιλογές θα κάνει. Ειδικά μετά την κοινή εμφάνιση των πρώην πρωθυπουργών και πρώην προέδρων της Νέας Δημοκρατίας, των κυρίων Σαμαρά και Καραμαλή, και να μιλάμε και για έναν Καραμαλή, όπως καταλαβαίνετε, που έχει ένα ειδικό βάρος το όνομα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, και τις αναφορές συγκεκριμένες, τις βόμβες όπως χαρακτηρίστηκαν για τις υποκλοπές και για την εξωτερική πολιτική. Μάλιστα το ρεπορτάζ λέει της Εστίας ότι υπάρχουν φωνές μες στην κυβέρνηση που λένε ότι πρέπει να ρίξουν γέφυρες με την πλευρά του Καραμαλή και ότι υπάρχουν φόβοι ότι η Νέα Δημοκρατία θα σπάσει στα δύο. Για ποιο λόγο, γιατί λέει έχουμε συγχωνεύσει, έχουμε πάρει ακροδεξιούς και πασοκογενείς. Αυτά που μένει να τα δούμε. Ένα ενδιαφέρον βέβαια που έχει και το σχετικό ρεπορτάζ πέρα από τις προθέσεις του κυρίου Σαμαρά είναι ότι είναι πολύ πιθανής, γίνεται όλο και πιο πιθανό το σενάριο των πρόωρων εκλογών εκεί για τον Οκτώβρη, μετά το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη και μετά φυσικά από την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως καταλαβαίνετε, το πολιτικό σκηνικό είναι αφενός μία κινούμενη άμμος που δεν ξέρεις πού να πατήσεις, αφετέρου ίσως είναι στη γέννηση ενός νέου πολιτικού σκηνικού. Ίσως βρισκόμαστε εκεί, όπως μετά τη μεταπολίτευση δημιουργήθηκε το νέο πολιτικό σκηνικό, το σκηνικό της μεταπολίτευσης, ενδεχομένως τώρα και με λίγη καθυστέρηση στην αλήθεια να δημιουργείται το νέο σκηνικό μετά τα μνημόνια. Δεν είναι πολύ καιρός που όλες καιρός βγήκαμε τα μνημόνια. Βγήκαμε, τρόπος του Λέγιν. Βγήκαμε, αλλά παραμένουμε με κάποιους τρόπους, με πάρα πολλούς τρόπους που τους έχουμε συνηθίσει στην καθημερινότητά μας και μη σου πω ότι θα μας χαλάσει και να τους αλλάξουν τώρα που μάθαμε. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί. Το σίγουρο νομίζω είναι πως κάπου πρέπει να καθίσει να δημιουργηθούν αυτοί οι δύο πόλοι. Γιατί υπάρχει και το επίσης σημαντικό στοιχείο ότι δεν υπάρχει η κουλτούρα της συνεργασίας. Αυτή τη στιγμή όλοι λένε δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Όλοι. Κάτι το οποίο από τα δεδομένα, τα δημοσκοπικά τουλάχιστον, φαίνεται πως θα είναι απολύτως αναγκαίο μετά τις εκλογές. Καθώς δεν υπάρχει περίπτωση αυτοδυναμίας. Αυτό γράφει και τον Bloomberg σήμερα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Νομίζω ο κύριος Χάρης Δούκας έκανε μια κουβέντα για μια προγραμματική σύγκληση ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ελληνική αριστερή συμπαράταξη και πέσαν να τον φάνε. Γιατί μιλάνε για αυτόνομη πορεία. Αυτόνομη πορεία εδώ, αυτόνομη πορεία εκεί, αυτόνομη πορεία ο άλλος, αυτόνομη πορεία ο παραπέρα. Μην ξεχάσετε να κατηγορήσετε το κουκουέ που δεν κάνει συνεργασίες.
1: Αλφα Radio 989.

0: βρω.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 3 παρατέταρτο. Θα πάμε σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ και με τα δικά σας μηνύματα, με τις καλησπέρες σας. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουμε πολλές φορές, λέμε ο κόσμος κουράστηκε από την πολιτική, δεν ενδιαφέρεται από την πολιτική, αυτό. Αμέσως μπαίνετε στην κουβέντα της πολιτικής. Ο καθένας από τη δική του οπτική. Αυτό είναι άλλωστε και η πεμπτουσία της δημοκρατίας, έτσι, και της του ελεύθερου διαλόγου. Ο καθένας από το δική του, από το δικό του μετερίζει και είναι σεβαστά όλα. Αλλά αμέσως ζητάτε, ψάχνετε, συζητάτε. Κανείς μας δεν έχει το αλάθητο, ούτε εμείς οι δημοσιογράφοι, κυρίως εμείς οι δημοσιογράφοι. Αλλά μπορούμε να συζητάμε πάνω στα δεδομένα που έχουμε και ο καθένας να τα κρίνει και κάπως έτσι θα καταλήξουν να πάρουμε μια απόφαση για το τι θα κάνουμε μπροστά στην κάλπη. Έτσι. Η μόνη απορριπταία κατά την ταπεινή μου άποψη στάση είναι το να μην πας στην κάλπη. Αυτό είναι όμως μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις σε πολύ λίγο, να ρίξουμε μια ματιά στα της κυκλοφορίας, αν και είμαι απόλυτο σίγουρος πως δεν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να σας χαλάσει τη διάθεση. Όλους τουλάχιστον όσοι είστε ακόμα στο λεκανοπέδιο και δεν έχετε εκδράμει. Όχι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ήσυχα. Έχει αποκατασταθεί και το θέμα εκεί στην Παραλιακή που νωρίτερα είχε ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα από το Ελληνικό μέχρι τη Βούλα, στο ρεύμα προς την Γλυφάδα. Έχει λίγο αυξημένη κίνηση εκεί μετά το Καλαμάκι, αλλά όχι τρομερά πράγματα. Μην φανταστείτε ότι δηλαδή θα πέσετε πάνω σε κανένα ποτηλιάρισμα. Κατά τα άλλα, γιατί το λεκανοπέδιο είναι ήσυχο. Υπάρχει μια μικρή ανάσχεση και στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της μεταμόρφωσης μετά την Αττική Οδό, στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Μικρή μεν και επικνήρωη εκεί και πιο κάτω, μέχρι τους Αγίους Αναργύρους, αλλά νομίζω καλό θα είναι να το έχετε στο μυαλό σας. Δεν ξέρω αν είναι και η ώρα που θα υπάρχει και είσοδος, έτσι. Υπάρχουν και έκτακτα μέτρα φυσικά της τροχέας, υπάρχει και απαγόρευση φορτηγών στις εθνικές οδούς. Από τις 4 μέχρι τις 11, έτσι. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ θα απαγορεύεται κίνηση των φορτηγών ανά των 3,5 τόνων στις εισόδους των εθνικών οδών. Θα υπάρξει ένα ζόρι. Τώρα οι πιο τυχεροί θα είναι εκείνοι που έχουν κολλήσει και την Τρίτη με κάποιο τρόπο και θα έρθουν αύριο να μας κουνήσουν το μαντίλι. Όχι, το μαντίλι το κουνάνε όταν φεύγουν, όχι όταν γυρίζουν. Όταν γυρίζουν χωρίς μαντίλι να κλάψουν, πάμε σε διακοπές.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ρωμαίος
4: Ιουλιέτα
3: από του Μπόστ την Πένα.
4: Έργο παλιό
3: μα σύγχρονο
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 2 και 46 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα 1η Ιουνίου. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Καλό μήνα σε πρώτη φάση και στη συνέχεια θα έρχεται το καλό καλοκαίρι. Και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, φαντάζομαι αρκετοί εκείνη την περίοδο θα προγραμματίζετε τις διακοπές σας. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και παροτρύνσεις από ανθρώπους σοβαρούς να απλώσουμε λίγο τις διακοπές μας, να τις πάμε Ιούνιο και Σεπτέμβριο για να μην ενοχλούμε και τους τουρίστες. Παιδιά, μην νομίζετε ότι είναι επιστημονική φαντασία. Κάποια στιγμή θα μας βάλουν περιορισμούς στη μετακίνηση γιατί θα γίνεται χαμός στους δρόμους. Ήδη είναι πάρα πολύ μεγάλο το τουριστικό κύμα και μάλιστα απλώνεται και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δεν υπάρχει, δηλαδή ακόμα και το Γενάρη και το Φλεβάρι βλέπεις κόσμο στο μετρό με τις βαλίτσες να πηγαίνουν έρχονται ξένους τουρίστες. Χθες πήρα ένα ταξί και μου έλεγε το παλικάρι, 35-37 χρονών ήταν ο οδηγός. Μου λέει, ήταν ξέρω εγώ, εγώ το πήρα μια μισή ώρα από τη νύχτα, ήταν ο άνθρωπος στη δουλειά από το απόγευμα, από τις 5. Μου λέει, πρέπει να είστε, μου λέει, ο δεύτερος που Έλληνας πελάτης που παίρνω από όλο το απόγευμα, αυτές τις ώρες που ήταν στο τιμόνι. Πάρα πολύ τουρισμός. Και είπαμε ότι ο υπερτουρισμός είναι ήδη ένα πρόβλημα σε πάρα πολλές περιοχές και στη χώρα μας, αλλά και πρόσφατα έβλεπα δημοσιεύματα για τη Ρώμη. Και μου το λέγανε και κάποιες φίλες που είχαν επισκεφθεί την Ιταλική πρωτεύουσα. Ένα απίστευτο πράγμα. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Πώς είναι οι διαδηλώσεις, δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις στους δρόμους από τον πολυτουρισμό. Λοιπόν, να πάμε σε καλησπέρες, να πάμε σε δικά σας μηνύματα. Να πάμε, γιατί όχι. Η Φωτεινή μπήκε στην παρέα και μας λέει: είμαστε επί ξύλου κρεμάμενοι. Όλοι από ένα κόμμα θα κάνουν οι άχρηστοι. Καλησπέρα, λέει η Φωτεινή. Για να έχουμε επιλογές. Προφανώς για μας το κάνουν, Φωτεινή. Δεν το κάνουν για εκείνους, μην νομίζεις. Για το φουκαριάρικο το λαό τους το κάνουν. Για μας. Να μας φωτίσουν και να μας καθοδηγήσουν. Ο φίλος εδώ, ο Γιώργος, αν δεν κάνω λάθος, μου έχει στείλει ένα ωραίο βιντεάκι. Από πού είναι αυτό, βρε Γιώργο? Δώσε μου διευκρινήσεις. Υποψιάζομαι να υποψιαστώ ότι είναι τι από την. Δεν το λέω. Δεν λέω. Ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, έτσι με ένα ριάκι που τρέχει, ένα ποταμάκι που τρέχει, πάρα πολύ ωραίο. Δεν μπορώ να βάλω ήχο γιατί είμαι στο στούντιο και δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά είναι ονειρικό. Απλώς πες μου από πού είναι, Γιώργο. Η Αδαμαντία, καλώς την είναι. Καλό μήνα, ευχαριστούμε. Έχετε λέει σήμερα εκπομπή και μετά θέατρο. Τον άνθρωπο είναι δημιουργικό. Πάντα έτσι σας εύχομαι. Και χθες έτσι ήταν η Αδαμαντία μου, και προχθές έτσι ήταν, και το προηγούμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο έτσι ήταν. Μην νομίζεις. Πώς λέω ο Κελαϊδόνης, εγώ δεν ξεκουράζομαι ποτέ. Ναι, η Αδαμαντία είναι από τις ακροάτριες που έχουν κερδίσει πρόσκληση σήμερα για την παράσταση των ονειροπόρων και στη θεατρική σκηνή του Αντώνη Αντωνίου. Πολύ σωστά, Νάξου 84 στην Κυψέλη. Ανεβάζουμε τη Βέρα του Δημήτρη Κεχαΐδη και το Με δύναμη από την Κυφσιά του Δημήτρη Κεχαΐδη και της Ελένης Καβιαρά. Είναι η τελευταία παράσταση σήμερα, οπότε ίσα προλαβαίνετε όσοι επιθυμείτε. Καλησπέρα, ο Μάνος είναι από πριν, έχει μπει στην παρέα και μας λέει πολύ σωστά: η έλλειψη σοβαρής και στιβαρής αντιπολίτευσης δεν ωφελεί κανέναν. Το αντίθετο, που είναι όμως, προφανώς εννοεί σοβαρή και στιβαρή αντιπολίτευση. Προφανώς ο Μάνος είναι από εκείνους που δεν θεωρούν, που δεν τον πείθουν για τη σοβαρότητά τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και είναι σεβαστό, έτσι, είναι σεβαστό. Ο Ανδρουλάκης λέει στον κόσμο του, ο Τσίπρας Παπανδρεΐζη, Καριστιανού Βελόπουλος Λατινοπούλου Σαμαράς για γέλια, ΣΥΡΙΖΑ και άλλες περί αυτοδυνάμεις τους κλαίνει ρέγγες, δεν βλέπω φως, λέει ο Μάνος. Από ό,τι καταλαβαίνω, μόνη αξιόπιστη επιλογή θεωρείς τον νυν πρωθυπουργό, έτσι. Καταλαβαίνεις ότι άλλοι φίλοι στην παρέα τώρα στην ακρόαση που βρίσκονται εδώ στη ραδιοφωνική μας συντροφιά έχουν άλλη άποψη για τον Ανδρουλάκη, πείθονται από τον Ανδρουλάκη στο ποσοστό που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις, έτσι. Πείθονται από τον Τσίπρα, τον περιμένουν πώς και πώς να κάνει ένα κόμμα. Ασχέτως αν αντιγράφει τον Ανδρέα σε ορισμένα σημεία. Άλλοι πείθονται από την Καριστιανού που αναδείχθηκε μέσα από αυτή τη λαϊκή οργή, ρε παιδί μου, για το έγκλημα των Τεμπών. Άλλοι πείθονται από τον Βελόπουλο. Για διάφορες πτυχές πολιτικής που εκφράζει, έτσι δεν το εξετάζω. Ή από τη Λατινοπούλου, ή προσδοκούν ένα κόμμα Σαμαρά. Εσύ εκφράζεις την άποψή σου και όπως βλέπεις, εγώ δεν παρεμβαίνω. Διαβάζω αυτό που μου στέλνεις. Αλλά λέει, πρώτον, πάντα η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Μάλλον μου γι' αυτό δεν πάει κανένα στην κηδεία της και δεν θα πάει. Και δεύτερον, όλα εδώ πληρώνονται. Εγώ θα μου επιτρέψεις, αλλά για το δεύτερο ειδικά έχω τις επιφυλάξεις μου. Μάνο, τις έχω τις επιφυλάξεις μου, ότι όλα εδώ πληρώνονται. Τις έχω τις επιφυλάξεις μου, ειδικά σε ό,τι αφορά στην πολιτική. Τις έχω τις επιφυλάξεις μου. Θεωρείς ότι ό,τι έχουν κάνει οι πολιτικές μας ηγεσίες και τα κόμματα που κυβέρνησαν και διαχειρίστηκαν τις τύχες του τόπου και διαχειρίστηκαν τους φόρους μας και διαχειρίστηκαν και διαχειρίστηκαν ότι τις ζωές μας όλα τα προηγούμενα χρόνια και στα μνημόνια και πριν από τα μνημόνια τα πληρώθηκαν, λες, αυτά που έκαναν? Ή τους τα χρωστάμε ακόμα? Καλησπέρα και στο Χρήστο. Κύριε Καμακάρη, γιατί δεν λέτε αυτό που λένε σχεδόν όλοι οι σοβαροί άνθρωποι? Δηλαδή, αν πάνε να ψηφίσουν, θα πρέπει δυστυχώς να ψηφίσουν Μητσοτάκη, διότι ξέρουν τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Γιατί οι μαθητευόμενοι μάγοι τελείωσαν το 19. Και αυτό, έχω τη γνώμη, το ξέρετε και οι δημοσιογράφοι. Το δυστυχώς, λέει, να λάβετε υπόψη σας. Χρήστο, θα σου πω αυτό που είπα και πριν στο Μάνο. Εσύ το βλέπεις έτσι. Θεωρείς ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι μαθητευόμενοι μάγοι και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη αξιόπιστη πολιτική επιλογή για τον τόπο. Σεβαστό. Το ακούω. Το καταθέτεις, το αναπαράγω για να το ακούσει και η ραδιοφωνική παρέα, αλλά δεν έχουν όλη την ίδια άποψη. Δεν έχουν όλη την ίδια άποψη. Και εν πάση περιπτώσει, να σου πω κάτι. Υπάρχει αυτό το περίφημο ρητό: στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, πρώτον, και δεύτερον, ουδείς αναντικατάστατος. Δηλαδή, τι μου λες? Ας υποθέσουμε ότι αύριο για τον ΑΒ λόγο ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος πρωθυπουργός. Τι θα κάνουμε? Θα πούμε, παιδιά, το κλείνουμε το μαγαζί. Άμα δεν υπάρχει Μητσοτάκης, το κλείνουμε το μαγαζί. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Τέλος. Μόλις φύγει ο Μητσοτάκης από την πολιτική, θα πρέπει να το κλείσουμε το μαγαζί. Θα πούμε, παιδιά, ελάτε να μας αναλάβετε κάποιος άλλος, γιατί δεν έχουμε άνθρωπο να βγάλουμε για πρωθυπουργό, να μας διοικεί, να κυβερνήσει. Έχει λογική αυτό? Καταλαβαίνω και τις αιχμές για το ΣΥΡΙΖΑ του 2015 και μέχρι το 2019. Το οποίο άλλοι θεωρούν ότι είχε ορθές πτυχές πολιτική του, έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνω και το... Αλλά μην παίρνουμε στη διαδικασία να κρεμάμε την τύχη της χώρας, μιας χώρας ολόκληρης και ενός λαού ολόκληρου, από έναν πολιτικό, οποιοδήποτε πολιτικό. Είτε λέγεται Μητσοτάκης, είτε λέγεται... Εγώ έτσι κι αλλιώς είμαι κατά της λογικής του Μεσσία, του ανθρώπου, του φωτισμένου που θα μας οδηγήσει, που θα μας βγάλει από το αδιέξοδο, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα κτλ. Δεν υπάρχει πρέπει, δυστυχώς, να ψηφίσουν κάτι. Ο καθένας στη δημοκρατία οφείλει, όχι μπορεί, οφείλει να ψηφίσει αυτό που εκείνος πιστεύει. Εάν εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης ασκεί μια πολιτική, έχει απόψεις σχετικά με την οικονομία, με την παιδεία, με την υγεία και που συμφωνούν με τη δική μου προσέγγιση, θα ψηφίσω το Μητσοτάκη. Αν όμως διαφωνώ, δεν θα ψηφίσω το Μητσοτάκη. Γιατί να ψηφίσω το Μητσοτάκη? Γιατί? Αν εγώ διαφωνώ. Αν π.χ. ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να βάλει τους ιδιώτες στα νοσοκομεία και εγώ διαφωνώ με αυτό, γιατί να ψηφίσω το Μητσοτάκη? Μπαίνω τώρα στη λογική να πούμε και το αντίθετο, έτσι. Έχει να κάνει με το τι ο καθένας πρεσβεύει. Ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία πρεσβεύουν αυτό. Κάποιοι δεν συμφωνούν. Ο κύριος Τσίπρας και η ελληνική, πώς την είπαμε, αριστερή συμπαράταξη πρεσβεύουν το άλλο. Κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν. Εσύ θες να πεις ότι υπάρχει ένα αντικειμενικά καλό, ας πούμε, το οποίο μόνο ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να υπηρετήσει? Καλό στην Καλλιόπη. Στέλνει ευχές για καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Καλλιόπη μου, δεν έχω σήμερα προσκλήσει για το θέατρο, γιατί σε βλέπω να θέτεις υποψηφιότητα. Μάλλον δεν με άκουσες από την αρχή. Ή το έστειλες εκ παραδρομής. Τι μου λες, Μάνο, δεν είπα τίποτα για την κυβέρνηση. Ναι, αυτό είπα και εγώ πριν. Ότι λες για όλους τους άλλους ότι ο ένας στον κόσμο του, ο άλλος κάνει έτσι, ο άλλος κάνει έτσι. Προφανώς θεωρείς ότι η κυβέρνηση είναι στην πιο σωστή ρότα. Φαντάζομαι, Μάνο. Δεν θέλω να βγάζω αυθαίρετα συμπεράσματα. Σε καμία περίπτωση, το ξέρεις αυτό. Θέλω όμως να μας βάζω τραγουδάκια.
0: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, σε περίπου ένα λεπτό από τώρα η ώρα θα είναι ακριβώς 3. Θα πάμε σε απαραίτητη ενημερωτική διακοπή με την Βασιλική Γιούτση στο Δελτίο των Ειδήσεων. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας σήμερα, εκτακτής, καθώς είναι η Αργία του Αγίου Πνεύματος, έχει τροποποιηθεί το πρόγραμμα του σταθμού. Θα είμαστε μαζί έως τις 4, ο Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο, φυσικά και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας και τις καλησπέρες σας και τις εκτιμήσεις σας για τα νέα κόμματα. Ποιος μπορεί, νομίζετε, να κάνει τη ζημιά πραγματικά στην κυβέρνηση, που έχει τσεκουρεμένα φυσικά ποσοστά στις δημοσιοποίησεις σε σχέση με τη δύναμη που είχε στις εκλογές, που έχει περάσει αρκετές. Κάπου είδα νωρίτερα, αλλά το ψάχνα μετά και δεν το βρίσκα, ρε παιδί μου. Κάπου είδα μια ανάρτηση που λέγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αντιμετωπίσει άθλους μεγαλύτερους από τον Ηρακλή. Και λέω, το γράφουν σοβαρά τώρα, τρολιά είναι αυτό. Γι' αυτό πρέπει να το τσεκάρω. Είναι τρολιά, είναι τίποτα τεχνητές νοημοσύνες, τίποτα fake, αυτά τα news. Δηλαδή, πραγματικά έγραψε κάποιος κάτι, το είπε κάποιος κάτι τέτοιο. Ακόμα και να το πιστεύεις, ρε παιδί. Αλλά εντάξει, έχουν και μια, οι επικοινωνιολόγοι έχουν και μια λατρεία με τα πρόσωπα τα μυθολογικά, δηλαδή με τα πρόσωπα έτσι της... Έχει χαρακτηριστεί Μωυσής, Μεσσίας... Ήθελε να κόψει το γορίδο δεσμό, πήγαινε σε Μεγάλο Αλέξανδρο, τώρα Ηρακλής. Μέχρι τις εκλογές κάτι. Ιησούς Χριστός να μην ακούσουμε μόνο.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλό μήνα. Έχει ξεκινήσει η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, στα δύο Διελευσίνας και στην είσοδο της Λεωφόρου Κηφισού μετά τα διόδια της Αττικής Οδού. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ θα απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εισόδους των εθνικών οδών. Συγκλονίζει νέα γυναικοκτονία. Συνελήφθη το πρωί στην Καλαμάτα ένας 49χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι σκότωσε τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι του στην 39χρονη σύζυγό του. Έπειτα από καταγγελίες κατοίκων, αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του δράστη και του θύματος, όπου εντόπισαν την 39χρονη χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Ο δράστης βρέθηκε μέσα στο σπίτι και ομολόγησε. Εκείνη την ώρα τα δύο παιδιά της οικογένειας, 10 και 6 ετών, κοιμόντουσαν. Ο γυναικοκτόνος φέρεται να σκηνοθέτησε ένα σκηνικό αυτοάμυνας, υποστηρίζοντας πως εκείνη επιχείρησε να του επιτεθεί με το μαχαίρι. Ωστόσο, ο ίδιος δεν εμφανίζει σημάδια πάλης ή αμοιχές. Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Όλα θα τακτοποιηθούν, προειδοποιεί τις ΗΠΑ μέσω του έξω επικεφαλής της Ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. Επαναλαμβάνει πως ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στον Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για μη τήρηση της εκεχηρίας. Οι δύο χώρες ανακοίνωσαν εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο ιρανικά συστήματα ελέγχου ραντάρ και ντρόουν στην πόλη Γκορού και στο νησί Κέσμα στα στενά του Ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε το πρωί ότι αντιμετώπισε επίθεση με ντρόουν και πυράβλους, αναφέροντας πως θεωρεί το Ιράν πλήρως υπεύθυνο για αυτές τις επιθέσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε χθες με ανάρτησή του στο Truth Social ότι το σχέδιο συμφωνίας δηλώνει πολύ ξεκάθαρα ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία. Συνεδρίαζε αργά σήμερα το απόγευμα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να συζητήσει την κατάσταση στον Λιβανό. Καλά στην υγεία τους είναι οι 12 επιβαίνοντες επιβατηγού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας, το οποίο συγκρούστηκε με ιδιωτικό αλιευτικό σκάφος με έναν επιβαίνοντα στη θαλάσσια περιοχή περίπου ένα ναυτικό μίλι έξω από την Μαρίνα Ζέας. Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση στην περιοχή. Διενεργείται προανάκριση. Ένας 69χρονος εργαζόμενος ιδιωτικού συνεργείου τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια εργασιών σε φορτηγό χηματαγωγό πλοίο που βρισκόταν ελιμενισμένο στη δεύτερη προβλήτα της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης περάματος. Ο 69χρονος διακομίστηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο που του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες, διερευνώνται οι συνθήκες του εργατικού δυστυχήματος. Θύμα επίθεσης από έναν άγνωστο δράστη έπεσε μια 22χρονη στην περιοχή του Λυκαβητού την ώρα που η 22χρονη περπατούσε στην περιοχή. Ένας άγνωστος άνδρας την αγκάλιασε από πίσω βία. Η 22χρονη κατάφερε να τον αποθήσει και επιχείρησε να διαφύγει από την πλαγιά του λόφου. Ωστόσο, στην προσπάθειά της έπεσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στους αγκώνες και τα γόνατα. Ο δράστης διέφυγε. 83 αλλοδαποί διασώθηκαν συνολικά σε δύο επιχειρήσεις στα νότια της Κρήτης. Από σήμερα 1η Ιουνίου αυξάνονται οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχείων υπαλλήλων κατά 2% σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό. Με την εξέταση των μαθηματικών συνεχίζονται αύριο Τρίτη πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων συνεχίζουν τις εξετάσεις τους από την Τετάρτη με μαθήματα προσανατολισμού. Και ο καιρός αύριο γενικά έθριο στην Αττική, με ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αύριο στα βόρεια και στα ορεινά της Ανατολικής Υπηρωτικής χώρας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4 εκτάκτως. Σήμερα λέω αργίας, αργία του Αγίου Πνεύματος, αλλά και πρωτομηνιά. Καλό μήνα να έχουμε, καλό Ιούνιο, καλό καλοκαίρι συνολικά. Με τους αγαπημένους τους ανθρώπους κυρίως. Κυρίως αυτό είναι που μας δίνει το κουράγιο και τη δύναμη να συνεχίζουμε να πηγαίνουμε λίγο παρακάτω. Η Έλλη Σπυροπούλου είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, η Πόπη Ματζίκα είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη είναι στις μουσικές επιλογές. Εσείς εδώ, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες στο ημερολόγιο καταστρώματος, με τα μηνύματά σας και τις απόψεις σας και τις καλησπέρες σας, στους τρόπους επικοινωνίας που ήδη ξέρετε, τους επαναλαμβάνω εντάχει. onair@alfaradio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να επικοινωνούμε και ενδεχομένως και πιο προσωπικά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και από ό,τι βλέπω έχει αρχίσει η επιστροφή, βλέπω και από τα πλάνα των καναλιών. Έχει αρχίσει λίγο και φορτώνει η κατάσταση στα διόδια, στα ρεύματα, στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Υπάρχουν έκτακτα μέτρα τροχέας, η τροχέα είναι ήδη έτσι κι αλλιώς σε επιφυλακή. Από άποψη κίνηση στο λεκανοπέδιο, να το δούμε πριν μπούμε στην κουβέντα μας και πάλι, να ξέρετε πως έχει έτσι παραμένει αυτή η ανάσχεση στην κάθοδο του Κηφισού στο ρεύμα προς τον Πειραιά, εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης, αμέσως μετά την Αττική Οδό, είναι έτσι πυκνή ροή μέχρι περίπου τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ωστόσο παρουσιάζεται μια ανάσχεση εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης. Μιλάμε για τον Κηφισό στην είσοδο. Έχει επίσης αρκετά αυξημένη κίνηση και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στο ύψος του Ελληνικού, από το Ελληνικό και λίγο πιο κάτω, έτσι. Δεν φτάνει μέχρι τον Άλυμο, μάλλον μέχρι τη Λεωφόρο Αλίμου, από το Ελληνικό μέχρι τη Λεωφόρο Αλίμου. Αυτή είναι η κατάσταση στην παραλιακή Λεωφόρο. Αυτά είναι τα μοναδικά σημεία που πρέπει να έχετε λίγο έτσι στο μυαλό σας αυτή την ώρα, αν βρίσκεστε στο τιμόνι, αν βρίσκεστε έξω. Εύχομαι τέτοια ώρα που είναι ή να ξεκουράζεστε με μια μεσημεριανή σιέστα, γιατί όχι, ή να είστε σε κανένα ταβερνάκι και να πίνετε κανένα ουζάκι, κανένα κρασάκι, κανένα τσιπουράκι με την παρέα, με τους φίλους, με την οικογένεια, με όποιον εσείς έχετε διαλέξει. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε συνέχεια και πάλι στην κουβέντα μας σχετικά με τα μετά της πολιτικής, γιατί βλέπω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο και αυτό νομίζω ότι είναι ένα καλό μάθημα για τα μέσα ενημέρωσης που πολλές φορές και εμάς δημοσιογράφους πολλές φορές λέμε δεν ενδιαφέρει η πολιτική τον κόσμο, ασχοληθούμε με τίποτα άλλες μπαρούφες. Η πολιτική είναι πολιτική. Η πολιτική είναι αυτή που καθορίζει την καθημερινότητά μας, το σχολείο που θα πάει το παιδί μας, το νοσοκομείο που θα χρειαστεί να εισαχθούμε και να νοσηλευτούμε, το δρόμο που θα οδηγήσουμε, τα πάντα. Τα πάντα. Έτσι. Και οφείλουμε να ενημερωνόμαστε, να κρίνουμε, να αξιολογούμε και να συμμετέχουμε ως πολίτες. Αν θέλουμε να λεγόμαστε πολίτες και να μην μας αντιμετωπίζουν ακόμα και τα πολιτικά κόμματα πολλές φορές μόνο ως καταναλωτές, ενταγμένοι σε αυτή την φιλοσοφία της ελεύθερης αγοράς. Θα φύγω λίγο από αυτά, θα επανέλθουμε μετά στη συνέχεια με το επόμενο πακέτο μηνυμάτων, γιατί είναι αρκετά τα μηνύματά σας. Τώρα προς το παρόν ήθελα να πάμε σε κάτι που λέγαμε και νωρίτερα, με αφορμή και τις ψηλές θερμοκρασίες που έχουμε και σήμερα και τις προηγούμενες μέρες, και αναμένεται να ανέβουν και περισσότερο. Θα μου πεις καλοκαίρι είναι. Δεν είναι απλά καλοκαίρια, είναι πια τα καλοκαίρια της κλιματικής κρίσης και αυτό νομίζω ότι έχει αποσαφινιστεί. Είδαμε τι έγινε και στην Ευρώπη τις προηγούμενες ημέρες με το θερμικό θόλο. Οι επιστήμονες λένε ότι έρχεται ένα καυτό καλοκαίρι στη χώρα μας. Οι χάρτες δείχνουν ζέστη, ξηρασία και υψηλές πιέσεις και εκτιμούν ότι ο Ιούλιος θα είναι ο πιο δύσκολος μήνας, με ισχυρά κύματα καύσωνα που θα επηρεάσουν κυρίως τα επιρροτικά τμήματα της χώρας. Το καλοκαίρι που έρχεται του 2026 λοιπόν αναμένεται να είναι θερμότερο από τα φυσιολογικά επίπεδα στη χώρα μας και συνολικά στην νοτιοανατολική Ευρώπη, σύμφωνα τουλάχιστον με τα τελευταία προγνωστικά μοντέλα μεγάλων ευρωπαϊκών και αμερικανικών μετεωρολογικών κέντρων. Οι εποχικοί χάρτες για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δείχνουν αυξημένες πιθανότητες για παρατεταμένες περιόδους ζέστης, με τη θερμοκρασία να κινείται συχνά πάνω από τα κλιματικά δεδομένα των τελευταίων 30 ετών. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο Ιούλιος θα είναι ο πιο δύσκολος μήνας, όπως είπαμε, με ισχυρά κύματα καύσωνα κυρίως στα επιρροτικά τμήματα της χώρας. Παράλληλα, οι βροχοπτώσεις φαίνεται ότι θα είναι περιορισμένες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ξηρασίας αλλά και εκδήλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδους. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση. Είναι τα δεδομένα που έχουν συλλέξει οι επιστήμονες για όλη την περίοδο αυτή, την καλοκαιρινή. Δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες επιστημονικές τι ακριβώς λένε οι μετεωρολόγοι. Η αβεβαιότητα πάντως παραμένει σημαντική, ειδικά σε περιοχές όπως η Μεσόγειος και η Ελλάδα, που μην ξεχνάμε, η Μεσόγειος θεωρείται ένα, το συζητάμε πρόσφατα και με τον κύριο Καρτάλη, αν δεν κάνω λάθος, την προηγούμενη ΠΕΑ Παρασκευή, καθηγητής φυσικής του περιβάλλοντος, είναι ένα από τα hot spot της κλιματικής κρίσης. Πρέπει να είμαστε, να προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, γιατί αυτή η κατάσταση, αυτά τα δεδομένα γίνονται όλο και συχνότερα. Είναι πολύ πρόχειρη και πολύ επιπόλαιη η προσέγγιση. Έλα μωρέ, καλοκαίρι είναι, θα κάνει ζέστη. Ναι, θα κάνει ζέστη. Αλλά τα δεδομένα, είπαμε, χρόνο με το χρόνο γίνονται πιο επώδυνα. Αυτή η ζέστη γίνεται πιο επώδυνη. Κατά καιρός γίνονται έρευνες που ακριβώς δείχνουν ότι έχει αυξηθεί πραγματικά η θερμοκρασία. Έχουν αποτύχει παταγωδώς οι συμφωνίες, γιατί ακριβώς τα κράτη δεν έχουν τηρήσει τις δεσμεύσεις τους για να συγκρατηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη. Δεν είναι απλά καλοκαίρι, δεν είναι απλά ζέστη. Κάποιες μέρες σαφέστατα θα είναι έτσι, αλλά και υπάρχουν πιο συχνά, πιο πυκνά πια τα φαινόμενα των υψηλών, των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, του καύσωνα, της ξηρασίας, και φυσικά υπάρχει και ο εφιάλτης με τις φωτιές. Πάμε σε τραγούδι, κυρία μου, πάμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 3 και 16 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Να πάμε σε κάποιες καλησπέρες. Να πάμε. Γιατί να μην πάμε σε κάποιες καλησπέρες, σε φίλους που έχουν μπει εδώ στην παρέα και οφείλουμε να τους στείλουμε την καλησπέρα τους. Είτε απλή είναι απλή καλησπέρα, είτε έχει και σχόλιο σχετικά με αυτά που συζητάμε. Καλησπέρα λοιπόν στην Χαρά που μπήκε στην παρέα. Εδώ και στη Μαρία. Και ο Σπύρος από τις νέες εισόδους στην παρέα. Τα πολιτικά, όχι ο Τάκης δεν μας λέει για τα πολιτικά. Ο Τάκης ήρθε χθες, είχε κερδίσει πρόσκληση για τους ονειροπόλους και ήρθε και μας είδε και παρακολούθησε την παράσταση και του άρεσε. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Γιατί δεν έμεινες, γιατί δεν έρθες να μας μιλήσει, αφού είδες, κατεβαίνουμε στον κόσμο μας, στο κοινό μας. Τάκη, την επόμενη φορά. Ο Πάνος, καλώς τον, από τους σταθερούς στην παρέα. Για τα της πολιτικής, οι αριθμοί συχνά λένε περισσότερα από τα συνθήματα, παρακολουθήσεις, ζητήματα θεσμών, επικοινωνιακή διαχείριση και τεκμαρτή φορολόγηση σημάδεψαν την εξαετία Μητσοτάκη. Την ίδια στιγμή το ιδιωτικό χρέος ξεπέρασε 400 δισεκατομμύρια ευρώ και οι οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ συνεχίζουν να αυξάνονται. Όταν νοικοκυριά και επιχειρήσεις δυσκολεύονται ολοένα περισσότερο να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, η πραγματική εικόνα της οικονομίας δεν αποτυπώνεται μόνο στους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς, αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών, λέει ο Πάνος, απαντώντας προφανώς σε κάποια θετικά σχόλια που είχαμε νωρίτερα για την κυβέρνηση και, και τον Πρωθυπουργό. Στον κύριο Κώστα, από την καλησπέρα μου, επικοινώνησε μαζί μας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου και μου έλεγε να λέμε και ότι πώς αντιμετώπισε ο Τσίπρας είναι άποστρατος αξιωματικός ο άνθρωπος, πώς αντιμετώπισε τις ένοπλες δυνάμεις που τις πήγε 300 χρόνια πίσω, είπε χαρακτηριστικά, και ότι να τα λέμε και αυτά. Και ότι τώρα ειλικρινά δεν θυμάμαι, κύριο Κώστα, ακριβώς ποια ήταν η πολιτική του Υπουργείου Άμυνας επί Τσίπρα. Βέβαια θα ήθελα να, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω τον Τσίπρα για τίποτα, έτσι είμαι ο τελευταίος που θα δικαιολογήσω τον Τσίπρα για οτιδήποτε, θα ήθελα να έχουμε στο μυαλό μας το εξής, ότι και ο Τσίπρας, όπως επίσης ο Σαμαράς, όπως επίσης ο Παπαδήμος, όπως επίσης ο Παπανδρέου, πρωθυπούργευσαν σε περίοδους μνημονίων. Φυσικά τα μνημόνια δεν έχουν τελειώσει και πολλά κατάλοιπα έχουν μείνει ακόμα και σήμερα, έτσι, σε πάρα πολλούς κλάδους, σε πάρα πολλούς χώρους, σε πάρα πολλούς τομείς της οικονομίας κτλ. Και κυρίως στην αγορά εργασίας, γιατί βόλεψε όλη αυτή η βολική κατάσταση. Αλλά να το σημειώσουμε και αυτό, να το έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα, λεπτομέρειες πραγματικά δεν θυμάμαι. Προφανώς για να είσαι στο χώρο, αφού είσαι αποστέλεσμα αξιωματικός, ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα τι ακριβώς συνέβη στο χώρο. Φαντάζομαι όμως θα υπάρχουν αποστέλεσμα αξιωματικοί ή θα υπάρχουν αξιωματικοί εν ενεργεία που θα έχουν να πούνε και για σήμερα ενδεχομένως. Δεν ξέρω τι ακριβώς, τι αυξήσεις έχουν δοθεί, πώς έχουν αντιμετωπιστεί οι ένοπλες δυνάμεις. Και σαφώς θα πρέπει να πούμε και το εξής, ότι κάθε τομέας, κάθε κλάδος έχει ένα λόγο να λέει ότι πρέπει να έχει καλύτερη μεταχείριση. Με βάση. Δηλαδή, ο ένστολος, ο αξιωματικός ή υπαξιωματικός του στρατού, του ναυτικού, της αεροπορίας, που πραγματικά είναι άνθρωποι που μας φυλάνε, είναι οι άνθρωποι που η καθημερινότητά τους έχει κίνδυνο, είναι οι άνθρωποι που φυλάνε την πατρίδα, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο. Σαφέστατα πρέπει μισθολογικά. Ο εκπαιδευτικός που μαθαίνει γράμματα τα παιδιά μας, ο γιατρός στο νοσοκομείο και ο νοσηλευτής που καλούνται να μας σώσουν τη ζωή όταν θα χρειαστεί. Και άλλες και άλλες και άλλες ειδικότητες. Χθες μου λέει και μία φίλη, και αυτό λέω πόπι μου και πάω σε διαφημίσεις. Εκπαιδευτικός σε γυμνάσιο, σε πρότυπο, που έχουν και κάποιους παραπάνω ομίλους. Δεν θα τα πω τώρα, γιατί έχει πάρα πολύ ουρά αυτό το κουβέντα και θέλω να γκρινιάξω λίγο και δεν θα προλάβω, θα πετάξω έξω τις διαφημίσεις. Μείνετε εδώ και θα τα πω μετά τις διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 3 και 23 πρώτα λεπτά εδώ στην Αλφα Radio 989. Εκτάκτος Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Ελέω Αγίου Πνεύματος. Καλό μήνα σε όλους. Ευχόμαστε να περάσετε καλά το τριήμερο. Ευχόμαστε να ζήσατε όσο γίνεται περισσότερες στιγμές και να δημιουργήσετε αναμνήσεις με τους αγαπημένους ανθρώπους. Λέγαμε νωρίτερα για τα δεδομένα της οικονομίας και για το ότι όλοι οι κλάδοι φυσικά έχουν κάποια βάση στο να ζητούν κάτι περισσότερο, όπως είναι η εκπαιδευτική, όπως είναι η νοσοκομιακή, όπως είναι η ένστολη, οι ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας. Ο καθένας για το λόγο που έχει ταχθεί σε αυτή τη χώρα να υπηρετεί. Για τους δημοσιογράφους δεν λέω τίποτα, όπως είδατε, έτσι. Λοιπόν, και έλεγα ότι μου έλεγε χθες μία φίλη, εκπαιδευτικός σε γυμνάσιο, σε πρότυπο γυμνάσιο. Καταρχάς να πούμε ότι η ταπεινή μου άποψη ήταν ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν πρότυπα γυμνάσια και λύκεια, θα πρέπει να είναι όλα τα σχολεία πρότυπα. Γιατί τα σχολεία είναι ένα χάος. Είναι ένα χάος. Και αυτό, να ξέρετε, ξεκινάει από πάνω. Να αναγνωρίσουμε ευθύνες στους εκπαιδευτικούς, μια μερίδα τους, ένα ποσοστό τους, να αναγνωρίσουμε. Να αναγνωρίσουμε ευθύνες σε μια μερίδα των διευθυντών, να αναγνωρίσουμε. Να αναγνωρίσουμε ευθύνες σε μια μερίδα των γονέων.

0: Και μου έλεγε αυτή η κοπέλα ότι τους είχαν πει ότι για την παραπάνω εργασία, γιατί καταλαβαίνετε, για να στηθούν όλα αυτά και να λειτουργήσουν, έχει θέλει παραπάνω εργασία από τους εκπαιδευτικούς. Τους είχαν πει θα λάβετε ένα επιμίσθιο. Το οποίο ξεκίνησε να λέγεται, να τους λένε ότι είναι καθάρι 100 ευρώ. 150 ευρώ. Το οποίο στο μπάτζετ μιας οικογένειας, στον προϋπολογισμό, είναι υπολογίσιμο. Δεν είναι περιουσία, αλλά θα το αξιοποιούσαν. Πέρασε ο καιρός, ρωτάγανε οι εκπαιδευτικοί, θα μπει αυτό. Ναι, μην ανησυχείτε. Από τα 150 ευρώ, μετά τους είπαν θα είναι 80, μετά τους είπαν θα είναι 70 και τελικά τους βάλανε ένα επιμίσθιο 50 ευρώ. Λες και ήταν ελεημοσύνη. Προφανώς δεν βγήκε το μπάτζετ. Προφανώς από κάπου θα έπρεπε να κοπούν αυτά τα λεφτά για να τα δώσουν στους εκπαιδευτικούς. Αλλά γιατί οι εκπαιδευτικοί να πάρουν λεφτά? Σίως άμπος μαθαίνουν τα παιδιά μας γράμματα. Με κάνετε να γκρινιάξω δευτεριάτικα. Και όχι τίποτα άλλο, δεν θα μου έρθει και η φώτιση του Αγίου Πνεύματος με αυτά που λέω. Λοιπόν, δεν ξεχνάω τα υπόλοιπα μηνύματα, αλλά επειδή είναι η ώρα να πάμε σε τραγουδάκι, στο επόμενο πακέτο μηνυμάτων. Έτσι, και έχει φουντώσει η κουβέντα για τα της πολιτικής.
1: Αλφα Radio 989.

0: βαρύ μεσημέρι πια, Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, Δευτέρας 1ης Ιουνίου. Καλό μήνα σε όλους. Πάμε σε απαραίτητη διακοπή σύντομη, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Όπως πάντα το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, σε πιο πολιτιστικούς δρόμους. Νομίζω να το απολαμβάνετε και αυτό. Θα μιλήσουμε όμως μέσω των μηνυμάτων σας που έχουν μείνει αδιάβαστα. Θα μιλήσουμε και για τα της πολιτικής που τα αφήσαμε, τα αφήνουμε στη μέση. Προς το παρόν, έτσι, ανοίγουμε μια παρένθεση πολιτιστική.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 29 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας εκπομπή. Έκτακτη απόλυση της απόψης, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Καλό μήνα σε όλους. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας, onerpapaki@alfaradio989.gr. Αυτό είναι το mail, το Viber 6947-989-989. Μπορούμε να τα λέμε και στο Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, θα καλησπέρισω ευθύς αμέσως την κυρία Αργυρό Καπαρού να μιλήσουμε για τη Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα που έρχεται στο Ηρώδιο. Κυρία Καπαρού, καλώς μεσημέρι, τι κάνετε, καλό μήνα.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας και χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εγώ χαίρομαι που είστε συντροφιά μας.
1: Καλό να πηγαίνετε στο κέντρο, έχω μπει σε ένα χώρο για να μπορώ να σας ακούω.
0: Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά αξίζει τον κόπο.
1: Φυσικά, γιατί είναι πέρα από το ότι αξίζει τον κόπο η επικοινωνία με τους ακροατές του Α, είναι γιατί έχουμε μία παράσταση που εδώ και πάρα πολύ καιρό προετοιμάζουμε. Και είναι πραγματικά κάτι που είναι από την καρδιά μας όλων των συμμετοχών.
0: Είναι σε διασκευή του Σαμάτη του Κραουνάκη, έτσι.
1: Ναι. Είναι κείμενο Σαμάτης Κραουνάκης πάνω στο όλο το story του Αριστοφάνη, φυσικά, γιατί η Στράτη είναι η ηρωίδα. Και φυσικά δεν ξεφεύγουμε από το θέμα που είναι η αναζήτηση της ειρήνης. Όλα αυτά μέσα σε ένα πλαίσιο, στο πλαίσιο αυτό της κωμωδίας, που πολύ ωραία το οριοθετεί και ο Αριστοφάνης, αλλά και ο ίδιος Σταμάτης ο Κραουνάκης, που έχει πειράξει κατά πολύ το κείμενο, σε μουσική του Σταμάτη του Κραουνάκη και σκηνοθεσία. Έχει όλο το που λέμε την ευθύνη του καπετάνιου που λέμε.
0: Μια επίκαιρη ξεκαρδιστική κωμωδία που γίνεται όπερα όμως, έτσι, έχει πλέον...
1: Ναι. Είναι, επειδή το λιμπρέτο όλο είναι μουσικό. Δηλαδή δεν έχουμε πολύ λίγες πρόζες. Όλο τραγουδιέται. Όλο το κείμενο τραγουδιέται. Για να έχει και ο κόσμος μια εικόνα.
0: Πόσο το δουλεύετε?
1: Από το μέσα Φεβρουαρίου.
0: Μάλιστα.
1: Και είμαστε χαρούμενοι πολύ, γιατί όλο αυτό μας έχει κάνει μια... Ήμασταν που ήμασταν οικογένεια με το Σωμάτι και τους συνεργάτες, που πολλά χρόνια κι εγώ δούλευσα μαζί του. Αλλά γίναμε και με τους νέους συνεργάτες. Είμαστε περίπου 30 άτομα επί σκηνής για μία ώρα και 40 λεπτά.
0: Θα μας υπενθυμίσετε λίγο την υπόθεση της Λυσιστράτης σε προσκάρι των ακροατών.
1: Η Λυσιστράτη είναι... Καταρχήν μιλάμε για την περίοδο που γινόντουσαν... την περίοδο της ανησυχίας, ας το πούμε, στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Αλλά η δική μας Λυσιστράτη δεν είναι... Είναι διαχρονική Λυσιστράτη. Περνάει μέσα από τις δεκαετίες, τους αιώνες και από την αρχαιότητα μέχρι το σήμερα. Οπότε δεν θα μπορέσω να σας περιγράψω την Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Θα σας πω όμως για την Λυσιστράτη του Κραουνάκη.
0: Ωραία.
1: Ότι η αναζήτηση στις μέρες μας είναι κάτι τόσο απαραίτητο και η μόνη αναζήτηση είναι να φύγουμε από τον πόλεμο, την μόνο οικονομική εξάρτηση του ανθρώπου και να φτάσουμε στην ειρήνη μέσα σε μια, ας το πούμε, σε ένα πλαίσιο ουσιαστικής συμφιλίωσης των ανθρώπων. Η ανθρωπότητα το έχει ανάγκη αυτό. Και αυτό είναι και που το κάνει τόσο επίκαιρο. Παρόλες τις αιώνες που έχουν περάσει, ο Αριστοφάνης είναι ένα πρόσωπο που έχει κατ' εμέ κατά πολύ προσεγγίσει ο Σταμάτης ο Κραουνάκης σε πολλές περιόδους της δικής του ζωής. Είναι ένα πρόσωπο δηλαδή που τον Αριστοφάνη τον έχει λιώσει, που λέμε. Και μας έχει βάλει μέσα σε αυτό τον κόσμο του, που πιστεύω ότι έχει καταφέρει να μας μαγεύσει και η μουσική του, γιατί έχει κάνει καινούργια πολύ ωραία, υπέροχα τραγούδια. Και ο τρόπος που ο ίδιος κατευθύνει την παράσταση και σκέφτεται με πολύ σημαντικούς και άξιους συνεργάτες, με πρωτεργάτησα φυσικά τη Λέρνα Δενουδονίδου, που είναι η ηρωίδα μας, η Λυσιστράτη.
0: Οι υπόλοιποι...
1: Να πω ότι έχουμε, δεν θέλω να πω όλη την σειρά των συνεργατών, αλλά έχουμε τη χαρά να έχουμε στη σκηνή ως Παλάδα Αθηνά την Δήμητρα Γαλάνη, μια εμβληματική φωνή για το ελληνικό ρεπερτόριο. Και περιπτώσεις όπως τον Παρίτονο, τον Χριστόφορο, τον Σταμπόγλη. Έχουμε δηλαδή όλα τα πρόσωπα που χρειάζεται να φέρουμε στη σκηνή για την Λυσιστράτη, για την πλοκή της. Με ένα πολύ ωραίο προσωπικό και μουσικό και θεατρικό.
0: Είναι εκλεκτή παρέα. Έχει βάλει το χεράκι της Κιλίνα Νικολακοπούλου και ο Λάκης Λαζόπουλος.
1: Είναι οι στίχοι που έχουν υπογράψει για τα τραγούδια, γιατί συνδέεται μουσικά και με την πρώτη μιστράτη που είχαν κάνει με τον Ανδρέα τον Κουτσινά σε σχέση με το περιεχόμενο αυτό. Δηλαδή τα τραγούδια αυτά είχαν τραγουδηθεί και τότε, αν θυμόμαστε καλά, ήταν η μιστράτη ήταν ο Λάκης ο Λαζόπουλος τότε. Και πάλι είχε στον ίδιο χώρο περάσει το Ηρώδιο. Οπότε η σύνδεση έχει να κάνει πάρα πολύ και με τον ίδιο τον δημιουργό, τον Σταμάτη του Γραουνάκη, που τότε είχε γράψει τις μουσικές, κράτησε αυτά τα αγαπημένα του στοιχεία, που είναι πολύ σημαντικά και είναι και ομαδικά τραγούδια. Όλοι μαζί τραγουδούμε δηλαδή αυτά τα λειτουργήματα και είμαστε πολύ, πολύ χαρούμενοι που καταφέρνουμε φέτος να, παρόλο που θα κλείσει μετά από αυτό το μήνα τον Ιούνιο, να έχουμε την χαρά να παίξουμε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο το Ηρώδιο.
0: Το μήνυμα που μας περιγράψατε νωρίτερα, του Αριστοφάνη που μεταλαμβαδεύει ο Κραουνάκης πλέον στην εποχή μας, φτάνει, λέτε, στις καρδιές των ανθρώπων.
1: Την ηρωίδα του την ταξιδεύει σε όλες τις εποχές. Αυτό δεν μπορώ να το περιγράψω, γιατί συνοδεύεται και από εικόνες και από ήχους και από την κινητικότητα των χωρικών επιστημής. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος δηλαδή, που μας μεταφέρει σε μια πορεία διαχρονική της λύσης στράτης. Είναι η γυναίκα που αναζητά την ειρήνη, πάση θυσία.
0: Μάλιστα.
1: Και την ισορροπία φυσικά.
0: Το θέμα είναι αν το μήνυμα υπέρ της ειρήνης, αν φτάνει στον κόσμο μας, στον άνθρωπο.
1: Ο κόσμος αισθάνομαι ότι αυτή τη στιγμή είναι κάτι που το έχει τόσο ανάγκη και σαν ελπίδα, ακόμα και αν δεν βλέπει να συμβαίνει γύρω του. Είμαστε τυχεροί που αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια περιοχή, ας πούμε, της ανθρωπότητας που ενώ είναι μέσα στον κόλπο των γεγονότων που είναι Μεσόγειος, καλώς ή κακώς αυτή τη στιγμή είμαστε θεατές. Αν πονέσουμε τους ανθρώπους που περνούν όλα αυτά, γιατί θα μπορούσαμε άνετα να είμαστε στη θέση τους, η καταγωγή μας πολλές φορές μας φέρνει σε δύσκολη θέση, γιατί οι αποφάσεις δεν παίρνονται από τους ανθρώπους, τους πολίτες, οι αποφάσεις παίρνονται από τους εκάστοτε κυβερνώντες, από τα διεθνή συμφέροντα, από τα γεωπολιτικά συμφέροντα. Οπότε εμείς πιστεύω ότι κάθε φορά που ακούμε, που μας δίνει κάποιος την ελπίδα για το ότι κάτι μπορεί να αλλάξει ή για το ότι και αυτός πονάει σαν και εμάς, να μοιραστούμε κάτι δηλαδή από αυτό που συμβαίνει, που είναι τόσο ανισόρροπο, γιατί δεν είναι, αν κάποιος ας πούμε πιστεύει και στο Θεό, καταλαβαίνω ότι δεν ζούμε τις μέρες του Θεού. Λοιπόν, αν μέσα σε αυτό το πλαίσιο της ανισορροπίας ο θεατής βρίσκει από κάτω από τη σκηνή κάποιον να του μιλάει για αυτό που ο ίδιος αισθάνεται, για αυτό που ο ίδιος έχει ανάγκη, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον συγκινήσει, να μην τον φέρει να έχει το αυτί του και το μυαλό του εκεί, σε αυτό που συμβαίνει. Αρκεί αυτό που συμβαίνει να είναι αληθινό. Και πιστεύω ότι στην περίπτωσή μας είναι αληθινό ότι έχει γίνει από τις πρόβες μας μέχρι τη στιγμή που θα ανταμώσουμε το κοινό 12 και 13 Ιουνίου στη σκηνή του Ηρωδίου.
0: Μάλιστα. Κυρία Καπάρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή επιτυχία, εύχομαι.
1: Και σας περιμένουμε. Όσοι έχουν την καρδιά να έρθουν κοντά μας, θα είμαστε κι εμείς με ανοιχτή την καρδιά μας.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Η κυρία Αργυρό Καπαρού, τραγουδίστρια, στην ερμηνεύτρια για την Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη που έρχεται 12 και 13 Ιουνίου στο 2 Ηρώδου Αττικού. Μια πολύ αναμενόμενη νομίζω παράσταση που σίγουρα θα σημαδέψει νομίζω τα πολιτιστικά δρόμενα του φετινού καλοκαιριού. Λοιπόν, να πάμε μετά σε καλησπέρες. Τώρα να πάμε στη τραγουδί.
2: Βέβαια.
0: Να πάμε.
3: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 4 παρατέταρτο. Θα πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε όπως πάντα με το χώρο του θεάτρου. Συνεχίζετε εσείς φυσικά να στέλνετε τα μηνύματά σας. onerpapakialfaradio989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να έχουμε επαφή. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Και τα βαριά τα πολιτικά. Το Τσίπρα, το Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, το Βελόπουλο, τον Κουτσούμπα, την Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω ποιον άλλον. Ποια νομίζετε πως θα είναι η εξέλιξη του πολιτικού σκηνικού μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων και πόσο πολύ θα ανακατέψουν την τράπουλα. Το μόνο σίγουρο νομίζω ότι δεν πάμε σε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και αυτό δεν ξέρω αν είναι απαραίτητος κακό. Φτάνει να έχουμε βέβαια την κουλτούρα να υποστηρίξουμε κάτι άλλο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
5: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
6: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
5: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
6: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK500 μπορεί να γίνει δικό μας.
5: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Περίπου 13 λεπτά απομένουν για να σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Εκτάκτως σήμερα στον αέρα του Αλφα Radio 989. Ευχόμαστε να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα το τριήμερο. Ευχόμαστε να ζήσετε όσο γίνεται περισσότερες στιγμές με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Όπως πάντα, αυτή την ώρα της εκπομπής πάμε στον χώρο του θεάτρου και τώρα θα πάμε σε μια οικογένεια που θα ταξιδέψει όλο το καλοκαίρι, την οικογένεια της ΕΚΜΕ. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Ντόλι τον Παπαδημητρίου, ηθοποιός, σκηνοθέτης και γραφιάς του θεάτρου. Κύριε Παπαδημητρίου, γεια σας, καλό μήνα.
1: Καλησπέρα, γεια σας, καλό μήνα σε όλους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στην παρέα να μιλήσουμε για την οικογένεια της ΕΚΜΕ που ξεκινάτε περιοδία σε όλη την Ελλάδα, έτσι.
1: Ξεκινάμε περιοδία σε όλη την Ελλάδα, αρχής γεννημένης από το ΒΕΑΚΙ, τον περιοδία στις 23 του Ιούνιου.
0: Τώρα, τον Ιούνιο.
1: Τώρα, ναι, έχουμε μερικές συναντήσεις στο Θέατρο Βράχων, έχουμε στο το Παπάγου, το Ένδοξο και μετά φεύγουμε για όλη την Ελλάδα. Θα αργώσουμε.
0: Για θύμισέ μας, τι κάνει αυτή η οικογένεια που αξίζει να έρθει να την απολαύσουμε.
1: Αυτή είναι μια οικογένεια που δέχεται έναν επισκέπτη, τον καλοδέχεται. Προσπαθεί να τον καταδεχθεί, αλλά δεν τα καταφέρνει. Αυτό γίνεται και σκιαγραφούμε λίγο την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, έχω προσπαθήσει να, μέσα από τα δικά μου μάτια, να δώσω, ας πούμε, την ελληνική κοινωνία και το αστείο του πράγματος όλο, μέσα από ένα συμβάν που, εντάξει, okay, είναι λίγο μαύρο, αλλά στα αλήθεια γελάμε όλοι.
0: Θέτησε έναν αμφιβόλο, δηλαδή, την παραδοσιακή ελληνική φιλοξενία, αφού λες ότι δεν τα καταφέρνει να τον καλοξορίσει.
1: Ακριβώς, δεν τα καταφέρουν καθόλου. Δηλαδή ο επισκέπτης μόνο ευχαριστημένος δεν μένει από τη φιλοξενία, πραγματικά. Αλλά ξέρεις, είναι 7 χαρακτήρες με τους οποίους ο κόσμος μπορεί να ταυτιστεί, να γελάσει απενοχοποιημένα και να ζήσει μια κατάσταση, ξέρεις, που υπό κανονικές συνθήκες ευχόμαστε και να μην τη ζήσουμε κάπως.
0: Είχε κάνει ιδιαίτερη επιτυχία τη θεατρική σεζόν που πέρασε.
1: Ναι, το πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν sold out ολόκληρη σεζόν. Το αγκάλιασε πάρα πολύ ο κόσμος. Δηλαδή κατέβηκε αυτό το αστείο που θέλαμε. Και γι' αυτό και εμείς αποφασίσαμε και με τη Θεσσαλονίκη είδαμε το ίδιο. Δηλαδή και εκεί sold out το πήγαμε. Και επειδή όντως είχαμε και πολλή ζήτηση, ξέρετε, η επαρχία δεν είχε τόσο την επιλογή.
0: Διψάει η επαρχία για θέατρο και καλό θέατρο.
1: Ναι, και για γέλιο και για παράσταση, η οποία είναι και λίγο πάρτι, η οποία είναι και λίγο. Δηλαδή, μπορεί ο άλλος να διασκεδάσει, ρε παιδί μου. Είναι λίγες πια οι παραστάσεις που μπορεί να συμβεί αυτό, νομίζω.
0: Έχει σύνδεση και με τη Μαύρη Σαμπούκα, γιατί είναι άλλη μια παράστασή σου που είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Έχει μια υποτυπώδη σύνδεση, δηλαδή είναι τα ξαδέρφια ενός χαρακτήρα από εκεί, βλέπουμε την ιστορία τους. Mm-hmm. Στα αλήθεια η σύνδεσή του είναι εγώ και ο Αντώνης βέβαια που παίζει, ο Στάμος που έπαιζε και στην Ελλάδα. Και γενικά νομίζω ότι όλοι οι ηθοποιοί έχουν ενταχθεί σε ένα πλαίσιο και σε ένα σύμπαν, το οποίο είναι και λίγο της Μαύρης Σαμπούκας. Δηλαδή αν έχει αρέσει η Σαμπούκα, σίγουρα 10.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι τέλος πάντων.
0: Τόλι, να υπενθυμίσουμε λίγο και τους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης. Φυσικά είναι δικό σου το κείμενο, έτσι δεν είναι? Ναι. Τόλι, μας ακούς?
1: Τώρα ναι.
0: Τώρα ναι. Λέω να αναφερθούμε και στους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης.
1: Βέβαια.
0: Είναι δικό σου το κείμενο και σκηνοθεσία.
1: Δικό μου είναι το κείμενο και σκηνοθεσία και παίζω. Μαζί μας είναι η Πινελόπη Πλάκα, είναι ο Αντώνης Στάμος, είναι ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς, η Άννη Θεοχάρη, ο Αντώνης Χαλομυράκης. Και με μεγάλη μου χαρά και τιμή στο ρόλο της Ρόζας, η Μαρία Κίτσου, πρώτη φορά σε ένα κωμικό ρόλο, το οποίο είναι και για μας έτσι μεγάλη και τιμή για μένα προσωπική και μεγάλη πρόκληση.
0: Βέβαια. Αλλά νομίζω ότι οι καλοί ηθοποιοί δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα.
1: Ναι, το συζητώ. Έτσι. Ένα πλήκτρο στο πιάνο είναι καλό, είτε είναι από εδώ είτε είναι από εκεί.
0: Έτσι.
1: Το θέμα είναι να είναι καλά κουρδισμένο.
0: Έτσι. Τόλι Παπαδημητρίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή περιοδία να κάνετε τον κόσμο να γελάσει, γιατί το έχουμε ανάγκη.
1: Μακάρι,
0: να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Τόλης Παπαδημητρίου. Με ψηλό προβλήματα και αλήθεια σύνδεση, αλλά εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε. Μπορεί να ήταν ο άνθρωπος και πουθενά έξω, τριήμερο ήταν. Για την οικογένεια της ΕΚΜΕ. Δεν έτυχε, θα πω την αλήθεια μου, δεν κατάφερα, δεν πήγα να το δω, αλλά έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Με τη συγκεκριμένη γραφή του Τόλη Παπαδημητρίου, είχα δει τη Μαύρη Σαμπούκα που είχε προηγηθεί και το οποίο πραγματικά ήταν ένα έργο που δεν μπορούσε να σταματήσει να γελάς. Έτσι. Πάρα πολύ, με πάρα πολύ εύστοχα αστεία, με πάρα πολύ διεισδυτικό χιούμορ, δεν μπορούσε να σταματήσει να γελάς. Και για την οικογένεια της ΕΚΜΕ κάτι αντίστοιχο έχω ακούσει από τη θεατρική σεζόν που προηγήθηκε και τώρα ξεκινάει η περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Είπαμε, χρειάζεται και η περιφέρεια της χώρας, τις ανάσες της, τις πολιτιστικές, τις καλλιτεχνικές κτλ. Να πω καλησπέρα στον Αντώνη. Διαβάζω λίγο τα τελευταία μηνυματάκια πριν πάμε στο τελευταίο τραγούδι, γιατί δεν θέλω να μείνει κανένας παραπονούμενος. Μας λέει λοιπόν ξεκάθαρο ο Αντώνης: όλοι πρέπει να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να παραβλέψουν απλά ότι οι ρευματάδες, σουπερμακετάδες, πετρελαιάδες, τραπεζίτες θα βγάλουν εις βάρος του κόσμου επιπλέον δισεκατομμύρια. Να παραβλέψουν ότι όποια πέτρα και να σηκώσει θα βρει και μια μπλε ακρίδα. Να παραβλέψουν ότι τόσα σκάνδαλα δεν είχε ποτέ καμία κυβέρνηση. Να παραβλέψουν ότι το Σύνταγμα έγινε κουρελόχαρτο για να προστατευτούν τα μπλε παιδιά, οι υπουργοί, οι βουλευτές τους. Να παραβλέψουν ότι για 80.000 ευρώ επένδυση σκοτώθηκαν 57 άτομα. Άντε βαριέμαι να γράφω παραπάνω, δεν χωράνε, λέει ο Αντώνης σχετικά με την πολιτική κουβέντα που είχαμε νωρίτερα. Ο Απόστολος. Και ο Απόστολος είχε έρθει χθες στην παράσταση με τις προσκλήσεις. Γιατί ρε παιδιά δεν ήρθατε να μου μιλήσετε, να γνωριστούμε και από κοντά. Του άρεσε και λέει καλά λόγια, ευχαριστούμε πολύ. Μας στέλνει και τη γελιογραφία του Χατζόπουλου, αν δεν κάνω λάθος είναι. Ναι, του Δημήτρου του Χατζόπουλου, που είναι ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας, προσπαθούν να την περιγράψουν όσο πιο πετυχημένα γίνεται. Είναι ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας, έτσι με μαύρα ρούχα και τατουά στα χέρια σε στυλ μπράβου. Έτσι, σαν μπράβη. Και λέει στην ουσία, γράφει ο Χατζόπουλος από κάτω, στην ουσία λέει ο Κυριάκος, προστασία πουλάει. Σου λέει, ή με ψηφίζεις, ή στέλνουν τα δύο καλόπεδα και σου κάνουν τη χώρα καλοκαιρινή. Είναι συλλογική νωρίτερα κάποιον στις φίλων ακροατών που λέγανε ότι η μόνη επιλογή είναι ο Μητσοτάκης. Ο Γιώργος μας λέει ότι είναι η Παύλια, είναι αυτό που μας είχε στείλει. Ο Αντώνης τα είπε όλα, συμφωνώ απόλυτα. Μας λέει ο Πάνος, επίσης εδώ φίλος σταθερός στον Αλφα Radio 989. Ο Παναγιώτης, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Το ότι σήμερα λέει 3:30 στον Κηφισό πηγαίνεις με 80-90 άνετα είναι δώρο. Λέει να πάμε μια φορά σπίτι μας. Δεν είσαι από τους πνευματικούς, Παναγιώτη, από ό,τι καταλαβαίνω. Σαν και εμάς. Συμπάσχω. Και ο Στάθης, δεν υπάρχει δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ κτλ. Η άλλη όψη του νομίσματος δεν είναι λύση. Απαράδεκτο, μας λέει και για το θέμα της παιδείας και για τα πρότυπα και τα λοιπά που λέγαμε νωρίτερα, απαράδεκτο να υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες μέσα στην ίδια τη δημόσια εκπαίδευση, λέει ο Στάθης. Καλησπέρα και στην Ανδρομάχη. Απλή καλησπέρα, αλλά πολύτιμη για εμάς. Δεν θα κουραστώ να το λέω, όπως και στη Φρόσο που μπήκε στην παρέα, όπως και στον Παντελή.
2: Αλφα Radio 989.
0: Έτσι για τον καλό μήνα.

0: Τον έφερε τον Ιούνιο, εδώ είναι. 1η Ιουνίου σήμερα, καλό μήνα να έχουμε. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Ευχόμαστε τα σχέδιά σας να μπορέσετε να τα υλοποιήσετε. Και αν δεν το κάνετε, αν το καταφέρετε μέχρι κεραίας, ρε παιδί μου, δεν χάλασε ο κόσμος, μην αφήσετε να σας χαλάσει. Αξιοποιήστε αυτό που θα σας δοθεί. Λοιπόν, σιγά σιγά λέμε να σας αποχαιρετήσουμε. Εδώ ήμασταν σήμερα εκτάκτως, είπαμε, στον αέρα του Αλφα Radio 989, ελαίο αργίας του Αγίου Πνεύματος. Από αύριο το πρόγραμμα του σταθμού κανονικά, όπως το γνωρίζετε, έτσι, τις καθημερινές. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή, στο παρασκευιάτικο ραντεβού μας, και το Σαββατοκύριακο φυσικά. Την Παρασκευή 4 με 6 το απόγευμα, το Σαββατοκύριακο 2 με 4 μετά το μεσημέρι, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, είπαμε. Για το μόνο σίγουρο πράγμα στη ζωή είναι ο θάνατος, δεν είναι τίποτα άλλο. Λοιπόν, η Έλλη Σπυροπούλου ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Πόπη Ματζίκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη ήταν στις μουσικές επιλογές. Ο Νικόλας Καμακάρης ήταν στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, για την ακρόαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά και για τη συμμετοχή, φυσικά, με τα μηνύματα που έχουν να κάνουν μετά της πολιτικής ειδησιογραφίας. Παραμένει μια μικρή ανάσχεση στην κάθοδο του Κηφισού, στο ρεύμα προς τον Πειραιά και μετά την Αττική Οδό, για ένα πολύ μικρό κομμάτι. Εάν και εφόσον είστε στο δρόμο στη συγκεκριμένη περιοχή, να το γνωρίζετε, να μην βρεθείτε προεκπλήξεως. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, Βασιλική Γιούτσου. Αμέσως μετά κοντά σας Βίκυ Καρατζαφέρη. Σωστά τα λέω, με την ιατρική της εκπομπή. Είπαμε την Παρασκευή ανανεώνουμε το ραντεβού. 4 ώρα θα είμαστε εδώ. Ευχόμαστε καλή κουτσή εργασιακή εβδομάδα. Έτσι. Και καλά να έχετε περάσει. Με το καλό να γυρίσετε και προσοχή στον δρόμο.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλό μήνα. Έχει ξεκινήσει η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Πολύ αυξημένη κίνηση καταγράφεται στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, στα δύο έδη Ελευσίνας και στην παραλία Προπύργου, αλλά και στην είσοδο της Λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Από αυτή την ώρα μέχρι και τις 11 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εισόδους των Εθνικών Οδών. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου. Ο 34χρονος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχείο με τη μηχανή του και το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Συγκλονίζει η νέα γυναικοκτονία. Συνελήφθη το πρωί στην Καλαμάτα ένα 41χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι σκότωσε τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι του στην 39χρονη σύζυγό του. Έπειτα από καταγγελίες κατοίκων, αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του δράστη και του θύματος, όπου εντόπισαν την 39χρονη χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Ο δράστης βρέθηκε μέσα στο σπίτι και ομολόγησε. Εκείνη την ώρα τα δύο παιδιά της οικογένειας, 10 και 6 ετών, δύο κοριτσάκια, κοιμόντουσαν. Ο γυναικοκτόνος φέρεται να σκηνοθέτησε ένα σκηνικό αυτοάμυνας. Υποστηρίζεται πως εκείνη επιχείρησε να το επιτεθεί με μαχαίρι, ωστόσο ο ίδιος δεν εμφανίζει σημάδια πάλης ή αμοιχές. Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Όλα θα τακτοποιηθούν, προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του έξω επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γαλιμπάφ. Επαναλαμβάνει πως ο ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στον Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για μη τήρηση εκεχηρίας. Οι δύο χώρες ανακοίνωσαν εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις αναχέτησαν αργά χθες το βράδυ δύο Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που είχαν ωστόσο αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στο Κουβέιτ, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί μεταξύ του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού. Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο ιρανικά συστήματα ελέγχου ραντάρ και ντρόουν στην πόλη Γκορούκ και στο νησί Κέσμα στα στενά του Ορμούζ. Συνεδριάζει αργά σήμερα το απόγευμα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να συζητήσει την κατάσταση στον Λίβανο κατόπιν γαλλικού αιτήματος. Καλά στην υγεία τους είναι οι 12 επιβαίνοντες επιβατηγού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας, το οποίο συγκρούστηκε με ιδιωτικό αλλιευτικό, με έναν επιβαίνοντα στη θαλάσσια περιοχή περίπου ένα ναυτικό μίλιο έξω από τη Μαρίνα Ζέας. Από το περιστατικό δεν υπήρξε θαλάσσια ρήπανση στην περιοχή, διενεργείται προανάκριση. Με την εξέταση των μαθηματικών συνεχίζονται αύριο Τρίτη οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων.
2: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireousbank.gr/Σπίτι 25.
1: Ο καιρός αύριο στην Αττική γενικά αίθριος με ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν αύριο στα βόρεια και στα ορεινά της Ανατολικής Ηπειρωτικής χώρας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί η Βίκυ Καρατζαφέρη.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς σας βρίσκουμε σήμερα? Ελπίζω να είσαστε όλοι καλύτερα. Ένα λαμπερό τριήμερο είναι σε εξέλιξη για όλους όσοι είναι αρκετά τυχεροί για να το απολαύσουν, να εκδράμουν και γιατί όχι και εδώ να κάτσουν, να ξεκουραστούν παρά με το ραδιόφωνο. Μια χαρά. Α989 στα ραδιόφωνά σας. Όπως κάθε Σαββατοκύριακο θα πάμε παρέα μέχρι τις 5. Σήμερα υπεύθυνος για τη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στο μικρόφωνο η Βίκη Καρατζαφέρη. Στέλνουμε καλησπέρες παντού. Και βέβαια να σας πω ότι μαζί μας έχουμε και τα προϊόντα Eva Bell. Συγκεκριμένα έχουμε τις Eva Bell Hydrogel Masks για το πρόσωπο, τα μάτια και τα χείλη. Θεραπείες expressing ουσιαστικά που αφήνουν σε λίγα λεπτά το δέρμα λαμπερό και σφριγγυλό με μια εκπληκτική αίσθηση δροσιάς σε κάθε εφαρμογή. Αλλά έχουμε και τις σαμπούλες προσώπου και λαιμού Eva Bell που έχουν υψηλή συγκέντρωση πεπτιδίων, υαλουρονικού οξέως και βιταμίνη C στη σωστή δόση για εντατική επανορθωτική φροντίδα σε 5 μόνο μέρες, λέει η εταιρεία, ότι χαρίζουν λίανση των τριτίδων, λάμψη, αναζωογόνηση και επαναφορά της ελαστικότητας. Περνώντας τώρα στο πρώτο μας θέμα και στον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα, θα κουβεντιάσουμε για το πόσο σημαντικό είναι να εξακολουθούν να έρχονται τα καινοτόμα φάρμακα στους Έλληνες ασθενείς, αλλά υπάρχουν αρκετά ζητήματα σχετικά με αυτό. Υπάρχουν και δύο καινούργιες μελέτες με στοιχεία τα οποία είναι όχι απλά απογοητευτικά, άκρος ανησυχητικά θα έλεγα, και γύρουν γενικότερα προβληματισμό. Μαζί μας ο Δόκτωρ Χρήστος Γεωργακόπουλος, διευθυντής Market Access στο ΣΦΕ, όπου ΣΦΕ για όλους όσοι δεν ξέρετε είναι ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. Κύριε Γεωργακόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καρατζαφέρη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θεωρώ πολύ σημαντικό να θίξουμε το συγκεκριμένο θέμα για τα καινοτόμα φάρμακα, γιατί όπως φαίνεται σε σχέση με το ranking μεταξύ των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών, είμαστε χαμηλά. Δώστε μας μια πρώτη εικόνα.
1: Ναι, θα σας πω με όσο πιο απλό τρόπο μπορώ ότι αυτή η πανευρωπαϊκή μελέτη, μια μελέτη η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο βαθμό εγκυρότητος, καθώς διενεργείται για 22 συναυτά έπι σε 16 ευρωπαϊκές χώρες, κατέδειξε ότι την τετραετία, την τελευταία που ερεύνησε η μελέτη αυτή, δηλαδή από το 2021 και το 2024, ναι, 169 νέα καινοτόμα, 168 με συγχωρείτε, νέα καινοτόμα συσκευάσματα πήραν έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Δυστυχώς η χώρα μας κατατάσσεται αρκετά χαμηλά στην κατάταξη μεταξύ των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς από τα 168 αυτά νέα καινοτόμα συσκευάσματα, μόλις τα 36 είναι διαθέσιμα για όλους τους Έλληνες ασθενείς, αποζημιώνονται δηλαδή κανονικά από τον ΕΠΗ. 33 εξ αυτών είναι αυτά τα οποία, αν θέλετε, έχουν την ικανότητα να έχουν μερική πρόσβαση κάποιοι από τους Έλληνες ασθενείς με διαδικασίες όπως είναι το σύστημα ηλεκτρονικής προέγκρισης και να έρχονται τα συσκευάσματα μέσω ΕΦΕΤ. Και το πλέον ανησυχητικό όλων είναι, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, ότι 99 από τα 168 συσκευάσματα δεν είναι καθόλου διαθέσιμα στους Έλληνες ασθενείς. Ένα ποσοστό το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, είναι μεγαλύτερο από ό,τι έχουμε δει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ουσιαστικά 3 στα 5 νέα καινοτόμα συσκευάσματα δεν έρχονται στη χώρα μας. Και αυτό προφανώς μας ανησυχεί πολύ.
0: Κύριε Γεωργακόπουλε, το εύλογο νομίζω ερώτημα είναι να μας απαντήσει κάποιος, αν ξέρει υπεύθυνα και επίσημα, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Γιατί, ξέρετε, η αίσθηση περιραίουσα είναι ότι δεν λείπουν τα φάρμακα από τον Έλληνα ασθενή. Ξέρουμε για τη διαδικασία μέσω του ΙΦΕΤ, μας είπατε και για τη διαδικασία μέσω ΣΥΠ. Η αίσθησή μου είναι ότι μέχρι τώρα, ότι κανένας ασθενής που πραγματικά χρειάζεται ένα φάρμακο δεν μένει χωρίς αυτό. Τα στοιχεία όμως είναι αδιάψευστα. Για ποιο λόγο υπάρχει τώρα αυτό το gap, αυτό το χάσμα?
1: Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, την οποία θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο να κάνουμε και νομίζω δεν τον έχουμε ραδιοφωνικά.
0: Ναι, ισχύει.
1: Με όσο πιο απλά λόγια μπορώ, το για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Ξέρετε, η αλήθεια είναι η εξής, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη επιβάρυνση στις φαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και φέρνουν νέα καινοτόμα σκευάσματα, αλλά και παλαιότερα, επιβάρυνση η οποία αφορά τις υποχρεωτικές επιστροφές, το clawback και το rebate. Αυτές οι υποχρεωτικές επιστροφές στη χώρα μας έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, κάθε χρόνο γίνονται και χειρότερες και προφανώς δεν μπορούν καν να συγκριθούν με καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, καθώς είναι σε πολλές των περιπτώσεων υπερδιπλάσεις όλων των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό έχει μία απλή συνέπεια. Οι εταιρείες φαρμακευτικές αδυνατούν, όσοι καλή θέληση και να έχουν, να φέρνουν ένα προϊόν στη χώρα μας και να το πουλάνε σε τιμή η οποία είναι εξευτελιστικά χαμηλή. Γιατί λέω εξευτελιστικά χαμηλή? Για τον πολύ απλό λόγο ότι, ξέρετε, το φάρμακο δεν τιμολογείται ελεύθερα. Γιατί? Λόγω των υποχρεωτικών επιστροφών. Πόσες είναι αυτές οι επιστροφές? Είναι σε κάποιες των περιπτώσεων και πάνω από το 70%. Μεσοσταθμικά το νούμερο υπερβαίνει το 50%. Όταν λοιπόν η πολιτεία περιμένει από τις φαρμακευτικές εταιρείες να καλύψουν τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών σε φάρμακα σε ποσοστό της τάξης του 53%, καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τον Έλληνα ασθενή? Ότι αν οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν κάναν αυτό το οποίο κάνουν σήμερα, δηλαδή να στηρίζουν τη φαρμακευτική κάλυψη των Ελλήνων ασθενών, τότε τα φάρμακα που η πολιτεία, η ελληνική πολιτεία βάζει, να το πω έτσι απλά, για να καλύψει τις ανάγκες αυτές, θα επαρκούσαν μέχρι περίπου το τέλος Μαΐου.
0: Μάλιστα.
1: Οι υπόλοιποι μήνες θα μένανε ακάλυπτοι.
0: Ακάλυπτοι. Να ρωτήσω, κύριε Γεωργακόπουλε, σε αυτές τις αποφάσεις των εταιριών παίζουν ρόλο, με δεδομένο ότι οι περισσότερες εξ αυτών είναι και πολυεθνικές, παίζουν ρόλο και οι αποφάσεις κεντρικά της μαμάς, της εκάστοτε μαμάς εταιρείας? Δηλαδή μπορεί να βλέπει κάτι στο περιβάλλον της χώρας και να θεωρεί ότι δεν είναι ελκυστικό για να συνεχίσει να γίνεται αυτή η επένδυση στην πατρίδα μας? Υπάρχει και αυτό το ποδαράκι στην κουβέντα που κάνουμε?
1: Θα σας πω, είναι ωραία η ερώτηση. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Προφανώς υπάρχει αυτό το ποδαράκι. Αλλά ξέρετε τι γίνεται? Αυτό το οποίο στην πραγματικότητα συμβαίνει είναι ότι τα υποκαταστήματα των πολυεθνικών εταιριών που δραστηριοποιούνται εδώ στη χώρα μας και τα οποία εκπροσωπεί ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, κάνουν κοπιώδη προσπάθεια να πείσουν τις μητρικές εταιρείες να φέρουν τα νέα προϊόντα και να διατηρήσουν τα υπάρχοντα σε κυκλοφορία στη χώρα μας, παρά το τεράστιο αυτό ποσοστό των επιστροφών με τις οποίες επιβαρύνονται τα προϊόντα και οι εταιρείες. Αυτή είναι μια καθημερινή προσπάθεια και σας το λέω επειδή το βιώνω ερχόμενος σε επαφή με τις εταιρείες αυτές εδώ στη χώρα και με τους διευθύνοντες συμβούλους των εταιρεών.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς όμως τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Όταν από το 2019 η συνεισφορά της βιομηχανίας που ήταν περίπου στα 1,8 δις έχει πλέον εκτοξευθεί σε σχεδόν 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024. Δυστυχώς δεν έχουμε τα στοιχεία του 2025, γιατί δεν έχουν εκδοθεί ακόμη, και ενώ είμαστε στο μέσο του 2026, τα στοιχεία για το 2025 από το ελληνικό κράτος.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν έχουμε στοιχεία. Τα τελευταία στοιχεία που έχουμε επίσημα από την ελληνική πολιτεία αφορούν το 2024. Φανταστείτε λοιπόν ότι το 2019 μέχρι το 2024 υπήρξε μια αύξηση στην συνεισφορά της βιομηχανίας που υπερβαίνει το 18%. Καταλαβαίνετε ότι το να πείσεις πλέον σαν ένα τοπικό υποκατάστημα τη μαμά εταιρεία να συνεχίσει να επενδύει σε μια χώρα όπου κάθε χρόνο όλοι μας ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε ότι η πολιτεία θα συνεισφέρει με μεγαλύτερο ποσοστό στη φαρμακευτική δαπάνη. Γιατί ο πληθυσμός γυράσκει, γιατί νέα καινοτόμα σκευάσματα περισσότερα που αναποφύγουν, γιατί όχι και θεραπεύουν πολλά από αυτά ασθένειες τις οποίες μέχρι πρώτη δεν υπήρχαν θεραπείες.
0: Κύριε Γεωργακόπουλε, συγγνώμη, πρέπει να σας διακόψω για να κάνουμε την απαραίτητη σύντομη διακοπή μας για τις διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, θέλω να μου πείτε περισσότερα για αυτά τα σκευάσματα και ειδικότερα αν έχουμε εικόνα για ποιες θεραπευτικές κατηγορίες μιλάμε. Γιατί φαντάζομαι ότι όταν μιλάμε για νέα καινοτόμα σκευάσματα τα οποία σώζουν ζωές ασθενών ή συμβάλλουν και στην καλύτερη καθημερινή ποιότητα στη ζωή τους, μιλάμε για σοβαρά, φαντάζομαι, νοσήματα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ο Δόκτωρ Χρήστος Γεωργακόπουλος είναι διευθυντής Market Access των ΣΦΕ, Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, και έχουμε αρχίσει να συζητάμε ένα πολύ σημαντικό, θεωρώ, θέμα που αφορά στα καινοτόμα φάρμακα. Είναι δυσίωνες οι προβλέψεις των μελετών, γιατί φαίνεται ότι όλο και λιγότερα καινοτόμα σκευάσματα φτάνουν τελικά στον Έλληνα ασθενή. Και κύριε Γεωργακόπουλε, ήθελα να μου πείτε εάν γνωρίζουμε κάποιες από τις κατηγορίες αυτών των προϊόντων, δηλαδή για ποιους ασθενείς προορίζονται αυτά τα καινοτόμα φάρμακα που πολλής λόγος γίνεται το τελευταίο διάστημα.
1: Σας ανέφερα πριν ότι την τετραετία 21 έως 24 168 νέα καινοτόμα σκευάσματα πήραν έκκληση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.
0: Αλλά εδώ είδαμε πολύ λιγότερα, βέβαια, έτσι.
1: Είδαμε πολύ λιγότερα. Μπορώ λοιπόν ενδεικτικά να σας πω από το σύνολο των 168 ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, τα 56 από αυτά, αφορούν θεραπείες για διάφορες μορφές καρκίνου. Είναι ογκολογικά σκευάσματα.
0: Ναι.
1: Ένας άλλος μεγάλος αριθμός από τα 168, τα 45 από αυτά αφορούν, είναι ορφανά σκευάσματα. Είναι αυτά τα οποία
0: είναι σπάνιες παθήσεις.
1: Σπάνιες παθήσεις, ακριβώς όπως το είπατε, με πολύ μικρό αριθμό ασθενών. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για σκευάσματα, ειδικά όταν μιλάμε είτε για ογκολογία είτε και για ορφανά, σκευάσματα τα οποία σε πολλές των περιπτώσεων είναι πραγματικά καινοτόμα. Και πολύ απλά μέχρι πρότινος.
0: Για κάποια δεν υπήρχαν καν φάρμακα για κάποια νοσήματα. Δηλαδή, μιλάμε για καινούργιες, παγκοσμίως καινούργιες θεραπείες που θα μπορούσαν να είναι στη διάθεση των ασθενών. Σκέπτομαι τώρα για τις σπάνιες παθήσεις που μας λέτε, κύριε Γεωργακόπουλο. Ακόμα και ένας ασθενής να υπάρχει στην Ελλάδα, θα πρέπει να λάβει αυτό το φάρμακο. Δεν το συζητάμε. Νομίζω είναι εκ των ονουκάνευ αυτό.
1: Δίκιο. Και αυτή είναι και η θέση δική μας και γι' αυτό ακριβώς ασχίζουμε, να το πω έτσι απλά, ναι, να πείσουμε την πολιτεία να κάνει το καθήκον της όσον αφορά τη χρηματοδότηση των θεραπείων των Ελλήνων ασθενών και να μην επαφείται στις πλάτες της φαρμακοβιομηχανίας.
0: Το πολυσυζητημένο Ταμείο Καινοτομίας, το οποίο συστάθηκε επισήμως και είχαμε ακούσει πάρα πολλά γι' αυτό τους τελευταίους μήνες, πώς εκτιμάτε ως ΣΦΕΕ ότι θα συνδράμει την προσπάθεια αυτή?
1: Κοιτάξτε, το Ταμείο της Καινοτομίας ήταν ένα αίτημα του ΣΦΕΕ το οποίο είχε διατυπωθεί προς την πολιτεία εδώ και περίπου 3 χρόνια. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί είναι ένας μηχανισμός ο οποίος υπάρχει σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα και χώρες της Μεσογείου, όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία. Υπάρχουν. Εμείς λοιπόν προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε στην πολιτεία ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί κάτι ούτως ώστε να επιτρέψει την έγκαιρη πρόσβαση των νέων θεραπείων, αλλά ταυτόχρονα να μην χτυπάει και στην αδυναμία των ίδιων των εταιριών να τα φέρουν στη χώρα και να τα διαθέσουν στους Έλληνες ασθενείς σε τιμές οι οποίες πραγματικά είναι εξευτελιστικές. Το Ταμείο λοιπόν Καινοτομίας, σαν τις φέτος, το στηρίξαμε. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που φτάσαμε στο σημείο να νομοθετηθεί η σύσταση του Ταμείου Καινοτομίας. Τώρα, από τη σύσταση του μέχρι το να περάσουμε στην πρακτική εφαρμογή, έχουμε δρόμο. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες ουσιαστικά τι θα ορίσουν. Θα ορίσουν τον τρόπο, τον μηχανισμό εκείνο με τον οποίο θα λειτουργεί αυτό το ταμείο. Δεν θέλω να ακουστώ απεσιόδοξο, προφανώς είμαστε αισιόδοξοι. Είναι ελπίζω ολόψυχα να αποτελέσει το μηχανισμό εκείνο ο οποίος θα επιτρέψει την έγκαιρη πρόσβαση σε νέες καινοτόμες θεραπείες στους Έλληνες ασθενείς τα χρόνια που θα έρθουν.
0: Θέλω να μου πείτε, κύριε Γεωργακόπουλε, και τι ακριβώς προτείνει ο ΣΦΕ προκειμένου να αλλάξει αυτό το πλαίσιο και με τις υποχρεωτικές επιστροφές και με την ταχύτερη έλευση των νέων καινοτόμων φαρμάκων στη χώρα. Αν μπορείτε έτσι με απλά λόγια να μας εξηγήσετε ποιο είναι το βασικό αίτημα, γιατί γνωρίζω και εγώ προσωπικά από το ρεπορτάζ ότι υπάρχουν κάποιες πάγιες προτάσεις του θεσμικού αυτού οργάνου, τις οποίες τις επικοινωνεί στην πολιτεία εδώ και χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο. Απλώς αισθάνομαι ότι βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο σταθερά, ότι δεν έχει γίνει κάποιο φοβερό βήμα.
1: Φοβάμαι ότι η κατάσταση. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου τόσο σταθερά. Έχω την αίσθηση ότι η κατάσταση χρόνο με το χρόνο χειροτερεύει και σας ανέφερα πριν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πού ήμασταν το 2019 και πού είμαστε μετά από μία εξαετία το 2024.
0: Ναι.
1: Οι θέσεις του ΣΦΕ είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες και τις έχουμε εκφράσει στην πολιτεία. Πάντα με στοιχεία, χωρίς στοιχεία δεν επικοινωνούμε ποτέ με την πολιτεία. Αυτό το οποίο λοιπόν έχουμε καταδείξει προς την πολιτεία είναι την ανάγκη για να συμβούν δύο πράγματα και να συμβούν δύο πράγματα ταυτόχρονα. Πρώτον, να πάψει η υποχρηματοδότηση από τη μεριά της πολιτείας της φαρμακευτικής δαπάνης για την κάλυψη των αναγκών των Ελλήνων ασθενών, αλλά παράλληλα να υπάρξουν και όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί από τη μεριά της πολιτείας, προκειμένου να το

0: φάρμακα. Ξέρετε, οι τιμές των φαρμάκων όσο παλιώνουν πέφτουν. Και είναι λογικό. Το ίδιο συμβαίνει και σε όλες τις χώρες του κόσμου. Δεν είναι κάτι μοναδικό για την Ελλάδα. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει η πολιτεία να αναλάβει την ευθύνη την οποία έχει όσον αφορά την διενέργεια των ελέγχων εκείνων και του ελέγχου της συνταγογράφησης γενικότερα, προκειμένου να βεβαιωνόμαστε ότι τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου πιάνουν τόπο. Και εκτός από τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου και τα λεφτά της φαρμακοβιομηχανίας, γιατί όπως σας είπα πριν, ο Έλληνας φορολογούμενος χρηματοδοτεί το 2024 τη φαρμακευτική δαπάνη με ένα ποσοστό της τάξης του 37%, 53% το χρηματοδοτεί η βιομηχανία. Κανένας δεν θέλει να βλέπει τα χρήματά του να πέφτουν το κενό. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι εμείς ζητάμε διαχρονικά η πολιτεία να ελέγξει καλύτερα τη φαρμακευτική δαπάνη, να ελέγξει τις συνταγογράψεις των φαρμάκων, προκειμένου να αναστραφεί αυτό το δυσμενέστατο κλίμα που έχει δημιουργηθεί.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, κύριε Γεωργακόπουλε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εδώ είμαστε και τώρα καλωσορίζω τον κύριο Ευάγγελο Γκικόντε, ο οποίος είναι μαιευτήρας χειρουργός γυναικολόγος και έχει μάστερ στην ομοιοπαθητική, για να κουβεντιάσουμε για την εμμηνόπαυση και το σεξ. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Να ξεκινήσουμε με ένα ερώτημα που νομίζω απασχολεί πάρα πολλές γυναίκες. Ισχύει ή όχι ότι μπαίνοντας στην εμμηνόπαυση μια γυναίκα κατά κανόνα πάβει να έχει την ίδια σεξουαλική ερωτική διάθεση και κάπως λίγο σαν να το βάζει στην άκρη το σεξ?
3: Λοιπόν, πώς λέγεται με μια άλλη λέξη, θα σας βάλω δύσκολα τώρα.
2: Όχι, για να δούμε.
3: Η ερωτική επιθυμία που το χρησιμοποιούμε είναι μια αρχαία λέξη.
2: Ναι.
3: Που τη χρησιμοποιούμε τώρα και στα ζώα περισσότερο,
2: ναι.
3: Αλλά ισχύει και για τον άνθρωπο και για, και για τη γυναίκα και για τον άνδρα, κυρίως για τη γυναίκα. Πώς λέγεται η σεξουαλική επιθυμία στην αρχαΐζουσα?
2: Με ποιαν τα διάβαστε, δεν το ξέρω.
3: Δεν λέγεται ίστρος?
2: Α, ίστρος, βέβαια, ναι, το λέμε για τις γάτες που νιαουρίζουν το Φεβρουάριο.
3: Ποια
2: ότι είναι σε ίστρο,
3: πέφτει.
2: Ναι.
3: Ναι, ποια ορμόνη πέφτει στην εμμηνόπαυση?
2: Ιστρογόνα.
3: Τα ιστρογόνα είναι τρία. Ιστρόνη, ιστραδιόλη και ιστριόλη.
2: Ναι.
3: Κυρίως η ιστραδιόλη. Όλα αυτά έχουν τη λέξη ίστρος.
2: Οπότε?
3: Η ιστραδιόλη είναι η ορμόνη που προκαλεί τη σεξουαλική επιθυμία στη γυναίκα.
2: Mm-hmm.
3: Και αυτή η ορμόνη πέφτει με την εμμηνόπαυση.
2: Άρα ισχύει αυτό που ακούγεται, ότι πάβει,
3: ναι,
2: η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών στην εμμηνόπαυση να θέλει να κάνει σεξ?
3: Προσέξτε όμως, γιατί το έργο που προσφέρεται στις δημοσιογράφοι είναι τεράστιο, τεράστιο. Στη γυναίκα και στον άνδρα υπάρχουν δύο είδη σεξ και έρωτα. Υπάρχει το ψυχολογικό κομμάτι, ή μάλλον ακόμα καλύτερα το συναισθηματικό κομμάτι, και υπάρχει και το σωματικό κομμάτι. Συνήθως ο άνδρας έχει περισσότερο το σωματικό κομμάτι.
2: Mm-hmm.
3: Είναι 50-50, αλλά σε σύγκριση με τη γυναίκα, η γυναίκα έχει περισσότερο το συναισθηματικό κομμάτι. Δηλαδή νιώθει τον άνδρα συναισθηματικά, ερωτικά, όχι τόσο σωματικά μόνο. Η ιστραδιόλη περιορίζει τη σωματική επιθυμία. Διότι κανονικά η ιστραδιόλη πρέπει να είναι πάνω από 200 μονάδες.
2: Μετριέται, μπορούμε να κάνουμε κάποια εξέταση δηλαδή και να δούμε το επίπεδο της ιστραδιόλης?
3: Βεβαίως μπορούμε να κάνουμε, και η εξέταση λέγεται ιστραδιόλη ορού.
2: Mm-hmm.
3: Η ιστραδιόλη λοιπόν πρέπει να είναι πάνω από 200 μονάδες και στην ορυξία μπορεί να φτάσει και τις 300 μονάδες. Όταν έχουμε την ιστραδιόλη που είναι, να είναι κάτω από 100 μονάδες και ιδιαίτερα κάτω από 50 μονάδες, καταλαβαίνετε ότι ο σωματικός ίστρος μειώνεται λόγω μείωσης της ιστραδιόλης.
2: Mm-hmm.
3: Αυτό είναι όσον αφορά τη σωματική επιθυμία. Αυτό δεν επηρεάζει την συναισθηματική επιθυμία που έχει η γυναίκα να βρεθεί, τη στοργή, την έλξη που έχει προς έναν άνδρα λόγω ερωτικών συναισθημάτων. Δεν επηρεάζει το νοητικό, επηρεάζει το σωματικό. Μπορεί ας πούμε μια γυναίκα που ερχόταν σε οργασμό μία φορά την εβδομάδα να έρχεται μία φορά το μήνα,
2: ναι.
3: Κάτι που συμβαίνει και στον άνδρα με την τεστοστερόνη,
2: mm-hmm,
3: με τη μείωση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι της μειώνει την ερωτική επιθυμία προς τον σύντροφο. Μπορεί να της μειώνει τη σεξουαλική επιθυμία προς τον σύντροφο.
2: Ναι, το κατάλαβα. Όμως υπάρχουν και κάποια θέματα πρακτικά που συμβαίνουν στον οργανισμό της γυναίκας με την εμμηνόπαυση, που μπορεί να δυσχεραίνουν την ερωτική επαφή. Για παράδειγμα,
3: ακριβώς,
2: την ξηρότητα, την κολπική ξηρότητα. Αυτό είναι ακριβώς ένα σύμπτωμα που συμβαίνει μόνο στην εμμηνόπαυση ή μάλλον είναι ένα σύμπτωμα καταρχάς αν συμβαίνει στην εμμηνόπαυση και αν είναι ένα σύμπτωμα το οποίο υπάρχει, πώς να το πω, για την υπόλοιπη ζωή της γυναίκας ή αν είναι διαχειρίσιμο.
3: Κοιτάξτε τι γίνεται. Καταρχήν έχουμε την κλιμακτήριο και την εμμηνόπαυση. Πώς τις ξεχωρίζουμε? Η κλιμακτήριος έχει περίοδο, η εμμηνόπαυση δεν έχει περίοδο. Οι κλιμακτήριος και η εμμηνόπαυση είναι δύο διαφορετικές οντότητες που έχουν διαφορετικά συμπτώματα. Η ξηρότητα του κόλπου που αναφέρατε δεν υπάρχει στο κλιμακτήριο. Υπάρχει όμως την εμμηνόπαυση. Αυτό είναι ατροφία του κόλπου,
2: mm-hmm,
3: διότι ο κόλπος χάνει την ελαστικότητά του και χάνει το νερό του. Και η εμμηνόπαυση και η ανδρόπαυση είναι και οι δύο ασθένειες του νερού. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτά τα σημεία να το αναλύσουμε τόσο βαθιά η επιστημονική κοινότητα. Πιστεύω όμως ότι σε λίγα χρόνια θα έχει γίνει ευρέως γνωστό αυτό το πράγμα, ότι λόγω της έλλειψης τεστοστερώνης και εστραδιόλης ο οργανισμός δεν μπορεί να συγκρατήσει το νερό. Γι' αυτό και ζαρώνουμε και οι άνδρες και οι γυναίκες, γιατί τα κύτταρά μας χάνουν την λεγόμενη σπαργή, δηλαδή χάνουν τη δυνατότητά τους να γεμίσουν νερό και είναι ζαρωμένα τα κύτταρα. Οπότε ζαρώνουν και οι ιστοί, γιατί οι ιστοί είναι σύνολο κυτάρων.
2: Το νερό που μπορεί να καταναλώσει κάποιος και η σωστή υδάτωση προς αυτή την κατεύθυνση, αν ενταθεί, μπορεί να βοηθήσει?
3: Όχι.
2: Όχι, είναι εσωτερική Υπηχώς. διαδικασία αυτή.
3: Ναι, ναι. Δεν υπάρχει ο φορέας που θα μεταφέρει το νερό από το αίμα στους ιστούς, που είναι οι ορμόνες. Θυμάμαι μια φορά είχα κάνει μια ομιλία και ήρθε μετά μια κυρία και μου λέει: «Εγώ, γιατρέ μου, πίνω πάρα πολύ νερό». Και εκεί κατάλαβα ότι δεν κατάλαβαν και πολλοί άνθρωποι την ομιλία που έκανα.
2: Ναι, αλλά μυαλό δεν βάλατε, γιατί πάλι τα ίδια λέτε. Έπρεπε να μας το πείτε στην αρχή. Γιατί εγώ τώρα ήμουν έτοιμη να παραγγείλω να φέρω νερά, να προετοιμαστώ ψυχολογικά, ναι, να αρχίσω να πίνω περισσότερο νερό.
3: Δε, άλλο η αφυδάτωση και άλλο η εμμηνόπαυση είναι υδατοαχρηστική νόσος. Υδατοαχρηστική κατάσταση μάλλον.
2: Ναι.
3: Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο καθηγητής του Χάρβαρντ, ο νυν καθηγητής βιολογίας του Χάρβαρντ, ο Ντέιβιντ Σινκλέρ, έχει πει ότι η εμμηνόπαυση, η ανδρόπαυση και ο θάνατος είναι ασθένειες.
2: Α, έχει χαρακτηρίσει την εμμηνόπαυση ως ασθένεια, λοιπόν.
3: Εδώ έχει χαρακτηρίσει το θάνατο ως ασθένεια.
2: Ναι.
3: Δηλαδή σημαίνει ότι είναι κάτι ελαφρύ. Ότι καταπολεμιέται. Γιατί μέχρι τώρα ο θάνατος πώς θα το χαρακτηρίζαμε? Θα τον χαρακτηρίζαμε απελπισία.
2: Ναι.
3: Ανίατο.
2: Το τέλος καταρχάς.
3: Δεν σας άκουσα.
2: Το τέλος. Ο θάνατος είναι το τέλος.
3: Αυτό σου λέει δεν είναι το τέλος ο θάνατος. Δηλαδή με την έννοια ότι μπορεί να καταπολεμηθεί και να μην επέλθει.
2: Ναι. Να το καθυστερήσεις λοιπόν.
3: Να τον καθυστερήσεις έως να τον αναβάλεις επαόριστον. Αυτά είναι λόγια του καθηγητού βιολογίας του Χάρβαρντ,
2: ναι,
3: του David Sinclair, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε παντού, δεν είναι δικά μου λόγια.
2: Πάντως, επιστρέφοντας στο κομμάτι της εμμηνόπαυσης, θέλω να μας πείτε ποια άλλα συμπτώματα παρατηρούνται στο γυναικείο οργανισμό και αν υπάρχουν και τρόποι για να, δεν ξέρω, να τα βελτιώσουμε ή να τα αντιμετωπίσουμε σε σχέση πάντοτε με τη σεξουαλική λειτουργία της γυναίκας, γιατί αυτό συζητάμε.
3: Ναι. Τα άλλα συμπτώματα σχετικά με τη σεξουαλική λειτουργία της γυναίκας είναι ο πόνος κατά την επαφή, η λεγόμενη δυσπαρεύνεια, είναι η ελάττωση των κολπικών υγρών, που υπάρχει ελάττωση λίπανσης, και είναι και η ατροφία του κόλπου από πλευράς γυναικολογικής, παθολογοανατομικής, και οι εξάψεις, οι οποίες και αυτές έχουν σχέση και με τη σεξουαλική επαφή, διότι δεν μπορεί η γυναίκα να αποδώσει τη στιγμή που έχει εξάψεις.
2: Mm-hmm.
3: Όλα αυτά καταπολεμιώνται τοπικά και συστηματικά. Συστηματικά υπάρχουν θεραπείες οι οποίες είναι είτε χημικές είτε φυτικές, και καταλαβαίνετε ότι όπου υπάρχουν και τα δύο προτιμούμε τις φυτικές, γιατί είναι πιο ανώδυνες από πλευράς σηκωτιού και υγείας, δεν επιβαρύνουν την υγεία μας με παρενέργειες. Και οι τοπικές είναι τοπικές αλυφές, κρέμες που βάζουμε για λίπανση. Μπορούμε να βάλουμε ακόμα και λίγο baby oil.
2: Αυτό γίνεται, αυτή η χρήση γίνεται μέσα στη μέρα καθημερινά ή πριν από την ερωτική επαφή?
3: Πριν από την ερωτική επαφή. Είναι η τοπική χρήση.
2: Ναι.
3: Η συστηματική χορήγηση γίνεται γενικά γιατί θα σας πω ένα πράγμα. Εμινόπαυση δεν είναι μόνο η δυσπαρέθνια. Δεν είναι μόνο να πονάς.
2: Mm-hmm.
3: Δεν είναι μόνο το ότι αντιμετωπίζω τον πόνο μου στην επαφή και άρα αντιμετωπίζω την εμινόπαυσή μου. Υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας. Η εμινόπαυση προκαλεί και άλλα συμπτώματα που εμποδίζουν τη σεξουαλική επαφή. Όπως παραδείγματος χάρη τα νεύρα. Τα νεύρα αυξάνονται στην εμινόπαυση.
2: Η
3: γυναίκα έχει νεύρα.
2: Ναι.
3: Αυτό την εμποδίζει να απολαύσει σεξουαλικά. Οι αϊπνίες είναι συμπτώματα της εμινόπαυσης. Η αύξηση του βάρους. Η αύξηση της χοληστερίνης βέβαια εντάξει δεν επηρεάζει. Αλλά επηρεάζει η κατάθλιψη που επέρχεται καμιά φορά με την εμινόπαυση.
2: Κύριε Κικόντε,
3: την εμινόπαυση μπορούμε να έχουμε το ξεκίνημα μιας μελαγχολίας ή μιας κατάθλιψης ή αν υπήρχε προηγουμένως την επιγένωσή της.
2: Θα κάνουμε μια πολύ γρήγορη διακοπή και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Μείνετε μαζί μας. Mm-hmm.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπη τα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
5: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
4: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
6: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει αιμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
7: Ρωμαίος!
8: Ιουλιέτα!
7: Από του Μπόστ την Μπένα!
8: Έργο παλιό.
7: Μα σύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στον

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επιστρέφουμε στον κύριο Ευάγγελο Γκικόντε, ο οποίος είναι μαιευτήρας χειρουργός γυναικολόγος με μάστερ στην ομοιοπαθητική, για να συζητήσουμε τα υπόλοιπα που αφήσαμε απ' έξω στο προηγούμενο μέρος, κύριε Γκικόντε, σχετικά με την εμμηνόπαυση και το σεξ. Από ό,τι λοιπόν κατάλαβα από αυτά που μας είπατε, υπάρχει πλήθος συμπτωμάτων που δεν σχετίζονται αμυγώς με τη γενετήσια περιοχή της γυναίκας, αλλά είπατε για εξάψεις, είπατε για νεύρα, είναι δηλαδή και άλλες παράμετροι που μπορεί να παρεμποδίσουν την ομαλή σεξουαλική επαφή. Υπάρχει το ζήτημα της εστραδιόλης, γιατί αυτή είναι η ορμόνη, όπως μας εξηγήσατε, που σχετίζεται με την ερωτική επιθυμία και τα επίπεδά της πέφτουν. Μου είπατε όμως ότι υπάρχουν τρόποι και λίγο πριν τη σεξουαλική επαφή να χρησιμοποιήσουμε κάποιο λιπαντικό, αλλά και συστηματική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να αισθανθούμε καλύτερα και να μπορέσουμε αυτά να τα διαχειριστούμε για να εξακολουθήσουμε να είμαστε ενεργές εμείς οι γυναίκες σεξουαλικά.
3: Βεβαίως, υπάρχουν τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο της αγνόησης που περνάει ο κόσμος. Θέλει να αγνοεί το πρόβλημα. Υπάρχει το πρόβλημα και δεν το βλέπει. Είναι μπρος του και δεν το βλέπει. Το δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο της εκμάθησης, που ο κόσμος αρχίζει και μαθαίνει γιατί βλέπει το πρόβλημα. Και το τρίτο στάδιο είναι το επόμενο στάδιο, το στάδιο της λύσης, που αρχίζει να αναζητά λύσεις. Λύσεις λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλές. Δεν θέλω να το πω τόσο λύσεις όσο υποβοηθητικές μέθοδοι. Υπάρχουν πάρα πολλές που μπορούμε να τονώσουμε τον οργανισμό της γυναίκας και του άνδρα, βέβαια, γιατί και ο άνδρας έχει την ανθρώπωση. Μην νομίζουμε ότι δεν είναι προνομιούχοι και οι άνδρες.
2: Ναι.
3: Μπορούμε να τονώσουμε λοιπόν τον οργανισμό, να ανεβάσουμε το ανοσολογικό. Ξέρετε τι γίνεται, αυτά πάνε μαζί. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις μια γυναίκα που να είναι άρρωστη κάπου αλλού και να έχει περίοδο. Γιατί ο οργανισμός κάνει, η φύση κάνει την οικονομία και της λέει σταμάτα την περίοδο, διότι παιδί θα κάνεις τώρα, εσύ άμα κάνεις παιδί θα αρρωστήσεις χειρότερα αφού είσαι άρρωστη. Οπότε υπάρχουν τρόποι που πρέπει να ανεβάσουμε, που μπορούμε να ανεβάσουμε όλο τον οργανισμό της γυναίκας, να τον τονώσουμε και να πολλές φορές επαναφέρουμε και την περίοδο με αυτόν τον τρόπο. Αλλά και να μην επαναφέρουμε την περίοδο, δεν αφήνουμε την ιστραδιόλη να πάει από το 200 στο 20. Στο 20. Την έχουμε στο 50, την έχουμε στο 70.
2: Άρα συστήνεται κάθε πότε να κάνουμε κάποιες εξετάσεις για να ελέγχουμε τα επίπεδα αυτών των ορμονών.
3: Κοιτάξτε τι γίνεται, η αντιμετώπιση της εμμηνόπαυσης είναι καλό να ξεκινάει πριν την επέλευση της κλιμακτηρίου. Όσο το συντομότερο δυνατόν,
2: ναι,
3: πρέπει να ξεκινάμε την αντιμετώπιση της εμμηνόπαυσης για να κάνουμε το λεγόμενο optimization, την εξιδανικοποίηση, την βελτιστοποίηση των οθικών, ώστε οι οθήκες να είναι σε καλή κατάσταση από τη στιγμή που υπάρχει περίοδος ακόμα, για να μην πέσουν εύκολα και γρήγορα στη φάση της κακής κατάστασης.
2: Πάει, αυτό τώρα δεν το προλαβαίνουμε, κύριε Γκικόντε.
3: Λοιπόν,
2: πείτε ότι μπορούμε να κάνουμε όταν θα μπούμε στην εμμηνόπαυση.
3: Το λέμε για αυτές οι οποίες το προλαβαίνουν.
2: Ναι, φυσικά, αστειεύομαι. Εννοείται. Εννοείται, ναι, και είναι πολύ χρήσιμη πληροφορία. Αλλά σίγουρα μας ακούνε και κάποιες κυρίες οι οποίες έχουν ήδη περάσει αυτό το κατόφλι. Οπότε
3: λοιπόν,
2: να βοηθήσουμε και εδώ.
3: Καταρχήν η εμμηνόπαυση φαίνεται από μόνη της χωρίς εξετάσεις, διότι σταματάει η περίοδος.
2: Για έναν ολόκληρο χρόνο είναι ο επίσημος ορισμός της. Σωστά, όταν δηλαδή για έναν ολόκληρο χρόνο δεν έχει περίοδο η γυναίκα, τότε θεωρείται ότι επισήμως έχει μπει στην εμμηνόπαυση.
3: Κοιτάξτε, εμμηνόπαυση είναι σύνθετη λέξη. Αυτό επαύση και έμεινα. Σταματάνε,
2: ναι,
3: τα έμεινα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αν εμμηνόπαυση μπαίνει όταν δεν έχει ένα χρόνο περίοδο.
2: Ναι.
3: Πώς λέγεται αυτή η γυναίκα, πού είναι αυτή η γυναίκα που δεν έχει 8 μήνες περίοδο?
2: Δεν το ξέρεις όμως αν μετά από 8 μήνες ξανά έχει έστω μια flash period που λέτε εσείς οι γυναικολόγοι.
3: Αυτό είναι εμμηνόπαυση. Να έχει και μια flash period πάλι στην εμμηνόπαυση είναι.
2: Ναι.
3: Δεν σημαίνει ότι μετά από 8 μήνες καταλαβαίνετε το.
2: Ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Ναι.
3: Δεν σημαίνει ότι μετά από 8 μήνες, αν της έρθει μια flash period, η γυναίκα αυτή δεν είναι σε εμμηνόπαυση και πρέπει να συμπληρώσει ένα χρόνο. Στους 10 μήνες δηλαδή τι είναι?
2: Ναι.
3: Δεν έχει 10 μήνες περίοδο. έχουμε μια γυναίκα που τη σταματάει η περίοδο στα 55 και περνάνε 10 μήνες. Και λέει, γιατρέ μου, έχουν σταματήσει τα έμεινα, έχω εμεινόπαυση. Και τη λέμε, όχι, δεν είσαι σε εμεινόπαυση. Α, έχω περίοδο, σου λέει. Πού είμαι?
2: Ούτε.
3: Να κάνω, ούτε, πού είμαι τότε?
2: Ναι.
3: Στην κλιμακτήριο, μα η κλιμακτήριος έχει περίοδο. Πού είμαι, στην περιεμεινόπαυση, μα δεν έχω περίοδο 10 μήνες. Τι περί.
2: Ναι. Ίσως έχει νόημα να αλλάξει και ο ορισμός, δηλαδή, λέτε.
3: Εννοείται ότι έχει νόημα να αλλάξει ο ορισμός. Άλλο να είναι μια γυναίκα που να έχει μία κύστη οθήκης και να κάνει αμινόρια και να είναι 35 χρονών. Αυτό είναι λόγω κύστης οθήκης, αμινόρια. Δεν είναι παύση των εμήνων. Όταν όμως είναι μια γυναίκα που βλέπεις ότι είναι στραδιόλη της, ότι είναι στο 5 ή στο 10 ή στο 50, την FSH που είναι στο 30, ενώ πρέπει να είναι κάτω από 8, και είναι και η γυναίκα 55 χρόνια και δεν έχει 8 μήνες περίοδο, πού είναι, να κάνει παιδί τότε.
2: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Όχι, και γύρονται άλλα θέματα τώρα, μην τα μπλέκουμε. Εκεί είναι ναι, άλλη διαφορετική κατηγορία. Καταλαβαίνω όμως τι θέλετε να πείτε. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Εντάξει, εμείς πάμε τώρα, ξέρετε, λίγο με αυτό που μας λέει και ο γιατρός μας. Δηλαδή, καλός ή κακός, έτσι έχουμε γαλουχηθεί. Να θεωρούμε ότι θα μπούμε στην εμεινόπαυση μετά από ένα 12μηνο πλήρους απουσίας εμεινουρίσεως, ας πούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που συζητάμε. Αλλά καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι καλό είναι να προετοιμάσουμε τον οργανισμό μας ιδανικά αρκετά χρόνια νωρίτερα.
3: Ξέρετε τι γίνεται. Εμένα δεν με πειράζει να το πούμε και μετά από ένα χρόνο και μετά από δύο χρόνια. Απλώς, επειδή εγώ είμαι από τους γιατρούς που δουλεύω στην εμεινόπαυση και δουλεύω με την εμεινόπαυση και δουλεύω καταπολεμώντας την εμεινόπαυση, δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα όταν μια γυναίκα έχει αφήσει ένα χρόνο να μαραίνεται το σώμα της, γιατί πρέπει να μπει στην εμεινόπαυση μετά από ένα χρόνο αμινόριας.
2: Τι εννοείτε πολεμάτε την εμεινόπαυση?
3: Δηλαδή η γυναίκα μπαίνει στην εμεινόπαυση σταδιακά. Μπαίνει στην αρχή στην κλιμακτήριο, την στραδιόλη. Όταν την έχουμε στο 200, μπορούμε εύκολα να την κρατήσουμε στο 200. Άμα περιμένουμε να πάει στο 150, μπορούμε πάλι να την πάμε από το 150 στο 200. Αν περιμένουμε ένα χρόνο να πάει η εμεινόπαυση στο 10, δεν είναι εύκολο μετά να την πάμε στο 200. Δεν συμφέρει την υγεία της γυναίκας να περιμένει η γυναίκα ένα χρόνο χωρίς περίοδο, ένα χρόνο μέσα στην εμεινόπαυση, για να ονομάσει την κατάστασή της αυτή εμεινόπαυση.
2: Άρα εσείς τι προτείνετε, κύριε Γκικόντε, από ποια ηλικία? Εγώ από τα 30-35 και τι να κάνουμε πρακτικά, πείτε μου, γιατί έχουμε 1,5 λεπτό μέχρι
3: πρακτικά
2: να ολοκληρώσουμε.
3: Ναι. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας δώσω οδηγίες τι να κάνετε, πώς να κάνετε το γιατρό. Πρακτικά πάμε στο γιατρό. Και ο γιατρός, ο οποίος είναι ειδικευμένος στην εμεινόπαυση, θα μας δώσει βιταμίνες, θα μας κάνει διάφορες θεραπείες για να μπούμε αργά στην εμεινόπαυση. Αλλά και αν έχουμε μπει στην εμεινόπαυση, να μην περιμένουμε να περάσει ένας χρόνος. Να πάμε το συντομότερο που θα ακούσουμε την εκπομπή της κυρίας Καρατζαφέρη, το συντομότερο που θα το αντιληφθούμε, να πάμε στο γιατρό. Τα παιδιά μας όλα, οι κόρες μας, θα τα παρακολουθούνται από τον γιατρό της εμεινόπαυσης από την 35 της.
2: Ναι. Υπάρχει κάτι που μπορούν να πάρουν ή να κάνουν, δεν ξέρω αν είναι φάρμακα ή συμπληρώματα.
3: Υπάρχουν συμπληρώματα, υπάρχουν πολλά. Απλώς τι γίνεται, δεν τα λέμε, διότι μετά τα ακούνε στο ραδιόφωνο. Μία φορά είχα πει για κάποιο συμπληρώμα το οποίο είχε 30 βότανα μέσα, που λέει ο λόγος, παραδείγματος χάρη. Και μου λέει η παρουσιάστρια, πες μου ένα. Και λέω, ένα συστατικό είναι ο ψευδάργυρο. Όλοι πήγανε και πήρανε ψευδάργυρο.
2: Ναι.
3: Και με παίρναν τηλέφωνο και μου λέγανε, γιατρέ, δεν μου κάνει τίποτα ο ψευδάργυρος. Λέω, βέβαια δεν σας κάνει, γιατί δεν κάνουμε ιατρική από τηλεφώνου, από ραδιοφώνου.
2: Ναι.
3: Δεν λέμε λοιπόν κάτι, διότι μετά ο κόσμος πάει και παίρνει αυτό το συγκεκριμένο και δεν έχει αποτελέσματα.
2: Ναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ψάξουμε γιατρό που να είναι εξειδικευμένος στα ζητήματα της εμμηνόπαυσης. Αν είμαστε νεότερης ηλικίας, εκεί γύρω στα 30-35, καλό είναι να ξεκινήσουμε από τότε, γιατί ό,τι τέλος πάντων αρχίζει και εκπίπτει πολύ δύσκολα ανεβαίνει, ενώ όσο πιο κοντά στα σωστά επίπεδα είναι οι ορμόνες στον οργανισμό, τόσο πιο εύκολα μπορούν να κρατηθούν. Αυτό κατάλαβα. Όσο λοιπόν για τις υπόλοιπες κυρίες, οι οποίες μπορεί να είναι ήδη στην εμμηνόπαυση, αλλά να θέλουν, δηλαδή άσχετα αν το σώμα δεν τις βοηθάει, να θέλουν να είναι ενεργές σεξουαλικά, υπάρχει κάποιο tip να δώσουμε και έτσι να κλείσουμε?
3: Μέχρι και 90 χρονών, μέχρι και 90 και 95 χρονών μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά το tip είναι να κάνουν άσκηση,
2: ναι,
3: γιατί μόνο αυτό μπορούμε να πούμε. Υπάρχουν πολλά ιατρικά τα οποία δεν μπορούμε να τα πούμε, γιατί δεν είναι ιατρική από ραδιοφώνου.
2: Συμφωνώ. Δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Ενώ αν υπάρχει κάτι σαν ναι, lifestyle tip, αυτό που είπατε π.χ. για την άσκηση, είναι πολύ
3: για
2: σημαντικό.
3: Άσκηση, προσέξτε τι γίνεται. Οι περισσότερες γυναίκες και άνδρες στην Ελλάδα δεν κάνουμε άσκηση. Κάνουμε εξάντληση.
2: Ναι.
3: Η άσκηση, το tip δεν είναι να κάνουμε άσκηση. Το tip το λένε όλοι αυτό. Το tip είναι το πραγματικό. Να μην κάνουμε άσκηση εξαντλητική και να μειώσουμε την άσκηση που κάνουμε στο 50% εφόσον κάνουμε έντονη άσκηση. Ο σκοπός μας στην άσκηση δεν είναι να κουραστούμε. Δεν θέλουμε να κάνουμε προπόνηση, άσκηση θέλουμε να κάνουμε.
2: Ναι.
3: Οπότε πρέπει να σταματάμε την άσκηση πριν κουραστούμε.
2: Κύριε Κικόντε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Αυτά τα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα κουβεντιάσαμε και σήμερα. Αύριο λίγο μετά τις 4 σας περιμένω όλους εδώ στον Α989 να περάσετε ένα υπέροχο απόγευμα Σαββάτου, ένα ακόμη πιο ωραίο πρωινό Κυριακής, και 4 η ώρα παίρνουμε παρουσίες.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, πιστοί στο ραντεβού μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 ώρα το απόγευμα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με αρκετά θέματα που πιστεύουμε θα σας ενδιαφέρουν από το χώρο της οικονομίας, του τουρισμού, business stories. Και αύριο μην ξεχνάτε θα έχουμε μαζί μας λίγο πριν τις 6 την φιλοθέτη Μακρυδάκη, οπότε εσείς μπορείτε από σήμερα να στέλνετε στο site του α989 τα δικά σας ερωτήματα, φίλες και φίλοι. Και Σάββατο 30 Μαΐου, πάει και ο Μάιος, είμαστε στο λυκόφως και αυτού του μήνα και με ζέστη, αλλά εντάξει, εμείς είμαστε εκπαιδευμένοι γιατί τραβάνε οι Ευρωπαίοι με τους καύσονες. Χαμός. Η Πόπη Ματζίκα είναι στον ήχο κοντά μου, Βίκης Γιάμπρα στην παραγωγή, είμαι ο Χάρης Ντιγριντάκης και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Και φίλες και φίλοι, για πρώτο θέμα θα πάμε στον τουρισμό. Μας αρέσει, το ξέρετε. Άλλωστε είναι και ο ακρογωνίας λίθος διαμόρφωσης του ΑΕΠ της χώρας που προσφέρει 32-33% περίπου έμεσα ή άμεσα στη συνεισφορά, στη διαμόρφωση να το πω έτσι, του ΑΕΠ της χώρας. Τώρα παρακαταθήκη για ένα καλύτερο προϊόν, γιατί η εμπειρία είναι το α και ω στο τουρισμό, είναι το πόσο εκπαιδευμένο είναι το προσωπικό και πώς θα διαμορφώσει ο τουρίστας μια καλύτερη εντύπωση για τον προορισμό και πώς να το κάνουμε δηλαδή. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ καλές σχολές και ξέρετε έχουν βγει πολλές ιδιωτικές σχολές, αλλά θεωρώ ότι το ελληνικό δημόσιο εδώ και πολλά χρόνια βάζει πλάτη, είναι ο στυλοβάτης και θωρακίζει την, αν θέλετε, την διαμόρφωση της εμπειρίας του προσωπικού και του σέρβις του προσωπικού της χώρας. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου και μου κάνει την τιμή να είναι η υφυπουργός τουρισμού, η Άννα η Καραμαλή. Καλησπέρα σας κύριε Καραμαλή, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα σας κύριε Τηγερτάκη, σε εσάς και τους ακροατές, και είναι μεγάλη χαρά για μένα.
2: Να είστε καλά. Λέω είναι χαρά για μας, γιατί εσείς είστε αρμόδια εδώ και πάρα πολύ καιρό για αυτό το κομμάτι. Γνωρίζω ότι το Υπουργείο Τουρισμού υλοποιεί σειρά πρωτοβουλειών και την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα ήθελα έτσι σε αδρές γραμμές, πριν πάμε σε ένα άλλο θέμα, να μου πείτε ποιες εσείς θεωρείτε τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Να κάνουμε ένα ταμείο και πάμε στα υπόλοιπα.
3: Τα τελευταίο χρόνο που έχω την τιμή να είμαι υφυπουργός τουρισμού με αρμοδιότητα μεταξύ άλλων στην τουριστική εκπαίδευση, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, γιατί πιστεύουμε ότι ο ελληνικός τουρισμός χρειάζεται σύγχρονες δεξιότητες, ουσιαστική πρακτική εμπειρία και σύνδεση με την αγορά εργασίας. Γι' αυτό προχωρήσαμε στον εξυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών των σχολών μας, 8 ΣΑΕΚ και 2 ΑΣΤΕ, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των σύγχρονων τουριστικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, αναπτύσσουμε συνεργασίες με αναγνωρισμένους φορείς αλλά και σχολές του εξωτερικού, γιατί θέλουμε οι σχολές μας να αποτελούν πρότυπα δημόσιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τώρα, σε παρεμβάσεις που είπατε, για πρώτη φορά διαμορφώθηκε ένα θεσμικά κατοχυρωμένο ακαδημαϊκό μονοπάτι για τους αποφύτους των ΑΣΤΕ, οι οποίοι πλέον, κύριε Ντιγριντάκη, μπορούν να καταντάσσονται σε πανεπιστημιακά τμήματα τουριστικής κατεύθυνσης όμως, χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις. Και το τελευταίο,
2: πάνε από το πρώτο έτος ή πάνε στο δεύτερο?
3: Στο πέμπτο. Τέταρτο έτος, για να πάρουν το πτυχίο και τους αναγνωρίζονται κάποια μαθήματα.
2: Σπουδαίο.
3: Πάνε από την αρχή.
2: Σπουδαίο αυτό.
3: Το σημαντικότερο θα έλεγα είναι ότι στη ΣΑΕΚ προχωρήσαμε πρόσφατα στην προκήρυξη 21 θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών ιδιωτικού δικαίου οριστού χρόνου, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί ενώ η αρχική έγκριση αφορούσε μόλις 6 θέσεις, καταφέραμε τον τελευταίο ένα χρόνο μέσα από συντονισμένες ενέργειες και με τους υπηρεσιακούς μας και με την Υπουργό την Όλγα Κεφαλογιάννη να αυξήσουμε αυτόν τον αριθμό, ενισχύοντας έτσι ουσιαστικά τις σχολές μας. Επίσης είναι μια ακόμα πρωτοβουλία που αφορά στις ΑΕΚ μας, είναι η βιωματική εκπαίδευση. Όπως είπατε και νωρίτερα, οι σχολές αυτές του τουρισμού, διατηρώντας πάντα το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα, έχουν στην πράξη βιωματική εμπειρία. Γίνεται δηλαδή real time. Το πώς θα μαγειρέψουν το φαγητό, το πώς θα μαγειρέψουν το γλυκό, το πώς θα σερβίρουν και όλα. Και το τελευταίο, για να μην σας κουράζω και εσάς και τους ακροατές, μέσω ΣΔΙΤ προχωρούμε, αξιοποιούμε κτίρια με άδεια δόμησης ξενοδοχείου. Ναι. Είναι τρία αυτά στην Ελλάδα, στο Ηράκλειο, στην Περαιά Θεσσαλονίκης και στην Ανάβησο. Είναι, σας γνωρίζετε καλύτερα από μένα, γιατί κάνετε χρόνια αυτό το ρεπορτάζ με τεράστια επιτυχία. Επαναφέρουμε το μοντέλο ξενοδοχείο εκπαιδευτήριο.
2: Στο Ηράκλειο που είναι στον Καρτερό.
3: Δεν είναι εκεί.
2: Στην Αμουδάρα, είναι από την άλλη πλευρά.
3: Θα θυμηθώ, απλά μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Είναι στην Περαία πάντως στη Θεσσαλονίκη και στην Ανάβησο εδώ στην Αττική. Mm-hmm. Θέλουμε δηλαδή οι σπουδαστές μας να εκπαιδεύονται με πραγματικές συνθήκες εργασίας. Και αυτό είναι το ζητούμενο, όπως είπατε και εσείς.
2: Κατευθείαν. Γιατί και ήθελα να ρωτήσω συνολικά πόσες σχολές έχουμε, σε ποιες περιοχές της χώρας.
3: Έχουμε διάσπαρτα σε όλες τις περιοχές της χώρας. Έχουμε Αλεξανδρούπολη, Περαία Θεσσαλονίκης, Γαλαξίδη, Κέρκυρα,
2: Γαλαξίδη.
3: Ανάβησο.
2: Δεν το ξέρα καθόλου για το Γαλαξίδη, τώρα που τα λέμε. Επειδή με είπατε έμπειρο γι' αυτό, δεν ξέρα καν ότι υπάρχει σχολή στο Γαλαξίδη.
3: Και όχι μόνο αυτό, λειτουργεί και οικοτροφείο. Μένουν μέσα 30 σπουδαστές μας. Είναι στην Κέρκυρα, στη Ρόδο,
2: στο
3: Άργος.
2: Α, και στο Άργος, μάλιστα.
3: Ναι, ναι, και στο Ηράκλειο, αλλά και έχουμε δύο αστέ, στη Ρόδο και στον Άγιο Νικόλαο.
2: Πάρα πολύ ωραία. Πριν από λίγες μέρες, το Υπουργείο Τουρισμού, κύριε Καραμαλή, διοργάνωσε ειδική ημερίδα που παρουσίασε τη δράση επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων, upskilling και reskilling, στον τομέα του τουρισμού, η οποία υλοποιήθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα θέλετε να μας μιλήσετε για τη συγκεκριμένη δράση και κυρίως για το πώς συνδέεται με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στον τουρισμό?
3: Πράγματι, αυτή η δράση υλοποιήθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης με προϋπολογισμό περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ. Πάνω απ' όλα πρέπει να πούμε ότι ήταν μια ουσιαστική επένδυση στους ανθρώπους του τουρισμού. Γιατί θέλουμε να δώσουμε νέες γνώσεις, σύγχρονες δεξιότητες και πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές στους εργαζομένους. Τώρα, να πω δύο λόγια για το πρόγραμμα.
2: Απευθυνόταν. Φυσικά.
3: Ωραία. Απευθυνόταν τόσο σε εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό, όσο και σε πρόσκαιρα ή μακροχρόνια ανέργους. Δηλαδή και σε ανθρώπους που ήδη γνωρίζουν τον τουρισμό από μέσα, αλλά και σε εκείνους που αναζητούν μια νέα επαγγελματική ευκαιρία σε έναν δυναμικό τομέα της οικονομίας, όπως είπατε και εσείς. Και η ανταπόκριση ήταν, θα έλεγα, άκρως εντυπωσιακή, κύριε Τιγριντάκη, γιατί μέσα σε μόλις τρεις μέρες κατατέθηκαν περισσότερες από 40.000 αιτήσεις, υπερδιπλάσιος αριθμός των διαθέσιμων, και τελικά περισσότεροι από 18.000 ωφελούμενοι από όλη την Ελλάδα ολοκλήρωσαν με επιτυχία αυτό το πρόγραμμα και έλαβαν και πιστοποίηση.
2: Πολύ ενδιαφέρον. Τώρα έχουμε ένα άλλο
3: κομμάτι.
2: Γίνεται
3: και άλλο πρόγραμμα, να ξέρετε, για την αναβάθμιση.
2: Πότε? Άλλο εταίρο πρόγραμμα, πέρα από τα 45 εκατομμύρια ή εντός του 45?
3: Δωρεάν προγράμματα μετεκπαίδευσης στις σχολές μας, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, για εργαζομένους και πρόσκαιρα ανέργους τουριστικού κλάδου. Άρα μιλάμε για μια συνολική στρατηγική. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε, αλλά γίνονται, θεωρώ, σωστά και σημαντικά βήματα.
2: Οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν πληρώνονται κιόλας?
3: Στη μετεκπαίδευση, ναι. Και στο πρόγραμμα αυτό ήταν του Ταμείου Ανάκαμψης επιδοτούμενο.
2: Κατάλαβα, ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Οι ξεναγοί, είναι γνωστό ότι βρίσκονται διαχρονικά στην πρώτη γραμμή του ελληνικού τουρισμού. Ποιο σήμερα είναι ο ρόλος σχολών ξεναγών και πώς εξελίσσονται? Αυτή νομίζω είναι και πάλι σε εσάς, όλες τις σχολές, όλο το κομμάτι της εκπαίδευσης. Ποιο είναι λοιπόν ο ρόλος τους και πώς εξελίσσονται ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του τουρισμού?
3: Έχουμε τρεις σχολές ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού: Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ρόδο. Και υπάρχει μια μεγάλη παράδοση στην τουριστική εκπαίδευση της χώρας, γιατί οι ξεναγοί μας είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ελλάδας, έτσι δεν είναι? Είναι οι άνθρωποι που φέρουν τον επισκέπτη σε επαφή με τον πολιτισμό, την ταυτότητα, την αυθεντικότητα του τόπου. Και παράλληλα θέλω να πω ότι σε αυτές τις σχολές εξελίσσονται συνεχώς για να μπορούν να ανταποκρίνονται σε σύγχρονες ανάγκες του τουρισμού αλλά και στις απαιτήσεις των επισκεπτών. Γι' αυτό υλοποιούμε και εδώ και ταχύρυθμα προγράμματα κατάρτισης για αποφύτους αρχαιολογίας, ιστορίας και άλλων συναφών τμήματων σε συνεργασία με πανεπιστήμια, ενισχύοντας έτσι ακόμα περισσότερο την ποιότητα των υπηρεσιών ξενάγησης στην χώρα μας. Γιατί ξέρετε και εσείς πολύ καλά ότι πλέον αναζητά αυθεντικές εμπειρίες πλέον ο επισκέπτης. Όσο και αν εξελίσσεται η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, καταλαβαίνουμε όλοι ότι κανένας ψηφιακός βοηθός δεν μπορεί να μεταφέρει καλύτερα
2: την ιστορία. Όχι, η
3: ιστορία.
2: Αυτό που λέτε, εγώ θα σας πω ένα προσωπικό μου βίωμα. Είχα πάει πριν από 25 χρόνια στη Βεργίνα. Πήγα μόνος μου, έτσι την παρακολούθησα, αυτά έφυγα. Όταν με τα παιδιά μου ξαναπήγα, πριν από 15 χρόνια περίπου, ίσως και λιγότερο, αναζήτησα ξαναγώ και να μάθουν και να μπουν και αυτοί στη γνώση βαθύτερα. Εγώ νομίζοντας τέλος πάντων ότι μαστέρι και τα ξέρα όλα για τον Μέγα Αλέξανδρο και τα σχετικά για τον Φίλιππο. Ο ξαναγός ήταν τόσο καταπληκτικός, μετά έφυγα σαν βαλσαμωμένο πουλί. Δηλαδή ένιωθα ότι αναθεώρησα όλη τη γνώση μου πάνω σε αυτό. Γιατί ήταν μοναδική ξενάγηση. Εκεί ήταν ακριβώς ξεναγός από τις σχολές του Υπουργείου Τουρισμού. Απλά θέλω να το καταθέσω.
3: Καλά κάνετε και σας ευχαριστούμε, αλλά πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, έτσι.
2: Καλά, εννοείται.
3: Και είμαστε εδώ για να συζητάμε και να προχωράμε με σωστά βήματα.
2: Τώρα, τι θα λέγατε σε ένα νέο άνθρωπο που σκέφτεται να ακολουθήσει επαγγελματική πορεία στον τουρισμό? Γιατί να επιλέξει μια από τις σχολές του Υπουργείου Τουρισμού, κύριε Καραμαλή?
3: Για μας το σημαντικό για τα παιδιά, κύριε Τικριντάκη, είναι να είναι μια επιλογή καριέρας και όχι μια ευκαιριακή ενασχόληση για να μαζέψω χαρτζηλίκι, για να βοηθήσω την οικογένεια, για να πάω διακοπές. Γιατί πλέον ο τουρισμός δεν είναι μια ευκαιριακή απασχόληση. Μπορεί να προσφέρει, θα έλεγα, μια σταθερή δουλειά. Και πώς το κάνουμε αυτό? Αν δούμε το 2025, που ήταν η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών, τόσο σε επίπεδο αφήξεων αλλά κυρίως τα έσοδα, είναι ότι η αύξηση αυτή καταγράφεται και τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες. Που σημαίνει, να πω και για το πρώτο τρίμηνο εν μέσω αναταράξεων και κρίσεων διεθνών με τους πολέμους στη γειτονική την ευρύτερη περιοχή. Και πάλι Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, δεν μιλάμε για την κλασική καλοκαιρινή περίοδο, αυξήθηκαν οι αφήξεις 38,3 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και οι εισπράξεις 64,3 σε σχέση με πέρυσι. Τι βλέπουμε λοιπόν? Βελτίωση ποιοτικών δικτών, κερδίζουμε το στίχημα της επιμήκυνσης της τουριστικής περίοδου. Και τι σημαίνει αυτό? Όταν έχουμε επιμήκυνση, περισσότερες θέσεις εργασίας σε μόνιμη βάση. Γιατί δεν το κάνουμε μόνο χρονικά, το κάνουμε και γεωγραφικά. Σε ειδικές μορφές τουρισμού, με τον ορεινό τουρισμό που παρουσίασε η Υπουργός Ιωλόγη Κεφαλογιάννη πριν 1,5 μήνα, ο αστρονομικός, ο θρησκευτικός, ο πολιτιστικός, δημιουργώντας έτσι ένα μεγαλύτερο γεωγραφικά τουριστικό προϊόν.
2: Εγώ θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Απλά σας δίνω και ένα στοιχείο έτσι σημερινό που συνάδει με αυτό που είπατε εσείς αναφορικά με τα μεγέθη. Εγώ έχω σήμερα τα αποτελέσματα του Ελευθέρως Βενιζέλος. Η κίνηση, παρότι δύο μήνες από αυτούς που θα πω ήταν εν μέσω πολέμου, Μάρτιος και Απρίλιος, είναι 5,9% πάνω η κίνηση στο Ελευθέρως Βενιζέλος. Η Αθήνα δεν κρατιέται. Αυτό βλέπω εγώ. Οι ξένες καθήξεις, γιατί αυτή είναι συνολικά η κίνηση 5,9%, είναι 7,1% πάνω για το τετράμινο το πρώτο του 2026.
3: Ο ελληνικός τουρισμός έχει επιδείξει μια αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα. Μπορούμε και διαχειριζόμαστε κρίσεις. Να σας θυμίσω στην πανδημία που με εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη άνοιξε η πρώτη Ελλάδα τα σύνορά της και κερδίσαμε τα εύσημα με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Ρόδο που μετακινήθηκαν με ασφάλεια 18-19.000 επισκέπτες με τη συμμετοχή όλων, αυτοδιοίκησης, εθελοντών, υπαλλήλων κλπ. Είναι ένας ασφαλής τουριστικός προορισμός η Ελλάδα.
2: Πάμε καλά και εσείς θωρακίζετε μέσω της γνώσης που προσφέρετε να πηγαίνει πολύ καλύτερα η εμπειρία, αλλά έχετε και άλλες δράσεις, θα τα πούμε άλλη φορά. Απλά έτσι ο χρόνος δεν μας επιτρέπει για παραπάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άννα Καραμαλή, υφυπουργός τουρισμού, να έχετε ένα καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας. την Παρασκευή 5 Ιουνίου η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Regency Casino Montparnasse και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK 500 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ. Ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο ρύθμιστης ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δεύτερο μέρος, φίλες και φίλοι, και η ελληνική ασφαλιστική αγορά βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, με βέβαια ευίωνες προοπτικές και μεγέθη οικονομικά ρεκόρ. Για το ασφαλιστικό κενό στην Ελλάδα όμως και την ανάγκη για άμεσες μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως οι φυσικές καταστροφές, η υγεία και οι συντάκτες, έκανε λόγο πρόσφατο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρείων Ελλάδος, Αλέξανδρος Αργυοργίου, μιλώντας στο ετήσιο ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό συνέδριο της Ένωσης που έκλεισε πρόσφατα τις εργασίες του στην Ίδρα. Επισημάνω εδώ ότι ναι, με τα νούμερα ανεβαίνουν, αλλά παρόλα αυτά η Ελλάδα παραμένει ο παρίας της ασφαλιστικής αγοράς στην Ευρώπη. Είμαστε πολύ χαμηλά ακόμα, και αυτό γιατί υπάρχει, μάλλον δεν υπάρχει, ασφαλιστική συνείδηση. Ανοίγοντας τις εργασίες της διοργάνωσης, ο κύριος Αργυοργίου σημείωσε τη μεγάλη συμμετοχή στο συνέδριο. Περιέγραψε ένα διεθνές περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας, με πολέμους, γεωπολιτικές εντάσεις, αναταράξεις κλπ. Η αβεβαιότητα αυξάνει το risk premium και επηρεάζει συνολικά τις αγορές και τις επενδύσεις, που σίγουρα έχουν σημείο αναφοράς. Η ουρά τους έχει να κάνει και με τον χώρο των ασφαλιών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, επισημένοντας ότι παρά την πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης και τη δημιουργία του ευρώ, η Ευρώπη έχει χάσει έδαφος σε σχέση με τη ΣΥΠΑ και την Ασία. Για την ελληνική αγορά, σας είπα πριν ότι είναι παρία, την αποκάλεσε μαύρο πρόβατο σε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ανάπτυξη 2,4 και δημοσιονομική σταθερότητα. Η Ελλάδα είναι ακόμη χαμηλά. Αυτό επισημαίνει. Όπως ανέφερε, οι βασικοί δείχτες παραμένουν περίπου στο 1 τέταρτο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, γεγονός που σημαίνει ότι το ασφαλιστικό κενό στην Ελλάδα είναι τετραπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρώπης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η ελληνική ασφαλιστική αγορά ξεπέρασε τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, κατέβαλε 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις, προσέχτε το αυτό, και συνεισέφερε περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους, ενώ αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές της χώρας. Ξεχωριστή έμφαση έδωσε στο ζήτημα των φυσικών καταστροφών, σημειώνοντας ότι πέρα από την κλιματική αλλαγή, ο μεγαλύτερος φυσικός κίνδυνος για την Ελλάδα παραμένει ο σεισμός. Όπως είπε, μόλις το 19% των κατοικιών στη χώρα είναι ασφαλισμένο, όταν σε άλλες χώρες όπως η Ισπανία τα ποσοστά φτάνουν το 70-80%. Ο πρόεδρος της Ένωσης υπερασπίστηκε τα φορολογικά κίνητρα για την ασφάλιση κατοικιών, φυσικά, και είναι σπουδαίο αυτό, και εγώ έχω ασφαλιστεί κατάστασης για σεισμό, πλημμύρα και φωτιά, και ασφαλίστηκε γιατί μου δίνει 30% έκπτωση στον έμφυα. Γιατί να μην το κάνω αυτό τις επόμενες χρονιάς? Δηλαδή, όσοι ασφαλιστείτε μέχρι τέλος του χρόνου, φίλες και φίλοι, την επόμενη χρονιά που θα έχετε έμφυα, να το ξέρετε αυτό, βάλτε και τη μισή δόση μεταξύ μας. Κάνετε το σε δύο δόσεις. Αν πληρώσετε μία δόση το Δεκέμβριο, σας δίνω και ένα κολπάκι. Πληρώστε τη μία δόση το Σεπτέμβριο και την άλλη βάλτε τον Δεκέμβριο, με συγχωρείτε. Α, λοιπόν, πάρα αυτά που θα το πληρώσετε, εσείς δικαιούστε την έκπτωση 30% στον ένφια. Στο μέτωπο της υγείας, επίσης για τη ασφάλιση, ήταν πολύ σημαντικό για την αναρρίχηση των μεγεθών στον κλάδο αυτοκινήτου, γιατί υποχρέωσε όλους τους είναι ασφαλισμένοι, που είναι υποχρεωτικά βέβαια όλοι, να βάλουν και ασφάλιση από φυσικές καταστροφές. Τώρα, στο μέτωπο της υγείας, η ασφαλιστική αγορά καταβάλει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως για υπηρεσίες υγείας, με τις αποζημιώσεις να αυξάνονται κατά περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Όπως υποστήριξε, οι Έλληνες παραμένουν υποασφαλισμένοι πληρώνοντας τελικά περισσότερα από την τσέπη του σε σχέση με άλλους Ευρωπαίους πολίτες. Αναμφίβολα το δημογραφικό εγείρανση αποτελεί το μεγαλύτερο αγκάθι. Είναι το σιωπηλό πρόβλημα όλης της Ευρώπης, βέβαια. Η έλλειψη επαρκών αποτιμητικών σχημάτων δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την βιωσιμότητα των συντάξεων, με την Ελλάδα να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης ως προς τη μακροχρόνια αποταμίευση. Παράλληλα, προειδοποίησε ο κ. Αγιεργεωργίου, ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρεών Ελλάδας, ότι οι αλλαγές που φέρνει η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Ένωση Αποταμίευσεων και Επενδύσεων θα εντείνουν τον ανταγωνισμό, καθώς στις μακροχρόνιες αποταμιεύσεις θα εισέλθουν πιο δυναμικά τράπεζες και asset managers. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, δεύτερο ημίχρονο και μεταφερόμαστε στην ΚΟ. Έτσι, σήμερα έχουμε αρκετό τουρισμό. Συνεχίστε εσείς να στέλνετε τις δικές σας ερωτήσεις για τη φιλοθέτη Μαγκριδάκη. Φορολογικού χαρακτήρα ερωτήσεις. Είναι έτοιμη να σας απαντήσει. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου τη Μέρη Τριανταφυλοπούλου, πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ και πρόεδρο της Ένωσης Ινοποιών Αμπελουργών Νήσων Αιγαίου και επικεφαλής του Συμβουλίου Ινοτουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού. Είναι βαθιά έτσι, γνώστρια του κομματιού του, έχει βάθος πάνω σε αυτή τη γνώση της Ινοποιίας. Κυρία Τριανταφυλοπούλου, καλησπέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα σας, καλά είμαι και χαίρομαι που σας ακούω.
2: Πάμε στο ψητό κατευθείαν, να πάμε κατευθείαν σε μια ερώτηση έτσι κλασικού χαρακτήρα, δεν θέλω να ξεφύγω. Πώς είναι το πρώτο πεντάμινο, τετράμινο έτσι, στην ΚΟ, πώς κινείται σε σχέση με πέρυσι? Δεν είναι δυνατόν κάθε χρονιά να περιμένουμε να έχουμε ρεκόρ, αλλά πώς το βλέπετε?
3: Για τελευταία χρόνια μια μικρή αυξησούλα την βλέπαμε κάθε χρόνο. Τώρα το πρώτο πεντάμινο θέλουμε να κλείσει και ο Μάρτιος για να έχουμε καλύτερη εικόνα, γιατί όπως ξέρετε, εμείς στους τρεις πρώτους μήνες δεν λειτουργούμε. Mm. Οπότε ένα ενδεικτικό σημείο είναι ο Απρίλιος, πολύ μικρό όμως, οπότε ο ενδεικτικός μήνας είναι ο Μάρτιος. Φαντάζομαι ότι θα κλείσουμε και το Μάιο, εκεί γύρω στα περσινά επίπεδα. Το θέμα είναι πώς θα διαμορφωθούν οι συνθήκες στον τουρισμό και στα ταξίδια μετά από τον Μάιο. Mm. Μέχρι τώρα δηλαδή εμείς στις προκρατήσεις δεν έχουμε ακυρώσεις, αλλά βλέπουμε πώς διαμορφώνεται ένα καινούργιο περιβάλλον στις κρατήσεις μελλοντικές.
2: Πιο πολύ last minute, δεν βλέπετε?
3: Βέβαια. Τουλάχιστον μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την οποία βλέπω δύσκολα να ξεκαθαρίζει πολύ γρήγορα.

0: Και με όλα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο, έχει να κάνει και με το κόστος μετά της λειτουργίας, να κάνει το κόστος των αεροπορικών εταιριών. Μετά διαμορφώνονται και άλλα προβλήματα που έρχονται και έχουν επιβάρυνση στο κομμάτι της απόφασης του ταξιδιώτη.
1: Ναι. Ποια άλλα προβλήματα αντιμετωπίζετε πέρα από την αβεβαιότητα? Έχει κάποιο άλλο πρόβλημα το νησί?
0: Το νησί γενικότερα, κοιτάξτε, όλα τα νησιά αυτά έχουν λίγο το πρόβλημα των υποδομών, γιατί οι ιδιωτικές επενδύσεις πάνε με χίλια και οι υποδομές υπολείπονται λίγο, όμως γενικότερα...
1: Συγγνώμη, γιατί το λέτε, όλοι... δηλαδή βλέπω, πληρώνεται τέλος κλιματικής, πώς λέγεται αυτό, 15...
0: κλιματικής αλλαγής, όπως ξέρετε, δεν μένει τίποτα στιγκό.
1: 15 ευρώ, έτσι, τα πεντάρια και πιο, μετά, για κάθε διανυκτέρευση, να επισημάνουμε
0: για κάθε διανυκτέρευση. Να σας πω, περίπου η κόστο 25 έδωσε από αυτό το τέλος 28 εκατομμύρια.
1: Τι είδε πίσω από αυτά?
0: Παρακαλώ.
1: Ωραία, τι επεστράφει στην τοπική κοινωνία?
0: Τίποτα. Ο αγώνας της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ είναι αυτό. Κάποια από αυτά τα χρήματα να γίνανε πίσω. Προς το παρόν να γίνει τίποτα.
1: Εγώ να δεχτώ ότι, ας πούμε, το δημόσιο στέλνει κάποια χρήματα στους δήμους, άρα λέει τα κρατάω αυτά, αλλά από την άλλη πλευρά να υπάρχει και μια ανταπόδοση.
0: Σε αυτά δεν υπάρχει ανταπόδοση προς το παρόν. Mm-hmm. Ανταπόδοση θα υπάρχει όταν αποφασιστεί ένα ποσοστό να μένει στις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες τα χρειάζονται και για τις υποδομές τους και για όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται στην εξέλιξη των πραγμάτων, δεδομένου ότι εμείς στις περιοχές της δικής μας ένα 90% του τοπικού ΑΕΠ, όπως ξέρετε, είναι από τον τουρισμό.
1: Ναι.
0: Οπότε εμείς πρέπει να επενδύουμε και εκεί. Δεν είναι μόνο οι ιδιωτικές επενδύσεις που διαμορφώνουν το τουριστικό προϊόν.
1: Σωστό. Ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, γιατί από ό,τι βλέπω εντάσσεται οικώς στην κατηγορία των μικρών νησιών.
0: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό θα το ξεπεράσουμε. Ωστόσο, υπάρχουν έχουμε ελπίδες ότι δεν θα υπάρξει αυτό, ότι θα πάμε σε μεγαλύτερη
1: κατάσταση
0: νησιού. Είναι παράλογο, να σας πω γενικότερα, θεωρώ ότι αν είχε γίνει μια διαβούλευση, όλα αυτά θα είχαν τουλάχιστον, αν είχαν συζητηθεί πριν, θα είχαν μια κανονικότητα διαφορετική. Γιατί τώρα ερχόμαστε να συζητήσουμε κάτι που το είχαμε συζητήσει το 24 μεν, που όμως μπήκαν και διάφορα άλλα πράγματα, όπως είναι το τέλος για το περιβάλλον, καινούριο τέλος, άλλο τέλος. Περιβαλλοντολογικό. Mm-hmm. Και θα μπορούσαμε, αν είχε γίνει μια διαβούλευση, να έχουμε προλάβει ορισμένες καταστάσεις. Πάντως για την εκείνο που πιστεύουμε μέσα από τις ενέργειες που έχουν γίνει, νομίζουμε ότι θα αποφύγουμε το κομμάτι αυτό του μικρού ή μεγάλου νησιού. Το δεύτερο, βέβαια, από εκεί και πέρα είναι ότι, ξέρετε, υποτίθεται ότι ένα ειδικό χωροταξικό δίνει στρατηγικές κατευθύνσεις. Κανένα χωροταξικό μέχρι τώρα δεν έλεγε τέλος στις κλίνες αριθμητικά.
1: Ναι.
0: Κανένα. Γιατί για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να στηριχτούμε σε μελέτες φέρουσας ικανότητας που δεν φαίνεται να έχουν γίνει. Όχι οι μελέτες οι οποίες βασίζονται σε τεκμηριωμένες απόψεις και σε τεκμηριωμένα στοιχεία. Εντάξει, και δεν είναι όλες οι περιοχές ίδιες. Το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε αυτό το χαρακτηριστικό ήταν η απόφαση για οριζόντια εφαρμογή. Δεν είναι το ίδιο η Κάρπαθος και η Ρόδος και η Κος. Κάθε νησί έχει τις ιδιαιτερότητες και εκείνες πρέπει να τις δούμε τις ιδιαιτερότητες. Ιδίως στην νησιωτική πόλη, στην νησιωτική περιφέρεια.
1: Mm-hmm. Πάμε σε ένα κομμάτι που το ξέρετε πολύ καλά για τον ενοτουρισμό. Να ξεκινήσουμε από τις προοπτικές που έχει στην ΚΟ, αλλά και εν γέννη τις προοπτικές που έχει στην Ελλάδα.
0: Γενικά νομίζω ότι έχει προοπτικές, είναι ένα κομμάτι θεματικού τουρισμού, σαν το τουρισμό της Πέθρου, το οποίο υποστηρίζει πάρα πολύ και το Υπουργείο, γι' αυτό και αποφάσισε και έχει κάνει σύγκληση αυτού του συμβουλίου που συμμετέχουν σε αυτό, όλοι οι φορείς και του κρασιού και του τουρισμού. Γιατί όταν λέμε ελληνικός τουρισμός είναι δύο κομμάτια, το κρασί και ο τουρισμός, και αυτά πρέπει να συνδεθούν. Θα σας δώσω ένα στοιχείο που το μάθαμε τώρα τελευταία, η TUI, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα πρακτορία που μας φέρνει ο κόσμο, έχει βγάλει δίκτυο τουρισμού, που σημαίνει ότι ο τουρισμός στη γενικότερη τουριστική εμπειρία είναι ψηλά και εμείς είμαστε σε πολύ καλή κατεύθυνση. Γιατί αν δείτε από τις παραδοσιακές χώρες, Ιταλία, Ισπανία, εμείς είμαστε τέταρτη-πέμπτη. Παίζουμε η τέταρτη-πέμπτη με τη. Οπότε είμαστε σε καλή εκτίμηση ενοτουριστικού προϊόντος, ώστε να μπορούμε και εμείς λίγο περισσότερο και να το προβάλλουμε και να το φροντίσουμε.
1: Ναι. είπατε τις λέξεις κλειδιά να το προβάλλουμε. Έχουν δοθεί τόσα λεφτά στο παρελθόν και δεν έχει γίνει τίποτα για προβολή.
0: Αυτό είναι, όχι πάντα στον ελληνικό τουρισμό. Να σας πω, στον ελληνικό τουρισμό έγινε κάτι που δεν έχει γίνει σε άλλο κομμάτι του ΕΣΠΑ. 22 αναπτυξιακές εταιρείες μαζί και συνεργάστηκαν και κάναν με στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό. Ίσως και γι' αυτό είναι οι κινήσεις που γίνονται στοχευμένες και βάσει προγράμματος, όπως όλο το κρασί. Αν δείτε από τα προϊόντα, το μόνο που έχει στρατηγικό σχέδιο από το 2009 το κρασί.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει άλλο προϊόν που έχει στρατηγικό. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους.
1: Σίγουρα. Απλά βλέπεις ότι για να μπορείς να κάνεις εμπόριο κιόλας στο εξωτερικό, θες μεγαλύτερες ποσότητες σε πάρα πολλά.
0: Βεβαίως θες μεγαλύτερες ποσότητες. Εντάξει, αυτό συμφωνούμε. Όμως, να σκεφτούμε τα 33 εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, που πρέπει να είναι οι πρεσβευτές του ελληνικού κρασιού, και να φροντίσουμε αυτοί που έρχονται εδώ να πίνουν σωστό κρασί.
1: Σωστό,
0: αυτό είναι
1: συμφωνώ,
0: ένα κομμάτι πάρα πολύ δυναμικό και όχι μόνο και τα άλλα προϊόντα, αλλά επειδή τώρα μιλάμε για το κρασί. Γιατί όσον αφορά και την προετοιμασία των μεταποιητών, έτσι, γιατί εμείς μεταποίηση κάνουμε, οπότε είμαστε στο κομμάτι του δευτερογενή τομέα και του πρωτογενή και το δίνουμε στο τριτογενή. Το κρασί έχει όλο το φάσμα. Γιατί είναι πρωτογενής τομέας, είναι μεταποίηση και είναι και ο τουρισμός.
1: Ναι.
0: Πιάνει και τις τρεις
1: κερδίες. Στην από περιέργεια, τι ποικιλίες έχετε?
0: Στην ΚΟΕ έχουμε τις ποικιλίες που μας επέτρεπαν να βάλουμε όταν ξεκινήσαμε το 96 να κάνουμε, να κάνουμε κρασιά εινοποιήσιμα. Έχουμε αφήρικα σύντικο που είναι το τυπικό όλου του Αιγαίου και για πρώτη φορά βάλαμε εμείς το 96 μαλαγουζιά. Αυτά είναι τα λευκά μας. Και από τα κόκκινα έχουμε μανδυλαριά που ουσιαστικά αυτό επιτρεπόταν. Τώρα άνοιξε. Είναι η όλη Ελλάδα ένα μπελογικό διαμέρισμα. Οπότε κάποιο μπορεί να επιλέξει να πάρει, να φέρει, να κάνει αϊτάνη, ας πούμε, στην ΚΟ. Ναι, εντάξει, η λογική λέει ότι θα πας. Εκεί δεν θα πάμε στην ΚΟ να βάλουμε, ας πούμε, αγιοργητικό ή όχι αγιοργητικό, θα μπορούσαμε. Θα βάλουμε ξινόμαυρο όμως. Σίγουρα.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή πρέπει να έχουμε και μία λογική. Γιατί ο τόπος ο δικός μας, ο οποίος διαχρονικά βγάζει κρασί από τον Ιπποκράτη, στο ίδιο αμπελοτόπι, έχει κάποια χαρακτηριστικά και αυτά πρέπει να τα σεβόμαστε και να προσαρμόζουμε τις ποικιλίες ελληνικές σε αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Είπατε για το νησί του Ιπποκράτη, αλλά εγώ θα περίμενα να γίνονται εκεί πέρα τεράστια παγκόσμια, να το πω έτσι, συνέδρια ιατρικού τουρισμού στην ΚΟ, κάτι που δεν γίνεται. Θα έπρεπε να γίνεται πολύ περισσότερο.
0: Σιγά θα το φτιάξουμε. Πάντα στην Κυριακή έχουμε Σαββατοκύριακο σε όλη την Ελλάδα έχουμε ανοιχτές πόρτες στα Ηνοπία. Περιμένουμε τους φίλους του κρασιού και αυτούς που δεν είναι να έρθουν να τους κάνουμε φίλους στα Ηνοπία να μας γνωρίσουν από κοντά.
1: Μέρη Τριανταφυλοπούλου, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, πρόεδρος της Ένωσης Ηνοπιών Αμπελουργών Νήσων Αιγαίου και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενοτουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού. Να έχετε ένα καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ επίσης, να είστε καλά.
1: Η τύχη κάνει strike στα κέρδη στο μοναδικό Wingo του Regency Casino Montparnasse. Τώρα και με μία επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο, απλώς παίρνεις φόρα στις εβδομαδιαίες κληρώσεις και βάζεις στόχο τρελά μετρητά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στην Πάρνηθα παίζει Wingo με πολλούς τυχερούς και έως 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα. Wingo με φόρα για μεγάλα κέρδη, επειδή στο καζίνο της Πάρνηθας κάθε μπάλα μετράει μετρητά. Δελτία συμμετοχής με τη θωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε σε ένα, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά ενδιαφέρον business story και θριαλίδα γι' αυτό αποτέλεσε βλέποντας στο δρόμο πάρα πολλά ταξί με το FreeNow. Ήξερα ότι είναι μια εταιρεία η οποία ουσιαστικά δουλεύει με εφαρμογή, υπάρχει αυτή η δυναμική με οδηγούς, με αυτοκινητιστές, με καλά αυτοκίνητα από ό,τι έχω παρατηρήσει. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει μια έκρηξη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και οπότε έσπευσα να μιλήσω με τη διευθύντρια της FreeNow, By Lyft Ελλάδας, Άσπα Τοπαλίδου, να μας μοιήσει λίγο στην εταιρεία, να δούμε το προφίλ της, τα ωφέλη για τον καταναλωτή κατά βάση, αλλά και για τον επαγγελματία που εισέρχεται στο μαγικό κόσμο της FreeNow. Καλησπέρα σας, κυρία Τοπαλίδου, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, μια χαρά εσείς.
0: Ψάχνοντας για εσάς, είδα ότι φέτος γιορτάζεται και 15 χρόνια παρουσία στην Ελλάδα, με πάνω από 15.000 συνεργαζόμενους οδηγούς και περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες. Όταν το διάβασα αυτό, λέω είστε γίγαντας, να το πω έτσι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η πορεία ξεκίνησε το 2011 με το Taxi Beat, που τότε έκανε αίσθηση, αν θυμάστε, ήταν μια καινοτομία.
0: Δρανδάκης τότε το είχε κάνει, ναι, θυμάμαι.
1: Βεβαίως. Ένα κορυφαίο success story για τα ελληνικά startups, κάτι που επισφραγίστηκε από την εξαγορά του από τη FreeNow. Mm-hmm. Η FreeNow μας προσέφερε πλέον δυνατότητες ανάπτυξης για μας μέσα από ένα διευρυμένο πελατολόγιο πλέον ευρωπαϊκό, καθώς και τεχνολογία εχμής. Αλλά το σημαντικό είναι ότι πριν από ένα χρόνο πλέον ενωθήκαμε με τη Lyft, ένα παγκόσμιο παίχτη στην αγορά της συγκεκριμένης, στο συγκεκριμένο τομέα, και αυτό μας πάει σίγουρα στο επόμενο επίπεδο.
0: Να το πω έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, έτσι, σε αδρές γραμμές για να το καταλάβουν. Είναι ο μεγάλος παγκόσμιος ανταγωνιστής της Uber, και μάλιστα η Lyft μπήκε σε εσάς και με δούριο υπό εσάς κατακτάει την Ευρώπη. Καλά τα λέω?
1: Ναι, νομίζω αυτή η σύμπραξη, ακριβώς, πολύ καλά τα λέτε, αυτή η σύμπραξη είναι πολύ θετική και για τις δύο εταιρείες. Από τη μια η Lyft είναι πολύ δυνατή στη Βόρεια Αμερική. Από την άλλη, η FreeNow είναι εξαιρετικά δυνατή στο ταξί στην Ευρώπη. Άρα οι εταιρείες δρούν συμπληρωματικά. Έχουμε και κοινή κουλτούρα που αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Ναι. Και όντως μπορούμε να αξιοποιήσουμε πλέον δυνατότητες, ταλέντα κτλ. Και σε παγκοσμίως πια.
0: Θα πάω σε δύο ερωτήσεις. Η μία θα καταλάβετε είναι η ίδια, αλλά για διαφορετικό αποδέχτη. Λοιπόν, γιατί ένας επαγγελματίας οδηγός ταξί να επιλέξει να ενταχθεί στο δίκτυό σας? Τι διαφορετικό προσφέρετε στους συνεργαζόμενους οδηγούς σας σε σχέση με άλλες αντίστοιχες πλατφόρμες?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Το πιο σημαντικό για μένα είναι δύο πράγματα για μένα που δίνουμε στους συνεργάτες οδηγούς και αυτά εισπράττω και από αυτούς όταν μιλάω μαζί τους. Πρώτα, δυνατότητα για αυξημένα έσοδα. Όλοι άλλωστε δουλεύουμε για τα έσοδα για την οικογένειά μας. Mm-hmm. Και παράλληλα όμως αυτό μέσα από μια καλύτερη, υγιέστερη ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική του ζωή. Δηλαδή να βγάζεις τα προστοζήν, να αυξάνεις τα έσοδα της οικογένειάς σου και ταυτόχρονα να έχεις μια ισορροπία, να το κάνεις αυτό με έναν υγιή τρόπο για σένα. Και αυτό το πετυχαίνουμε χάρη πρώτα-πρώτα στο εξαιρετικό πελατολόγιο που εσείς αναφέρατε. Δηλαδή όντως έχουμε φτάσει σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια εγγεγραμμένους τουρίστες στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έχουμε εκατομμύρια τουρίστες από την Ευρώπη, πλέον και από τη Βόρεια Αμερική. Κάτι που εξασφαλίζει για τους συνεργάτες οδηγούς μας συνεχή ροή διαδρομών, ελαχιστοποίηση των νεκρών χιλιόμετρων, όπως λένε. Και αυτά με μια καινοτόμα τεχνολογία, με λύσεις οι οποίες μέσα από έξυπνο σύστημα ανάθεσης κλήσεων που έχουμε και από άλλες καινοτομίες κάνουν τη δουλειά τους πιο εύκολη, παρέχοντά τους προσφέρεια και ασφάλεια. Έτσι. Όπου, δηλαδή, ιδιαίτερα οι γυναίκες οδηγοί για την ασφάλεια μιλούν πολύ.
0: Ναι, να ρωτήσω τώρα στην Ελλάδα, επειδή είπα στον πρόλογό μου Αθήνα Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι είστε και σε πόσες πόλεις στην Ελλάδα είστε?
1: Σίγουρα. Την τελευταία φορά που μέτρησα ήμασταν σε περίπου 30. 20 σίγουρα είμαστε δυνατά και συνεχώς μπαίνουμε και σε καινούργιες.
0: Σπουδαίο. Τώρα, γιατί ένας επιβάτης να επιλέξει το FreeNow για τις καθημερινές του μετακινήσεις?
1: Επειδή εμείς ουσιαστικά είμαστε matchmaker, είμαστε προξενήτες. Έτσι. Σαν εταιρεία, αυτές οι εταιρείες είναι λίγο προξενήτες, δηλαδή φέρνουν τον οδηγό να βρει εύκολα τον χρήστη. Άρα, όπως οι οδηγοί μας έχουν 2,5 εκατομμύρια χρήστες να διαλέξουν και να βρουν δουλειά, έτσι και οι χρήστες μας βρίσκουν πολύ εύκολα οδηγούς, γιατί έχουμε, όπως είπατε και εσείς, πάνω από 15.000 συνεργαζόμενους οδηγούς, με αποτέλεσμα η έβρεση οδηγού μέσα της πλατφόρμας μας κατά μέσο όρο να διαρκεί 3 λεπτά. Άρα βρίσκεις ταξί γρήγορα την ώρα που το φέρεις. Έπειτα, όπως είπατε, είμαστε πλέον σε 20 πόλεις στην Ελλάδα, άρα μπορούν παντού στην Ελλάδα με μια εφαρμογή να μετακινηθούν. Και επιπλέον τους δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τύπο οχήματος που τους εξυπηρετεί. Έτσι, αν έχεις πολλές διαδρομές για το αεροδρόμιο, μπορείς να επιλέξεις ένα τάξη last rank. Αν έχεις έναν επισκέπτη, μπορείς να επιλέξεις ένα τάξη premium. Αν θέλεις μια υπολογική επιλογή, το τάξη eco, τα green taxi που έχουμε.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Θεωρείτε ότι η ελληνική αγορά είναι πλέον πιο όρημη σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές ή το ίδιο? Αν όχι, ποιες παρεμβάσεις απαιτούνται ώστε να εξελιχθεί περαιτέρω ο κλάδος κυρία Τοπαλίδου?
1: Σίγουρα τα τελευταία έτη η ελληνική αγορά έχει επιδιωκεί αξιοσημείωτη εξέλιξη και πλατφόρμες όπως το Freenow συνέβαλαν καθοριστικά και συμβάλλουν σε αυτή την πρόοδο, ώστε να βρίσκουμε με ένα πιο εύκολο, πιο απλό τρόπο που αρέσει στον κόσμο ταξί. Και οι οδηγοί ταξί το εκτιμούν αυτό. Από την άλλη, με τις πλατφόρμες να έχουν μπει τόσο πολύ στην καθημερινότητά μας και να συνεργάζονται με τόσους χιλιάδες οδηγούς, να είναι πλέον σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας και της οικονομίας, σίγουρα αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα νομικό πλαίσιο το οποίο να είναι πιο ξεκάθαρο. Και παρόλο που είχαμε την πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου από το Υπουργείο Μεταφορών, συνεχίζει να παραμένει μια ασάφεια, κυρίως γύρω από το ρόλο και τις ευθύνες των ψηφιακών πλατφορμών μεταφορών, κυρίως όσον αφορά τη φορολόγηση.
0: Ναι.
1: Αυτό δημιουργεί μια αβεβαιότητα και μπορεί να είναι και λίγο, ξέρετε, αποτρεπτικό προς το να θέλει μια εταιρεία να προχωρήσει σε περαιτέρω επενδύσεις.
0: Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Και όταν λέμε επενδύσεις, ποιες είναι οι κατευθύνσεις που μπορεί να κάνει? Είναι περισσότερα αυτοκίνητα, περισσότερα πλατφόρμες, να μπει σε περισσότερες πόλεις με μεγαλύτερη δυναμική? Έτσι να καταλάβω λίγο τι λέμε επενδύσεις.
1: Επενδύσεις, σαφέστατα, να συνεχίσει να προσφέρει καινοτομία στους ελληνικούς και στους οδηγούς. Mm-hmm. Όπως είπατε, γεωγραφική εξάπλωση. Αλλά και νέα προϊόντα. Παραδείγματος χάρη, εμείς παρέχουμε δύο πλατφόρμες παράλληλες προς την πλατφόρμα Πλατιβάτη. Yeah. Μία πλατφόρμα λέγεται Business Travel, είναι για εταιρείες που θέλουν να απλοποιήσουν τη μετακίνηση των υπαλλήλων τους μεταξύ, που παρέχει τρομερές δυνατότητες και μειώνει πάρα πολύ τη γραφειοκρατία. Και επιπλέον έχουμε μία καινούργια πλατφόρμα που την αναπτύσσουμε συνεχώς, που τη λέμε Client Travel, που είναι για το κομμάτι το τουριστικό. Ο τουρισμός είναι σημαντικός. Πρέπει να προσφέρουμε λύσεις που να εξυπηρετούν τους τουρίστες, να εξυπηρετούν και τους εργαζόμενους στον κλάδο του τουρισμού, έτσι ώστε να συνεχίσει να αναπτύσσεται αυτός ο κλάδος που είναι τόσο σημαντικός για τη χώρα μας. Επιπλέον πρέπει να σημειώσω ότι ειδικά η Freenow, ξέρετε ότι εμείς έχουμε τη βάση μας, τη φορολογική στην Ελλάδα παραδοσιακά. Είμαστε και φορολογούμαστε στην Ελλάδα και αποδίδουμε ΦΠΑ. Και επίσης η Αθήνα είναι ένα από τα 3 hubs της Freenow πανευρωπαϊκά όσον αφορά και στην προσέλκυση ταλέντου, όχι μόνο για την υποστήριξη της τοπικής αγοράς, αλλά και για ρόλους των κεντρικής ομάδες.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αλλά επίσης η Freenow, θέλω να μου πείτε ως ενεργός εταιρικός πολίτης, να το πω εισαγωγικά, ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει στον τομέα της κοινωνικής υπευθυνότητας?
1: Ναι, σαφέστατα η ουσιαστική εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι πολύ σημαντική για μας και η έμπραξη στήριξη κοινωνικών φορέων. Έχουμε ένα feature που το λέμε κοινωνική προσφορά, το οποίο το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ ο κόσμος, που είναι πολύ απλό σε όλη την Ευρώπη. Αν θέλεις, το εγκυλοποιείς το ποσό που πληρώνεις. Παραδείγματος χάρη, αν είναι 10,6, τα 40 λεπτά πάνε σε έναν καλό σκοπό. Στην Ελλάδα αυτός ο καλός σκοπός τον προηγούμενο 1,5 χρόνο ήταν το χαμόγελο του παιδιού. Συγκεντρώθηκαν πάνω από 150.000 που υποστήριξαν το χαμόγελο του παιδιού. Και από 1η Μαΐου η κοινωνική συνεισφορά μας πλέον στηρίζει το Little Shelter και τα δεσποτάκια.
0: Τι είναι αυτό, από περιέργεια δεν τα ξέρω καλά.
1: Το Little Shelter?
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μία από τις NGO που υποστηρίζουν τα αδέσποτα. Και ξέρετε πόσο θέμα έχουμε με τα αδέσποτα στην Ελλάδα.
0: Πολύ ωραία πρωτοβουλία.
1: Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Και γι' αυτό θέλουμε να τους στηρίξουμε.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Μας βάλατε πιο βαθιά σε κάτι καινούριο, που δεν είναι το τελικά τόσο καινούριο, με 2,5 εκατομμύρια πελάτες. Κάτι καινούριο που έχει τεράστια δυναμική και ουσιαστικά προσφέρει ένα βασικό θέμα, εξυπηρετεί τον πολίτη. Άσπα Τοπαλίδου, Γενική Διευθύντρια της Freenow by Lyft Ελλάδος, να έχετε ένα καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Εγώ, γεια σας.
0: Και φίλες και φίλοι, με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους σας που και απόψε ήσασταν κοντά μας. Εμείς θα είμαστε αύριο στις 5 το απόγευμα, 5 με 6 και με Φιλοθέη Μακρυδάκη, παρακαλώ. Να έχετε ένα καλό Σαββατόβραδο και αύριο θα είμαστε κοντά σας. Γεια σας. Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Alpha Radio 989, να στο λέει και όλες καλά. Ελπίζω να περνάτε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο τριήμερο. Όσοι μας ακούτε, φαντάζομαι τώρα, είτε θα μας ακούτε στο ίντερνετ, είτε έχετε κάτσει στο σπίτι και έτσι έχετε βάλει καφεδάκι και μας ακούτε στη δροσιά. Τώρα να πω ότι μας ακούτε στην παραλία, μάλλον θα έχετε θέμα για να μας ακούτε στην παραλία, οπότε δεν πιστεύω ότι η κυρία Καρακλιούμη έχει κανείς όρεξη αυτή την ώρα να μας ακούσει στην παραλία. Τι κάνετε, όπως είστε? Η καλή μας φίλη επικοινωνιολόγος, τώρα πώς να σας αποκαλέσω, ποια είναι έτσι?
3: Πολιτική αναλύτρια Σκιάτο, καλησπέρα,
2: πολιτική αναλύτρια, καλό μήνα.
3: Πολιτική αναλύτρια, καλό μήνα. Φωτή ένεκα της, φαντάζομαι ότι όποιος είναι στην παραλία δεν ακούει ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή.
2: Και πολύ καλά κάνει, αλλιώς θα είχε θέμα να ακούγε ραδιόφωνο.
3: Αυτό ακριβώς. Όσοι είμαστε εδώ στον τυχόν όμως, μπορούμε να συνομιλούμε και να τα λέμε.
2: Έτσι λοιπόν, σήμερα θέλω να κάνω, αν και δεν μου αρέσει αυτή η φράση, λίγο πιο καφενειακή συζήτηση, γιατί είναι Δευτέρα, είναι του Αγίου Πνεύματος, είμαστε πιο χαλαροί, έτσι να τα πούμε πολύ πολύ χαλαρά, όπως τα λέτε και εσείς με την αγαπημένη μου τη φίλη, την κυρία Χριστίνα Κοραή, που κάνετε υπέροχο ντουέτο, οι δύο κυρίες φίλες αγαπημένες και οι δύο. Ωραία τα λέτε, είστε πολύ καλές.
3: Έχετε κόβει μια ραβιάλη. Ναι, το βίντεο στο πολιτισμό μας και εντάξει, κάνουμε κουβέντα για θέματα πολιτικά που όμως αφορούν στην επικαιρότητα.
2: Πολιτισμό μας, εντελώς. Ποιο ντάμα πεθαίνεις, εννοείται. Λοιπόν, και βεβαίως αυτό που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας, κυρία Καρακλιούμη, αγαπημένη Μαρία, είναι και γενετό. Δύο πληθυντικώς, δύο κόμματα την προηγούμενη εβδομάδα. Ήδη έχουμε δει τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, ήδη έχει ξεκινήσει η μάχη για τη δεύτερη θέση. Είδαμε και την δήλωση του κυρίου Δούκα χτες, του Δημάρχου Αθηναίων, που το λίγο το πολύ λέει, εντάξει τώρα πάμε αυτοδύναμα, αυτόνομα μόνοι μας, αλλά μετά αν είμαστε δευτερότριτοι, τρίτο-δεύτερη και ο Μητσοτάκης είναι ο εχθρός, γιατί όχι όλοι μαζί. Λοιπόν, υπάρχει μια κινητικότητα, έτσι, πολύ έντονη, η αλήθεια είναι. Θα ήθελα να τη διαβάσουμε μαζί, να ξεκινήσουμε πρώτα από τα αμιγώς επικοινωνιακά, που είναι και το, έτσι να το πω, και το εξπερτί σας. Λοιπόν, πώς σας φάνηκαν επικοινωνιακά? Προφανώς η επικοινωνία έχει και ουσία, έτσι, δηλαδή Τσίπρας.
3: Καταρχάς, ναι, έχουμε δύο καινούργια κόμματα. Έχουμε την Ελλάδα του κ. Τσίπρα και την Ελλάδα τη κ. Χριστιανού. Ο κ. Τσίπρας, θα σας έλεγα ότι η εικόνα φαινόταν πολύ πιο επαγγελματική με την έννοια της σκηνοθεσίας και του στησίματος. Δηλαδή, είδα καταρχάς εξωτερικό χώρο που δίνει, παραπέμπει σε πιο μεγάλες συγκεντρώσεις. Ήταν κάτω από το λόφο της Ακρόπολης, οπότε στο φόντο ήταν ο Παρθενώνας, έγινε και μια συσχέτιση με την Πνίκα που είναι εκεί κοντά. Και θα σας έλεγα ότι πραγματικά ήταν ένα υψηλής αισθητικής στήσιμο της όλης παρουσίασης.
2: Ναι, ωραίος ο Χελάκης και του Μασάτου, οι δύο υπέροχοι ηθοποιοί, ωραίες φωνές, παρόλο που τα διάβαζα, αλλά ήταν πολύ ωραίοι.
3: Τα διάβαζαν μεν και τα κείμενα νομίζω ότι υποτίμησαν και εκείνους και το όλο εγχείρημα, γιατί τα κείμενα θύμιζαν πρόχειρη επιθεώρηση και όχι πολιτικά κείμενα. Ακόμα και
2: αυτό με τον Καταληψία σχολιάστηκε, ας πούμε. Ναι, ναι.
3: Νομίζω πως όλα, ακόμα και το όταν ξεκινάς να κάνεις ένα καινούργιο εγχείρημα και ένα νέο κόμμα, δεν ασχολείσαι με το να ρίξεις να δώσεις ένα σχόλιο δεικτικό για την προηγούμενη εβδομάδα και για το κόμμα της κυρίας Χριστιανού. Τεχνικά λοιπόν η παρουσία του κ. Τσίπρα ήταν πολύ καλή. Σίγουρα δεν μας ευνηδίασε με κάτι, ούτε με την νεαρή κοπέλα που πήγε και του έδωσε το μήνυμα από το μπουκάλι που μπορεί να έχει πετάξει και ένας ναυαγός στη θάλασσα. Θα σας έλεγα όμως ότι ο κ. Τσίπρας απογοήτευσε από την άποψη του ότι όλο αυτό το εγχείρημα και η ομιλία του καταρχάς δεν ήταν η ιδρυτική διακήρυξη. Ήταν ομιλία. Η ιδρυτική διακήρυξη είναι ένα σφιχτό κείμενο, το οποίο δεν παραπέμπει ούτε σε παροχές, απλώς λέει κάποιες αρχές και αξίες που ένα κόμμα θα υπηρετήσει. Η ομιλία του κ. Τσίπρα στην παρουσίαση θύμιζε ομιλία τη ΔΕΘ, με εξαίρεση για παράδειγμα τα μνημόνια. Αν φέρναμε ένα ηχητικό από τη ΔΕΘ του 2013, για παράδειγμα, θα μπορούσε να έχει πάρα πολλά κοινά αυτή η ομιλία. Και νομίζω ότι αυτό που έχασε ο κ. Τσίπρα σε αυτή την ομιλία είναι ότι έδωσε την εντύπωση πως είχε καταρχάς ανεβάσει πάρα πολύ την ψηλά τον πύχη και με το rebranding και με το ότι περιμέναμε ότι θα είναι κάτι πραγματικά άξιο του να το συζητούμε τώρα. Δεν ήταν κάτι τέτοιο. Φάνηκε λοιπόν ότι δεν είχε την δουλειά που απαιτείται, και αν είχε τελικά τη δουλειά που απαιτείται και ήταν αυτό το αποτέλεσμα, τότε θα πρέπει να αναθεωρήσει. Και τι εννοώ με αυτό? Αν 6-7 μήνες τώρα που προετοίμαζε το κόμμα δουλευόταν όλη αυτή η ομιλία και αυτό το περιεχόμενο και ήταν αυτό το αποτέλεσμα, τότε πραγματικά δεν δουλεύτηκε στη σωστή κατεύθυνση. Αν πάλι όλους αυτούς τους μήνες δουλεύονταν μόνο η ζύμωση και η ομιλία αυτή δουλεύτηκε 2-3 ώρες, μάλλον θα πρέπει να αναθεωρήσουν το μείγμα εργασίας προς τη μία την άλλη κατεύθυνση. Όπως και να έχει, η εικόνα ήταν πολύ καλύτερη από εκείνη της κυρίας Καριστιανού, το οποίο όλη η παρουσίαση ήταν περισσότερο, θα σας έλεγα, βαλκανική αισθητική.
2: Τι σημαίνει βαλκανική αισθητική, χωρίς να υποτιμάμε τη βαλκανική αισθητική?
3: Όχι, δεν την υποτιμάμε καθόλου. Σας θυμίζω λίγο πολύ, μπορείτε να δείτε και βαλκανικές ταινίες. Ήταν εντελώς διαφορετικός ο τόνος, ο τρόπος. Ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι εμφανίστηκαν στα βίντεο και στήριξαν την κυρία Καριστιανού είχαν μια άλλη προσέγγιση. Αυτή η προσέγγιση που θα βρείτε στη Θεσσαλονίκη, η πολιτική προσέγγιση των τελευταίων 30 χρόνων, που έχει μετατρέψει τη Θεσσαλονίκη από κοσμοπολίτη σαν τη Βόρα σε μια επαρχιακή πόλη του Βόρα.
2: Δηλαδή, πείτε, γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένη, πώς το εννοείτε αυτό?
3: Σας θυμίσω ότι μια αισθητική που την υπηρέτησαν, για παράδειγμα, η Παπαγεωργόπουλος Ψωμιάδης άνθιμος από την πλευρά της Εκκλησίας εκεί, δηλαδή μια αισθητική η οποία, αν θέλετε, εξυπηρέτησε πολύ και το πολιτικό σύστημα, ακριβώς γιατί επειδή αφήσαμε τη Βόρεια Ελλάδα στην επανάπτυξη και δεν κάναμε πραγματικά έργα, οπότε αφήσαμε και τους πολίτες εκεί να τους εγείρουμε περισσότερο το θηνικό, βλέπε συμφωνία το Πρεσπών, Βόρεια Μακεδονία, Σκόπια κτλ. Να έχουν μια μεγαλύτερη σύνδεση με την Εκκλησία, να αφήνουμε να διακινούνται πιο εύκολα πράγματα τα οποία δεν είναι ορθολογιστικά αλλά αφορούν στο θυμικό. Όσο λοιπόν εμείς τους αφήνουμε στο να τους χαρακτηρίζουμε περισσότερο πατριώτες από εμάς, και δεν βαριέσαι έτσι η Βόρειος Ελλάδα, θα υπάρχει και μια νοητή, αν θέλετε, γραμμή όπου ο Βορράς θα ψηφίζει αλλιώς και ο Νότος αλλιώς.
2: Σαφής. Τώρα, όλο αυτό που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πώς επηρεάζει το πολιτικό σκηνικό? Ήδη οι δημοσκοπήσεις άρχισαν και ήδη είδαμε και στο μέσα, στο Πασόκ, να βαρούν τα όργανα. Δηλαδή, τώρα όλο αυτό πώς διαμορφώνεται? Ο στόχος είναι ποιος θα νικήσει, ποιος θα βγει δεύτερος, ποιος θα κάνει κυβέρνηση, ποιος θα φύγει, ποιος θα μείνει.
3: Καταρχάς, από το Πασόκ επέδειξε μια μηχανία και στη συνέχεια επέδειξε, θα έλεγα, και κάποια, εκτός από μηχανία, έκανε και κάποιες αστοχίες, οι οποίες ήταν απότοκο της αμηχανίας. Το Πασόκ είχε αγαθεί τα τελευταία
2: τρία χρόνια. Εσείς ποιες θεωρείτε αστοχίες?
3: Θεωρώ ότι το να βγαίνει ένα κόμμα κάποιες μέρες μετά ή κάποιες ώρες μετά την ίδρυση του κόμματος του κ. Τσίπρα και να μιλάει για τις δημοσκοπήσεις είναι μια κουβέντα η οποία πρέπει να έχει ανοίξει και πολύ καιρό. Το Πασόκ είχε 3 χρόνια όπου ο ΣΥΡΙΖΑ διηγήθηκε στα αξιωματικά για να κουνήσει τη βελόνα και να κάνει την ανάφλεξη και να εκτοξευθεί. Ενώ στη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης και ενδεχομένως να απειλήσει και την δημοκρατία. Αυτό δεν φάνηκε να γίνεται. Θα σας έλεγα ότι επειδή αυτό δεν έγινε, δημιουργήθηκε ένα πολιτικό κενό, το οποίο ο κ. Τσίπρας θεωρεί ότι έρχεται να καλύψει. Και μάλιστα το γεγονός ότι υπάρχουν όλα αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν και αξιώσεις είναι γιατί υπάρχει μεγάλη ρευστότητα. Αν λοιπόν είχαμε έναν αντικομματισμό, όχι όσο ισχυρό τη δεκαετία του 80 και του 90, θα σας έλεγα ένα αντικομματισμό τη δεκαετία του 2010, ας πούμε, που διαμορφωνόταν με την Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς απαραίτητα να είναι αυτά τα δύο κόμματα. Δεν θα είχαμε τόσες φιγόκεντρες τάσεις και τόσα μικρά κόμματα να έχουν αξιώσεις. Θα σας έλεγα όμως και κάτι άλλο. Το γεγονός ότι εγώ και εσείς σήμερα το Αγίου Πνεύματος μιλάμε για τα πολιτικά. Εμείς δεν είμαστε ο μέσος πολίτης.
2: Καλά, ναι, εμείς έχουμε δημοσιογραφική και επαγγελματική διαστροφή, να το πούμε τώρα. Να είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι.
3: Άρα λοιπόν αυτές είναι οι πρώτες αντιδράσεις που βλέπουμε. Δεν σημαίνει ότι θα είναι και αντιδράσεις στην κάλπη, γιατί οι πολίτες θα ενημερωθούν και μπορεί να ξέρουμε το κόμμα της κυρίας Περιθένου και του κ. Τσίπρα, την Ελπίδα και την Ελλάς αντίστοιχα. Δεν ξέρουμε όμως ποιοι θα τους πλαισιώσουν. Γιατί ως πρόσωπα.
2: Α, πώς σας φάνηκαν. Πάμε λίγο στα πρόσωπα. Είδατε, ας πούμε, κάποιες πρώτες τοποθετήσεις από αναπληρωτές εκπροσώπους. Είδαμε την κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου. Είδαμε από την άλλη τον κύριο Ευγερινό. Δηλαδή, τα πρόσωπα πώς σας φάνηκαν, η πρώτη τους παρουσία, να το πω έτσι.
3: Κοιτάξτε, η κυρία Χριστιανό, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει και πολιτική εμπειρία, επέλεξε την πεπατημένη στον εκπρόσωπο τύπου να βάλει έναν δημοσιογράφο, ώστε τουλάχιστον να μην χρειαστεί ο άνθρωπος αυτός, ούτε μην διατρέχει ούτε τίποτα. Ο κ. Ευγενός είναι πολύ γνωστός. Όλοι τον ξέρετε.
2: Εντάξει, και γνώστης, προφανώς. Ξέρετε τα διεθνή και όλα. Και άποψη σαφή σε πολλά πράγματα.
3: Και όχι μόνο αυτό. Δεν θα διφακώ και θα σας στήσει, θα νιώσει αμήχανα. Άρα λοιπόν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται με εμπειρία για να μπορέσει να στηρίξει περισσότερο και το κόμμα. Ο κ. Τσίπρας έφερε ένα πιο φρέσκο σχήμα, ακριβώς γιατί ο ίδιος προσωπικά έχει πολιτική εμπειρία. Mm-hmm. Άρα μπορεί οι εκπρόσωποι τύπου να είναι πέντε άνθρωποι, γιατί είναι οι εκπρόσωπος και οι αναπληρωτές, είναι μερικοί άνθρωποι, μια ομάδα, mm-hmm. η οποία μπορεί να βγει μπροστά και να εκπροσωπήσει το κόμμα. Σίγουρα όχι με την εμπειρία που θα έχει ένας δημοσιογράφος, αλλά θυμίζω ότι πολλές φορές πολύ καλοί εκπρόσωποι τύπου δεν ήταν δημοσιογράφοι, mm-hmm. ήταν από άλλα επαγγέλματα. Το γεγονός ότι ασκείται κριτική και λένε
2: γιατί. Και εσείς έχετε κάνει εκπρόσωπος τύπου. Πετυχημενότατη. Μια χαρά, εξαιρετική.
3: Το γεγονός λοιπόν ότι έχει πολλούς αναπληρωτές, θα σας έλεγα ότι πλέον επειδή και η πραγματικότητα κινείται με γρήγορους ρυθμούς και τα μέσα είναι περισσότερα από ποια είναι. Δεν έχουμε μόνο τις εφημερίδες και τα ραδιόφωνα και, και τις τηλεοράσεις. Έχουμε και τα βίντεο.
2: Ναι, όλοι θέλουν μια δήλωση. Αυτό είναι αλήθεια. Ένας δεν προλάβει να τα κάνει. Δηλαδή, παίρνει τον εκπρόσωπο, λες: θέλω μια δήλωση για αυτό. Δώσε μου μια δήλωση για από εκεί πέρα. Δώσε μου μια δήλωση για τα εξωτερικά. Δώσε μου μια δήλωση για τα αυτά. Ναι, αυτά είναι πλέον είναι απαραίτητο να είναι πολύ.
3: Και άλλωστε, αυτό θα βοηθούσε, επειδή είναι νέο το κόμμα και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πολιτική εμπειρία, θα μπορούσε και κάποιοι να εξειδικεύσουν ανάλογα με τις προσωπικές τους καταβολές. Δεν μπορώ να ξέρω όλοι με τι έχουν ασχοληθεί, γιατί μπορεί κάποιος να είναι νομικός, αλλά έχει ασχοληθεί και με άλλα πράγματα. Δεν είναι απαραίτητο να μιλάει μόνο για τη δικαιοσύνη. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό δεν ήταν ατυχές. Αντιθέτως, νομίζω ότι ήταν πετυχημένη συνταγή για να μπορούν, γιατί και εσείς οι δημοσιογράφοι είστε λίγο ανυπόμονοι. Δήλωση θέλετε τώρα την εκλογή. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχεις πέντε ανθρώπους, κάποιος θα μπορέσει τέλος πάντων να είναι εκεί για το κόμμα. Μένει να δούμε να ενημερωθούν και οι πολίτες, να δούμε και ποιοι θα πλησιώσουν, επαναλαμβάνω, τα πρόσωπα, γιατί δεν είναι μόνο εκπρόσωποι τύπου. Θα χρειαστούν στο σύνολο περίπου 400 άνθρωποι, οι οποίοι θα μπουν στα ψηφοδέλτια των κομμάτων για τις εκλογές. Πρέπει λοιπόν να δούμε, γιατί ενδέχεται αν σου έρθουν δύο-τρία βαριά ονόματα, τα οποία όμως είναι παράλληλα και βαρύδια για την κοινωνία, που δεν συσχετισμένοι μπορεί να αλλάξουν.
2: Έτσι. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την αγαπημένη μας κυρία Μαρία Καρακλιούμη. Την βλέπετε.
3: Δικιά μου χαρά να τα λέμε.
2: Την ακούτε full της ντάμας με την άλλη μας αγαπημένη, την κυρία Χριστίνα Κορέ. Κοιτάξτε, εμείς διαφήμιση μεταξύ μας θα κάνουμε, κυρίες και κύριοι, να το ξέρετε. Τώρα τι να πω, ότι δεν δουλεύει που δουλεύει. Τώρα μας βλέπετε, μας ξέρετε. Και να σας πω και κάτι, και πρέπει να υπάρχει και αλληλεγγύη μεταξύ των δημοσιογράφων, να υπάρχουν θέσεις και στα κανάλια και στα ίντερνετ και στα social και στις τηλεοράσεις.
3: Θέσεις όμως που να υπηρετούν οι δημοσιογράφοι και αλλά, την αλήθεια, και όχι να παράγουν το Twitter.
2: Ακριβώς, αυτό είναι το ζητούμενο. Και όταν υπάρχουν άνθρωποι έτσι που παράγουν και πρωτογενές ρεπορτάζ και πρωτογενές σχόλιο, όπως είναι η Χριστίνα και η Μαρία, μπορεί να διαφωνείτε. Αν θέλετε να τις δείτε και να τις βρίσετε, κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά έχουν την άποψή τους και αυτό για μένα είναι σημαντικό. Μαρία Καρακλιούμη.
3: Στην Δημοκρατία δεν πρέπει να συμφωνούμε, πρέπει να συνομιλούμε.
2: Έτσι. Φιλιά και αγάπη. Καλό μήνα. Να είστε καλά.
0: Αλφα Radio 989. I got my shit together. I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah. What happens to the heart? It's 4 in the morning. The end of December. There's a mystery.

0: allowed me to affix my signature to the bottom of the page because it is really yours. Thank you so much, ladies and gentlemen.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989. Να είστε όλοι και όλες καλά. Τριήμερο εδώ στην εξωτική κάτω Κηφισιά. Μαρία Νικόλουσου στα μικρόφωνα. Ο κύριος Καρλούτσος είναι στην κονσόλα του ήχου. Η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Και φοβερή Αφροδίτη Σμίτη στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, μας στείλατε πολλά μηνύματα για το θέμα που βγάλαμε χτες στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Αλφα. Σε λίγο θα το πούμε και πάλι στο κεντρικό δελτίο. Και σήμερα μαζί σας ο Αντώνης είναι τριήμερο. Σε ό,τι αφορά τα πιθανά εργαλεία για φτηνή στέγαση, ειδικά στα νησιά, σε περιοχές που όπως είδαμε χθες στο ρεπορτάζ δεν πάνε γιατροί, δεν πάνε εκπαιδευτικοί, δεν πάνε ακόμα και εργαζόμενοι για τη σεζόν, γιατί πολύ απλά τα έξοδα διαβίωσης είναι πάρα πολύ υψηλά. Υπάρχουν όμως χρηματοδοτικά εργαλεία που δεν έχουν αξιοποιηθεί. Να ξέρετε ότι στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχουμε τη χαρά να έχουμε Έλληνα αντιπρόεδρο και ο κύριος Γιάννης Τσακίρης είναι κοντά μας, γιατί είναι σημαντικό, κύριε Τσακίρη, να ενημερώνουμε και να κινητοποιούμε. Λοιπόν, ποια είναι αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία και ποιοι μπορούν να τα κινητοποιήσουν, να απευθυνθούν σε αυτά?
5: Καλησπέρα κύριε Νικόλτσου,
4: για σας ευχαριστώ. Καλησπέρα, καλό μήνα και όλα. Καλό μήνα να έχουμε και καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Έτσι.
5: Επίσης, ναι, βεβαίως, σημαντικό.
4: Έτσι.
5: Όπως σας είπα και χθες, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει τα τελευταία δύο χρόνια την προσιτή και την κοινωνική κατοικία μαζί. Και όταν λέμε προσιτή κατοικία εννοούμε ενίκια τα οποία μπορεί ένας εργαζόμενος ή επίσης ένας φοιτητής, γιατί σημαντικό κομμάτι είναι και η φοιτητική στέγη, μπορεί να τα διαθέσει και πάντα έχουν σχέση με το εισόδημά του.
4: Να.
5: Άρα εμείς χρηματοδοτούμε τέτοιου είδους δράσεις σε όλη την Ευρώπη και έχουμε κάνει αρκετές τα τελευταία δύο χρόνια. Όπως είπα και χθες, το 2025 μόνο χρηματοδοτήσαμε περίπου 55.000 νέες μονάδες, τις λέμε, διαμερίσματα δηλαδή, τα οποία διατίθενται από αυτούς που τα κάνουν σε προσιτές τιμές, πάντα σε σχέση, όπως είπα πριν, με το εισόδημα του ενοικιαστή. Σε όλες τις μεγάλες πόλεις έχουμε κάνει τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις, τέτοιου είδους έργα. Εμείς χρηματοδοτούμε είτε τον ιδιωτικό είτε το δημόσιο τομέα. Και συνήθως αυτούς που χρηματοδοτούμε είναι περιφέρειες, δήμοι, αλλά και υπουργοί όταν έχουν να το πω έτσι, εθνική στρατηγική για τέτοιου είδους έργα, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, συνήθως μέσω με τα λεγόμενα τα ΣΒΙΤ, όπου ιδιώτες και δημόσιο κάνουν ένα έργο μαζί, προκειμένου να έχει χαμηλότερο κόστος και προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες στέγασης που υπάρχουν σε κάθε περιοχή.
4: Στην Ελλάδα τώρα, εκεί τι γίνεται για την Ελλάδα, γιατί χτες συνειδητοποιήσαμε στο ρεπορτάζ που έκανε και η Ρενάη Κουβελιώτη ότι δεν έχετε δεχτεί έτσι κρούση από τη χώρα μας. Γιατί ισχύει αυτό?
5: Καταρχήν, στην Ελλάδα κάνουμε, βέβαια είναι λίγο το έργο τώρα ξεκινάει και το έχουμε εγκρίνει παλιά, χρηματοδοτούμε φοιτητικές εστίες στην Κρήτη. Σημαντικό έργο αυτό. Η Ελλάδα έχει κάποια δικά της προγράμματα. Από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει τώρα ένας νέος νόμος, αλλά δεν ξέρω λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, το Υπουργείο Υγείας νομίζω έχει ένα πρόγραμμα για γιατρούς στα νησιά. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι μόνο οι γιατροί το θέμα. Όπως σας είπα, είναι οι φοιτητές, είναι οι εργαζόμενοι, είναι το εργατικό δυναμικό στις βιομηχανικές περιοχές. Αλλά είναι και δημόσιοι υπάλληλοι σε τουριστικές περιοχές, οι οποίοι χρειάζονται προκειμένου να λειτουργεί ο κοινωνικός ιστός. Χρειάζονται οι δάσκαλοι, οι νοδιοριζόμενοι, χρειάζονται οι πυροσβέστες, χρειάζονται οι αστυνομικοί, χρειάζονται όλοι αυτοί που συνθέτουν, να το πω έτσι, το δημόσιο τοπικό ιστό, προκειμένου να δουλεύει και η τοπική κοινωνία. Δεν είχαμε κάποια όχληση από φορείς στην Ελλάδα. Εμείς, όπως σας είπα, χρηματοδοτούμε σημαντικά δήμους ανά την Ευρώπη, στο Παρίσι, στο Βερολίνο, στην Πράγα. Χρηματοδοτούμε ΣΔΙΤ, δηλαδή συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Στην Πορτογαλία χρηματοδοτούμε το αντίστοιχο Υπουργείο για τέτοιου είδους δράσεις. Χρηματοδοτούμε πανεπιστήμια για φοιτητικές εστίες. Στην Κύπρο, για παράδειγμα, κάνουμε και εκεί ένα μεγάλο κομμάτι φοιτητικών εστιών. Αναμένω κάποια στιγμή, θεωρώ ότι θα έχουμε και κάποια, να το πω έτσι, κάποιο είδους ζήτηση και από την Ελλάδα, προκειμένου να προχωρήσουν και στη χώρα μας αυτού του είδους τα έργα, τα οποία, όπως είπα και χθες, πέρα από το σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα που έχουμε, έχουμε και πρόβλημα οικονομικό, πρόβλημα ανταγωνιστικότητας.
4: Σωστά, ναι, είναι.
5: Όταν δεν μπορεί ένας εργαζόμενος να πάει κάπου να δουλέψει, έχουμε πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Και έφερα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι στην περιοχή της Μάνδρας Ελευσίνας, που είναι συγκεντρωμένα κέντρα logistics, εργοστάσια κλπ, οι τιμές ενοικίων για διάρκεια και τριάρκεια είναι απίστευτες. Άρα πώς θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί όταν δεν έχουμε στέγη? Όπως επίσης,
4: και να ολοκληρώσουμε, κύριε Τσακυρίνα.
5: Ναι, και οι μετακινήσεις του εργατικού δυναμικού από χώρο σε χώρο, όπως είπατε πολύ σωστά και εσείς.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Δέρμα. Αν ψάχνεις αντιγύρανση χωρίς ερεθισμούς, έχουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η δερμοκαλλυντική σειρά, άκου τώρα όνομα, προφέρεται Bacuchiol Age Active της The Skin Pharmacy. Στην σειρά που χρησιμοποιώ, το ξέρετε, το βλέπετε, με ωραίο και κρέμα προσώπου, προσφέρει ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των καφέ κυλίδων. Εγώ έχω κάτι καφέ κυλίδες και λόγω ηλικίας και μετά τις εγκυμοσύνες και από τον πολύ ήλιο που έχω φάει. Και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκρίσιμη με τη ρετινοειδή, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Δρά πιο ήπια, είναι ιδανική ακόμα και για ευαίσθητες επιδερμίδες και μπορείς να τη χρησιμοποιείς πρωί και βράδυ όλο το χρόνο. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989, να στολί και όλες καλά. Ελπίζω να κάνετε ένα ωραίο τριήμερο. Εμείς εδώ στην εξωτική κάτω Κηφισιάς, λίγο τα λέμε και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Αλφα. Λοιπόν, και θέλω να πάω σε ένα πραγματικά εξαιρετικό βιβλίο. Σας καλώ να το διαβάσετε και γιατί είναι πολύ ωραία γραμμένο και γιατί μαθαίνεις ιστορίες από τη Λατινική Αμερική, από τον Πινοσέτ και τον Εσκομπάρ στις σύγχρονες δημοκρατίες. Είναι για ανθρώπους πολιτικοποιημένους και μη, ταξιδιάρικους έτσι, ταξιδιάρικα πνεύματα και μη, και βεβαίως ανθρώπους που θέλουν να καταλάβουν την ιστορία με έναν τρόπο γρήγορο και συνοπτικό, όπως τον έχει κάνει ο πολύ καλός φίλος δημοσιογράφος ο Ιάσονας ο Πιπίνης, χρόνια στο ρεπορτάζ και στη δημοσιογραφία, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα βιβλίο που έχει προλογίσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο Νίκος Δένδιας, πολύ ωραίες παρουσιάσεις έχουν γίνει. Λοιπόν, τι ακούμε, τι βλέπουμε σε αυτό το βιβλίο, Ιάσονα?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Το βιβλίο αυτό είναι το τέταρτο πολιτικής ιστορίας για τη Λατινική Αμερική, το οποίο έχω γράψει.
0: Να είσαι πολύ γραφότατος.
1: Προσπαθώ, εντάξει, μεταξύ το χρόνο που υπάρχει κενός, γιατί όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά είναι λίγος. Mm-hmm. Αλλά αυτό το βιβλίο, να πω την αλήθεια, κυρίως το έγραφα βράδυ, δηλαδή mm-hmm. με τα μεσονύχιες ώρες. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
0: Όταν κοιμάται η οικογένεια, έτσι.
1: Όταν κοιμάται η οικογένεια, ο Μπέμπι, ο οποίο είχε έτσι πολύ. Ουσιαστικά γράφει την περίοδο που γεννήθηκε ο Μπέμπι. Είναι έτσι ένα βιβλίο με ιδιαίτερη σημασία για μένα. Ναι. Ένα μεγάλο κεφάλαιο καταλαμβάνει ο Πάμπλο Εσκομπάρ. Είναι μια ιστορία που για πολλού μπορεί να είναι γνωστή mm-hmm. από τηλεοπτικέ
0: σειρές. Ναι.
1: Αλλά είναι μια εγκληματική φυσιογνωμία. Προσπαθώ έτσι να αποτυπώσω την πραγματική διάσταση του Πάμπλο Εσκομπάρ και πώς εξελίχθηκε η διακίνηση της κοκαίνης από την εποχή εκείνη του 70-80-90 μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Πώς το καρτέλ της Σιναλώα στο Μεξικό είναι αυτό το οποίο έχει σήμερα τα ημεία και πώς φτάνουν ακόμη και οι ποσότητες κοκαίνης στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και την χώρα μας. Ένα μεγάλο κεφάλαιο καταλαμβάνει η Βενεζουέλα. Κρίστε Βενεζουέλα στο βιβλίο, το οποίο είναι αρκετά επίκαιρο μετά τα γεγονότα στο Καράκας και την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Εκεί στο βιβλίο, έτσι εγώ καταγράφω, έχω πάντα πρωτογενές υλικό, έχω μαρτυρίες από ανθρώπους που υπέστησαν βασανιστήρια, έχω μαρτυρίες από ανθρώπους που μέσα από το καθεστώς που μου έλεγαν ουσιαστικά ότι είχε αρχίσει αντίστροφη μέτρηση από το 24, όταν ο Μαδούρο διαπιστώθηκε ότι έκανε εκλογική νοθεία. Υπήρχαν βουλευτές δηλαδή του Μαδούρο και υπουργοί του Μαδούρο, οι οποίοι μου έλεγαν ότι παρακαλάμε να τελειώσει όλο αυτό. Το είχαν γυρίσει την πλάτη, ήταν ουσιαστικά διεθνώς απομονωμένος. Εκεί mm-hmm. στο βιβλίο έτσι αποτυπώνεται το παρασκήνιο αυτής της μεγάλης κρίσης. Ο Νίκος Δένδιας, όπως προανέφερες, γράφει τον πρόλογο στο βιβλίο και αναφέρει mm-hmm. κυρίως την προσέγγιση της Ελλάδας με τη Λατινική Αμερική, mm-hmm. κάτι το οποίο υλοποιείται τα τελευταία χρόνια και θεωρώ ότι είναι εθνικά υποφελές. Δεν είναι απλά ρομαντικό. Mm-hmm. Εγώ κατάγομαι κατά το ίμιση από Λατινική Αμερική.
0: Ναι, εξήγησε μας λίγο για όσους mm-hmm. Τηλεοπτικά τον ξέρετε, τον κύριο Πιπίνη, mm-hmm. που λένε είναι γνωστή φάτσα τόσα χρόνια και στην τηλεόραση και στο ρεπορτάζ και στο Μέγκα. Mm-hmm. Η σχέση σου είναι, επειδή είναι και σχέση καταγωγής, έτσι, και είσαι γνώστης. Ναι. Πες μας λίγο για τη σχέση με τη Λατινική Αμερική.
1: Ναι, εμένα η καταγωγή είναι από το Περού της μητέρας μου. Έχω μια τεράστια συγγένεια, πηγαίνω αρκετά συχνά στο Περού. Ναι. Και μάλιστα είναι έτσι και μια πολιτική, εμβληματική οικογένεια από την πλευρά της μητέρας μου, ο Χουάν Βελάσκο Αλβαράδο. Υπάρχει και ένα μικρό κεφάλαιο στο βιβλίο αυτό. Ναι. Ο οποίος ήταν πρόεδρος στο Περού τη δεκαετία του 70, στρατιωτικός. Mm-hmm. Ήταν σύμμαχος του Κάστρο και του Αλιέντε, εκείνου του άξονα, ναι, εκείνη την περίοδο, την ταραγμένη πολιτικά στη Λατινική Αμερική. Μια εμβληματική όμως μορφή στα πολιτικά πράγματα. Mm-hmm. Και εντάξει, εκτός από την καταγωγή μου, όμως, εγώ ακολούθησα αυτό το μονοπάτι. Δηλαδή, το μεταπτυχιακό μου είναι λατινοαμερικάνικες σπουδές στην Ισπανία. Έχω γράψει αυτά τα τέσσερα βιβλία mm-hmm. Που σας είπα, και τα τέσσερα είναι πολιτική ιστορία. Και αυτό το οποίο προσπαθώ εγώ.
0: Είσαι και ισπανόφωνος, έτσι, bilingual.
1: Είναι η μητρική μου γλώσσα ουσιαστικά, ναι. Mm-hmm. Mm-hmm. Και αυτό το οποίο προσπαθώ μέσα από τα βιβλία μου είναι να δώσω την πραγματική διάσταση της Λατινικής Αμερικής στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό, ας πούμε, προκειμένου, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά στερεότυπα.
0: Αλήθεια, αυτό ήθελα να συζητήσουμε λίγο πλην των στερεοτύπων. Αυτή τη στιγμή, πώς μπορούμε να περιγράψουμε τη Λατινική Αμερική σε κάποιον που δεν κάνει έτσι, δεν διαβάζει πολλή ιστορία, δεν διαβάζει πολιτική ιστορία και δεν παρακολουθεί τις εξέλιξεις. Mm-hmm. Εντάξει, αυτή η αίσθηση που υπάρχει είναι, το λέω πολύ χοντροκομμένα, ότι είναι έτσι κάποια κράτη, ο λίγο επαναστατικά, ο λίγο αριστερίζοντα, ο λίγο διεφθαρμένα, πολύ διεφθαρμένα, με μία σχέση έρωτα μίσους με την Αμερική, με μία σχέση, δηλαδή με τα απικιακές προσωπικότητες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με τα απικιακές προσωπικότητες έχουν ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ. Λοιπόν, αυτή είναι η γενική αίσθηση που υπάρχει. Αυτή τη στιγμή, ποια είναι η Λατινική Αμερική, πώς μπορείς να την περιγράψεις απλά και να τη διαβάσεις?
1: Ναι, είναι μια περιοχή η οποία προφανώς έχει οριμάσει δημοκρατικά, δηλαδή υπάρχουν οι περισσότερες χώρες εκτός Βενεζουέλας και μια-δύο χωρών ακόμη είναι χώρες οι οποίες έχουν θωρακίσει τη δημοκρατία, οι θεσμοί λειτουργούν κανονικά. Το λέω αυτό γιατί υπήρχε και αυτό το στερεότυπο, υπάρχει ότι είναι οι μπανανίες, ότι υπάρχουν χούντες, δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που η δημοκρατία είναι εύθραστη και έχουμε έτσι απόπειρες τραξικοπημάτων που κράτησαν κάποιες ώρες. Υπάρχουν κάποιες ιστορίες που είναι λίγο σαν ευστράπελα και τις περιλαμβάνω και στο βιβλίο μου. Εν τούτης, και οικονομικά έχει ανακάμψει. Δεν βρίσκονται όλες τις φαβέλες, αν νομίζει κάποιος κάτι τέτοιο. Έτσι, από τα 650 εκατομμύρια, ο μεγαλύτερος πληθυσμός, ας πούμε, στη Λατινική Αμερική βρίσκεται σε καλή οικονομική κατάσταση πια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει πια αυτό οι μεγάλες ανισότητες όπως υπήρχαν τις προηγούμενες δεκαετίες, οι πολύ πλούσιοι και οι πολύ φτωχοί. Υπάρχει μια τεράστια μεσαία τάξη. Και αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε και συμφέροντα στη Λατινική Αμερική. Δηλαδή, στην Ελλάδα μπορώ να σου πω ότι φτάνουν περίπου 300.000 Λατινοαμερικάνοι τουρίστες. Και αυτόν τον αριθμό θα θέλαμε να τον αυξήσουμε. Δηλαδή, θα θέλαμε να έρθουν περισσότεροι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται από Λατινική Αμερική θεωρούνται τουρίστες πολυτελείας. Από τα 650 εκατομμύρια αυτοί που ταξιδεύουν, ξοδεύουν πολλές χιλιάδες ευρώ.
0: Είναι υψηλού έτσι, επίπεδου τουρίστες.
1: Ναι. Θεωρούνται υψηλού επίπεδου και ξοδεύουν πολλά χρήματα, μένουν σε ξενοδοχεία, δεν έρχονται με ένα σακίδι να φάνε ένα σουβλάκι. Είναι αυτό το οποίο θα θέλαμε κι εμείς έτσι ως χώρα, γιατί ως χώρα έχουμε πάρα πολύ τουρισμό. Δεν είναι αυτό το ζήτημα αριθμητικά. Και μάλιστα είναι και άλλες χώρες, η Τουρκία για παράδειγμα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει επενδύσει σε αυτόν τον τομέα. Έχει και τις αερομεταφορές που συνδέει την Κωνσταντινούπολη με πολλές λατινοαμερικάνικες πρωτεύουσες. Πάντως η Λατινική Αμερική εξακολουθεί να έχει πολύ μεγάλα προβλήματα και προκλήσεις, που όμως είναι και κοινές προκλήσεις και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ελλάδα, αλλά έχει μια πραγματικότητα τελείως διαφορετική από αυτή που αποτυπώνεται στα μυθιστορήματα τα λατινοαμερικάνικα ή τις σαπουνόπερες ή τις τηλεοπτικές σειρές.
0: Έχεις λίγο χρόνο ακόμα για να πάω σε ένα μικρό διάλειμμα για να επιστρέψουμε?
1: Ναι, πιθανώς ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πολύ γρήγορα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα με τον κύριο Ιάσονα Πιπίνη συζητάμε. Επιστρέφουμε αμέσως. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Ρωμαίος!
6: Ιουλιέτα!
5: Από του Μπόστ την Μπένα!
6: Έργο παλιό!
5: Ασύγχρονο!
6: Που αφορά και σένα!
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
6: Ρωμαίος Σακελαρίου!
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
6: Σε ρόλο παραμάνας!
5: Χωρίς καμιά ντροπή!
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
6: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
6: Τρεχάτε για να δείτε!
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου!

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, τελευταία ακούω πολύ για το Bakuchiol. Προφέρεται Bakuchiol και τώρα καταλαβαίνω γιατί. Η δερμοκαλλυντική σειρά Bakuchiol Age Active της The Skin Pharmacist με ωρό και κρέμα βοηθά να μειωθούν ορατά οι ρητίδες ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κοιλίδων. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα και το καλύτερο μπορείς να τη χρησιμοποιείς καθημερινά, πρωί και βράδυ, όλο το χρόνο. Bakuchiol, The Skin Pharmacist. Επιστρέψαμε με τον δημοσιογράφο συγγραφέα κύριο Ιάσονα Πιπίνη. Συζητάμε για το τέταρτο του βιβλίο για την Λατινική Αμερική και μας έλεγες πριν το διάλειμμα, επειδή ξέρω ότι είσαι απασχολημένος, όποτε είναι η δουλειά που πρέπει να κάνεις μας αφήνεις, σε ζωντανή εκπομπή είναι εξάλλου. Λοιπόν, μας έλεγες για τους δεσμούς που υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν και τους τουριστικούς έτσι διάβλους. Ποιες χώρες κυρίως είναι αυτές που είναι πιο κοντά σε εμάς?
2: Κοιτάξτε, η Βραζιλία, η Αργεντινή, το Μεξικό και ο Παναμάς, ναι, και η Χιλή θα έλεγα, αλλά και το Περού, και δεν το λέω μόνο λόγω καταγωγής, είναι χώρες οι οποίες μας ενδιαφέρουν και πολιτικά, διπλωματικά και οικονομικά, έτσι δηλαδή και για, υπάρχουν ευκαιρίες για εξαγωγές και εμπορικές συναλλαγές, τεράστιες ευκαιρίες, και δραστηριοποιούνται ήδη μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις σε αυτές τις χώρες. Και θεωρώ ότι είναι και χώρες, όπως και η Κωνσταρίκα, που είναι μια μικρή χώρα, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη, δυνατή, αξιόπιστη φωνή διεθνώς. Οι περισσότερες χώρες στη Λατινική Αμερική, όπως σας είπα και πριν, λέουν με τις περισσότερες μοιραζόμαστε κοινές αξίες.
1: Η συμφωνία της Μερκοσούρ πόσο επηρεάζει, κατά τη γνώμη σου?
2: Νομίζω ότι γενικά το πρόσημο είναι θετικό. Υπάρχουν ενστάσεις, υπάρχουν επιφυλάξεις και η ελληνική πλευρά βέβαια τις παρακολουθεί, τις εξετάζει, αλλά υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες που έχει θέσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει ο Έλληνας αγρότης, να μην κινδυνεύσει ο Έλληνας κτηνοτρόφος και αντιστοίχως οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Το θέμα είναι ότι ανοίγονται νέοι δρόμοι, δηλαδή πέραν των χωρών της Νοτιού Αμερικής που συμμετέχουν στη Mercosur. Ανοίγονται ευκαιρίες συνολικά για την Λατινική Αμερική.
1: Υπέροχα.
2: Εννοώ ότι ευκαιρίες για να επενδύσει κάποιος, να αυξήσει τις εξαγωγές. Υπάρχουν μεγάλα κατασκευαστικά έργα.
1: Ισπανικά να μάθει νέα γενιά, γιατί ξέρετε είναι πάρα πολλά νέα παιδιά που εκτός από τα αγγλικά θέλουν να μάθουν μία δεύτερη γλώσσα. Πολλοί λένε κινέζικα, ξέρω εγώ, μαθαίνουν κινέζικα. Δεν μέχρι να μάθεις κινέζικα. Κινέζικα μαθαίνει εδώ ο δικός μας ο δημοσιογράφος, ο Σταύρος Μονοβασιώτης, του πήρε κάτι χρόνια.
2: Πολύ χρήσιμη γλώσσα και αυτή.
1: Τα ισπανικά είναι μία γλώσσα που θα την πρότεινε ως δεύτερη γλώσσα.
2: Είναι και της μόδα.
1: Είναι
2: και πολύ χρήσιμη, θεωρώ. Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι που με τους οποίους μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος πέραν της Ισπανίας. Οι περισσότεροι Ισπανόφωνοι δεν βρίσκονται στην Ισπανία.
1: Αλήθεια,
2: οι περισσότεροι Ισπανόφωνοι βρίσκονται στη Λατινική Αμερική. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, διότι αντιπροσωπεύει και μια ολόκληρη κουλτούρα, την οποία από τα Ισπανικά τη γνωρίζουμε κι εμείς. Και τα μυθιστορήματα, από τη μουσική.
1: Και είμαστε κι εμείς νότιοι τώρα, τι να κάνουμε. Δηλαδή είμαστε πιο.
2: Πάντως, εγώ σε αυτό επαναλαμβάνω ότι με τα βιβλία μου προσπαθώ έτσι να αποτυπώσω, να δώσω μια εικόνα πέρα από προκαταλήψεις, από αφορισμούς, για να καταλάβει ο κόσμος ποια πραγματικά είναι η Λατινική Αμερική. Να υπενθυμίσω ότι αυτή την Τετάρτη 3 Ιουνίου στον Άλυμο, στο θέατρο Κάρολος Κούντς στις 7 το απόγευμα, έχουμε ακόμη μια παρουσίαση του βιβλίου μου.
1: Ποιοι θα είναι
2: ιστορίες
1: εκεί?
2: Από τη Λατινική Αμερική, η κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής, πρώην υπουργός, ο κύριος Δεσποτόπουλος.
1: Ο Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, που είναι διεθνολόγος και είναι μονίμως εδώ συνεργάτης ειδικός της εκπομπής. Πάντα μας βοηθάει ο κύριος Δεσποτόπουλος.
2: Πολύ καλός και γνώστης πολλών πραγμάτων και της λατινοαμερικάνικης πραγματικότητας. Ο κύριος Τιλγερίδης, ο οποίος είναι δικηγόρος και πρόεδρος της Ένωσης Ποδίων στον Άλυμο. Και θα απευθύνει χαιρετισμό και ο κύριος Δήμαρχος Αλίμου, ο κύριος Κώστας Κονδύλης, και η καλή δημοσιογράφος συνάδελφος, η Ελευθερία Ινταβαντζή, από το ΜΕΓΑ, που θα συντονίσει την εκδήλωση. Νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία η κυκλοφορία του βιβλίου μου, το οποίο τώρα κυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση.
1: Συγχαρητήρια.
2: Είναι μια καλή ευκαιρία για μια συζήτηση για τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις. Υπέροχα. Αυτό πιστεύω.
1: Τι ώρα, τι ώρα είναι η παρουσίαση?
2: Την Τετάρτη 7 το απόγευμα στον Άλυμο, στο θέατρο Κάρολος Κουν.
1: Υπέροχα. Γεια σου, Πιπίνες, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό τάξιδο και αυτό. Πώς λένε ευχαριστώ πολύ, γεια σας, στα ισπανικά?
2: Muchas gracias, adiós.
1: Muchas gracias, adiós, κυρίες και κύριοι. Γεια σου, Πιπίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, muchas gracias, adiós. Εμείς τα λέμε τώρα και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Αλφα. Muchas gracias, adiós, πάρα πολύ τον κύριο Καρλούτσο, την κυρία Λυσπυροπούλου, την Αφροδίτη Σιμίτη. Μαρία Νικόλτσου ήταν στα μικρόφωνα. Να έχετε μια πολύ πολύ ωραία εβδομάδα. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν την Τετάρτη και την Παρασκευή και την άλλη Δευτέρα. Άντε να τελειώνετε με τις Πανελλήνιες. Όλα καλά θα πάνε. Φιλιά και αγάπη, γεια σας.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41. Ακούτε Αλφα Radio 989. Σάββατο σήμερα, 7 η ώρα, ξεκινάμε την επιχειρηματική μας ώρα. Κάθε εβδομάδα δίνουμε ιδέες, tips, συμβουλές για εσάς που είστε επιχειρηματίες, είστε επαγγελματίες και αγαπάτε το επιχειρήν. Σήμερα θα αναλύσουμε μία έννοια που τα τελευταία χρόνια ακούμε όλο και πιο συχνά, αλλά ίσως δεν έχουμε κατανοήσει σε βάθος. Θα μιλήσουμε για την ψυχική ανθεκτικότητα. Συχνά πιστεύουμε ότι ανθεκτικός είναι ο άνθρωπος που δεν λυγίζει, που δεν φοβάται, που δεν επηρεάζεται, που συνεχίζει χωρίς να φαίνεται ότι δυσκολεύεται. Όμως η πραγματικότητα είναι πιο ανθρώπινη και πιο σύνθετη. Ψυχική ανθεκτικότητα δεν σημαίνει ότι δεν πονάς, δεν σημαίνει ότι δεν απογοητεύεσαι, δεν σημαίνει ότι δεν καταραίεις ποτέ. Σημαίνει ότι βρίσκεις σταδιακά έναν τρόπο να σταθείς ξανά. Φυσικά η ψυχική ανθεκτικότητα δεν αφορά μόνο τις μεγάλες κρίσεις. Αφορά την καθημερινότητα. Απώλεια, αποτυχία, πίεση, αβεβαιότητα, σχέσεις, εργασία και πολλά άλλα. Με αφορμή λοιπόν το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου, που την καλησπερίζω εδώ και την καλωσορίζω στην Αλφα Radio.
3: Καλησπέρα Θέμη, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Αγαπημένο ραδιόφωνο, αγαπημένος Θέμης. Θα πούμε πολύ ωραία πράγματα σήμερα που θα έλεγα ότι φεύγουν και από την έννοια της επιχειρηματικότητας. Αλλά αν το καλοσκεφτούμε, τις επιχειρήσεις τις φτιάχνουν άνθρωποι και τις μεγαλώνουν άνθρωποι. Και έχω κάπου διαβάσει ότι αν ξέρεις από ανθρώπους, ξέρεις από επιχειρήσεις. Mm. Γιατί ουσιαστικά οι επιχειρήσεις είναι οι άνθρωποι τους.
2: Ξένια Κούρτογλου, λοιπόν, η ιδρύτρια της Focus Bari, Resilience Expert και ειδική στην ψυχική ανθεκτικότητα. Και βγαίνει τώρα αυτές τις μέρες και το καινούριο σου βιβλίο, το Tunnel 49+2 ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας, εκδόσεις Keybooks. Σωστά.
3: Σωστά, πολύ σωστά. Και θα έλεγα ότι γι' αυτό και θέλω να δώσω αυτό τον τόνο στην εκπομπή. Είναι ένα βιβλίο που δεν απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες και επιχειρηματίες, αλλά στον κάθε άνθρωπο, γιατί αυτές οι 49+2 ιστορίες, και θα εξηγήσω γιατί είναι 49+2.
2: Θέλω να σε ρωτήσω.
3: Είναι ιστορίες που βασίζονται σε αληθινές ιστορίες. Mm. Πολλές είναι και δικές μου εμπειρίες, αλλά και ανθρώπων πολύ κοντινών μου. Και αφορούν όλες τις πτυχές της ζωής, όλους τους τομείς της ζωής. Γιατί μια πολύ μεγάλη πρόκληση, ένα πολύ μεγάλο τούνελ, μπορεί να περάσει κάποιος είτε στην υγεία του, είτε στη δουλειά του, είτε στη σχέση του, είτε με το πρόβλημα ενός παιδιού του, είτε οικονομικά, είτε
2: σε πολλούς τομείς, έτσι.
3: Σε πολλούς τομείς. Σε όλους θα έλεγα. Θα έλεγα σε όλους. Και όταν μιλάμε για την υγεία, δεν μιλάμε μόνο για την σωματική υγεία, μιλάμε και για την ψυχική υγεία.
2: Τα ξεπέρασαν τα προβλήματα στο βιβλίο, ή θα μας πεις?
3: Θα σας πω. Σε όλες τις ιστορίες, ο ήρωας δεν είναι ότι ξανακάνει τα πράγματα όπως ήταν πριν, αλλά ότι μέσα από τη διαχείριση της μεγάλης δυσκολίας, για παράδειγμα, μια οικογένεια που κάει και ολοσχερό στο σπίτι τους. Έτσι, και που έπρεπε να ξαναρχίσουμε από την αρχή.
2: Μάτι μου μυρίζει αυτό.
3: Ναι, και γενικά πυρκαγιές που έχουμε περάσει. Και που ταυτόχρονα έτυχε και μια μεγάλη και δύσκολη ασθένεια στη μητέρα της οικογένειας. Αυτό που έχει σημασία είναι πως όλη αυτή η περιπέτεια καταλήγει τελικά να δίνει την ευκαιρία να δεις τη ζωή με διαφορετικά μάτια, να δεις τη σχέση σου με διαφορετικά μάτια, να δεις αυτά που ήδη έχεις με πολύ περισσότερη ευγνωμοσύνη και εκτίμηση, και να μπεις σε αυτό που θα λέγαμε μια καινούρια πίστα. Υπάρχει ιστορία που ο ήρωάς μας μπλέκει με ουσίες. Και δεν μπλέκει μια φορά, μπλέκει δύο, και η δεύτερη ήταν πολύ χειρότερη από την πρώτη, και καταφέρνει και βγαίνει μόνος του από το λούκι. Υπάρχει ιστορία που η ηρωίδα μας ήταν πρωταθλήτρια και καταλήγει μετά από ένα τύχημα να είναι με αναπηρία. Υπάρχουν δηλαδή τέτοιες ιστορίες, και το πώς καταφέρνουν οι άνθρωποι να μπορούν ακόμα και μέσα στις πιο δύσκολες στιγμές, να βρίσκουν εκείνο το εσωτερικό φως, εκείνη τη δύναμη που τελικά όλοι έχουμε μέσα μας και είναι ανεξάντλητη.
2: Λοιπόν, με αφορμή το βιβλίο και όσα μας είπες τώρα, που δείχνουν ακριβώς πώς λειτουργεί η ψυχική ανθεκτικότητα, θες να μας εξηγήσεις τι εννοούμε πραγματικά όταν μιλάμε για ψυχική ανθεκτικότητα? Είναι η δύναμη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα από τις ιστορίες που μας είπες, είναι η προσαρμογή τους, είναι η υπομονή τους, είναι κάτι πιο σύνθετο, είναι όλα μαζί?
3: Λοιπόν, καταρχήν, όταν μιλάμε για ανθεκτικότητα, ας μην φανταστούμε ότι ένας άνθρωπος θα μπει στη διαδικασία να φορτωθεί πολύ περισσότερα από όσα μπορεί να σηκώσει, ή ότι θα βάλει τους άλλους σε πρώτη προτεραιότητα. Μη φαντάζεστε κάποιον που ανεβαίνει έναν ανήφορο ασθμένοντας. Η ανθεκτικότητα είναι κάτι το οποίο καλλιεργείται μέσα από τις προκλήσεις, μέσα από τις δυσκολίες. Δηλαδή, έρχονται τα πράγματα με έναν τρόπο που δεν είναι αυτό που περίμενες. Και θα ξεκινήσω από εκεί. Πότε ταραζόμαστε? Ταραζόμαστε ακόμα και όταν ανοίγουμε τη βρύση και δεν τρέξει νερό.
2: Όταν ξεβόλει, όταν κάτι είναι ξαφνικό, ξεβαλευόμαστε.
3: Μπράβο. Όταν κάτι είναι ξαφνικό και έρχεται ανατρεπτικά σε σχέση με αυτό που περιμέναμε. Μπορεί να ταραχτούμε όταν βγούμε στο δρόμο, έχει γίνει ένα ατύχημα και έχει πάρα πολύ κίνηση. Αυτό είναι ένα καθημερινό στρέσορ. Ή όταν μπούμε στον υπολογιστή μας και ψάχνουμε ένα αρχείο και δεν το βρίσκουμε. Ή όταν πέσει το ίντερνετ. Ή όταν κατέβουμε να πάρουμε το αυτοκίνητό μας και έχει σκασμένο λάστιχο. Όλα αυτά είναι διάφορες μικρές καθημερινές, θα λέγαμε, ταλαιπωρίες, τις οποίες πολλοί άνθρωποι τους επιτρέπουν να ολικοποιούν την ημέρα, δηλαδή να τους χαλάνε όλη την ημέρα, όλη τη διάθεση, και να ενώ ο ψυχικά ανθεκτικός άνθρωπος τι θα κάνει? Θα πει OK, έγινε. Δηλαδή το πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα είναι η αποδοχή. Χύθηκε το γάλα, έγινε. Τι κάνω με αυτό που έχω τώρα? Αυτή είναι και η λογική της μεγάλης πρόκλησης. Έρχεται κάτι και σου ανατρέπει τα δεδομένα. Έχει νόημα? Εντάξει, θα ταραχτείς. Εντάξει, όλοι οι άνθρωποι είμαστε και όλοι θα ταραχτούμε. Το θέμα είναι πόσο θα σου πάρει μέχρι να ανακάμψεις, πόσο θα εξοικονομήσεις ενέργεια και δεν θα τις σπαταλήσεις είτε σε γκρίνια, είτε στο να ψάχνεις το φταίχτη, είτε στο να λες αχ γιατί να συμβεί σε μένα ή όλα στραβά μου πάνε και τα λοιπά, και θα πεις πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό που έχουμε τώρα.
2: Δεν είναι όμως ανθρώπινο να ψάξουμε και το φταίχτη, να δούμε τι έγινε, τι πήγε λάθος, να πούμε γιατί σε μένα?
3: Είναι. Εγώ λέω πόσο χρόνο και ενέργεια θα φας σε αυτό? Δεν είναι το αν είναι ανθρώπινο. Σαφώς και είναι ανθρώπινο και σαφώς και θα πονέσει και σαφώς και όταν έρθει η αναποδιά όλοι θα ταραχτούμε και όλοι θα συγχυστούμε και όλοι θα πούμε γιατί να μου συμβεί τώρα αυτό, ήταν ανάγκη? Έχετε παρατηρήσει πως όταν βιάζεσαι και πας να κλείσεις δύο χαρτιά με το στέιπλερ, εκείνη την ώρα έχουν τελειώσει τα...
2: Πάντα. Πάντα. Ή όταν πας να εκτυπώσεις και βιάζεσαι,
3: έχει τελειώσει το χαρτί,
2: το
3: ναι,
2: μιλάνι,
3: ναι, ναι.
2: Θα αυτό, δεν θα συζητέτε.
3: Ή έχει τελειώσει το χαρτί και πρέπει να βάλεις καινούριο και άνοιξε και βγάλε τον δίσκο και ναι. Okay. Ναι, θέλω να πω όμως πόσο πολύ θα αφήσεις τέτοια φαινόμενα να σου ταράξουν το σύστημα. Γιατί τι συμβαίνει? Δεν είναι ότι ταράζεσαι, είναι το ότι αναλώνεις ενέργεια την οποία θα μπορούσες να έχεις διοχετεύσει στο να αναζητήσεις τη λύση, να αναζητήσεις την αντιμετώπιση. Εκεί χτίζεις ψυχική ανθεκτικότητα.
2: Γράφοντας το βιβλίο σου, ο σκοπός ήταν να μας δείξεις πως οι άνθρωποι ξεπερνούν κάπως δυσκολίες ή ότι υπάρχουν πρακτικά εργαλεία για να ξεπεράσεις τις δυσκολίες?
3: Εντάξει, το βιβλίο έχει ένα πρόλογο που εξηγεί γιατί αποφάσισα να γράψω για την ψυχική ανθεκτικότητα. Γιατί πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι συναντάνε δυσκολίες, αλλά ήθελα σε κάθε αναγνώστη να δώσω την οπτική της ελπίδας και της ικανότητας ότι ξέρεις κάτι, αφού μπορέσανε όλοι αυτοί οι 49 συν 2 άνθρωποι, μπορείς και εσύ.
2: Γιατί 49 και 2?
3: Γιατί κάνει 51, που είναι η πλειοψηφία.
2: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Η παρουσίαση πότε είναι?
3: Είναι 3 Ιουνίου.
2: Τώρα,
3: Τετάρτη 3 Ιουνίου, μεθαύριο, ναι. την Τετάρτη στις 8.30 στο Public στο Σύνταγμα.
2: Τέλεια, καλή.
3: Και θα
2: τυχία.
3: Έχω πάρα πολύ καλούς ομιλητές.
2: Α.
3: Προσκαλούμε όλους εσάς να έρθετε να παρακολουθήσετε και να με τιμήσετε με την παρουσία σας.
2: Πολύ ωραία πρόσκληση. Εγώ θα είμαι εκεί.
3: Α, θα σε περιμένω.
2: Αυτό είναι σίγουρο.
3: Θα σου κρατήσω και πρώτο θρανίο.
2: Ναι, εννοείται. Να βλέπω και να ακούω καλά. Λέμε πολλές φορές ότι ο ανθεκτικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν λυγίζει ποτέ. Μας το είπες και στην αρχή, ότι δεν πάμε ασθένοντας. Δεν είναι αυτός ο οποίος δεν είναι ο ψυχικά που δεν αντέχει. Είναι σωστή αυτή η εικόνα τελικά? Δηλαδή στο μυαλό σου ότι ο ανθεκτικός δεν είναι ο αλήγιστος?
3: Όχι, λυγίζει, αλλά δεν σπάει. Αυτή είναι η διαφορά. Θα λυγίσει, γιατί υπάρχουν συμφορές που είναι μεγάλες. Έτσι. Και όντως υπάρχουν συμφορές που είναι μεγάλες. Έχουμε και ιστορίες ανθρώπων που δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να καταφέρουν να ξεπεράσουν, να ξαναρχίσουν από την αρχή. Έχουμε επιχειρηματία, ιστορία επιχειρηματία, τον οποίον τον εξαπάτησε ο καλύτερος του φίλος και συνεταιρός του.
2: Πολύ κλασικό.
3: Τα μάζεψε και έφυγε, yeah, και τον άφησε με αδειασμένες λογαριασμούς, τσέπες και ταμεία. Λοιπόν, και το ξανά πιάσε από την αρχή. Έτσι. Και το κατάφερε. Και το έκανε πολύ μεγαλύτερο. Έφτασε να κάνει και εξαγωγές και τα λοιπά. Αυτός ο άνθρωπος, για παράδειγμα, είχε περάσει και μία και δύο και τρεις προκλήσεις πριν να καταφέρει. Και σε όλη αυτή τη διαδρομή δεν έχασε το κουράγιο του. Το βασικό συστατικό της ανθεκτικότητας είναι το κουράγιο. Και υπάρχει και ένα πάρα πολύ ωραίο ρητό του Μιγκέλ Δε Θερβάντες που λέει ότι αν χάσεις χρήματα, έχεις χάσει κάτι σημαντικό. Αν χάσεις ένα φίλο, έχεις χάσει κάτι πολύ περισσότερο. Αλλά αν χάσεις το κουράγιο σου, έχεις χάσει τα πάντα. Και είναι σοφό.
2: Πολύ σοφό.
3: Είναι σοφό.
2: Είναι σοφό. Άρα λοιπόν οι ιστορίες που θα δούμε στο βιβλίο είναι από διαφορετικούς τομείς και περιλαμβάνουν και διαφορετικούς ανθρώπους και χαρακτήρες.
3: Βεβαίως.
2: Πέραν της έννοιας της ανθεκτικότητας και της χρειάς που δίνεις, υπάρχει κάτι άλλο που ρώνει αυτές τις ιστορίες?
3: Ο σκοπός μου είναι να βρουν οι άνθρωποι τον εαυτό τους, να βρουν οι αναγνώστες, να βρουν τον εαυτό τους μέσα εκεί. Γιατί πολλές από αυτές τις περιπέτειες συμβαίνουν σε όλους μας. Και μάλιστα έχω και ερευνητικά στοιχεία, έτσι. Πάνω από ένα 85% του κοινού των ανθρώπων, των Ελλήνων, δηλώνουν ότι έχουν περάσει στη ζωή τους τουλάχιστον μία πολύ μεγάλη πρόκληση.
2: Τουλάχιστον
3: μία πολύ μεγάλη πρόκληση. Έχω βέβαια και κάτι άλλο και ένα 85% επίσης λέει ότι μαθαίνεις μέσα τις προκλήσεις και τελικά σου κάνουν καλό. Αλλά έχουμε και ένα 30% που λέει έβρε παιδί μου, θα μπορούσα να μην τις έχω περάσει κιόλας. Δηλαδή ας μην ήταν τόσο δύσκολα. Έτσι, είναι στον άνθρωπο.
2: Ισχύει ότι σε σκληραίνουν τα προβλήματα?
3: Εγώ θα έλεγα το αντίθετο. Θα έλεγα ότι σε κάνουν πιο ανθρώπινο, πιο προσγειωμένο και πιο ικανό να εκτιμήσεις αυτά που πραγματικά μετράνε στη ζωή. Αυτό βλέπουμε σαν αποτέλεσμα. Υπάρχουν βέβαια, η πρώτη τελευταία μου ιστορία, ο ήρωάς μου δεν τα καταφέρνει, γιατί και αυτό μες στη ζωή είναι, γιατί περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Έχει μια διαδρομή, μια πορεία που θα λέγαμε φτάνει στα αστέρια και μετά πέφτει απότομα. Και ενώ προσπαθεί μετά από πάρα πολλές περιπέτειες, καταδίκες, φυλακές και τα λοιπά, παθαίνει κατάθλιψη.
2: Φόλε.
3: Και δεν το καταφέρνει. Αλλά και δεν μπορεί να επανέλθει. Αλλά η τελευταία ιστορία έχει επάνωδο, γιατί θέλω να πω ότι να βρούμε τον εαυτό μας μέσα αυτές τις ιστορίες. Αλλά αν κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν αυτή την ικανότητα να καταφέρουν πραγματικά να πιάσουν τον τάβρο από τα κέρατα και πραγματικά να πούνε ότι ξέρεις κάτι, εγώ επανήλθα και μάλιστα είμαι και καλύτερος, δεν θα τους πετάξουμε. Έτσι, και αυτό το αποδεχόμαστε και αυτό είναι μέσα στα πράγματα και αυτό είναι μέσα στη ζωή.
2: Βάζουμε άλλο τελεία, πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41. Σας ακούτε Αλφα Radio 989 σε αυτήν την επιχειρηματική εκπομπή. Σήμερα συζητάμε για την ψυχική ανθεκτικότητα μαζί με την Ξένια Κούρτογλου. Και με αφορμή το καινούριο βιβλίο, βέβαια, το Τούνελ 49-2 ιστορίες
3: ψυχικής ανθεκτικότητας
2: που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Ποια διαφορά, Ξένια, ανάμεσα στο αντέχω μια δυσκολία και στο την αφομοιώνω και προχωρώ?
3: Είναι τεράστια. Θα φέρω ένα παράδειγμα εδώ που έχει να κάνει με τη διατροφή και τα κιλά. Αυτός που στριμώχνει τον εαυτό του για ένα διάστημα και κάνει δίαιτα και νιώθει ότι στερείται και νιώθει ότι στριμώχνεται και νιώθει ότι δεν απολαμβάνει, είναι 99% σίγουρο ότι θα τα ξαναπάρει τα κιλά. Έτσι. Αυτός αντέχει. Αυτός ο οποίος υιοθετεί ένα καινούριο τρόπο διατροφής και είναι χαρούμενος γι' αυτό, γιατί αισθάνεται πως οτιδήποτε βάζει στο στόμα του του κάνει καλό και το απολαμβάνει και διαμορφώνει μια καινούρια σχέση με τη διατροφή και τον οργανισμό του, αυτός θα διατηρήσει και τα κιλά. Και είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ της αλλαγής και της μεταμόρφωσης. Η αλλαγή σημαίνει κάνω κάτι διαφορετικά. Η μεταμόρφωση είναι γίνομαι κάτι διαφορετικό. Στην αλλαγή αλλάζω συνήθειες. Μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Στη μεταμόρφωση αλλάζω πεποιθήσεις οι οποίες με οδηγούν σε αλλαγή συνήθειών. Και τότε γίνεται δικό μου.
2: Με το παράδειγμα τώρα αυτό με τα κιλά που λες, μου φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο να προσέχω τη διατροφή μου, προσέχω όσο μπορώ, αλλά είμαι λιχούδης, μου αρέσει να τρώω πράγματα που δεν πρέπει να
3: δεν να υπάρχει τρώω. Δεν πρέπει. Είναι, για μένα είναι θέμα ισορροπίας εδώ. Δηλαδή τώρα δεν θα μιλήσουμε για διατροφή, αλλά μπορούμε να φάμε ό,τι μας αρέσει σε μια λογική ποσότητα, αρκεί να πάρουμε εκείνη την ποικιλία που χρειάζεται το σώμα.
2: Ναι. Εντάξει, δηλαδή, το λες απλά, αλλά
3: να κάνουμε μια ισορροπία μεταξύ απόλαυσης και διατροφής, τρέφομαι δηλαδή. Το πρόβλημα με τους ανθρώπους που έχουν δυσλειτουργική σχέση με το φαγητό είναι ότι τρώνε συναισθήματα. Τρώνε με συναισθηματικό κίνητρο, όχι με βιολογικό κίνητρο. Και από εκεί αρχίζουν τα βασικά προβλήματα.
2: Δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ πώς αποφάσισες να ασχοληθείς και να εστιάσεις στην ψυχική ανθεκτικότητα.
3: Μέσα από τη δική μου τη ζωή, μέσα από διάφορες περιπέτειες που έχω περάσει, επαγγελματικές, προσωπικές, επιχειρηματικές, προκλήσεις, ακόμα και στο ξεκίνημά μου που σαν γυναίκα και μικρή έπρεπε να δουλεύω 4 φορές, ας πούμε, σαν τον αντίστοιχο άντρα για να κερδίσω τα ίδια, μπορεί και λιγότερα, και όχι μόνο οικονομικά, μιλάω και για αναγνώριση και για αποδοχή και για εκτίμηση. Και πιστεύω ότι η εποχή μας, επειδή έχει αλλάξει η ηλικία που οι γυναίκες κάνουν παιδιά, τα κάνουν πολύ μεγαλύτερες, τα κάνουν πολλές φορές και με δυσκολία και ως αποτέλεσμα τα υπερπροστατεύουν και τους λύνουν όλα τα προβλήματα, με αποτέλεσμα να βγαίνουν τα παιδιά έξω στη ζωή και να μην έχουν τριφτεί καθόλου με δυσκολίες και με προκλήσεις. Το αποτέλεσμα είναι ότι στην πρώτη δυσκολία κάνουν πίσω, παρετούνται και πάνε σπίτι κλαίγοντας. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ζωή η ίδια είναι ένα ταξίδι που θα έχει τα πάνω της και τα κάτω της, που θα έχει το χειμώνα και το καλοκαίρι, που θα έχει, δεν είναι όλες οι εποχές ίδιες. Πώς το έχουμε αποδεχτεί? Αυτό το έχουμε αποδεχτεί. Δεν θα έρχονται και τα πράγματα πάντα ίσια, θα έρθουν και τα δύσκολα, αλλά κυρίως επειδή μέσα από το δύσκολο μαθαίνεις. Γιατί όταν σου έρθει το διαφορετικό, το ανατρεπτικό, αυτό που δεν ήξερες, θα κάνεις κάτι που δεν έκανες πριν και κάθε φορά που κάνεις κάτι περισσότερο γίνεσαι εσύ κάτι περισσότερο. Γι' αυτό λέμε ότι μέσα από την πρόκληση βγαίνεις πιο σοφός και πιο δυνατός. Είναι σαν τον Κυλιακό, δεν τον εξασκείς από τον καναπέ τρώγοντας.
2: Τον έναν εξασκείς,
3: ναι.
2: Έναν Κυλιακό θα πω.
3: Ναι.
2: Πάμε πίσω στην ψυχική ανθεκτικότητα. Όταν ένας άνθρωπος βιώνει μία δυσκολία, ποιο είναι συνήθως το πρώτο ψυχολογικό εμπόδιο που συναντά? Είναι ο φόβος, είναι η άρνηση, η απώλεια ελέγχου, ποιο, κάτι άλλο?
3: Εδώ πρέπει λίγο να ξεχωρίσουμε τις μικρές προκλήσεις από τις μεγάλες απώλειες. Μεγάλη απώλεια θεωρώ ένα θάνατο, ας πούμε, αγαπημένου προσώπου, ένα χωρισμό, ένα θέμα υγείας που σε κρατάει πίσω για πολύ καιρό, απώλεια δουλειάς, απόλυση, οικονομική καταστροφή, δηλαδή αυτά. Το πρώτο, ανάλογα, όταν κάτι είναι πολύ οδυνηρό, έχει τρεις τρόπους η ψυχή να το αντιμετωπίσει. Μία είναι η άρνηση, η άλλη είναι η διαστρέβλωση και η άλλη είναι η απόθυση. Άρα γι' αυτό στο βιβλίο μου μιλάω και για τα 7 α, που είναι 7 στάδια που περνάει κανείς για να ξεπεράσει μια μεγάλη απώλεια. Η πρώτη φάση λοιπόν είναι λίγο η άρνηση.
2: Στο πρώτο σου βιβλίο ή στο σε αυτό?
3: Είναι, αυτό είναι στο πρώτο μου βιβλίο είναι, μιλάω για την αγάπη.
2: Για την αγάπη.
3: Ναι, με
2: πάλι το...
3: Που είναι μια ακροστοιχίδα.
2: Ναι.
3: Το αναφέρω και στο δεύτερο, αλλά περίπου 7 στάδια είναι. Μοιάζουν με τα στάδια του πένθους. Είναι λίγο διαφορετικά, έτσι όπως εγώ τουλάχιστον τα έχω διαμορφώσει και τα έχω δει μέσα από ιστορίες και πελατών μου, γιατί βλέπω και ανθρώπους θεραπευτικά ή και στο coaching, που πολλές φορές έρχεται κάποιος για coaching αλλά τελικά υπάρχουν ψυχικά bugs, γιατί δεν μπορεί να υλοποιήσει ένα στόχο, να καταφέρει να κατακτήσει ένα στόχο. Λοιπόν, είναι αυτό, δηλαδή να το αποθήσω ότι δεν έχει συμβεί. Μετά, όταν περάσει λίγο καιρός, που έρχεται η συνειδητοποίηση της πραγματικότητας, πάρα πολύ σημαντικό στάδιο είναι η αποδοχή. Δηλαδή να καταφέρω να το δεχτώ. Όχι ότι θα συμφωνήσω ή θα μ' αρέσει, έτσι, αλλά να πω έγινε. Όπως μπορώ να πω ότι χύθηκε το γάλα, όπως μπορώ να πω ότι τράκαρα, έγινε. Δηλαδή δεν έχει νόημα να το αρνούμε. Και το τονίζω και πάλι, η αποδοχή είναι πολύ μεγάλο χάρισμα, πολύ μεγάλη ικανότητα, ειδικά σε αυτά που ο άνθρωπος δεν μπορεί να ελέγξει.
2: Ναι.
3: Έχουμε μια μεγάλη μανία σαν άνθρωποι να προσπαθούμε να φτιάξουμε τους άλλους όπως τους θέλουμε, τις συνθήκες όπως τις θέλουμε. Υπάρχουν όμως πράγματα που δεν τα ελέγχουμε. Και υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα που ελέγχουμε όμως.
2: Ναι.
3: Ας ασχοληθούμε με αυτά.
2: Το πιστεύω και εγώ.
3: Ας ασχοληθούμε με αυτά.
2: Έχει περάσει μισή ώρα. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, συντονισμένος στον Alpha Radio 989, η επιχειρηματική ώρα μέχρι τις 8. Όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή είμαστε παρέα. Σήμερα, με καλεσμένη στο στούντιο την Ξένια Κούρτογλου, συζητάμε για την ψυχική ανθεκτικότητα. Πριν το διάλειμμα, μιλήσαμε για την αποδοχή.
3: Ναι, είναι το στάδιο το οποίο είναι πολύ σημαντικό να το περάσει κανείς.
2: Δεχόμαστε, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Ναι, συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Έρχεται ο άντρας και σου λέει, ξέρεις κάτι, θέλω να χωρίσουμε. Βρήκα την κατινίτσα η οποία μου αρέσει καλύτερα.
2: Ή απλά δεν θέλω άλλο.
3: Ναι, μου πέρασε. Ναι. Εσύ δηλαδή εκείνη την ώρα τι πρέπει να κάνεις, να του σπάσεις το κεφάλι και να του πεις όχι, εδώ θα κάτσεις με το ζωρί.
2: Είναι δύσκολα τώρα αυτά.
3: Πάρα πολύ δύσκολο είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Και σοκ και χιλιάδες άλλα πράγματα μπορεί να πάθει κάποιος.
2: Αλλάζει όλη η ζωή σου.
3: Ναι. Από ένα σημείο και μετά όμως πρέπει να περάσει την αποδοχή. Ένα στάδιο που δεν σημαίνει ότι σ' αρέσει το, ή το απολαμβάνεις, αλλά το να μην το δέχεσαι δεν σε οδηγεί και δεν σε βοηθάει πουθενά, και κυρίως δεν σε βοηθάει στο να αρχίσεις να περπατάς πλέον ένα δικό σου διαφορετικό δρόμο, αν πάρουμε το παράδειγμα αυτό. Και εκείνη τη στιγμή μια πολύ καλή λειτουργία για μένα είναι η αυτοπαρατήρηση. Να μπορώ να παρατηρώ τι σκέφτομαι, τι νιώθω, τι κάνω και αν αυτά με βοηθάνε ή όχι. Δηλαδή με συμφέρει να κάθομαι να σκέφτομαι τι καλός που ήταν ο Θανάσης και γιατί να μ' αφήσει και τις ωραίες στιγμές που πέρασαμε μαζί. Εδώ να πω κιόλας και σαν αρκετά έμπειρη στις ανθρώπινες σχέσεις μέσα και από τη δουλειά μου, ότι ποτέ δεν φτάνει ένα ζευγάρι στο χωρισμό αν δεν προϋπάρχει περίοδος που είναι δυστυχία, δυσφορία. Μπορεί να τα βάζουν κάτω από το χαλί. Δηλαδή,
2: ναι, δεν σκάει ξαφνικά.
3: Ναι, δεν σκάει ξαφνικά. Έχει δείγματα. Απλά ο ένας θα το φέρει στην επιφάνεια. Αλλά το ξέρει και ο άλλος. Τώρα, αν ξεβολεύει, αν αυτό, αν σκεφτόμαστε κοινωνικά τι θα πει ο κόσμος, που θα ξαναβρω καινούριο. Αυτά όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Αλλά το να πεις, ας πούμε, ότι να ψάχνεσαι προς τα πίσω και να ωρεοποιείς και να εξειδανικεύεις, μα δεν θα έχεις φτάσει εκεί. Έτσι. Άρα λοιπόν παρατηρείς τις σκέψεις που κάνεις. Οι σκέψεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί καθορίζουν αυτό που θα νιώσεις και αυτό που θα κάνεις τελικά. Οπότε παρατηρείς, και μετά από την αυτοπαρατήρηση που μπορείς σιγά σιγά να αρχίσεις να ξεχωρίζεις τι είναι αυτό το οποίο σε βοηθάει να περάσεις σε ένα καινούριο μονοπάτι που θα έχει κάποιο φως στην άκρη του τούνελ. Είναι πολύ σημαντική η αναπλαισίωση. Η αναπλαισίωση είναι να πάω να δω τα πράγματα μέσα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Ξέρω ανθρώπους που χωρίσανε, περάσαν πολύ δυστυχισμένα στην αρχή και μετά ανέπτυξαν καριέρα, βρήκαν την καλύτερη σχέση, λες και απελευθερώθηκαν. Αυτό είναι μια αναπλαισίωση.

0: Ξέρω, είχα διαβάσει ένα βιβλίο του Wayne Dyer, ο οποίος είχε μπει κάπου, λέει, και μόλις λέει με απέλυσαν από τη δουλειά μου, του είπε κάποιος. Δεν χαίρεσε, του είπε. Τώρα είσαι ελεύθερος να ξεκινήσεις ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς και ό,τι άλλο θέλεις. Είσαι ελεύθερος. Mm. Κατάλαβες, δηλαδή. Το λογικό και που θα κάναμε όλοι είναι να δούμε την απόλυση σαν απόρριψη. Έτσι. Ο άλλος την είδε σαν ελευθερία.
1: Θέμα οπτικής γωνίας. Αυτά τα στάδια τα οποία μας περιγράφεις είναι μια φυσική συνέχεια ή πρέπει να επιλέξεις να δουλέψεις?
0: Είναι στάδια που αργά ή γρήγορα θα τα περάσεις. Θα σε φέρει ζωή να τα περάσεις. Mm. Επίσης, πριν την αναπλαισίωση είναι και ο αναλογισμός. Είναι δηλαδή να δω τι έγινε, να δω το δικό μου μερίδιο ευθύνης. Για παράδειγμα, αν πάρουμε την περίπτωση του χωρισμού ή την περίπτωση της απόλυσης. Mm. Να πάρω και το δικό μου μερίδιο ευθύνης. Δεν απολύεται κάποιος ξαφνικά.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Έτσι. Από τη μια μέρα στην άλλη. Εκτός εάν βρίσκεται η εταιρεία σε μια θέση που έρχεται μια διρεκτίβα από το εξωτερικό και λέει αύριο θα είστε 50 άτομα λιγότερα.
1: Και πάλι με προτεραιότητες γίνεται.
0: Και πάλι όμως θα γίνει με προτεραιότητες.
1: Και πάλι με προτεραιότητες.
0: Εντάξει, αλλά θα είναι πιο βίαιο.
1: Ναι. Έτσι. Αλλά πάντα υπάρχει ένα reason why.
0: Ναι. Οπότε πρέπει να πάρεις, γιατί ακόμα και σε αυτή την περίπτωση κάποια πράγματα ακούγονται πριν γίνουνε.
1: Ναι.
0: Άρα αντιλαμβάνεσαι τι συμβαίνει. Έχεις μια επαφή με το περιβάλλον. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα στάδια θα συμβούν. Απλά τι γίνεται, εάν κανείς τα διαβάσει στο βιβλίο μου και πάρει μια δική του περίπτωση που πέρασε και ξεπέρασε μια μεγάλη περιπέτεια, θα διαπιστώσει ότι τα πέρασε όλα. Απλά όταν τα ξέρεις και όταν μπορείς να τα δρομολογήσεις, να το πούμε έτσι, και να τα αποφασίσεις και λίγο μόνος σου, βοηθιέσαι στο να πας πιο ομαλά. Mm-hmm. Και θέλω να πω και το εξής. Τα όρια μεταξύ των σταδίων αυτών είναι διαπερατά. Δηλαδή μια στιγμή μπορεί να είσαι εκεί, την άλλη στιγμή μπορεί να ξαναγυρνάς και να ξαναπάς. Αλλά θα το διανύσεις το μονοπάτι.
1: Λοιπόν, μου ήρθε τώρα μια ερώτηση, καθώς συζητάμε και σε ακούω να μας τα εξηγείς έτσι όμορφα όλα αυτά. Είναι σημαντικό όταν σου συμβεί αυτό το ξαφνικό, αυτή η ανατροπή που μας περιέγραψες, να δώσουμε νόημα σε αυτό που συνέβη? Μπορεί να υπάρξει ανθεκτικότητα χωρίς νόημα?
0: Όχι. Απλά θα το δώσεις μετά. Γιατί την ώρα που συμβαίνει, εντάξει, ο Καρλ Ρότζερς που είναι ο πατέρας προσωποκεντρικής προσέγγισης στην ψυχοθεραπεία, που είναι η δική μου σχολή, το δικό μου μεταπτυχιακό, έλεγε ότι ο πλήρως λειτουργικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος προσβλέπει όλες τις καινούργιες εμπειρίες που θα του φέρει η ζωή με προσμονή, είτε θετικές είτε αρνητικές. Όταν έρθει η αναποδιά δεν θα πεις καλώς την, εντάξει, θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι θα ταραχτούν, αλλά θα ψάξεις να βρεις, ρε παιδί μου, τι έρχεται τώρα αυτό να μου μάθει. Δεν είναι εύκολο. Συνήθως γίνεται μετά, το καταλαβαίνεις μετά. Όταν το περνάς πονάει.
1: Και το λέμε, βέβαια. Ναι, βέβαια.
0: Και να είμαστε ειλικρινείς και ανοιχτοί και να μην τα λέμε θεωρητικά, γιατί είμαστε άνθρωποι. Και πονέσαμε και τα περάσαμε και θα περάσουμε κι άλλα και θα είναι οδυνηρά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πάντα κάτι περισσότερο γινόμαστε. Αυτό είναι το σημαντικό. Mm-hmm. Πάντα κάτι περισσότερο θα γίνουμε εμείς οι ίδιοι.
1: Μέχρι στιγμής συζητάμε για τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος περνάει τα στάδια και δουλεύει την ανατροπή για να την ξεπεράσει. Ποιος ο ρόλος του περιβάλλοντος σε αυτή τη διαδικασία?
0: Κοίταξε, το
1: του οικογενειακού, του φιλικού, ναι, και δεν ξέρω οποιοδήποτε περιβάλλον θεωρούμε
0: ανάλογα με την περίπτωση. Mm-hmm. Ανάλογα με την περίπτωση. Υπάρχουν περιβάλλοντα τα οποία είναι υποστηρικτικά, άνθρωποι που είναι υποστηρικτικοί στον άνθρωπο ο οποίος περνάει το δύσκολο. Συνήθως είναι η οικογένεια, μπορεί να είναι οι γονείς, αν είναι νεαρή ηλικία, μπορεί να είναι ο σύντροφος.
1: Και οι φίλοι ίσως.
0: Και κάποιος φίλος καλός. Υπάρχουν άνθρωποι που απομακρύνονται, που σε ξεχνάνε. Δηλαδή σκεφτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος για τον Α ή τον Β λόγο η ζωή του έχει φέρει μια αναπηρία. δεν έχουμε και την καλύτερη εικόνα σαν λαός και σαν κουλτούρα απέναντι σε άνθρωπο με αναπηρία, απέναντι στον έναν άνθρωπο αμαία, εδώ πάμε και παρκάρουμε στη θέση του. Αλλά εκεί μπορεί πολλοί να κάνουν στην άκρη, είτε από αμηχανία, γιατί δεν μπορούν να το διαχειριστούν.
1: Από διακριτικότητα.
0: Τα έλεγα από αμηχανία είναι περισσότερο. Και σε επαγγελματικά περιβάλλοντα μπορεί και να τον ξεχάσουν τελείως, να τον θεωρήσουν ξοφλημένο. Έτσι. Τώρα, συνήθως σε αυτές τις ιστορίες υπάρχει πάντως πάντα κάποιος που θα είναι δίπλα. Σε μία από τις ιστορίες μου, ο επιχειρηματίας αυτός που τον παράτησε ο συνέτερος και του πήρε και τα λεφτά και έφυγε, είναι τόσο χάλια που δεν θέλει να γυρίσει σπίτι του, είναι πολύ αγαπημένος με τη γυναίκα του και τα παιδιά του και τα λοιπά, και δεν θέλει να γυρίσει πίσω να τον δει έτσι και να τη στενοχωρήσει, και πηγαίνει σε ένα μπαράκι κοντινό εκεί στο γραφείο και πίνει μόνος του. Και στο απέναντι τραπέζι κάθεται ένας φοιτητής του από το πανεπιστήμιο, ο οποίος ήταν χρόνια στην Αμερική, και αναγνωρίζονται, είχαν να βρεθούν, ξέρω εγώ, 15 χρόνια, και είναι αυτός ο οποίος του βρίσκει χρηματοδότη για επόμενο startup και, ναι, και στέκεται δίπλα του.
1: Συμβαίνει πολλές φορές.
0: Και βέβαια.
1: Όταν κλείνει ένας κύκλος,
0: να ανοίγει ένας άλλος. Μα λέμε, όταν κλείνει μια πόρτα, ανοίγει ένα παράθυρο.
1: Ανοίγει πάντα. Λοιπόν, άνω τελεία, πάμε σε break και ερχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, ακούτε Alpha Radio 989, επιχειρηματική ώρα. Σήμερα μαζί παρέα εδώ στο στούντιο με την Γιάννη Κούρτογλου συζητάμε για την ψυχική ανθεκτικότητα. Έχουμε αναλύσει όλα τα στάδια, είπαμε τι είναι, πώς προκαλείται, πώς να το βλέπουμε, τι νόημα να δίνουμε σε όλες αυτές τις ανατροπές που συμβαίνουν στη ζωή μας. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που, μάλλον, δεν ζητούν όλοι οι άνθρωποι βοήθεια, γιατί θεωρούν ότι μπορούν να τα καταφέρουν και μόνοι τους. Είναι επικίνδυνη αυτή η στάση?
3: Είναι. Οι αδύναμοι είναι αυτοί που δεν ζητούν βοήθεια, οι δυνατοί ζητάνε. Γιατί έχουν τη δύναμη να αναγνωρίσουν ότι έχουν ανάγκη από βοήθεια. Και είναι σημαντικό πράγμα η βοήθεια σε αυτές τις στιγμές. Εδώ σήμερα μιλάμε για ηγεσία και μιλάμε για τον ηγέτη ο οποίος δεν φοβάται να τσαλακωθεί, ο οποίος δεν φοβάται να πει ότι κάτι δεν το ξέρει. Δεν υπάρχει πλέον ένας ηγέτης. Είναι ωραία, μπορεί να υπάρχει ο leader, ας πούμε, αλλά πάντα έχει μια ομάδα. Γιατί στη σημερινή εποχή ειδικά χρειάζεσαι άνθρωπο που να ξέρει πολύ καλά τα νομικά, τα οικονομικά, άνθρωπο που να ξέρει τα εργασιακά και το ανθρώπινο δυναμικό, την έμπνευση των ανθρώπων, άνθρωπο ο οποίος να είναι καλός στην επικοινωνία, άνθρωπο που πρέπει να είναι πολύ καλός στην τεχνολογία, στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ομάδες πλέον. Και μάλιστα ο έξυπνος ηγέτης είναι αυτός, λέει, που δεν θέλει να είναι ο πιο έξυπνος άνθρωπος στο τραπέζι, έτσι. Άρα ποιος είναι αυτός που ζητάει δύναμη τελικά? Αυτός που έχει μεγαλύτερη ψυχή. Αυτός που λέει όχι, εγώ θα τα καταφέρω μόνος μου. Μου θυμίζει έτσι ένα μικρό αγοράκι που λέει ω, μόνος μου. Ναι. Δεν λέμε να μην προσπαθείς μόνος σου, αλλά το να έχεις τη σοφία να συνειδητοποιήσεις ότι σε κάποια πράγματα χρειάζεσαι βοήθεια είναι πολύ πιο σοφό.
2: Υπάρχει ένα σημείο που μπορούμε να νιώσουμε όταν κάνουμε τη διεργασία αυτή ότι σταματάει να είναι υγιής η επιμονή μας και γυρίζει σε εξάντληση? Πώς το νιώθουμε αυτό, πώς το καταλαβαίνουμε?
3: Έχουμε κίνδυνο να πάθουμε burnout. Γιατί όταν προσπαθείς και υπερπροσπαθείς χωρίς να παίρνεις και αποτέλεσμα, έτσι, εκεί αρχίζει να συσσωρεύεται η αρνητική ενέργεια και η εξάντληση. Έτσι, και να το πω και πολύ ανοιχτά, δεν μπορείς μόνος σου. Δεν μπορείς, πραγματικά δεν μπορείς μόνος σου. Χρειάζεσαι βοήθεια από άλλους ανθρώπους. Πώς όταν, παιδί μου, σπάσει το πόδι σου, πας στο γιατρό?
2: Η βοήθεια αυτή είναι σε coach, σε ψυχοθεραπευτή?
3: Μπορεί να είναι οποιοδήποτε είδους. Μπορεί να είναι ένα εργαστήριο ομαδικό. Μπορεί να είναι ένα βιβλίο που θα διαβάσεις και θα σου δώσει κάποια οπτική καινούρια. Γιατί μέσα από το δικό μου βιβλίο, μέσα από το τούνελ, εγώ και αυτό το στόχο, δηλαδή σαν να σου δώσω μια μικρή σπροξιά και να σου πω ξύπνα, παιδί μου, γίνεται, και έτσι κι άλλοι περνάνε δύσκολα. Γιατί ξέρεις, και στη σημερινή εποχή, έτσι όπως λειτουργούν τα social, που όλοι προβάλλουν κάτι σούπερ φωτογραφίες και κάτι glamorous events και κάτι
2: που καμία σχέση με την πραγματικότητα,
3: και το ξέρουμε όλοι, αλλά την ώρα εκείνη επηρεαζόμαστε και λέμε α, εγώ περνάω χάλια, έτσι. Ειδικά σε αυτό, να σου πω ότι ξέρεις κάτι, όχι, δεν περνάς χάλια, και τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις τα αντιμετωπίζουν και άλλοι. Απλώς έχουμε πάντα επιλογή. Και το λέω στο βιβλίο μου πολύ ξεκάθαρα αυτό. Έχουμε επιλογή το πώς θα σταθούμε απέναντι στο πρόβλημα, απέναντι στη δυσκολία. Έχουμε επιλογή. Και όταν μιλάμε και για ανθεκτικότητα στις επιχειρήσεις, μιλάμε για ανθεκτικότητα των ανθρώπων, αλλά μιλάμε και για επαναπροσδιορισμό του προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας. Γιατί αν κάτι δεν λειτουργεί πλέον, αυτό που μιλάνε για βιωσιμότητα, για το ESG και τα λοιπά, που έχουμε κάνει και εκπομπές μπορούμε να κάνουμε και ό,τι θέλεις μπορούμε να κάνουμε σε αυτό. Έχω κάνει και αρκετές έρευνες πάνω στο θέμα.
2: Και πολύ ωραίο θέμα.
3: Ναι, ένα εξαιρετικό θέμα. Μιλάμε για βιωσιμότητα. Άκουσα μια καταπληκτική ομιλία από έναν άνθρωπο πολύ έμπειρο πάνω σε αυτό, ο οποίος ξεκίνησε λέγοντας ότι η βιωσιμότητα ξεκινάει από την αποστολή μας, από το προϊόν ή την υπηρεσία που προσφέρουμε. Είναι relevant μακροπρόθεσμα, είναι δηλαδή κάτι που σήμερα χρειάζεται η αγορά και ο καταναλωτής που σερβίρεις. Κατάλαβες.
2: Ναι.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και έχουμε δει μέσα στη δική μας τη ζωή, στη δική μας ιστορία, πολλές αγορές οι οποίες δεν υπάρχουν πια.
2: Πια, βεβαίως.
3: Έτσι, δεν υπάρχουν πια.
2: Κύκλος και αυτό.
3: Βέβαια είναι ένας κύκλος. Βέβαια είναι ένας κύκλος. Επαγγέλματα που καταργηθήκαν. Γιατί δεν είναι πλέον αναγκαία. Γιατί βρήκε ο καταναλωτής άλλους τρόπους να καλύψει αυτές τις ανάγκες.
2: Και δεν ήταν αυτοί που τα κάνανε διορατικοί ή δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν. Δεν θέλησαν.
3: Και στις δισκογραφικές υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα.
2: Ναι.
3: Που έπρεπε εκείνες να φτιάξουν το YouTube.
2: Το Spotify.
3: Και το Spotify και το YouTube και όλα.
2: Ή που δεν έχουν πια βίντεο κλιπς. Ναι. Ένα ολόκληρο industry.
3: Ένα ολόκληρη βιομηχανία.
2: Βεβαίως, που έκανε βίντεο κλιπς. Πώς σου επηρεάζει, Ξένια, αυτό που λέμε, η εσωτερική μας αφήγηση, την ανθεκτικότητα?
3: Εξαιρετικά. Και μάλιστα η εσωτερική μας αφήγηση επηρεάζει πάρα πολλές πτυχές του εαυτού μας. Καταρχήν την αυτοπεποίθησή μας. Τι είναι η αυτοπεποίθηση? Είναι ο τρόπος που μιλάω στον εαυτό μου για τον εαυτό μου. Είναι ο εσωτερικός μου διάλογος. Έτσι, στην περίπτωση της ανθεκτικότητας έχω να μοιραστώ μια πάρα πολύ ωραία δήλωση. Εγώ τη λέω πολλές φορές στον εαυτό μου, πάρα πολλές φορές. Ό,τι και να συμβεί, εγώ τα καταφέρνω και βγαίνω και κερδισμένη και απόλυτα το αξίζω. Ναι, γιατί το κερδισμένος δεν σημαίνει πάντα οικονομικά υλικά. Έτσι. Μπορεί να πάω κάπου και να γνωρίσω έναν άνθρωπο που πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον για μένα και μπορεί μέσα από αυτόν τον άνθρωπο να κάνω επόμενες συνεργασίες ή να δημιουργηθεί μια καινούργια φιλία ή μια σχέση ουσίας. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη θετική υποδοχή. Ας βάλουμε λοιπόν στην υποδοχή των πραγμάτων που έρχονται ένα θετικό πρόσημο. Θα αλλάξει η ζωή μας, πιστέψτε με.
2: Υπάρχουν κάποια εργαλεία, κάποιες ασκήσεις, κάποιες τεχνικές, δεν ξέρω, λέω, που μπορεί, γιατί δίνεις στο βιβλίο πρακτικές συμβουλές, φαντάζομαι.
3: Ναι, κάποια πράγματα δίνω για το πώς αντιμετωπίζουμε τα στρέσσορ, τη μεγάλη απώλεια κτλ.
2: Που μπορούμε να κάνουμε για να χτίσουμε την ανθεκτικότητά μας πριν συμβεί αυτό που σίγουρα θα συμβεί, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο, την καλύτερη αντίδραση.
3: Νομίζω ότι μπορούμε να υπάρχουν 2-3 πράγματα πολύ σημαντικά. Το ένα είναι καταρχήν η αυτοπαρατήρηση. Εγώ κάποια στιγμή είχα τρακάρει με το αυτοκίνητο. Η παλιά Ξένια θα έβγαινε έξω από το αυτοκίνητο φωνάζοντας και τα λοιπά. Η καινούρια Ξένια λέει, εγώ δεν θέλω να είμαι αυτή η γυναίκα. Έτσι, δεν θέλω. Δηλαδή, κάντο εικόνα, παρατήρησε τον εαυτό σου. Και θυμάμαι ότι είχα βγει από το αυτοκίνητο, ζήτησα 1000 συγγνώμη, είπα στον άνθρωπο, έχω χαθεί, και μπήκα ανάποδα στον δρόμο. Δηλαδή, κάτι λίγο, δεν ήταν και σπουδαίο το τρακάρισμα. Κατέληξε ο άνθρωπος να μου δείξει πώς θα πάω εκεί που πήγαινα, ναι. Να μου πει, δεν χρειάζεται να κάνουμε ούτε δηλώσεις ούτε τίποτα, μια γρατζουνιά είναι. Δηλαδή,
2: είναι η αντίδραση, βέβαια.
3: Ναι.
2: Είναι αυτό που δίνεις, παίρνεις πάντα.
3: Ναι, δηλαδή, άρα η αυτοπαρατήρηση, ο αναλογισμός γίνεται ένα γεγονός. Στο τέλος της μέρας, την επόμενη μέρα, όποτε θέλετε, καθίστε και σκεφτείτε τι ακριβώς έγινε, τα γεγονότα χωρίς ερμηνείες. Γιατί οι ερμηνείες είναι το πρόβλημα. Η ερμηνεία θα έλεγε, τι να κάνω, χάθηκα, μπήκα. Όχι, μπήκες ανάποδα στο δρόμο, είναι το γεγονός σκέτο.
2: Τέλος.
3: Ναι. Μετά είναι τι έκανα, τι συνέβη, τι έκανα εγώ, ποια ήταν η δική μου συμβολή σε αυτό το οποίο συνέβη, τι αποτελέσματα είχα, τι καλύτερο μπορώ να κάνω την επόμενη φορά. Είναι εξαιρετική διαδικασία ο αναλογισμός.
2: Ξένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
3: Και εγώ ευχαριστώ. Θα σας περιμένω στην παρουσίαση 3 Ιουνίου Τετάρτη μεθαύριο, 8.30 το βράδυ στο Public, το Τούνελ 49+2 Ιστορίες Ψυχικής Ανθεκτικότητας.
2: Σου εύχομαι ολόψυχα ένα καλό τάξιδο.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Φίλες και φίλοι, είμαι ο Σύμβουλος Marketing Theme 41. Ήμασταν παρέα για μία ώρα εδώ στον Alpha Radio 989, αυτό το όμορφο Σάββατο. Στον ήχο η Πόπη Ματζίκα, στη μουσική η Αφροδίτη Σιμίτη. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ φυσικά στο πρόγραμμα του σταθμού μας. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο, 7 η ώρα το απόγευμα. Να έχετε μέχρι τότε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο.
0: Alpha Radio 989.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 89 και στη Μία Ώρα για το Αυτοκίνητο. Η εκπομπή που κάθε εβδομάδα προσπαθεί να εξηγήσει τι πραγματικά συμβαίνει στην αυτοκινητοβιομηχανία. Πίσω από επικεφαλίδες, πίσω από μάρκετινγκ και πίσω από τις υποσχέσεις. Και αυτή την εβδομάδα έχουμε πολλά. Lotus που γυρίζει πίσω στα hybrid, Ferrari που ανακαλύπτει ότι το ηλεκτρικό δεν συγκινεί πάντα, Honda που παίζει με την νοσταλγία και την Κίνα να συνεχίζει να αλλάζει ισορροπίες στην Ευρώπη.
1: Καλησπέρα. Γεια σας φίλες και φίλοι. Τι είπες, Ferrari που ανακαλύπτει ότι η ηλεκτροκίνηση δεν συγκινεί?
0: Είπα Ferrari
1: που ευλογείται από τον Πάπα. Ήταν μια εξαιρετική εικόνα στη τηλεόραση. Εμένα μου άρεσε
0: να
1: πάρα
0: ρωτήσω
1: πολύ.
0: Κάτι.
1: Ναι,
0: την ευλόγησε ο Ποντίφικας για να έχει καλές πωλήσεις?
1: Αστείευαμε, όχι. Απλά στην παρουσίαση, που έγινε στους δημοσιογράφους και στο ευρύτερο κοινό.
0: Νομίζω ότι ήταν Ferrari, αποκλειστική η παρουσίαση.
1: Ναι, ήταν εκεί και ο Ποντίφικας, ο οποίος την είδε, μπήκε μέσα, την περιεργάστηκε, έπιασε το τιμόνι στα χέρια του. Εντάξει, μου θύμισε τον Χριστόδουλο που έλεγε στην νεολαία «Είμαι μαζί σας» και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και για μένα προσωπικά πάρα πολύ καλή κίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Για πες μας λίγο για τη Λούτσα για να μπαίνουμε στα γρήγορα δύσκολα.
0: Τι να σου πω για τη Λούτσα ακριβώς? Ότι είναι το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Ferrari, ότι στην Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος, η τιμή είναι σε 640.000 ευρώ. Αρκετά υψηλή. Αλλά εγώ έχω ένα ερώτημα πριν από όλα αυτά που ας το θέσω.
1: Για λέγε.
0: Η αυτοκίνηση πηγαίνει όντως αποκλειστικά προς τα ηλεκτρικά ή τελικά η αγορά λέει κάτι τελείως διαφορετικό?
1: Καλά, θα το δούμε παρακάτω. Κάτσε να δούμε λιγάκι τώρα. Ξέρεις τι, με όλα αυτά που είδα στην τηλεόραση με τον Ποντίφικα να μπαίνει σε μια Ferrari και να... εντάξει, πέρα από το
0: γιατί
1: σχήμα,
0: έχεις κολλήσει με αυτό το
1: σχόλιο? Θα σου πω γιατί. Γιατί μετά ασχολήθηκα με το θέμα το τι αυτοκίνητα έχουν οι ιεράρχες στην Ελλάδα. Που είναι για μένα ένα θέμα έτσι λιγάκι πιπεράτο, λίγο πικάντικο. Και επειδή έχω μια
0: πικάντικο.
1: Προσωπική. Ναι, ναι. Πικάντικο, όπως το λέω. Και επειδή έχω μια προσωπική εμπειρία στη ζωή μου από το παρελθόν με μια ιστορία. Δεν την πω, δεν είναι τίποτα κρυφό ή τίποτα αυτό. Υπήρχε κάποτε η Αγία του Εγάλεω, η οποία ήταν μια κυρία η οποία είχε φτιάξει ένα εκπληκτικό γυροκομείο προς τα Βίλια Αττικής και έχει και ένα εξαιρετικό ορφανοτροφείο. Σαν ορφανοτροφείο ήταν για παιδιά που κατοικούσαν, που ήταν από την επαρχία, αλλά σπούδαζαν στην Αθήνα και τους φιλοξενούσε δωρεάν εκεί πέρα.
0: Άρα δεν ήταν ορφανοτροφείο.
1: Όχι ορφανοτροφείο, ένας
0: στέγη
1: φιλοξενίας, ναι, φοιτητών απόρων. Δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει. Αυτή η γυναίκα για μένα, επειδή έχω προσωπική, λέω, εμπειρία, έκανε έργο. Τότε λοιπόν βγήκαν και γράφανε διάφορα ότι αυτή κινείται με Mercedes και κάνει και δείχνει και όντως κινείται με μια Mercedes. Και όταν κάποια στιγμή τη ρώτησα μήπως δεν θα ήταν τόσο προκλητικό να κινήσει με Mercedes και τα λοιπά, μου είπε ότι δεν έχουμε άλλο αυτοκίνητο. Αυτό μας άφησε ένας ηλικιωμένος που πέθανε και με αυτό το αυτοκίνητο δυστυχώς μετακινούμε και δυστυχώς επειδή δεν οδηγώ, έχω έναν οδηγό ο οποίος με πάει στην Αλεξανδρούπολη και με γυρνάει πίσω σε 24 ώρες. Που εγώ στο πίσω κάθισμα κάθομαι και κοιμάμαι και αυτός οδηγεί και με πάει εκεί που με καλούν για διάφορες δουλειές τις οποίες...
0: Πολλά δυστυχώς είχε εξίσωση, αλλά το ακούω, ναι.
1: Ναι. Τέλος πάντων, είναι
0: με ρώτησες για τη Λούτσε, θες να σου πω δύο
1: πράγματα. Περίμενε, να κλείσω λιγάκι το θέμα με τους, παπάδες, έτσι. Με εκνευρίζει να βλέπω παπάδες με πολυτελείς Mercedes. Με εκνευρίζει να βλέπω οδηγούς να ανοιγοκλίνουν τις πόρτες στους παπάδες. Θα το ήθελα πολύ πιο ταπεινό. Πολύ πιο ταπεινό. Όπως είναι ένας αρχιεπίσκοπος στην Ιερά Μητρόπολη, με συγχωρείς, να το κοιτάξω, στην Μητρόπολη Μαντινίας και Κοινωρίας ο Αλέξανδρος, ο οποίος χρησιμοποιεί από δεκαετίες ένα παλιό λευκό Volkswagen Beetle Scarabeo και τον οποίο οδηγεί ο ίδιος. Πολύ πιο ταπεινό, πολύ πιο απλό. Από την άλλη.
0: Κάτι διάφορη... σαν το Μητροπολίτη Κίκου Τηλιρίας Νικηφόρο.
1: Ο οποίος...
0: Mercedes S63 AMG.
1: Αυτό είναι στην Κύπρο. Ναι,
0: ναι.
1: Στην Κύπρο. Αλλά ξέρεις, και επειδή βλέπω διάφορους Μητροπολίτες να κυκλοφορούν, όπως λέω, με λαμπερά αυτοκίνητα, δεν το θεωρώ τόσο κομψό.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει ούτε να προσωπική άποψη, έτσι. Ναι. Δεν έχει σημασία. Τώρα, πόσο Μητροπολίτης μέσω της Μητρόπολης έχει ένα ακριβό, ένα φθηνό αυτοκίνητο, οτιδήποτε, σίγουρα κινούνται πάρα πολύ και σίγουρα βρίσκονται πάρα πολύ στον δρόμο.
1: Κοίταξε, σίγουρα
0: τα καινούργια αυτοκίνητα είναι πιο ασφαλή. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν βρίσκω το λόγο ιδιαίτερα να το πιάσουμε. Εκτός που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το αυτοκίνητο του Μητροπολίτη Κίκου τη Λυρίας και δεν το είπα. Δεν το είπα για κακό, ίσα το είπα για καλό. Υπάρχει και ένας Petrolhead Μητροπολίτης. Στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Γιατί για S63 AMG πρέπει να σου αρέσουν τα αυτοκίνητα.
1: Κοίταξε κάτι. Συνήθως αυτά. Περίμενε τώρα, να το πάρουμε τα πράγματα όπως έχουν, έτσι. Τα αυτοκίνητα αυτά δεν τα αγοράζουν. Φυσικά δεν πάει μια Μητρόπολη να αγοράσει μια Mercedes ή.
0: Πού το ξέρεις.
1: Ένα Audi. Όχι, είναι συνήθως αυτοκίνητα που τους αφήνουν δωρεές κάποιοι πιστοί, οι οποίοι λένε και το αυτοκίνητο το αφήνω στη Μητρόπολη. Το 99% των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν οι Μητροπολίτες είναι αυτοκίνητα τα οποία προέρχονται από δωρεές. Έτερων εκάτερων. Προσωπικά, και λέω τελείως την προσωπική μου άποψη, δεν μου αρέσει.
0: Για ποιο λόγο να το.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Θέλω να πολύ γρήγορα να το κλείσουμε.
1: Όπως δεν μου αρέσουν οι Mercedes έξω από τα μπουζούκια, δεν μου αρέσουν και οι Mercedes έξω από τις εκκλησίες.
0: Για ποιο λόγο.
1: Έτσι, προσωπική μου άποψη.
0: Γιατί απαγορεύεται η μάρκα αυτή.
1: Όχι.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Όχι, δεν είπα ότι απαγορεύεται, δεν είπα ότι αυτοί που το κάνουν είναι κακοί ή αυτοί. Δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου.
0: Άρα είναι κάποιο προσωπικό σου κόλλημα, δεν είναι άποψη.
1: Προσωπικό μου
0: τα κόλληματά μας ο καθένας όμως πρέπει να τα δουλεύει λίγο.
1: Εντάξει.
0: Μην στοχοποιούμε το αυτοκίνητο και τις μάρκες.
1: Θα ήμουν πολύ πιο ok, ας πούμε, αν έβλεπα ένα παπά να έρχεται με ένα νορμάλ αυτοκίνητο.
0: Με ένα Τέσλα.
1: Άντε πάλι.
0: Μα τι να σου πω τώρα. Δηλαδή έχουμε ξεκινήσει μια κουβέντα, δεν ξέρω. Πάμε λίγο στη Λούτσε.
1: Πάμε στη Λούτσε, ωραία. Γιατί εδώ πέρα θα προκαλέσουμε σχόλια.
0: Όχι, να σου πω κάτι, ναι. Γιατί. Πώς να. Εντάξει, το να μη σου αρέσει εσένα είναι κάτι. Το να το συζητάμε στο ραδιόφωνο είναι κάτι διαφορετικό.
1: Κοίταξε, επειδή πιστεύω ότι πολλοί από αυτοί που μας ακούνε δεν τους αρέσει.
0: Πού το ξέρεις.
1: Το ξέρω.
0: Όχι,
1: το
0: να ξέρω. Ανοίξουμε ένα πόλ, λοιπόν, να μάθουμε.
1: Έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο και μου λένε διάφορα.
0: Σε
1: για
0: παρακαλώ, σταμάτα. Πάμε στη Ferrari Λούτσε. Λοιπόν, δεν ακούω εγώ άλλο και θέλω να δω, Μητροπολίτη με Ferrari Λούτσε στην Ελλάδα, να δούμε τι θα μας πεις μετά. Έτσι, λοιπόν.
1: Λέγε.
0: Υποδύναμη, την ξέρεις ή να την ακούσεις από μένα.
1: Είδα και μια κόντρα κάπου διάβασα μια κόντρα με ένα Τέσλα.
0: Λοιπόν,
1: με ένα Τέσλα.
0: 1050 άλογα.
1: 1050, Παναγία μου.
0: Υποδύναμη. Ναι. 4 ηλεκτροκινητήρες, 122 κιλοβατόρες μπαταρία.
1: Ναι.
0: Αεροδυναμικό συντελεστής 0,254. Βάρος είναι 4.982 λίβρες, δηλαδή 2,5 τόνη.
1: Από τις μπαταρίες, έτσι. Αυτό το
0: εντάξει, είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο, εντάξει, τετρακίνητο, ναι. είναι τετραθέσιο, ό,τι και να κάνεις, οκ. Okay. Φορτίζει με 350 κιλοβάτ, δέχεται δηλαδή 350 κιλοβάτ, που σημαίνει ότι είναι πολύ γρήγορη η φόρτισή του. Έχει 0,60 μίλια, αυτό είναι 0,97 χιλιόμετρα, 2,4 δευτερόλεπτα. Αυτά τώρα τι άλλο να πούμε. Και συγγνώμη να διορθώσω κάτι, τιμή την είδα πριν για την Αμερική, είναι 640.000 δολάρια για την Αμερική. Δεν έχω δει ευρωπαϊκή τιμή.
1: Πόσα χιλιόμετρα
0: το συγκρίνουν στην Αμερική όμως, να σου πω, με Τέσλα. Με Τέσλα. Το Play, το Model S δηλαδή. Το οποίο επίσης έχει ένα ενδιαφέρον η σύγκριση. Μάλλον τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί σε κάποια από τα στοιχεία το Τέσλα εμφανίζεται καλύτερο.
1: Ναι, ναι.
0: Κυρίως στο 0,60, δηλαδή στο 0,97-0,100 σχεδόν που λέμε εμείς στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Αυτά. Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω.
1: Πόσα χιλιόμετρα βγάζει με μια φόρτιση.
0: Επειδή αυτό που έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή είναι σε μίλια, θα μου επιτρέψεις και το γρήγορο υπολογισμό.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι 280 μίλια. Οπότε είναι κάτι λιγότερο από 400 χιλιόμετρα. Και θέλω να το επαληθεύσω τώρα. Δώσε μου μισό λεπτό, γιατί μου φαίνεται λίγο.
1: Είναι λίγο, είναι λίγο.
0: Όχι, όχι, πρέπει να είναι να έχω κάνει εγώ πολύ λάθος στο μυαλό μου. Τι μετατροπή.
1: Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι καμία τιμή τέτοια που θα δικαιολογούσε ένα ταξίδι με μια τέτοια Ferrari. Και αν υπολογίσεις.
0: 480 χιλιόμετρα το μέγιστο, 300 μίλια.
1: Και αν συνυπολογίσεις ότι μια Ferrari δεν πάει και ήρεμα, με τα χιλιάδες άλογα.
0: Εντάξει, κοίταξε, κανένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με υποδύναμη χιλίων ύπων δεν είναι αυτοκίνητο που πηγαίνει ήρεμα. Μπορείς να ακουμπάς το πόδι σου στον γκάζι και πραγματικά σε πιέζει το κάθισμα, ό,τι και να είναι. Δεν έχει σημασία η μάρκα. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Και ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα της ηλεκτροκίνησης είναι ακριβώς αυτό. Το πόσο άμεσα έχει τη δύναμη.
1: Να σου πω κάτι, θα ήθελες να έχεις μια Ferrari.
0: Ναι, θα ήθελα να έχω μια Ferrari FF, αλλά δεν νομίζω ότι θα σου μιλήσω για την FF. Η FF ήταν η πρώτη τετρακίνητη Ferrari, τετραθέσια, με V12 κινητήρα από τη Ferrari 612 τότε. Αν θυμάμαι καλά, έχει πρωτοπαρουσιαστεί στην αρχή των 2010-11, πρέπει να το ψάξω. Το θεωρώ, σε πολλούς δεν αρέσει αυτό το αυτοκίνητο. Εγώ το θεωρώ ένα από τα πιο όμορφα αυτοκίνητα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ.
1: Εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν θα ήθελα να είχα μια Ferrari.
0: Για ποιο λόγο?
1: Δηλαδή, κι αν τα οικονομικά μου το επέτρεπαν, κι αν. Ξέρω, δεν με συγκινούν βασικά.
0: Κοίταξε,
1: όλα αυτά τα super cars.
0: Πρέπει να πάμε σε μια διακοπή και μετά, επειδή με τη Ferrari εγώ προσωπικά έχω ένα τεράστιο θέμα, θα μου επιτρέψεις όταν επανέλθουμε να σου πω σε 90 δευτερόλεπτα γιατί κάνεις λάθος.
1: Θα σου πω γιατί δεν θα ήθελα.
0: Φεύγουμε. Διακοπή, πάμε. Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είναι μία ώρα γραφτοκίνητο. Είμαστε ο Αντώνης και ο Άρης Βαχτάρης. Και Αντώνη, πριν τη διακοπή μας, μας έλεγες, με ρώτησες αν θα αγόραζαμε Ferrari. Σου είπα συγκεκριμένα πια η FF τη θεωρώ ένα από τα πιο όμορφα αυτοκίνητα. Και μετά στην αρχή μου είπες ότι δεν θα αγοράζεις Ferrari, αλλά μετά στράφηκες γενικά απέναντι σε όλα τα supercars. Εγώ θέλω να σου πω δύο πράγματα για τη Ferrari σαν μάρκα. Το ακριβότερο αυτοκίνητο που έχει πληστηριαστεί ποτέ είναι μια Ferrari και είναι ένα συγκεκριμένο μοντέλο Ferrari και λέγεται 250 H2. Είναι από τα αυτοκίνητα που στις δημοπρασίες κάθε διετία, τριετία τρέχουν. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο είναι το τελευταίο νούμερο.
3: Έχει πληστηριαστεί, είπες, ή έχει δημοπρατηθεί.
2: Συγγνώμη, πολύ λάθος. Εγώ λάθος. Ναι, ήθελα να πω έχει δημοπρατηθεί. Σε ευχαριστώ για τη διόρθωση. Έτσι, και
3: δηλαδή δεν μπορεί κάποιος φτωχός να την έχασε τη Ferrari του και να την βγάλει
2: στο χειριασμό. Όχι. Σου ζητώ συγγνώμη, ήθελα να πω δημοπρατηθεί. Okay. Απλά μπερδεύτηκα. Και ευχαριστώ για τη διόρθωση.
3: Ναι.
2: Άρα, μέσω δημοπρασίας λοιπόν, για κάποιες δεκάδες εκατομμύρια ευρώ είναι η τιμή. Γενικότερα, είναι μία μάρκα που θεωρώ αποτέλεσε όνειρο πολλές δεκαετίες πίσω. Έτσι και εξακολουθεί και είναι. Τώρα δεν ξέρω, δεν θέλω να σου πω άλλα μοντέλα. Δηλαδή, Ferrari F40, F50. Σου λέω τελευταία, Τεσταρόσα για κάποιους. 356 για κάποιους άλλους. 360, Μόντενα, 430, 612 που την είπα πριν. Ferrari FF και ξεχνά τόσα πολλά όμορφα αυτοκίνητα που πραγματικά δεν είναι μόνο. Δηλαδή, μια Ferrari θεωρώ εγώ ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός αυτοκίνησης. Πες μου τώρα εσύ για τα supercars.
3: Θα σου πω τώρα λοιπόν εγώ για τα supercars, έτσι. Εμένα προσωπικά δεν με συγκινούν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν με συγκινούν τα supercars. Με συγκινούν με τις ίδιες υποδυνάμεις τα rally cars. Δηλαδή, αν θα είχα την οικονομική δυνατότητα, όπως είπα, αν θα είχα το χώρο, αν θα είχα το parking, αν θα είχα όλα αυτά και θα έπρεπε να αγοράσω ένα αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας, αυτής της υποδύναμης και αυτής της. Όχι της πολυτέλειας, αυτής της κλάσης, αν μπορώ να το τοποθετήσω έτσι, θα προτιμούσα να πάρω κάτι, ας πούμε, το οποίο συνδέεται με μια προϊστορία αγωνιστική, πιο χωμάτινη παρά πιο ασφάλτινη. Το έχω κάνει δηλαδή σύριαλ.
2: Δεύτερο προσωπικό κόλλημα στην ίδια εκπομπή.
3: Δεύτερο προσωπικό κόλλημα, ναι, ακριβώς.
2: Πολύ ωραία.
3: Σου λέω όμως το εξής, ότι ένα σούπερ καρ δεν είναι αυτοκίνητο το οποίο θα το πάρεις και θα το κάνεις βόλτες στους δρόμους κλπ. Θα το πάρεις για μια συγκεκριμένη χρήση, να πας κάθε τόσο μια ωραία βόλτα, να πας ενδεχομένως σε μια πίστα, να κάνεις τους γύρους σου εκεί.
2: Μην βάζουμε το αυτοκίνητο σε κουτάκια, γιατί και ένα σούπερ καρ είναι αυτοκίνητο. Για κάποιον μπορεί να είναι καθημερινό, για κάποιον άλλον μπορεί να είναι αυτό που περιγράφεις, για κάποιον τρίτο μπορεί να είναι μόνο στον γκαράζ του.
3: Δηλαδή, επένδυση μπορεί να είναι.
2: Σαφέστατα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Σου μίλησα για τη 250 H2. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά αυτοκίνητα. Κυρίως επειδή οι παραγωγές τους είναι μικρές. Έτσι, ανάλογα ακόμα και όταν μιλάμε για Ferrari και οι παραγωγές της Ferrari την τελευταία δεκαετία έχουν ανέβει πάρα πολύ, αλλά και σε πολλά μοντέλα. Και πάλι είναι περιορισμένες σε σύγκριση με άλλα. Είναι πολύ ακριβά αυτοκίνητα. Υπάρχουν και άλλες μάρκες. Τώρα, εγώ για κάποιο λόγο αναφέρω μόνο τη Ferrari. Και ίσως να είναι και το δικό μου προσωπικό κόλλημα. Αν πεις ποια είναι η αγαπημένη σου, δηλαδή ποιο είναι το αγαπημένο σου σούπερ καρ, η αγαπημένη σου μάρκα, αυτό που σου έρχεται στο μυαλό από όταν είσαι μικρό, είναι αυτό, δεν είναι άλλο. Θες να πεις ότι είναι το αλογάκι αυτό, είναι το συγκεκριμένο, είναι το χρώμα, δεν ξέρω, είναι πολλά πράγματα. Ο ήχος είναι πάρα πολλά.
3: Λοιπόν, όμως. Περίμενα να σου πω κάτι. Ότι αν ρωτήσεις έναν οτιδήποτε, πες μου το πρώτο σούπερ καρ που σου έρχεται στο μυαλό, τι θα απαντήσει. Θεωρώ Ferrari, έτσι.
2: Το πιθανότερο.
3: Άστον Μάρτιν. Μπουγκάτι.
2: Άστον Μάρτιν ήσυχο, δεν νομίζω.
3: Λαμποργίνι, εντάξει, σούπερ καρς και όλα αυτά, αλλά αν ρωτήσει έναν οποιοδήποτε, ποιο είναι το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό, η απάντηση είναι αλογάκι ή Ferrari. Έτσι νομίζω. Δεν έχω κάνει καμιά έρευνα, αλλά έτσι νομίζω.
2: Έτσι είναι και σένα στο μυαλό σου. Κατά τα άλλα δεν σ' αρέσει όμως. Παρ' όλα αυτά είναι το πρώτο που σου έρχεται.
3: Δεν είπα ότι δεν μ' αρέσει.
2: Λοιπόν, περίμενε. Πάμε σε άλλα.
3: Δεν είπα ότι δεν μ' αρέσει, είπα ότι δεν θα αγόραζα.
2: Εντάξει.
3: Είπα ότι δεν θα αγόραζα. Τέλος πάντων, πάμε.
2: Ναι.
3: Λέγε.
2: Λοιπόν, άρα. Μεγάλη στροφή της αγοράς. Πάμε να το συζητήσουμε λίγο.
3: Ναι.
2: Αν έπρεπε να περιγράψουμε την αυτοκινητομηχανία αυτή τη στιγμή με μια φράση, τι θα λέγαμε? Θα λέγαμε ότι το μέλλον παραμένει ηλεκτρικό, αλλά κανείς πλέον δεν συμφωνεί στο πότε και στο πώς. Θα το λέγαμε αυτό?
3: Σου έχω και πάλι την προσωπική μου άποψη. Ότι προσωπική άποψη, ότι θεωρώ ότι η ηλεκτροκίνηση είναι το ενδιάμεσο μεταξύ των κινητήρων εσωτερικής καύσης και του υδρογόνου. Μελλοντικά, δεν ξέρω σε πόσα χρόνια, 15-20, κάποια στιγμή θα στραφεί η αυτοκινητοβιομηχανία στο υδρογόνο, όπου εκεί θα είναι το πιο, αν θέλεις, ενδεικτικό, το πιο μέσο που θα ενδείκνεται για την προστασία του περιβάλλοντος. Με αυτοκίνητα τα
2: οποία. Στο καύσιμο που θα ενδείκνεται.
3: Ναι, τα αυτοκίνητα δεν θα παράγουν πια κανένα καυσάριο παρά μόνο νεράκι. Και μοιραία, ας πούμε, εγώ πιστεύω ότι η αυτοκινητοβιομηχανία θα οδηγηθεί στη χρήση υδρογόνου. Ξεκινώντας από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορεία, φορτηγά κτλ. Και σιγά σιγά, όταν θα γίνουν οι απαραίτητες υποδομές με βενζινάδικα, υδρογονάδικα μάλλον, που θα πουλάνε υδρογόνο. Ήδη υπάρχει στη χώρα μας το πρώτο πρατήριο υδρογόνου στα δηληστήρια του Βαρδινογιάννη, τα δηληστήρια.
2: Στην Κόρινθο.
3: Στην Κόρινθο, ναι.
2: Άρα σε εγκαταστάσεις Motorola υπάρχει.
3: Motorola, ακριβώς. Υπάρχει πρατήριο υδρογόνου.
2: Okay, δεν το γνώριζα. Σε ευχαριστώ για την πληροφορία. Ή μάλλον το είχα διαβάσει, αλλά δεν ήμουν σίγουρος που και τι.
3: Έχει γίνει και παρουσίαση. Είχαν κληθεί οι δημοσιογράφοι εκεί και τους το είχαν παρουσιάσει.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ. Να σου πω όμως κάτι. Και γιατί ξέφυγες. Όχι, ξέφυγες. Γιατί εγώ σε ρωτάω για την ηλεκτροκίνηση και εσύ μου λες για το υδρογόνο. Εγώ πιστεύω.
3: Σου είπα ότι η ηλεκτροκίνηση είναι το ενδιάμεσο. Δεν σε κάλυψα.
2: Ναι. Όχι, δεν με κάλυψες. Γιατί δεν σε ρώτησα αυτό. Αν σε είχα ρωτήσει αυτό, θα με είχε κάλυψει. Άλλο πράγμα σε ρώτησα. Ξαναλέω. Το μέλλον παραμένει ηλεκτρικό, αλλά κανείς πλέον δεν συμφωνεί στο
3: πρόγραμμα. Σούπα, ενδιάμεσο παραμένει. Πόσο μέλλον. Το μέλλον για πόσα χρόνια.
2: Γιατί η Lotus.
3: Το διαρκές μέλλον.
2: Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Lotus. Να θυμίσω, ήταν από τις εταιρείες που πριν μερικά χρόνια έλεγε τέλος οι κινητήρες εσωτερικής καύσης.
3: Ναι.
2: Full EV μέλλον, 100% ηλεκτρική μάρκα.
3: Ναι.
2: Και τώρα τι γίνεται. Τώρα παρουσιάζει υβριδικό hypercar άνω των 1000 ύπων. Ναι. Και πρακτικά παραδέχεται ότι η αγορά άλλαξε.
3: Η Lotus.
2: Γιατί όμως, λέει η Lotus. Γιατί ο κόσμος δεν θέλει μόνο. Κατά τη Lotus, οθόνες, software, μπαταρίες και νούμερα επιτάχυνσης, θέλει λέει και συνέστημα.
3: Μάλιστα.
2: Και εσύ με πήγες στο υδρογόνο. Πολύ ωραίο το υδρογόνο. Ναι.
3: Είναι πολύ ωραίο το συνέστημα να ακούς ένα ηλεκτρικό κινητήρα κάνει ζζζζ. Από το να ακούς.
2: Το ίδιο λέει και η Lotus.
3: Τι συνέστημα βγάζει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
2: Μα σου λέει υβριδικό hypercar. Ενώ λέγαν μόνο ηλεκτρικά, σου λέει τώρα παρουσιάζουμε υβριδικό hypercar. Άνω από 1000 ύπων. Έτσι, γιατί ο κόσμος λέει δεν θέλει τελικά. Όχι, γιατί λέει ο κόσμος δεν θέλει τελικά μόνο οθόνες, software, μπαταρίες και νούμερα. Θέλει και συνέστημα. Η Lotus επιστρέφει. Περίεργο. Ποιος πηγαίνει και ποιος έρχεται πάντως. Τι οκ. Απλά με ένα οκ.
3: Τι άλλο.
2: Α, με ένα οκ. Αλλά όταν θέλουμε για υδρογόνο, 7 λεπτά μιλάμε. Τώρα μόνο οκ.
3: Με ρώτησες αν το μέλλον είναι ηλεκτρικό. Και σου είπα ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι η ηλεκτρόνωση είναι το ενδιάμεσο. Τώρα το μέλλον, πόσο μέλλον μπορεί να είναι, πόσα χρόνια μπορεί να διαρκέσει αυτό το μέλλον, δεν είμαι εγώ ικανός για να το κρίνω.
2: Εντάξει, αυτό είναι το μεγάλο θέμα, γιατί για κάποια χρόνια η βιομηχανία μιλούσε για CO2, για γενικότερα τα regulations, δηλαδή για τις νομοθεσίες και για το τι γίνεται, αυτονομίες. Για αυτοκίνητα τα οποία τα ορίζει πια το software τους, δηλαδή software defined vehicles, over the air updates κτλ. Και ξαφνικά τώρα, κατά τη Lotus πάντα, ξαναλέω, γιατί μπορεί να μην είναι, κάποιος άλλος το βλέπει διαφορετικά, όμως εκεί λένε ότι ωραία όλα αυτά, αλλά με συγκινεί ή δεν με συγκινεί. Θες να πάμε σε διακοπή.
3: Πάμε.
2: Να πάμε, αλλά θα σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι εδώ αρχίζει το πρόβλημα για πολλές premium markets. Σε όλα αυτά που συζητούσαμε μέχρι τώρα. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επιστρέψαμε. Είναι η Μιώρα για το αυτοκίνητο. Είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Τυφαχτάρης. Και Αντώνη, θυμάσαι πριν τη διακοπή μας τι λέγαμε?
3: Θυμάμαι ότι με ρώτησες αν το μέλλον είναι ηλεκτρικό και σου είπα το μέλλον είναι
2: με το υδρογόνο.
3: Ενδιάμεσο. Μην το βλέπεις. Κάτι ενδιάμεσο είναι. Ενδιάμεσο. Λέγε μου εσύ τώρα. Εσύ τι λες?
2: Εγώ αυτό φεύγω πριν το διάλειμμα ενώ φεύγοντας. Εγώ θεωρώ ότι εδώ αρχίζει το πρόβλημα για πολλές premium μάρκες. Γιατί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να είναι γρήγορο, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι και επιθυμητό τελικά. Και όσο πιο ακριβό το αυτοκίνητο, ίσως και τόσο διαφορετικό το κοινό. Ή να υπάρχει και εκεί, πώς να το πούμε, διαφοροποίηση κοινού, που είναι το πιο πιθανό. Δηλαδή, να έχεις ανθρώπους που θέλουν να δαπανίσουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για ένα ηλεκτρικό, και κάποιους άλλους που σου λέει ότι ναι, μεν θέλω να δαπανίσω αυτά τα χρήματα, αλλά όχι ένα ηλεκτρικό. Είπαμε το παράδειγμα της Lotus, που σου λέει υβριδικό hypercar πάνω από 1000 ύπους, και αρχίζει λίγο και μπερδεύει η ιστορία, κατά τη δική μου άποψη.
3: Δηλαδή?
2: Κοίταξε να δεις. Αν δούμε λίγο πώς, τουλάχιστον παρακολουθώντας το λίγο και για την εκπομπή μας και για όλα το θέμα της Ferrari, πώς τα social media έγινε κτλ., νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με τη Ferrari αυτό καθεαυτό. Γιατί μη γελιόμαστε, οποιοδήποτε. Δηλαδή, αν σου λέγανε ξέρεις κάτι, στο δίνω ή μπορείς να το αγοράσεις ή αυτό, θα το αγόραζες. Είναι ένα αυτοκίνητο ακόμα και ηλεκτρικό, είναι μια Ferrari. Θα το αγόραζες. Το θέμα είναι άλλο. Γιατί η αντίδραση κάποιων ανθρώπων στο ότι, ότι είναι ηλεκτρική η Λούτσε ήταν ενδεχομένως παγωμένη.
3: Δηλαδή?
2: Παιδί μου, συγγνώμη για το παιδί μου. Όχι, δεν στα λέω μπερδεμένα. Είδα γενικότερα απολύξεις, φτιάξανε memes, άλλοι το βάλαν σε chat GPT και το κάναν μισό multipla, μισό Λούτσε. Είδες τέτοια περίεργα πράγματα, τουλάχιστον τέτοια είδα εγώ. Και δεν κατάλαβα γιατί προβλημάτισε τόσο πολύ αυτό το αυτοκίνητο. Ήταν κάτι που το περιμέναμε.
3: Γιατί ξέρεις τι, ακόμα και τα στελέχη της Ferrari κάποια στιγμή δεν μίλουσαν για ηλεκτρικό όχημα. Ούτε καν δηλαδή το είχαν σαν ενδεχόμενο πριν από κάνα δύο χρόνια. Και τώρα ξαφνικά, τέλος πάντων, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ένα σούπερ καρ από τι χαρακτηρίζεται? Από τις ψηλές του επιδόσεις κατά κύριο λόγο, σωστά?
2: Κοίταξε, είναι ένα μείγμα επιδόσεων.
3: Και πολυτέλειας.
2: Δεν είναι πολυτέλεια. Είναι σχεδιασμού, εξωτικών υλικών. Πώς να το πούμε, μπορώ να το πω απλά, να χορταίνει το μάτι σου ενδεχομένως μετά τα αυτιά σου και αν είσαι τυχερός να το οδηγήσεις κιόλας, γενικότερα έτσι.
3: Ναι,
2: είναι
3: αλλά,
2: μια ξεχωριστή εμπειρία.
3: Ναι, αλλά όμως το πρώτο πράγμα που χαρακτηρίζει ένα Supercar είναι οι επιδόσεις. Το πρώτο. Okay.
2: Ναι.
3: Τώρα με όλα αυτά τα ηλεκτρικά με τους 500 και τους 600 ύπους που δεν είναι Supercar, είναι απλά SUV.
2: Γι' αυτό πια.
3: Τι γίνεται, για πέσει το Supercar,
2: έχουν, έχουν περάσει και οι κατασκευαστές ακριβών αυτοκινήτων, έχουν περάσει τα Hypercars. Έτσι, που είναι πιο γρήγορα από Supercars, όπως ξέρεις και λοιπά. Διότι

0: θεωρώ ότι αυτό που περιγράφεις είναι και ένα από τα προβλήματα. Έτσι, το να έχεις μεγάλες υποδυνάμεις σημαίνει ότι και άλλα πράγματα προσφέρουν συγκίνηση. Βέβαια, όσο δυνατό και να είναι ηλεκτρικό, ποτέ δεν θα σου προσφέρει την οδηγική, αν μπορώ να το πω έτσι και αν μου επιτρέπετε, συγκίνηση, δηλαδή όλα αυτά τα συναισθήματα που σε κατακλείουν όταν μπαίνεις σε μια ειδική κατασκευή όπως είναι ένα hypercar ή ένα supercar. Όσο δυνατό και να είναι, αν είναι ένα απλό ηλεκτρικό, αν είναι ένα SUV ηλεκτρικό χιλίων ύπων, δεν μου λέει κάτι. Είναι πολύ δυνατό. Μέχρι εκεί και τίποτα άλλο.
1: Ακριβώς. Όσα ηλεκτρικά αυτοκίνητα γρήγορα έχω οδηγήσει, των 400-500 ύπων κλπ.
0: 600 έχει πάει. 600, εκεί,
1: ναι. Mm. Δεν μου έχουν πει απολύτως τίποτα παρά μόνο αυτό το εκπληκτικό συνέστημα της απογείωσης, όπως το λέω εγώ. Όπως το αεροπλάνο την ώρα που απογειώνεται και αυτά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όταν πατάς τον γκάζι να κάνει μια προσπέραση κτλ., νιώθεις ακριβώς το ίδιο πράγμα. Από εκεί και πέρα, ούτε να στρίψεις, έχεις καμιά όρεξη με βάφτα, ούτε να πας γρήγορα σε μια διαδρομή, έχεις όρεξη, δεν ξέρω τι. Τελείως αδιάφορα μου είναι.
0: Πάντως να πούμε κάτι, γιατί το ξεκινήσαμε με Ferrari και να πούμε δύο πράγματα. Η Ferrari πουλάει συνέστημα, έτσι, δεν πουλάει μετακίνηση.
1: Ναι,
0: και εδώ είναι το ενδεχομένως και το επόμενο, πώς να το πω, η επόμενη δύσκολη πίστα για τα EVs και στα supercars, γιατί η ηλεκτροκίνηση είναι μεν εξαιρετική τεχνολογία, αλλά είναι αυτό που λέμε το σύνορα. Ότι...
1: Να σου το πω διαφορετικά. Αν πάρεις ένα Mitsubishi Evo, θυμάσαι κάποια στιγμή που είχαμε κάνει μια παρουσίαση το Mitsubishi το Evo και πηγαίναμε από την ΤΕΑ στην Αύπακτο, από αυτόν τον καταπληκτικό δρόμο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτό ήταν συνέστημα. Δηλαδή ήταν με ένα Mitsubishi Evo τετρακίνητο, το οποίο είχε 300 ύπους, το στριβες, το φρενάριζες, το ευχαριστιώσουν, έτσι. Τώρα να σου δώσουν ένα SUV 600 ύπων, θα το κάνεις αυτό?
0: Πιθανότατα ναι. Και δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι το ίδιο πράγμα?
0: Όχι.
1: Καμία σχέση.
0: Εκτός από την επιτάχυνση και τη δύναμη που είναι διπλάσια.
1: Καμία σχέση. Δηλαδή, έχεις καμιά όρεξη να πάει να μπει σε μια στροφή χήμα, όπως λένε, όπως θα μπαίνεις με ένα Evo, με ένα SUV?
0: Γενικότερα πια και στο δρόμο, σίγουρα όχι. Σε πίστα με ένα SUV επίσης όχι. Όμως, όπως έχουμε πει πολλές φορές, έτσι, η δύναμη καμιά φορά είναι και κάτι που μπορεί να σας...
1: Και ερχόμαστε στο διατάφτα.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Το διατάφτα ποιο είναι? Να το οδηγήσεις δεν έχεις καμία όρεξη. Ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε πολλοί που μας ακούνε. Όταν λέω να το οδηγήσεις, να το στρίψεις. Να πας μια διαδρομή, να δεις ότι εγώ πώς κρατάει, πώς τρίβει, πώς φρενάει, όλα αυτά. Κανείς δεν έχει όρεξη το κάνει αυτό το πράγμα, έτσι. Σε μια πίστα με ένα SUV, μάλλον δεν πρόκειται ποτέ να πας. Το να πας στο δρόμο και να κινηθείς από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη με ένα SUV των 600 ύπων, θα μαζέψεις 17 κλήσεις και δεν μειώνεις
0: το δρόμο. Όχι, θα κινηθείς, αλλά δεν θα αξιοποιήσεις πουθενά τους 600 ύπους.
1: Ακριβώς. Τότε γιατί? Τότε γιατί να έχεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο? Γιατί να έχουν αυτές τις υποδυνάμεις αυτά τα αυτοκίνητα? Μπορεί να μου το εξηγήσεις αυτό το πράγμα? Για ένα προσπέρασμα μόνο?
0: Μήπως είναι ένας τρόπος να γίνει πιο, να χρησιμοποιήσω τη λέξη θελκτική ηλεκτροκίνηση, να είναι κάτι το οποίο να είναι πιο εύκολα προσβάσιμο και για ανθρώπους που θέλουν τη δύναμη αλλά μέχρι τώρα δεν μπορούσαν ενδεχομένως να την αποκτήσουν εύκολα ή μπορεί να το σκεφτόντουσαν να είχαν άλλες προτεραιότητες, τώρα ένα ηλεκτρικό SUV να συνδυάζει όλα αυτά που θέλουν μαζί με τη δύναμη που πάντα θα ήθελαν να έχουν. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ένα μαρκετιακό πακέτο.
1: Ξέρεις, είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές και σε εκπομπές μας και προσωπικά και έτσι ιδιωτικά που συζητάμε δυο μας, ότι όπως αγοράζαμε εμείς αυτοκίνητα στην εποχή μου με κεντροφόρους, με καρμπλατέρ, με πεντάρια, εξάρια, σασμάν κτλ., αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν τώρα. Αγοράζεις ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει οθόνες και έχει 600 άλογα. Από εκεί πέρα ούτε ψάχνεις, ούτε σε ενδιαφέρει, ούτε.
0: Κοίταξε, άλογα, υπάρχουν αρκετές μάρκες. Και ενδεχομένως θα έρθουν και άλλες. Ο κόσμος ψάχνει. Υπάρχει επίσης μια πολύ ωραία σελίδα που άρχισα να παρακολουθώ πρόσφατα στο Facebook, που είναι για κατόχους ηλεκτρικών οχημάτων. Και είναι εκεί και άνθρωποι που μπαίνουν και ρωτάνε και απαντάνε, φαντάζομαι, στην πλειοψηφία κάτοχοι ή άνθρωποι που ψάχνουν λίγο περισσότερο ηλεκτροκίνηση, οι οποίοι γενικότερα βλέποντας κάποια threads, ας πούμε. Ναι, εντάξει, ίσως επικρατούν κάποιες μάρκες, αυτές που βλέπεις και στα μέσα τελευταία, δηλαδή όταν γίνεται μια παρουσίαση και μετά στα μέσα βλέπεις ένα αυτοκίνητο, να επικρατεί αυτό για ένα διάστημα στα threads, αλλά ανταλλάσσουν απόψεις, εντάξει. Τώρα, είναι αυτό που σου είπα ακριβώς, βάλαμε σε ένα SUV πολλούς ύπους. Κάποιος που πάντα ήθελε να αποκτήσει ύπους τους απέκτησε, θα πάει σε αυτό, συνδυάζει για την οικογένειά του, για τη σύζυγό του, για το οτιδήποτε, είναι ένα καμουφλαρισμένο πράγμα, αν το δούμε σαν ανάγκες του καθενός, και μπορεί να το πούμε έτσι, να λέει ότι κοίταξε να δεις, εγώ οδηγώ αυτοκίνητο 600 ύπων.
1: Και η ερώτηση είναι, εκεί.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ εκεί θα απαντούσα. Αλλά είναι άλλοι άνθρωποι που εντυπωσιάζονται με αυτό.
1: Μα να έχεις ένα αυτοκίνητο 600 ύπων και να μην μπορείς ουσιαστικά να το στρίψεις, γιατί έτσι όπως είναι φτιαγμένο δεν στρίβει.
0: Μισό λεπτό. Πριν πάμε στο αν στρίβει όχι.
1: Περίμενε.
0: Απαιτεί μυαλό, γιατί αν το προηγούμενο σου αυτοκίνητο ήταν 200 ή 300, ακόμα και αν το βάρος τώρα έχει αυξηθεί, δηλαδή αν ήσουν στα 1800 κιλά και ίσως 2,5 τόνους, έχει και τη διπλάσια υποδύναμη. Και όταν μιλάμε για ηλεκτρικό, την έχει άμεσα. Είναι on-off το πάτημα του γκαζιού σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Είναι ένα επικίνδυνο πράγμα. Το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει. Δεν ξέρω κατά πόσο τελικά εξυπηρετεί και από αυτή την πλευρά.
1: Θα έδινε τα κλειδιά στην κόρη σου.
0: Το πήγε πάλι μακριά. Η κόρη μου δεν οδηγεί. Είναι.
1: Εντάξει, δεν μπορεί. Σε λίγα χρόνια θα οδηγεί.
0: Δεν θα δούμε τι αυτοκίνητα θα έχουμε τότε, γιατί περιμένουμε
1: σήμερα,
0: το υδρογόνο. Περιμένουμε το υδρογόνο που μου λέει συνέχεια.
1: Περιμένουμε σε λεπτό. Πες ότι σήμερα η κόρη σου ήταν σε ηλικία, είχε δίπλωμα και ήταν 19 χρονών. Πρόσεχε, είχε βγάλει δίπλωμα και ήταν 19 χρονών. Θα τη έδινε τα κλειδιά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου 600 ύπων.
0: Όπως είναι σήμερα, όχι, γιατί δεν έχει καμία οδηγική εμπειρία. Απλώς επειδή βάζουμε και κάποια στάδια τώρα στο πώς θα μάθει λίγο με κάρτ, λίγο με άλλα πράγματα.
1: Ας την κόρη σου, ρε παιδί μου. Ο χι πατέρας. Και είσαι εσύ ο χι πατέρας. Εσύ είσαι ο χι πατέρας.
0: Εγώ νομίζω ότι η απάντηση είναι όχι γενικά, γιατί αυτή είναι η υπεύθυνη απάντηση και η υπεύθυνη στάση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Όμως με την ίδια λογική, αν εσύ σαν πατέρας μου που είσαι 70. Φεύγα, κάτι. Το λέω. 70 πλάς, ας πούμε. Ναι. Και εγώ είμαι στα 40 κάτι πια. Έτσι, κατά πόσο είναι υπεύθυνος, αν σου έλεγα, δεν έχω την εμπειρία που έχω και ερχόμουν και σου έλεγα μία μέρα, κοίταξε να δεις. Οδηγούσα μέχρι τώρα ένα SUV, ας πούμε, 200-300 ύπων. Και ερχόμουν και σου έλεγα, είδα ένα τρομερό Τέσλα, 1000 ύπων, ένα πλήν, θα πάω να το πάρω.
1: Αν ήξερα ότι.
0: Τι θα σκεφτόσουν. Άσε, τι θα έχεις, τι θα σκεφτόσουν.
1: Αν ήξερα ότι δεν ξέρει να οδηγεί, θα σου έλεγα, δεν το χρειάζεσαι.
0: Βρε και να ξέρει να οδηγεί. Τι θα σκεφτόσουν.
1: Θα σκεφτόμουν
0: γιατί την... έχουμε απενεχοποιήσει την υποδύναμη όταν στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ επικίνδυνο.
1: Ακριβώς. Θα σκεφτόμουν ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ξέρεις γιατί. Γιατί το γκάζι είναι γλυκό. Δηλαδή, μα σε ένα προσπέρασμα, μα σε μια υπερεκτίμηση κάποιου γόνοτος, θα το πατήσεις και όταν το αυτοκίνητο το πατήσεις και φτάσεις σε μια συγκεκριμένη με μια συγκεκριμένη ταχύτητα κάπου, άντε μετά να σταματήσει αυτό το αυτοκίνητο των 2,5 τόνων.
0: Δεν σταματάει.
1: Εντάξει, υποτίθεται ότι τα φρένα και τα λοιπά που έχουν το σταματάνε. Αλλά δεν σταματάει.
0: Όταν λέμε δεν σταματάει, γιατί μπορεί κάποιος να ακούει τώρα και να λέει τι λέτε βρε παιδιά, είναι αντίστοιχα εξελιγμένο και τα λοιπά. Τι εννοούμε,
1: είναι, εντάξει,
0: σε μια επιτάχυνση που έχουν πολύ γρήγορα ρεπρίζει, τι σημαίνει αυτό, 120-150. Είναι αστείο. 150-180. Σε αυτά τα αυτοκίνητα μιλάμε για 2 δευτερόλεπτα, 3 δευτερόλεπτα. Ναι. Αντίστοιχα επιβράδυνση στα πρώτα δευτερόλεπτα δεν είναι η ίδια. Okay, τα φρένα μόλις είναι εντάξει, αλλά μόλις πατήσει, ας πούμε. Εάν μιλάμε και για ταχύτητες που δεν πρέπει να κινήσει στον δρόμο, έτσι το ξεκαθαρίζω αυτό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όμως μπορεί να συμβεί κάλλιστα. Δηλαδή μπορεί να μείνει 3-4 δευτερόλεπτα περισσότερο στον γκάζι για τον οποιοδήποτε λόγο κάποιο και να μπει σε απαγορευτικά χιλιόμετρα. Και εκεί θα συναντήσει ανθρώπους που κινούνται πολύ πιο αργά και αυτοκίνητα που κινούνται πιο αργά όταν είναι ο άνθρωπος. Άρα εκεί αρχίζει και γίνεται επικίνδυνο.
1: Εγώ έχω μια ερώτηση.
0: Πάμε σε μια διακοπή.
1: Ναι, πάμε και ας την πάνε μετά την ερώτηση αυτή.
0: Φύγαμε. Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Επιστρέψαμε και είχες μια ερώτηση.
6: Ναι, η ερώτησή μου είναι πολύ έτσι απλή και εκλαϊκευμένη, να την πω έτσι, έτσι. Αφού το όριο στους περισσότερους αυτοκινητόδρομους στην Ευρώπη είναι τα 130 χιλιόμετρα, εκτός από τη Γερμανία που σε ορισμένα σημεία είναι ελεύθερο. Αφού το όριο στις πόλεις είναι 30. Αφού το όριο στους επαρχιακούς δρόμους είναι 80. Αφού η κίνηση είναι τέτοια που δεν μπορείς να αναπτύξεις μεγάλες ταχύτητες. Αφού οι συνθήκες είναι τέτοιες που ό,τι και να κάνεις θα σε γράψουν και θα σου πάρουν το δίπλωμα. Τι χρειάζονται αυτά τα αυτοκίνητα των 600 και των 500-600 ύπων, μου λες?
5: Εγώ νομίζω ότι είναι αυτοκίνητα τυράκια ή σοκολατάκια, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, για να βάλουν ενδεχομένως μάρκες στο παιχνίδι και από εκεί και μετά, τι να πω, μπορεί να είναι και κίνηση εντυπωσιασμού, γιατί σίγουρα δεν υπάρχει τεράστιο κοινό που θέλει να αγοράσει αυτά τα αυτοκίνητα. Γιατί σκέφτεται ενδεχομένως
6: πολλά από αυτά,
5: αυτά τα πράγματα που λέμε.
6: Είναι εύκολα να τα αγοράσει τώρα πια αυτά τα αυτοκίνητα. Δεν νίκουν. Οι τιμές δηλαδή είναι 50-60 χιλιάρικα. Δεν είναι δηλαδή κάτι 200-300 χιλιάδες που κάνανε παλιά αυτά τα αυτοκίνητα που είχαν αυτές τις υποδυνάμεις. Έτσι με 50 χιλιάρικα τώρα πόσο κάνει το Zikr, παραδείγματος χάρη. 55 πόσο κάνει, κάπου
5: εκεί. Όχι, όχι. Είναι η τετρακίνητη top έκδοση είναι πάνω από τα 60, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι.
6: Δεν είναι κάτι εξωφρενικό. Για μια μεσομεγάλη οικογένεια, ας πούμε, εντάξει, είναι ένα νούμερο το οποίο
5: μεσομεγάλη, ναι,
6: μπορεί να το...
5: Να σου πω ότι σκέφτεται η Honda τώρα όμως που είναι σε άλλο κομμάτι.
6: Κάτσε μισό λεπτό, δεν μου ολοκλήρωσες για ποιο λόγο.
5: Τώρα εντάξει, το έχουμε παρατραβήξει νομίζω, το έχουμε πιάσει από το σκηνή και το τραβάμε ώρα. Είπαμε ότι έχουμε να πούμε, ο λόγος θεωρώ ότι είναι καθαρά εντυπωσιασμού, είναι καθαρά για να μπουν μάρκες στο προσκήνιο, γιατί για να μάθεις την Zikr και την κάθε Zikr πρέπει να έχει και ένα εντυπωσιακό στοιχείο από πίσω. Είναι πολύ καλά αυτοκίνητα, αδιαμφισβήτητα. Παρ' όλα αυτά, για να ασχοληθεί ο μέσος άνθρωπος μαζί τους, δεν θα πρέπει να εντυπωσιαστεί και από ένα στοιχείο τους. Δεν είναι εντυπωσιακό υποδύναμη 630 ύπων. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Και παρόλα αυτά είναι αυτοκίνητα που όχι απλά έχουν υποδύναμη, έχουν εξελιχθεί για να μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια ή μάλλον το λιγότερο με ασφάλεια, γιατί είναι εντυπωσιακές κατασκευές με αυτές τις υποδυνάμεις. Όμως χρειάζεται και μια σχετική εμπειρία.
6: Okay.
5: Είναι fail safe τα καινούργια αυτοκίνητα, κατά μεγάλο βαθμό fail safe, τι εννοώ? Έχουν τόσα συστήματα που το μέσο οδηγό τον προστατεύουν. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν χρειάζεται σύνεση και δεν χρειάζεται και εμπειρία.
6: Συμπέρασμα, γέρασα.
5: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό το συμπέρασμα. Είναι εντελώς διαφορετικές εποχές. Δηλαδή, το αυτοκίνητο για μένα έχει κάνει μια στροφή 180 μοιρών και τώρα κάποια στιγμή θα την ξανακάνει προς μια άλλη κατεύθυνση. Εσύ πιστεύεις ότι είναι το υδρογόνο?
6: Ναι.
5: Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή όμως ζούμε την ηλεκτροκίνηση. Ζούμε όλο αυτό που λέμε, ότι έρχονται νέες μάρκες και θέλουν να επικρατήσουν νέες μάρκες. Οι νέες αυτές μάρκες χρειάζονται ένα στοιχείο εντυπωσιασμού, κακά τα ψέματα. Και σίγουρα η υποδύναμη ήταν το πρώτο πράγμα ή μέσα στα πρώτα τρία που ρωτούσε κάποιος για αυτοκίνητα τα τελευταία 30 χρόνια. Έτσι δεν είναι?
6: Ναι.
5: Λοιπόν, πάμε σε κάτι πιο απλό, όχι τόσο γρήγορο, και μια μάρκα από την Ιαπωνία που, αν θυμάμαι σωστά, η Honda. Ενώ είναι μια εταιρεία που μας έχει συνηθίσει και σε περίεργα πράγματα, από την άποψη ότι κάποια στιγμή κατασκευάσε ένα jet. Μετά είχε κατασκευάσει ένα ρομπότ και ήταν από τις πρώτες εταιρείες, μιλάμε 10-15 χρόνια πίσω. Μια εταιρεία που γενικότερα έχει τεράστιο τεχνολογικό υπόβαθρο, μπορούμε να το πούμε έτσι. Τώρα σου λέει, θα παρουσιάσουμε ένα ρετρό ηλεκτρικό hot hatch. Δηλαδή ένα μικρό, απλό, φαν διασκεδαστικό δηλαδή, με όλη σκουλιστική αυτοκίνητο.
6: Είδα, η Honda έβγαλε ζημιές, έτσι. Πρώτη φορά λέει μετά από 72 χρόνια.
5: Είπες αυτό.
6: Ναι, στο είπα στην προηγούμενη εκπομπή.
5: Ναι.
6: Έβγαλε ζημιές μετά από 72 χρόνια.
5: Να σου πω όμως για αυτό που σου είπα για τη Honda, γιατί πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσω ότι έχει σημασία.
6: Για λέγε.
5: Γιατί για πρώτη φορά μετά από χρόνια βλέπουμε εταιρείες και οδηγοκεντρικές εταιρείες, έτσι, να ξαναμιλάνε για χαρακτήρα. Όχι μόνο για υποδύναμη που συζητούσαμε τόση ώρα ή για αυτονομία.
6: Ηλεκτρικό, για ηλεκτρικό.
5: Ναι, ναι, για ηλεκτρικό, αλλά.
6: Χαρακτήρα.
5: Ναι, αλλά σου λέω ότι θα είναι old school αισθητική, θα είναι απλό, θα είναι ένα φαν αυτοκίνητο και θα είναι ένα μικρό αυτοκίνητο. Και η Honda συνήθως ό,τι λέει το κάνει. Τουλάχιστον έτσι μας έχει συνηθίσει.
6: Κάνα CRV, ας πούμε.
5: Όχι, σου μιλάω για μικρό ηλεκτρικό retro hot hatch. Ένα hot hatchback. Μικρό.
6: Μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω. Το δούμε. Περιμένουμε.
5: Ναι, περιμένουμε. Να σε ρωτήσω κάτι.
6: Ναι.
5: Γιατί εσύ λες καμιά φορά βάζεις μπροστά το γέρασα, που είναι η ωραία δικαιολογία για να αλλάξει κουβέντα. Γιατί αυτό είναι. Αλλά μήπως η αγορά κουράστηκε λίγο από τα tablet με ρόδες.
6: Κοίταξε να δεις τώρα, όλο αυτόν τον καιρό που, όπως ξέρεις, κάνουμε το γύρο της Ελλάδας με.
5: Δεν το ήξερα. Πες μας λίγα πράγματα γι' αυτό.
6: Με το road show της Maxus και έρχομαι σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο. Βλέπω ότι η οθόνη είναι το πρώτο που όποιος μπει μέσα στο TAF 60 το αγροτικό της Maxus. Έτσι, το πρώτο. Α, τι ωραία.
5: Εντυπωσιάζεται γιατί έχει δύο διπλές οθόνες, 12
6: ίντσων. Το πρώτο, δηλαδή ούτε τα δερμάτινα καθίσματα τους κάνουν καμία εντύπωση.
5: Δερμάτινα ηλεκτρικά, παρακαλώ.
6: Ηλεκτρικά, ναι, ούτε θερμενόμενα καθίσματα, ούτε ο εξοπλισμός που έχει αυτό το αυτοκίνητο. Καμία εντύπωση κάνει. Οι δύο οθόνες όμως. Α, έχει
5: άρα
6: δύο οθόνες.
5: Μου απάντησες πολύ γρήγορα. Εγώ δεν κουράστηκε για τάμπλετ με ρόδες.
6: Αντίθετα, είναι.
5: Ξέρεις, το λένε πολύ έτσι. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τάμπλετ με ρόδες.
6: Το
5: λέω. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι οι γνωστοί ή άγνωστοι που συνέχεια στοχοποιούν πράγματα.
6: Κοίτα,
5: και τώρα στοχοποιούν το ηλεκτρικό ή οποιοδήποτε σύγχρονο αυτοκίνητο. Αλλά καταλαβαίνω, μπορώ να τους καταλάβω αυτούς που έχουν και λίγο μία σύνεση. Και πώς να το πούμε, μια κριτική σκέψη, το ότι okay, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα αυτοκίνητα τα τελευταία 30 χρόνια.
6: Κοίτα, οι πιτσιρικάδες που μπαίνουν μέσα στο αυτοκίνητο, το πρώτο πράγμα.
5: Για τους πιτσιρικάδες. Για
6: πες. Ναι, ναι. Οι πιτσιρικάδες που μπαίνουν μέσα, πιτσιρικάδες λέγω να σούμε 25-30 άριδες, έτσι.
5: Μάλιστα.
6: Το πρώτο πράγμα που
5: γέρασα
6: με ρωτάνε.
5: Γέρασα
6: κι
5: εγώ.
6: Γέρασε κι εσύ ακριβώς. Το πρώτο πράγμα που με ρωτάνε, Android έχει. Ή συνδέεται με iPhone.
5: Και του λες εσύ Android μόνο, συνδέεται και με iPhone. Έλα να σου δείξω.
6: Έλα σου δείξω ακριβώς. Το πρώτο πράγμα. Το πρώτο, μόλις δουν την οθόνη και ακουμπήσουν το τηλέφωνό τους απάνω στην ασύρματη.
5: Ξέρουμε, είσαι γκατζετάκια, αλλά να πάμε σε παρακαλώ στο κεντρικό θέμα και όχι στα γκάτζετ.
6: Εσύ είπες ότι τα
5: τάμπλετ. Ήταν ερώτηση. Ρόδες. Ήταν ερώτηση, όχι.
6: Εσύ το έθεσες.
5: Ναι, αλλά ήταν μία η ερώτηση με μια σύντομη απάντηση επιθυμούσα. Εντάξει, κανονικά, ναι. Όχι τώρα όλα αυτά, αλλά ναι. Εντάξει, το δέχομαι. Εγώ ήθελα να σου πω όμως ότι βλέπουμε εταιρείες όπως μιλήσαμε για τη Honda. Βλέπουμε τη Renault, βλέπουμε τη Mini, βλέπουμε τη Fiat να πηγαίνουν προς μικρότερα, πιο παιχνιδιάρικα, πιο ανθρώπινα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
6: Φωτογραφίες ντεσεβό ηλεκτρικό και.
5: Θυμάσαι, στην προηγούμενη ήταν, δεν θυμάμαι, ή το προηγούμενο, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, είχαμε μιλήσει για την Stellantis και το αυτοκίνητο κάτω από 15.000 ευρώ.
6: Ναι, ναι.
5: Προφανώς αυτό είναι.
6: Ωραίο
5: γιατί
6: ήταν.
5: Βγαίνουν διάφορα. Ναι, ωραίο, δεν ξέρω αν είναι τελικό.
6: Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο είναι φτιαγμένο με AI, αλλά τις φωτογραφίες που είδα ήταν πολύ κοντά. Πολύ κοντά στο ντεσεβό, σαν σουλούπι δηλαδή. Και γενικά ήταν όμορφο. Γενικά ήταν όμορφο. Ηλεκτρικό ντεσεβό, ας πούμε, θα έχει πολύ πλάκα. Να έχει τις αναρτήσεις του ντεσεβό της τότε, εκεί θα δεις γέλιο. Τέλος πάντων, για λέγε.
5: Μπορώ να σου πω κάτι άλλο τώρα.
6: Ναι.
5: Η BYD συνεχίζει να ανεβαίνει στην Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές αρχίζουν να καταλαβαίνουν κάτι πολύ δύσκολο, ότι η Κίνα δεν είναι απλά ανταγωνιστική, είναι και πιο γρήγορη, το συζητάμε πολύ καιρό, έχουμε μιλήσει για το China Speed, σιγά σιγά προφανώς μπαίνουν στην εξίσωση όλοι. Το China Speed τι σημαίνει? Πολύ γρήγορα, ταχύτερη εξέλιξη, ταχύτερες αποφάσεις, vertical integration, δηλαδή μια κάθετη αντίληψη και... στα πάντα, από την σχεδίαση μέχρι την παραγωγή, και μια λογική η οποία βάζει πρώτα πάντα το software. Δεν ξέρω, το σημαντικότερο νομίζω πίσω από όλα αυτά είναι το χαμηλότερο κόστος. Και γιατί η BYD φαίνεται να ελέγχει μπαταρίες, software, παραγωγή και supply chain. Τώρα, αυτό είναι κάτι που εσύ θα μου πεις, κοίταξε να δεις, υδρογόνο. Αυτό δεν θα μου έλεγες. Άσε τα software integration.
6: Κοίταξε, να σου πω ότι θα γίνει. Ναι. Να σου πω ότι θα γίνει. Έτσι, για να πω και πάλι τις προφητικές μου.
5: Πάμε προφητικά. Να κλείσουμε προφητικά αυτή την εκπομπή του Σαββάτου.
6: Θα αρχίσουν οι Ευρωαμερικάνοι και οι Ιαπωνέζοι. Mm-hmm. Θα αρχίσουν να δίνουν στην Κίνα τεχνολογία υδρογόνου mm-hmm. για χαμηλά κόστη. Και κάποια ωραία πρωία θα βγει ένα υδρογονοκίνητο κινέζικο αυτοκίνητο, το οποίο θα κάνει τα μισά λεφτά από ό,τι θα κάνει το τότε ευρωπαϊκό ή αμερικανικό.
5: Θες να μας δώσεις και ένα όνομα, γιατί...
6: Ιούλιος Βέρν, κλείνω.
5: Αντώνιος Βέρν, ναι.
6: Κλείνω την παρένθεση.
5: Να ρωτήσω κάτι, θες να μας δώσεις και ένα προφητικό όνομα από αυτά τα ωραία που λες καμιά φορά.
6: Το Heidi Trinchin.
5: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Κοιτάξτε, ναι, πλέον ό,τι και να ακούσουμε, δεν θα πούμε όχι, νομίζω, εδώ που έχουμε
6: φτάσει. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αυτό κατά πόσο είναι αληθινό, αλλά θεωρώ ότι οι Κινέζοι βρήκαν έτοιμη τεχνολογία, δεν έχουν χαλάσει ένα ευρώ για έρευνα πέρα από τις μπαταρίες και τα ηλεκτρονικά, διότι όλο αυτό το φασόν που έκαναν όλα αυτά τα χρόνια σε αυτοκινητοβιομηχανίες, βρήκαν έτοιμη τεχνολογία, την πήρανε και φτιάξαν δικά τους αυτοκίνητα εξαιρετικά, με δοκιμασμένες πρακτικές, με δοκιμασμένα μέρη ανταλλακτικά και συστήματα. Και να σήμερα λοιπόν που βγαίνουν, συνδυάζοντας τη δική τους ηλεκτρονική προηγμένη τεχνολογία, και φτιάχνουν καταπληκτικά αυτοκίνητα. Διότι τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν ήδη σε ολόκληρο τον κόσμο και είναι κινέζικα, δεν μπορείς να πεις ότι υστερούν έναντι των ευρωαμερικάνικων και ιαπωνέζικων. Αν μη τι άλλο, είναι στην ίδια κατηγορία, με τις ίδιες επιδόσεις, με τα ίδια την ίδια τεχνολογία, σε μια τιμή η οποία δεν ξέρω πόσο φτηνότερη ήτανε, διότι πλέον δεν είναι, διότι και τα Κινέζικα έχουν φτάσει σε τιμές που είναι ανταγωνιστικές με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά, ή τα ευρωπαϊκά έπεσαν σε τιμές που να είναι ανταγωνιστικά με τα Κινέζικα.
5: Βράδυ Σαββάτου και σε κάπου. Βασίλης Παπακοσταντίνου.
6: Τόπα.
5: Και
6: τόπα,
5: η στίχη ήταν το εντυπωσιακό πίσω από αυτό, Χρήστος Κυριαζής. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθεί ο κύριος Γιάννης Τριάντης. Αντώνη, αύριο θα μας πεις και άλλα, πιστεύω, τέτοια.
6: Η σημερινή εκπομπή ήταν λιγάκι έτσι σκέψεις.
5: Σκέψεις. Ναι, σας ευχαριστούμε που μας επιτρέψατε να μοιραστούμε τις σκέψεις μας μαζί σας.
6: Καλό βράδυ, και αν βγείτε έξω απόψε, ξέρετε τι δεν πρέπει να κάνετε, έτσι. Ναι.
5: Καλό βράδυ, προσοχή στους δρόμους.
0: Η ώρα είναι 9.

Φίλες και φίλοι, γεια σας, συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και ακούτε την εκπομπή Μουσικές του Νότου, είπα από Ματζέ και σε ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Ζουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτές τις δύο ώρες. Ξεκινήσαμε το απόψινό μας μουσικό ταξίδι με τη Χαρούλα Αλεξίου και τον Αρίσο Αναπαθάνο, σε μουσική Νίκο Αντίπα και σε στίχους της Ελένης Νικολακοπούλου, και συνεχίζουμε με ένα υπέροχο τραγούδι του Σταμάτη Πανουδάκη με τη φωνή της Ελένης Βιτάλη. Πάμε για άλλες πολιτείες.

Βιτάλη στο Πάμε για άλλες πολιτείες. Είπαμε να κάνουμε την πρώτη μας περιπλάνηση στο διεθνές ρεπερτόριο. Πρώτα είναι η σειρά των R.E.M. με το Losing My Religion και αμέσως μετά έρχονται Dire Straits με το Sultans of Swing.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ήταν η Λευθέρα Βανιτάκη σε ένα ιδιαίτερο σύγχρονο έντεχνο λαϊκό τραγούδι και συνεχίζουμε τη μουσική μας περιπλάνηση με τους Χαΐνιδες, το συγκρότημα που ξεκίνησε τη μακρά του πορεία ο Μίλος Πασχαλίδης, το συγκρότημα του Δημήτρη Αποστολάκη, του Ζαχαριουδάκη και άλλων σημαντικών μουσικών από την Κρήτη στις αρχές δεκαετίας του 90. Ακούμε το Καπηλιό.

ήταν η Έλλη Πασπαλά και το Μελιό στα Σέρα, μια διασκευή και επανεκτέλεση αυτού του αγαπημένου και πολύ δημοφιλού τραγουδιού. Και πάμε να δώσουμε συνέχεια στο ταξίδι μας με το τραγούδι Λέιλα από τον Έρικ Κλάπτον και αμέσως μετά Διονύσης Σαββόπουλος. Και ας κρατήσουν οι χορείς, ειδικούς στίχους και μουσική από τα εμβληματικά τραπεζάκια έξω των αρχών της δεκαετίας του 80.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ήταν η Πέννη Μπαλτατζή και το Εξωτικό Χαρμάνι, ένα πολύ ωραίο σύγχρονο τραγούδι, γραμμένο σε στυλ παλιού αρχοντορεμπέτικου ή ελευθερολαϊκού τραγουδιού, και κάνοντας τη βόλτα μας στο διεθνές ρεπερτόριο, η πρώτη μας στάση είναι το Βολάρε και αμέσως μετά ένα ιστορικό ντουέτο, Αλμπάνο και Ρωμίνα Πάουερ, στο Φελιτσιτά.

Ο Αλμπάνο και ο Μιναπάουσα φελτιστά και γυρνώντας και πάλι στα δικά μας, συναντάμε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου στα αγαπημένα εφηβαγεράκια, σε γνώριμους ροκ ήχους αυτού του διαχρονικού ερμηνευτή από το άλμπουμ Θάλασσα στη Σκάλα του 1999, η πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική συνάντηση του Θάνου Μικρούτσικου με την Οδυσσέα Ιωάννου, και αμέσως μετά σε μία από τις πρώτες δισκογραφικές καταθέσεις του Μίνου Μάτσα και στο δημοφιλέστερο του τραγούδι, σε στίχους του ποιητή Μιχάλη Γκανά, Καράβια στη Στεριά, με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο του μουσικού μας ταξιδιού. Η Pop Magic είναι στον ήχο. Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Και μετά από τους ZZ Top και το La Grande, σκητάλη παίρνει Τζούσι Φερέρι με τον Νοβέμβρη.

είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο του μουσικού μας ταξιδιού στον Α989 και στις μουσικές του Νότου. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Γιάννη Πουλόπουλο στην μοναδική του συνεργασία με τον Μάνο Λοΐζο στο τραγούδι «Καράβια Λίτε», σε μουσική του σπουδαίου Μάνο Λοΐζου και σε στίχους του Φονταλάδη. Και αμέσως μετά Γιώργος Χατζηνάσιος και Έλληνα Νικολακοπούλου με τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνης. Όποιον αρέσουμε.

Ήταν η Δήμητρα Γαλάνη στο Όσο Ποιον Αρέσουμε και συνεχίζοντας το μουσικό μας ταξίδι πάμε να κάνουμε την περιπλάνησή μας στο διεθνές ρεπερτόριο με Beatles και το ιστορικό Help και αμέσως μετά μια υπέροχη ερωτική λυρική μπαλάντα του Eric Clapton με το Wonderful Tonight.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν

Ήταν ο Στέφανος Χορκολής στο Σκόνη και Θρύψαλα, μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες σε δική του μουσική και σε στίχους της Εύης Ρούτσα. Και αμέσως μετά τις κιτάλοι παίρνουν οι Pixlax με το «Δεν θα δεκούσα πια για σένα».

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούτε πάντα Αλφα Ρέντιο 989, ακούτε τις μουσικές του Νότου. Ήταν ο Τζον Λένον με το Imagine και συνεχίζουμε σε ανάλογο μουσικό κλίμα και ύφος με το συγκρότημα που σημάδεψε αυτός ο κορυφαίος καλλιτέχνης, τους Beatles και το Let It Be.

Ήταν οι Beatles και το Let It Be και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι επιστρέφοντας και πάλι στα δικά μας με Νίκο Πορτοκάλογλου και ένα αγαπημένο τραγούδι που έγινε οδυνηρά επίκαιρο την περίοδο της οικονομικής κρίσης, «Τα καράβια μου καίω», και στη συνέχεια ζωντανή σύμπραξη από την Ιερά Οδό στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90, ο Γιώργος Νταλάρας με τους Pixlax και live εκτέλεση στο «Τι είναι αυτό που μας ενώνει».

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.
1: Ακούσαμε Doris Day και Perhaps, Perhaps, Perhaps και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της απόψινής μας μουσικής διαδρομής, πάμε να ακούσουμε τον Sting και το συγκρότημά του τους Police στο ιστορικό πλέον Every Breath You Take. We'll be right back.

Ήταν ο Στιν και η Πολύση, και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της αποστημένης μουσικής διαδρομής στον Α989 και στις μουσικές του Νότου. Κλείνουμε με την Χαρούλα Αλεξίου σε μια μεγάλη της επιτυχία, μια ακόμα μεγάλη της επιτυχία του σταθερού της συνεργάτη και συνοδοιπόρου Χρήστου Νικολόπουλου στη μουσική και του επίσης αγαπημένου συνεργάτη Λευτέρη Παπαδόπουλου, η νύχτα θέλει έρωτα, και αμέσως μετά θα έρθει για φινάλε το αγαπημένο ντουέτο του Γιάννη Μιλιώκα και της Αφροδίτης Μάνου με το τραγούδι Ροζ σε στίχους και μουσική του πρώτου, και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε για απόψε. Η Πόπη ήταν στον ήχο, ο Βασίλης Βουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. We'll be right back.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Είχα, είχα μια αγάπη, αχ, καραβούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει, μ' αγαπάει τη μια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ώρα είναι 12.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.